0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ στα νότια και στην Αχβάζ στα νοτιοδυτικά. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018. Που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλη, μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Υπό μερικό έλεγχο, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αύριο χώρο επιχείρησης με ανακυκλωμένα υλικά βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στην Ισπανία, νέο μετώπο πυρκαγιάς.

0: που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ναι. Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε, ναι, ναι, και ακούμε από
0: ένα το λεπτό, ένα λεπτό.
1: Έχει πει, ναι, και τον επιτάφιο, η Λίτα.
0: Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα, επειδή έφυγε χθες πλήρης ημερών στα 91 της από τη ζωή. Καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Σοπρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και συζητάμε για εκείνη, ακούμε και αποσπάσματα από την εκπομπή του από τα παραπολιτικά, και μου έχει τι θες να μου πεις και μια ιστορία, μου είπες, για πες.
1: Α, όχι, ναι, ναι, να πούμε την ιστορία με τον με τον Ωνάση Γκρέις Κέλι και τον Ρενιέ του Μονακό. Μια βραδιά εκεί είναι, που στη σπηλιά του Παρασκευά που τους πήγε, που τραγουδούσαν η Λίντα και ο Χιώτης. Τότε, ξέρεις, ο Ρενιέ ήθελε να κάνει κοσμικό το Μονακό, όπως και το έκανε. Ο Νάσης ήθελε να το κρατήσει να είναι, ξέρεις, για τους λίγους.
0: Πριβέ.
1: Ναι, το ευχαριστιόνται. Και ήταν σε μια ένταση, τέλος πάντων, για να τον κατευνάσει. Τον προσκάλεσε στη Θαλαμιγό εκεί το Χριστίνα. Ήταν και η Κάλλας.
0: Όλο το jazz set της εποχής.
1: Ακριβώς, και πήγε το άραξε εκεί στην Καστέλα και τους πήγε στην σπηλιά του Παρασκευά, που τραγουδούσαν η Λίντα με το Χιώτη.
0: Okay.
1: Ναι, και βέβαια έγινε εκεί, ξεσέσπασε μεταξύ τους ο πάγος λίγο, τα βρήκανε και τα λοιπά, και η Γκρέις Κέλι θαύμασε, ή μάλλον η Κάλλας, που δεν την είχε ξανακούσει τη Λίντα, θαύμασε τη φωνή της, και η Γκρέις Κέλι τρελάθηκε με τον Μπουζούκι και ζητούσε από τον αυτόν της εξηγήσει πως είναι φτιαγμένο, τι παίζεται, και τη ζήτησε και το έκανε του Χιώτη μια αφιέρωση. Άλλοι λένε πάνω στον Μπουζούκι, άλλοι λένε πάνω σε μια καρτοπετσέτα που την κράτησε μετά ο Χιώτης. Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτά τα τραγούδια του Μίκη που ακούμε, τα περισσότερα σολίστας είναι ο Χιώτης. Όπως και στον Επιτάφιο.
0: Σε πολλά, όχι μόνο σε αυτά.
1: Όπως και στον Επιτάφιο, που είπε η Λίντα και σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια από τον Επιτάφιο του
0: Θεοδωράκη. Ας
1: πούμε. Ναι, βέβαια, με τον Μπιθικότσι. Και αυτό που επίσης πρέπει να πούμε, ότι τα τραγούδια, το άλλο που παραλείψαμε είναι ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα ο Χιώτης, ξαναπαντρεύτηκε την Κυριακίδου. Την Βέμπα την Κυριακίδου. Και μετά από λίγο πέθανε. Δηλαδή χωρίσαν το 67-68, πότε ήταν, και το 70 ο Χιώτης πέθανε με καρδιακή προσβολή στο Ιπποκράτιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι τα τραγούδια τους, ένα από τα τραγούδια του, ας πούμε, το Ηλιοβασιλέματα, είναι από τα λιγοστά τραγούδια, όπως μετά τη Μασχολιού, τα Διλινά και τα λοιπά, που δώσανε και γίνανε τίτλος σε μαγαζιά στα κέντρα διασκέδασης, τα Ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Έχει αφήσει και ο Χιώτης και η Λίντα ανεξίτηλο το αποτύπωμα.
1: Κοίταξε, δηλαδή, να πούμε μερικά τραγούδια και κάπου εδώ και εγώ να σε καλημερίσω, δηλαδή, να σε καλημερίσω μάλλον μαζί
0: και τους
1: ακροατές. Τι να πούμε, το Περασμένες μου αγάπες, να πούμε το Ηλιοβασιλέματα που αναφέραμε, τι να πούμε, το Πάρε με στο τηλέφωνο, και όλα αυτά συμπυκνωμένα σε λίγα χρόνια, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, Πάρε το δάχρυ μου, εσύ είσαι η θεία που υποφέρω, το Περασμένο αυτό που αγάπες, αφού το θες του τη βραδιά σβήσε τη φλόγα που έχω στην καρδιά, η σκούνα, άλλο τραγούδι αυτό. Δηλαδή κάνανε καμιά, ο Χιώτης έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια, λέγεται, έτσι.
0: Βέβαια, ήτανε... Βάτε, τα πήγα να το βάλω. Λοιπόν, είμαι...
1: Το Θεσσαλονίκη μου, Μεγάλη Φτωχομάνα, το Πασατέμπο, εγώ το Πλουσιόπεδο, το Απόψε Φύλαμε, τι να πούμε. Δηλαδή όλα αυτά είναι το σιώτη εννοώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τα περισσότερα είναι η Λίντα. Τα περισσότερα από αυτά.
0: Ναι, κοίταξε, το ντουέτο δεν ήταν, πώς να το πω, τυχαίο που έδεσαν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η ιστορία, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού.
1: Και επειδή μιλάμε δηλαδή για ντουέτα, ξέρω εγώ, λέμε, ξέρω εγώ, τα μεγάλα ντουέτα, εντάξει, είπαμε το Ζητσάνι με την Ίνου, είπαμε το, έχουμε πει, ξέρω εγώ, τον Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα, όπου όμως ο Καζαντζίδης όταν ήταν δίδυμο, ο Καζαντζίδης ήταν, η αυτή τη Μαρινέλα έκανε τα Σεγόντα, ή ξέρω, ο Γαβαλάς με την Κούρτη, πάλι ο Γαβαλάς ήταν, και εδώ σε αυτό το ντουέτο η φωνή ήταν η Λίντα και τη συνόδευε ο...
0: Εντάξει, όποιος έχει βάζει ό,τι έχει, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάμε για τα ντουέτα, το κάθε ντουέτο είχε μια διαφορετική, πώς να το πούμε,
0: υπόσταση,
1: αυτό που θα λέγαμε μια χημεία διαφορετική, που όμως ταιριάζανε έτσι σαν δίδυμο και γι' αυτό γράψανε.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που η Μαρινέλα ήθελε να ξεκολλήσει από τον Καζαντζίδη για να βγει μπροστά, διότι όσο ήταν με το Στέλιο, δεν.
1: Ναι, καλά, ναι, ήταν κι άλλα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στα Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ναι.
0: Και να σου ευχηθώ καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, και θα ήθελα έτσι το αυτό να τις αφιερώσουμε το «Πάρε το δάκρυ μου».
0: Ωραία. Ωραία, έχω ετοιμάσει το Ηλιοβασιλέματα μπροστά και αμέσως καπέλο θα βάλω το «Πάρε το δάκρυ».
1: Ναι, είπαμε, οι Ηλιοβασιλέματα είναι ίσως, πώς να το πιο, το πιο ευληματικό, και είναι αυτό που έγινε και, όπως το είπαμε, έγινε και κέντρο διασκέδασης για πόσα χρόνια, έτσι, τα Ηλιοβασιλέματα. Σπάνιο πράγμα.
0: Εντάξει, κοίταξε, όταν ένα πράγμα πουλάει,
1: δεν... Ακριβώς. Είναι έμβλημα, τραγούδι, έμβλημα, ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Okay.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Φάληρο. Αφιερώστε μας, λέει, ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το Ηλιοβασιλέματα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε να μιλάει για το Στέλιο και μετά για το Μάνο Λιτοχιώτη.
1: Ο Στέλιος δεν ήταν τίποτα τότε. Δεν είχε βγει ακόμα. Θυμήθηκε το Τσαουσάκι. Και κάποια στιγμή γνωρίστηκε με το Χιώτη. Η Κολούμπια του λέει του Χιώτη, κάνε τραγούδια για τον Καζατζίδη. Και όταν του λέει, τι είναι αυτά, του λέει, τραγουδάς σαν τον Τσαουσάκι. Και του έδωσε το πρώτο τραγούδι, «Η κοινωνία με κατακρίνει». Δεν ήθελε ο Καζατζίδης να το πει, γιατί του λέει, και τι θα κάνω εγώ έτσι, θα νομίζουν ότι είμαι αδελφή. Αν τραγουδήσω έτσι με τη φωνή και κάνω αυτά. Του λέω, Χιώτη, τραγούδα έτσι όπως σου λέω εγώ και ας πούν αδελφή. Και όντως το τραγούδισε και ήταν καταπληκτικός. Μετά είπε το «Απόψε φύλαμε», που και αυτό ήταν από τα ωραίότερα τραγούδια της εποχής εκείνης, και πήρε φόρα ο Καζατζίδης πλέον και έβαλε τεχνική και τραγουδούσε όπως τραγούδισε εκ των υστέρων.
0: Λοιπόν, να την ακούσουμε και να μιλάει για το Χιώτη.
1: Κάποια στιγμή με φωνάζουν να κάνω πρόγραμμα στο Πίγκαλς. Ήταν ένα κέντρο κάτω από το Ροζεκλέρ, στην Πατησίων. Το γνωστό Πίγκαλς, μεγάλο κέντρο την εποχή, και είναι το καλύτερο. Και εκεί είναι ο Χιώτης, ορχήστρα, μαέστρος ο Χιώτης, αυτός είχε το συγκρότημα, Μητσάκης Γιώργος, Τάκης Μπίνης, Λεμονόπουλος, ο Γιώργος Βοζαδίνος και ο Μπέμπης, Δημήτρης ο Μπέμπης. Μιλάμε για σπουδαία αστέρια, όλοι τους μεγάλη μουσική. Και πάω εγώ και μου δίνει ο Χιώτης να τραγουδήσω για πρώτη φορά λαϊκά τραγούδια, να μου λείπουν οι διντίδες οι μοντέρνοι, θέλω άντρα να πάει, ναι, και να δέρνει, και το καφεδάκι. Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς και μαλεσγόμενες γυρίζεις και γλεντάς. Φορούσα ένα παντελονάκι μπλε με ένα ζωναράκι κόκκινο και ένα πουκαμισάκι άσπρο και έκανα το μαγκάκι. Δούλεψα λοιπόν όλη τη σεζόν εκεί. Ήμουνα τότε 10 ετών. Και με ξαναφωνάζουν και τη δεύτερη χρονιά τον άλλο χειμώνα.
2: Πλέον εγώ στα 11.
1: Το ίδιο σχήμα. Και ένα βράδυ έλεγε ένα τραγούδι ο Χιώτης που μου άρεσε πάρα πολύ, την Αραμπέλα. Δεν είναι γνωστό, είναι παλιό τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο πάνω στο άλλο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα? Λέει, άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω, σ' αγαπάω. Λέει, όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ. Λέω, σ' αγαπώ. Παιδάκι μου, να δούμε.
2: Αυτό, παιδάκι.
1: Από εκείνο το βράδυ κάτι σαν να κόλλησε. Μ' άρεσε πολύ βέβαια. Ήτανε το πρώτο καρδιοχτύπη, ξέρω εγώ πώς έγινε, δεν ξέρω.
2: Τι κάτι συνέβη, ένας άνεμος μέσα σε αυτούς.
1: Κάτι με το «Σ' αγαπώ». Από εκείνο το βράδυ ερχόταν στο καμαρίνι και άφηνε το παλτό του. Ένα καμιλό παλτό, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Δινόταν πολύ ωραία πάντα ο Χιώτης. Χτύπαγε και έλεγε, «Αραμπάς, περνά». Περνά, του λέγα. Και εγώ πήγαινα πίσω από το παλτό του, τη λιγόμουνα με το παλτό και νιώθα τόσο ωραία που μαγκάλιαζε το παλτό του, που δεν ήθελα να βγω από μέσα. Συνέχισα να δουλεύω στο Πίγκαλ στους χειμώνες. Και κάποια στιγμή πήγαινα στα αγγλέζικα και μου λέει, ποια ώρα πας στα αγγλέζικα? Του είπα, 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μου λέει, να φύγεις από τα αγγλέζικα, να πάμε σινεμά. Εγώ τώρα ήθελα, αλλά φοβόμουν κιόλας. Τι θα πω στη μαμά μου, τι θα γίνει? Λέω, πάμε, αλλά φοβάμαι τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Μου λέει, πάμε στο Σινεάκ.
2: Που πήγαιναν παιδιά.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα πάει. Και με πάει στο Σινεάκ.
2: Και τι βλέπετε, δηλαδή, τα...
1: Κινούμενα σχέδια και τέτοια. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, η μαμά μου είχε κάνει έλεγχο να δει, είμαι στο δάσκαλο για τα αγγλέζικα. Και όταν της λέει ο δάσκαλος δεν ήτανε, άρχισε η ανάκριση στο σπίτι, που ήσουν. Και τότε έφεγα το ξύλο που λέμε.
2: Χοντρό ξύλο.
1: Χοντρό ξύλο,
2: δηλαδή, γερμανικό.
1: Και βέβαια έμαθε ότι ήμουν με το Χιώτη, γιατί αναγκάστηκα να πω που ήμουνα. Ο Χιώτης δε προσπάθησε και έγινε φίλος με τον πατέρα μου πολύ. Είχαμε μια ταρατσούλα εκεί στο σπίτι και καθόντουσαν και πήρανε ουζάκια μαζί. Κάναμε πολύ παρέα. Του άρεσε να του μιλάει ο πατέρας μου. Και είχαν γίνει φίλοι.
2: Ο Χιώτης βέβαια το μυαλό του είχε πάει πια πονηρεμένος άνθρωπος.
1: Μου έλεγε, άμα μου φτάσει μέχρι εδώ θα σε παντρευτώ. Και έτσι έγινε βέβαια. Κάποια στιγμή ο Χιώτης, δεν ξέρω πώς και τι, παντρεύεται με τη φίλη μου τη Ζωή Νάχη.
2: Ήταν φίλη σας η Ζωή Νάχη?
1: Γνωριζόμασταν από το θέατρο από το Μισούρι, παίζαμε μαζί και σε διάφορες εμφανίσεις που είχαμε πάει παντού και δουλεύαμε μαζί. Εγώ, τι τα θέλετε.
2: Τα βάψατε μαύρα?
1: Μόλις μου λέει, μα μου, ο καλός σου παντρεύεται. Τα βάψα μαύρα, δεν λέτε τίποτα. Να σκοτωθώ ήθελα, να πεθάνω. Κοπάνισα ένα ποτήρι με γυαλιά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτοκτονούν με τα γυαλιά. Να τα πιω και με προλάβανε την τελευταία στιγμή. Παντρεύεται ο Χιώτης, αρχίζω εγώ και πάω στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο μένω 6 μήνες, στην Κωνσταντινούπολη 6 μήνες, γιατί έπιασα πολύ εκεί, χαλούσε ο κόσμος με το μικρό που λέγανε. δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχε δουλειά έτρεχα. Έχω κάνει εγώ ήδη κάποιες επιτυχίες. Έχω τραγουδήσει και το απόψε φύλαμε και πούλησε πάρα πολύ και με μένα. Δουλεύω στην Κομπαρσίτα με τη Ζωζό τη Σαπουτζάκη μαζί, με το Σουγιούλ, με τον Ίκαρο. Και κάθε βράδυ περνούσα από τον Μπαράκι, από την Ίωνος. Γιατί πάντα συναντιόμασταν εκεί οι τραγουδιστές. Για να πάω στη δουλειά στην Κομπαρσίτα. Και ένα βράδυ βλέπω το Χιώτη, κάθεται όπως κάθεστε εσείς έτσι. Και με το κοπολογάκι. Ναι. Και δίπλα του είναι ο Γιάννης ο Τατασόπουλος. Έχει έρθει από την Αμερική μάλιστα. Τότε, επίσκεψη. Και ήταν φίλοι και κάθεται απέναντί του. Και μόλις με βλέπει με το ταξί και κατεβαίνω, μου λέει: Πού πας εσύ? Είχαμε να ειδωθούμε. Τι να σας πω, χρόνια δεν
2: ξέρω. Σας θυμήθηκε δηλαδή αμέσως.
1: Πώς με ήξερε? Αφού ήμουν γνωστή πια τραγουδίστρια.
2: Από το χτύπο της καρδιάς ή από το.
1: Μπορεί. Και μου λέει: Πού πας εσύ? Λέω: Στη δουλειά. Στην Κομπαρσίτα. Α, μου λέει: Κάτσε, μην φύγεις. Θα φύγουμε μαζί. Πού να πάμε μαζί του? Θα σε πάμε εμείς, μου λέει, στην Κομπαρσίτα. Με το Γιάννη. Α, χαιρέτησα και το Γιάννη, βέβαια. Φίλοι, χρόνια. Πληρώνει το λογαριασμό και έρχονται στο ταξί. Του λέω: Καλά. Η ζωή που είναι? Μου λέει: Η ζωή, χωρίσαμε. Λέω: Χωρίσατε, τι χωρίσατε? Σιγά τώρα, θα μαλώσατε. Όχι, μου λέει: Τελείωσε αυτό. Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί λέω: Αν μάθει η ζωή ότι ήρθε, θα στεναχωρηθεί. Γιατί ήμασταν συνάδελφοι, όπως και να το κάνει, και φίλοι από τη δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω. Τυχερά είναι όλα. Είχα φτάσει και μέχρι εδώ πλέον. Και μου λέει: Πήγαμε στην Κομπαρσίτα. Έκατσε, έφαγε με τον Γιάννη, τελείωσα εγώ. Μου λέει: Κάτσε, θα καθίσουμε να πιούμε καφέ στη Γαλλία. Ξέρω εγώ, γιατί υπήρχε ένα
2: μάθημα.
1: Και θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Και με πάει, του ξυπνάει στο σπίτι πρωί-πρωί και λέει: Θέλω τον πατέρα σου, μου λέει, να δω, τον Κυραλέκο. Και μιλάει στον Κυραλέκο και του λέει: Εγώ από σήμερα θα είμαι με τη Μέρη μαζί. Σου λέει: Παιδί, είσαι παντρεμένο, έχει παιδιά. Τη Μέρη.
2: Ήταν
1: ταΐς, έτσι ο... Ναι, ήταν ταΐς και το έλεγε η καρδούλα του. Από σήμερα του λέει είναι γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε το Πάρε το δάκρυ μου, θα πάμε για τα σχετικά και επιστρέφουμε. Ήταν ένα αφιέρωμα μια μισή ώρας στη μεγάλη κυρία που έφυγε χθες από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 91 της. Την κυρία Μέρι Λίντα. Θα πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε.

0: φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Earth News Radio 105,8.
7: Άκου!
8: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Ακούσαμε Άκη Πάνου, πες μου παππού, ζωντανά μέσα από το Επιγόντος, το 1989, μια ζωή στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: μετά τις δύο, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα στο φίλο μας, τον Κώστα τον Παυλίδη, το Μίστερ Υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Μας ακούει στο δρόμο, αφιέρωσε λέει το επόμενο, και μια και μιλάμε για νύχτες, ερωτευμένος με τη νύχτα, λέει ο Βασιλάρος. Κοκκινοχώριον Χαβάλας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ, στα νότια, καθώς και σε περιοχές στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά ντρόουν. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τη μέση τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάγκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσάκωμο, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 18 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Στην Γάλη μειωμένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έκκληση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του Κισέα. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων στη Μαδρίτη. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Ανεμιβόρη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους.

0: και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Τόλι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρομάνα.

να πω ότι στον ήχο μαζί μας είναι η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. New entry στο ξενύχτη. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

Και μετά την Μαριάνθη Κεφάλα και το Νύχτα Ονειρωμένα, ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη, από μια τραγουδίστρια που ήταν γνωστή τότε για τις επιτυχίες της. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, για μένα ποιος, Έλενα Γιαννακάκη, Nobody.

0: τα μονοπάτια.
1: Και εδώ είναι η Μανώλη Σιώτη. Σε στίχους και μουσική. Ένα τραγούδι που πρώτη εκτέλεση είναι η Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ μας το λέει η Κατερίνα Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαριές.

φίλη μας η Ευθαλία από το πεδίο του Άρεως λέει: κύριε Γιάννη, τώρα τελευταία λέει δεν παίζετε το δικό σας το τραγούδι πολύ συχνά, γιατί? Εντάξει, έπαψα να νιώθω κυνηγημένος. Λοιπόν, μια και το αναφέρεις, ας το βάλουμε. Χρήστος Καρόπουλος λοιπόν, σε μουσική του μεγάλου του Δημήτρη του Κορδατζή, σε στίχους δικούς μου, κυνηγημένος από το μίσο σου για μένα.

Πώς λένε ότι οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Τώρα δεν ξέρω που πάνε. Πάντως αυτή η αγάπη λείπει από κοντά μας από το 23. Ας είναι καλά εκεί που είναι.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Σημερώματα
1: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
3: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
3: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
2: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο. Μάκαρος μαζί με Γκάρι Μουρ, σημάδι να βάλεις.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Γεροντίδη, κάτι για μας, έλα Μαριλιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ολόφρεσκος Μακρόπουλος, ορκίσου. Έλα ρε Νικόλα.

Άντζελα, λοιπόν, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Α, και σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Μάκη και με Ελένη Βιτάλη από το ζωντανό της. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Σήμερα κάναμε αφιέρωμα στην κυρία Μεριλίντα, γιατί έφυγε από τη ζωή. Στα πλήκτρα ήταν μαζί μας η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες σε πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέκ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρας κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολιγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ιορδανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων γύρω από τη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμη βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει τη

Λυτήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Με την υπέροχη φωνή της σπουδαίας Μέρις Λίντα ξεκινήσαμε σήμερα, 5η 23 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα, που έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών και ήταν η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι, μια καλλιτέχνητα που μεγάλωσε γενναίες Ελλήνων και μια γυναίκα που γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, τις απώλειες, τη μοναξιά, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμόγελό της. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια εποχή που οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειται να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Σιώτης είχε αρχίσει να θεωρείται ιδιοφυΐα του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στην νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλά ένα επιτυχημένο ντουέτο, ήταν οι πιο σπουδαίοι της εποχής. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη, οι Λάτιν ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν την καθαρή φωνή της Μέρις Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στις εμφανίσεις τους, στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας, μετατράπηκαν σε κοσμικά γεγονότα. Από το ξημέρωμα μέχρι το πρωί, πολιτικοί, εφοπλιστές, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το ζευγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμη ολοκληρωθεί δεκαετία. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη. Σε κάθε συνέντευξή της μιλούσε για εκείνον σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα. Η συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ήλιο βασιλέματα, λαός και κολονάκι και τόσα άλλα που έγιναν τραγούδια και ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι σήμερα. Η γυναίκα που τραγούδησε Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, η Μέρι Λίντα, παρότι ταυτίστηκε με το Χιώτη, δεν περιορίστηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη το 1961, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή».

Φωνίδης ταυτίστηκε επίσης με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων κορυφαίων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση από το αυθεντικό λαϊκό μέχρι το έντεχνο τραγούδι. Η φωνή της συνόδευσε τη μεταπολεμική Ελλάδα, τη δεκαετία της ευημερίας, το ελληνικό κινηματογράφο, τις μεγάλες πίστες και τις οικογενειακές γιορτές. Δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, υπήρξε η γυναίκα που μαζί με τον Μανώλη Χιώτη απέδειξε ότι το λαϊκό τραγούδι μπορούσε να εξελιχθεί, να ταξιδέψει, να γίνει κοσμοπολίτικο χωρίς να χάσει την ψυχή του.

Καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καύσωνας λοιπόν ήταν και πέρασε παρά τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που δημιούργησε με τις υψηλές θερμοκρασίες, που η αλήθεια είναι άλλους λίγο, άλλους πολύ μας αποσυντόνισαν όλους τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή την ώρα ο άνεμος που επικρατεί απομακρύνει σταδιακά τη θερμότητα, όμως για το κέντρο της πόλης η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ούτε για μια στιγμή όλο το βράδυ κάτω από τους 30 βαθμούς και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως και ημέρες, για να μπορέσουν τα κτίρια να αποβάλουν όλο αυτό το θερμικό φορτίο. Είδαμε στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τα ειδικά ντρόν οι ειδικοί που μέτρησαν 75 έως και 80 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες πολυκατοικιών. Παράλληλα, είχαμε θέματα και προβλήματα με το ηλεκτρικό δίκτυο που έφτασε στα όρια του, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρισκόταν επιποδός για την αποκατάσταση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε χθες περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Αρχικά επηρέασε περιοχές όπως η Κύψελη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα και σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα, και μετά τις 6 το βράδυ είχαμε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, αλλά και πιο αργά το βράδυ στην Σαλαμίνα, στο Γέρακα, στο Μαρκόπουλο, στη Σκάλα Ροπού, στον Κάλαμο, στο Χαλκούτσι, στα Βρυλίτσια και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, επηρεάστηκαν βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τα καταστήματα μέχρι τις πολυκατοικίες. Υπήρξαν πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Και επειδή βεβαίως η κλιματική κρίση είναι εδώ, πριν πούμε το δόξα τω Θεώ, τελείωσε ο καύσωνας, ήρθαν τα βοήθα Παναγιά. Είχαμε καταστροφές από χαλάζι και από ισχυρούς ανώμους σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Εύρο. Μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών, καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Τώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Βέβαια, είδαμε πολλά αντιφατικά χθες με τον καιρό. Στη Λάρισα, για παράδειγμα, είδαμε στο ένα χωριό να έχει φωτιά, στο διπλανό να έχει μπουρίνη και χαλαζόπτωση. Υπήρξαν λοιπόν έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Λάρισα, στην περιφερεια και ενότητα της Λάρισας, και καταγράφηκε μια σύντομη αλλά ασθενής βροχόπτωση, καθώς και χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τα χωριά της περιοχής. Στην Σπηλιά Κισάβου, για παράδειγμα, είχαμε ισχυρό μπουρίνι συνοδευόμενο από χαλάζι που έκανε την εμφάνισή του, ενώ τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Στο Αχίλιο Λάρισας είχαμε πτώση δέντρου, ενώ στο Ζάπιο της Λάρισας ξέσπασε πυρκαγιά όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά είναι ενδεικτικό ότι σε διπλανά χωριά είχαμε τα ακριβώς αντίθετες καταστάσεις. Κάτι λίγο σαν και αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στο διαδίκτυο, που σε ένα γήπεδο το μισό είχε καταραχτώ τη βροχή και το άλλο είχε μια επίμονη ηλιοφάνεια. Χθες όμως είχαμε και καταστάσεις οι οποίες δεν μας τιμούν ως κοινωνία. Στο Ιπποκράτειο χθες λοιπόν ένας τραυματιοφορέας φέρθηκε μάλλον απερίσκεπτα. Κρίνεται έτσι, να το πω, η ποιότητα ενός νοσοκομείου, οι ιατρικές πράξεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν είναι πάντοτε αυτό που πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε και τη συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το περιστατικό λοιπόν μεταφέρθηκε από αυτόπτης μάρτυρες, όπως εξελίχθηκε χθες το πρωί, στο ισόγειο του 3ου κτηρίου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην Οδό Πυρή. Σύμφωνα με την περιγραφή των μαρτύρων, ένας άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, εμφανώς καταπονημένο από τη ζέστη και την ταλαιπωρία.
Ο ηλικιωμένος έπρεπε να μεταβεί στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα μακριά, στη Βασιλής Σοφίας 108. Για να αποφύγει την έκθεσή του στον καύσωνα και τον κίνδυνο κατάρρευσης, ο συνοδός ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα 3 αναπηρικά καροτζάκια που, όπως αναφέρεται, βρίσκονταν στο γραφείο των δραματιοφορέων. Τότε έγινε ο εξής διάλογος, όπως μεταφέρθηκε και καταγράφηκε από τους δημοσιογράφους. Ο συνοδός του ηλικιωμένου λοιπόν ρώτησε αν μπορεί να μεταφέρει τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κτίριο των εξωτερικών ιατρίων στη Βασιλή Σοφίας και επειδή έχει πολύ ζέστη και είναι ταλαιπωρημένος, ζήτησε να χρησιμοποιήσει ένα από τα καροτσάκια που βρισκόταν εκεί. Ο τραυματιοφορέας του απάντησε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κανένα καροτσάκι δεν μπορεί να φύγει από το κτίριο. Ο συνοδός του ηλικιωμένου του απάντησε ότι με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ηλικιωμένο όπως σας είπα και φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσει από τη ζέστη στον δρόμο. Τότε ο τραυματιοφορέας απάντησε με έναν ενοχλημένο και μάλλον επιθετικό τόνο. Αυτό που μου ακούγεται, είπε ως απειλή, άμα λιποθυμήσει θα φταίω εγώ. Ο συνοδός του ηλικιωμένου επέμεινε, όχι κύριε, δεν είναι απειλή, πρόκειται για μια ανησυχία, μήπως και λιποθυμήσει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, μια συνάδελφος του τραυματιοφορέα επιχείρησε να παρέμβει στη συζήτηση με στόχο να εξυπηρετήσει, ρωτώντας τον συνοδό πού ακριβώς έπρεπε να μεταβεί ο ηλικιωμένος. Πριν όμως ολοκληρώσει τη φράση της, ο τραυματιοφορέας της απάντησε με έντονο ύφος: «Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι». Και στη συνέχεια στράφηκε προς τον συνοδό και του είπε με επιτακτικό ύφος: «Όπως τον έφερε σε αυτό το κτίριο, έτσι θα τον πας και στα εξωτερικά ιατρία». Απογοητευμένος, ο συνοδός άρχισε να απομακρύνεται και βεβαίως μουρμούριζε κάποια πράγματα, ότι αρκεί να μην λιποθυμήσει και ότι ευχαριστεί πολύ. Στη συνέχεια λοιπόν άκουσε το σχόλιο από τον τραυματιοφορέα, αν λιποθυμήσει θα τον μαζέψω εγώ. Ο συνοδός λοιπόν γύρισε προς τον 87χρονο πατέρα, τον βοήθησε να σηκωθεί από την καρέκλα. Ο ηλικιωμένος απορριμμένος το ρώτησε αν δεν θα πάμε με το καροτσάκι. Όχι, απάντησε ο συνοδός και εμφανώς απογοητευμένος, ή του είπε: «Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Αν νιώσεις την παραμικρή αδιαθεσία, να μου το πεις αμέσως». Και έτσι ξεκίνησαν σιωπηλά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα από τον μπράτσο, καθώς έκανε τα πρώτα βήματα μέσα στον καύσωνα της διαδρομής προς τα εξωτερικά ιατρία. Προφανώς, ο τραυματιοφορέας μπορεί και να εφάρμοζε κάποιον υπηρεσιακό κανόνα. Αυτονόητο όμως είναι ότι πάνω από τον κανόνα υπάρχει το θέμα της ανθρωπιάς. Και βεβαίως η ανθρωπιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται στα νοσοκομεία σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι υπερισχύει της ανθρώπινης αδυναμίας ο κανονισμός ή επίδειξη ισχύως που μπορεί να κάνει ένας τραυματιοφορέας ή ένας διοικητικός ή ένας οποιοδήποτε υπάλληλος ενός νοσοκομείου. Προφανώς οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, η ανθρωπιά όμως δεν πρέπει να είναι προαιρετική. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να πέσει ο υδραρίος και να σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Θερεάς και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως και μέτριες έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα πιο ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού. Στην υπόλοιπη περιοχή της Αττικής ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζουν ο Ιζικίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερή σε αυτή η ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη Σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε από τις φύκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης.
Το 2018 είναι μια νύχτα κόλαση για την Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέδα και Καλλιτεχνούπολη. Το αποτέλεσμα είναι 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Ενώ το 1920 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και το 1957 ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτεχνοποιητής ο Νίκος Γκάλης. Το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, και το 2011 η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Μαριάνθη από την Αρκαδία. 27 βαθμούς μας λέει αυτή την ώρα στην περιοχή. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Καλημέρα στον Νίκο. 25 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστη. Από την Αμόχωστο, την πολύ όμορφη. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. 29 βαθμούς λέει εδώ ο γείτονας. Έχουμε, είπαμε ότι πολλά κτίρια στην Αθήνα έχουν σωρεύσει θερμότητα. Θα κάνουμε αρκετές ώρες, πιθανά και ημέρες, για να μπορέσει να φύγει αυτό το κύμα της θερμότητας που υπάρχει από τον τελευταίο καύσωνα. Τώρα στα αθλητικά, σε μια εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύεται στη θέση 1. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας στα γκάρντ. Έφτασε χθες το βράδυ στις 11:10, ο Αμερικανός γκάρντ προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο ίδιος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Ο Μακιντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,5 rebound, 7,5 assist ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Μια μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Dortmund, που θα αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο στο 2031. Όπως αποκαλύπτεται από ιστοσελίδα του Βελγίου, η γερμανή ομάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Έγινε συνάντηση με τη διοίκηση της Genk, της διοίκησης της Dortmund, και κατατέθηκε πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, αλλά η διοίκηση του Γερμανικού Συλλόγου παραμένει αισιόδοξη. Λοιπόν, υπάρχει όμως και η Μίλαν, που έχει στην κορυφή της λίστας τον Καρέτσα και προσπαθεί να κάνει την ανατροπή, αλλά παραδέχονται ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή πιο μπροστά. Τώρα για τις ελληνικές ομάδες, προσπαθούν να φέρουν δύο παίκτες πολύ, πολύ σημαντικούς, δύο θρύλους του παρελθόντος. Ο Όφη προσπαθεί να φέρει τον Αϊτόρ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται κρίσιμα για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, το είδαμε στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε. Ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό. Έχουν πανηγυρίσει μαζί δύο κύπελα στο Τριφύλι. Ενώ ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για τη Βιτόρια, με την οποία έχει 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Η Μαρκό πάντως, μια άλλη ομάδα από την Super League 2, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Youssef El Arabi. Ο 39χρονος φόρο έμεινε ελεύθερος από την ΑΝΤ, με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάδα από τον Ολυμπιακό, όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια, Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, 1 κύπελο αλλά και το Conference League. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για τις μειο μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το roster της Μαρκό. Για και μιλάμε όμως για αναβαθμίσεις, αυτό που αναβαθμίζεται τις τελευταίες ημέρες με τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, είναι οι τιμές στα καύσιμα. Χθες είχαμε ακόμη μία άνοδο περίπου 4% στον απόϊχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων, με το Brent να φτάνει τα $94.23 ανά βαρέλι. Έτσι λοιπόν, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευθούν το τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να μην αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις έγιναν αυτές ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε 2 από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ Ελ Μαμπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδος εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο σημείο τριβής στις συνομιλίες των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει το δικαίωμα ελέγχου της περιοχής. Όπως προειδοποίησε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοεία, το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα βέβαια είναι γνωστό ότι οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να αυξήσουν τις εξαγωγές μέσω άλλων οδών, μέσω αγωγών που διαμορφώνουν για να μπορέσουν να μην περνάνε από το Ορμούζ, να περνάει ένα μέρος της παραγωγής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτή η αναταραχή με την δίωδο που σας είπα προηγουμένως. Είναι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής που θέλουν να μπλοκαριστούν από τους Χούθη και από άλλους, που είναι σύμμαχοι των Ιρανών, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Τραμπ όσο μπορούν περισσότερο εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Εάν όμως, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο μέσος πολιτικός, ο μέσος πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος από τους προηγούμενους πρόεδρους που είχαμε, υπάρχει προβληματισμός ευρύτερα στους διεθνείς αναλυτές τι μπορεί να ακολουθήσει. Αν δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια ολοκληρωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να ακολουθήσει κάποιο άλλο δρόμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, καθώς η ελπίδα των διεθνών αναλυτών είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν θα επικρατήσουν αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πιο εξελιγμένες, είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο διεθνώς. Η αγορά του αργού, που είχε πέσει στα $71 το βαρέλι, ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε δηληστήρια στον Περσικό κόλπο και στη Ρωσία, η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές δίζελ με αποτέλεσμα να ανεβούν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης, καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί €800 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη €200 εκατομμύρια. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι μεσολάβησε η πρωτοβουλία των δηληστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση, η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά. Είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα που δημιουργείται αφενός για την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Τώρα, ο κ. Χατζηδάκης ρωτήθηκε και για άλλα θέματα. Είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι ήδη οι πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ διανέμονται δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ημερών, της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπάρχει για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, Είπε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το Πασόκ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονία, αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, τονίζει ο κύριος Χατζηδάκης, επειδή η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή της interview, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα μόλις αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις, εκεί μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, προς το τέλος Αυγούστου. Σήμερα πάντως, μια και μιλάμε για τις εξελίξεις, θα έχουμε τα εγκαίνια στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού, είναι τα επίσημα εγκαίνια. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών στο Αγιώφυλλο. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, θα μειωθούν σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στα Γρεβενά, να φτάσει στην Κοζάνη, να φτάσει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Είναι σημαντικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς για πάρα πολλά χρόνια αυτές οι περιοχές θεωρούσαν ότι ήταν αποκομμένες από τις υπόλοιπες περιοχές, τουλάχιστον τουριστικά. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι περιοχές θα μπορέσουν τώρα να πάρουν τη σκυτάλη και να αναπτυχθούν τουριστικά, όπως για παράδειγμα έχει αναπτυχθεί τουριστικά πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η Καλαμπάκα. Θεωρούν σε αυτές τις περιοχές ότι, ξεπερνώντας τον εφιάλτη που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, κατέστρεψε πάρα πολλές από τις οδικές υποδομές, από τις γέφυρες. Τώρα λοιπόν, με την ολοκλήρωση της Ε65, θεωρούν ότι τουλάχιστον εκεί αυτές οι περιοχές θα αναπτυχθούν, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομικά και τουριστικά.

Μια εντυπωσιακή ιστορία μας έρχεται με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λέγαμε χθες για την επιτυχία της ταινίας που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βεβαίως έχει πέσει τώρα θύμα κάποιων πονηρών, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα καθώς δεν υπάρχουν θέσεις για αρκετές ημέρες. Έτσι στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν τα $1,000 ανά θέση. Υπάρχουν ένας πολιτής στο eBay πουλάει δύο εισιτήρια στα $999 για ένα ζευγάρι και υπάρχουν και άλλες εξαγγελίες για 6 προνομιακές θέσεις με $998 για 3 θέσεις στις πίσω σειρές. Μάλιστα υπάρχει και ένας ακόμη πιο θρασής μεταπολιτής, ο οποίος ζητούσε $7,000 για 5 εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο, χωρίς μέχρι τώρα να έχει καταφέρει να βρει κάποιον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σε σύγχρονη, με πολύ σύγχρονα μέσα, με μοναδική εμπειρία θέασης. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι και προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Μάλιστα υπάρχει και μια αγγελία στην Καλιφόρνια για $1,400 και μάλιστα σε μια προβολή που δεν θα είχε καν υπότιλους, που ένα συμβιβασμό που όπως λένε κάποιοι είναι πρόθυμοι να τον αποδεχτούν, καθώς προσπαθούν να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα για να δουν την ταινία. Έχει ζήτηση ταινία άνευ προηγουμένου και είναι χαρακτηριστικό, θα θυμηθούν τώρα οι παλιοί, κάποτε συνέβαιναν και στην Αθήνα αυτά, προβολές από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν συνεχόμενες προβολές, παρόλα αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέχρι τις 19 Αυγούστου, που ήταν η πιο μακρινή ημερομηνία στην οποία υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Άρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς η ταινία Οδύσσια του Νόλαν. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των εφημερίδων. Η Καθημερινή, παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Στα συντριβάνια με βεβεντάλια σε σειρμούς. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Και State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι μια απάντηση αυτή του State Department προς την Τουρκία και μια απάντηση όμως και στους εδώ όσους έλεγαν, είχαν βγάλει την απόφαση ότι ο κύριος Ερντογάν είχε κερδίσει τα F-35 στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο, κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφό στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα πάγιο 5 ευρώ, υπήρχαν άλλοι που είχαν 10 ευρώ, άλλοι 12, 15 και στο τέλος, ενώ η τιμή της κιλοβατόρας φαίνονταν συμφέρουσα στο ένα τιμολόγιο, τελικά λόγω του παγίου ήταν πιο συμφέρον άλλο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να έχει σαφή εικόνα, καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο πληρώνει και τι. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερα αλλά όχι τόσο υγιείς, τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη της τροπολογίας που ψηφίστηκε, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΚΕΠΕ. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35, Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή, μιλάνε στα νέα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής, ενώ απειλεί το Ιράν και ανάβει πράσινο στο Ριάδ για πυρηνική ενέργεια. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν, τα σκληρά διδάγματα και ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Πάμε στην απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Λοιπόν, πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα, προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Από σύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμερος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα.
Μεριλίντα ένωσε λαό και κολονάκι, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Άντι Μπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε-65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Ελεύθερος Τύπος. Τα 6 ΣΟΕΣ για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, τα κουβαλάμε πάντα τον πόνο για την απώλεια. Ψηφίστηκε ο νόμος εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου. Τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Και όχι από State Department στα F-35 στην Τουρκία. Ηλιοβασιλέματα, γεμάτα αναμνήσεις. Η Μέρι Λίντα, η μούσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα των Συντακτών. Τα φαντάσματα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πληρώνουν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτη στα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Δημοκρατία. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Είναι η αιστεία. Απαγορεύονται εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ρίζοσπαστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βαθμολόγηση πιστολιπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Δεν έχει τέλος η πολιτική ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ο πρώην πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτοποίησή του. Στη δήλωσή του, ο κ. Φάμελος μίλησε για αδιέξοδο και σημειώνει ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς και, όπως προσθέτει, δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση και δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αλλάξει η κυβέρνηση. Τώρα, στη συνέχεια είχαμε ένα πόλεμο διαρροών και ανακοινώσεων. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι το αδιέξοδο το είχε δημιουργήσει ο κύριος Φάμελος και το αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο Σωκράτης ο Φάμελος, με την απόφαση που είχε πάρει τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση. Απάντηση υπήρξε και από κύκλους του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έλεγε ότι η σημερινή ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των ψηφοφόρων του κόμματος και την ενότητα την εξασφαλίζει μόνο ο πρώην αρχηγός του κόμματος, ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Λοιπόν, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν μόλις 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το περασμένο Σαββάτο ανακηρύχθηκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει μάλλον η κυρία Ρένα Δούρου, ενώ ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς και επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φάνηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιρροές στο κόμμα ή τουλάχιστον στους ψηφοφόρους και στα στελέχη που έχουν απομείνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι χθες είχαμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, ο οποίος, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε μια δήλωση ότι στην αντιπολίτευση τάζουν τα πάντα. Ίσως το ξέρουν αυτό γιατί δεν κερδίζουν εκλογές. Είχαμε δηλαδή μια καταμέτωπο επίθεση του Πρωθυπουργού προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 2009, το 2010, 2011, 2014 και 2015. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Και μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκ του ασφαλούς, επειδή οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τσάμπα είναι, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τον τόνο, τους υψηλούς τόνους που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τις διακοπές, ξεκινώντας ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6, πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότο, στόχο αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούς, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε η κατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσπάθειες.

0: Αντίο Θαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν τρία τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδοαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλλη μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 10 νέα μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlequin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσησε, όμορφα, τι όμορφα, χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμαστε με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, της ΕΡΤ φτάνεις. Λες, παιδί μου, τι έγινε, πού είμαι στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, τρεις βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News, κενό Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά, διακοπούν, λες, καλά κάνουμε.

0: Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκίλ, την Πελαγή. Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα από το σαν σήμερα ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι ημέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραίο δροσιστικό, απλό, το πιο ωραίο, από τις πιο ωραίες γεύσεις, και είναι αυθεντική βανίλια. Ειδικά της Μαδαγασκάρης, γιατί τρώγαμε στο χωριό μας και είπα παρκηγητής και εγώ βανίλια Μαδαγασκάρης και λέγαμε τι βανίλια είναι αυτή, α, δεν είναι Μαδαγασκάρης, δεν τη θέλω, πάρ' τη πίσω. Βανίλια Μαδαγασκάρης χωρίς γλουτένη και με στέβια, θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό, λοιπόν παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί κι αυτός, και ο Σταλιάτα του πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τα είχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει, μπορεί να μου γράψει ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα, και έγραψε το Little China Girl. Βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl. Δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι. Το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό. Και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then. Αυτή είναι η φίλη μου η Florence, που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στραφορήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμασταν μαντώνες. Χριστέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις βάτες. Τη άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Φλόρενς. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς στον Πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας, ανάβεις ένα κερί, πέφτει πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι της Φθιώτιδας και είναι οι νικητές για τη χθεσινή ημέρα. 42 η Σπάρτη, 41,4 βαθμούς ο Κάμπος της Αμφίκλειας, 41,3 έπιασε στο Μιστρά της Λακωνίας. Άντε τώρα να είσαι στο Μιστρά, γιατί πρέπει να πας να δεις εκεί, είναι υπέροχα στο στην Γαστροπολιτεία και όλα αυτά. Να πας εκεί, να έχεις πάει διακοπές και να πεις, μωρέ, να κλείσουμε να μια ξενάγηση για την Τετάρτη στο Μιστρά. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι το κάνανε αυτό χθες πρέπει να ήταν μετά με ορούς, ας πούμε, από τη ζέστη. Τέλος πάντων, 41,3 στα Ψαχνά της Εύβοιας, που είναι η Χαρά Ψαθά από εκεί, και με, πώς το λένε, πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων, και η Λιβαδιά ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Η
1: Και θα παίξω και πέντε νούμερα του Τζόκερ, γιατί εμφανίζεται η χαρά η ψαθά που λέτε τώρα εδώ στο τζάμι του στούντιο, και τις επαναλαμβάνω ότι είστε πέμπτη σε θερμοκρασίες υψηλές, 41,3 τα ψαχνά, στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, ο καύσωνας μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό θα το καταλάβετε σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Θα έχει λίγη συννεφιά, μπορεί να βρέξει κιόλα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 4 με 5 μποφοράκια θα έχει ανέμου, στο πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχει μέχρι και 6 μποφόρους στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της. Δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35. Στην Ήπειρο 19 μέχρι 33. Στα κεντρικά Ηπειρωτικά 19 μέχρι 36. Στην Πελοπόννησο 19 έως 34. Στην Κρήτη 22 έως 37. Στα Επτάνησα 23 έως 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου που 24 μέχρι 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε στους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ, 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη, 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4, θερμοκρασία από 22 έως 36 ζωάρα.

Όπου όταν κορυφώνεται το synth, το synthy που λέγαμε τότε, κάναμε όλοι ότι παίζαμε synthesizer. Την είδα πρόσφατα και τρόμαξε να την γνωρίσω. Πέρασαν τα χρόνια της άντρα, όχι δεν είδα στον δρόμο, σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα, 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινες από το σπίτι, λες και έμπαινες σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα, Κυριακή μου. Τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinéad O'Connor, σεισμός έγινε. Το συχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις? Έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο. Μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, μην στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είσαστε όλοι της κλάσης μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα, πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας, χορεύω μόνος μου στη βεράντα, άρε Σάντρα. Τζόβενα όλοι, λοιπόν είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς το Λουτράκι, βράζει, παιδιά. Τον έχει ζέστη. Πω, πω, πω, πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν σαλπάρω κι εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε τι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Λέω, το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να λύσει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Βλέπω ότι θυμήθηκα κι εγώ. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Το 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλάφκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια η Αμάλια Ροντρίγκες που τραγούδησε τα Φάντο, τα πορτογαλικά δηλαδή παραδοσιακή μουσική, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς, αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν σύμφωνα με τους συναδέλφους μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να με κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 80, το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει, βλέπω ότι Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες, ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, δεν είναι εύκολο αυτό. Ο Τριαντάφυλλος λέει, έχει πεθάνει η Kim Wilde, πέθανε, κάτι πρέπει να το ψάξω.

Πώς το λες, η κοπέλα, για όνομα του Θεού, 65 χρονών είναι. Μια χαρά κοπέλα, τη βλέπω εδώ πέρα, κοπελάρα. Και έχει και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία στο Χέρφορντ, στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool και με... έχει δύο διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απόγευμα δινή συναυλία.

Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρίτση με αυτά που κάνει, διότι στέλνει Κυριακή, έλα βρε Κατερίνα, μας πάτε στα νιάτα μας. Με τις ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει, η αγαπημένη μου κυρία Σοφία έζησε τα γεγονότα με τον Άσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και στο Θοδωράκι, 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, κολλημένο, 20-22 εκεί πάει. Θα με κάνετε να κατεβάσω την δισκομπάλα από το πατάρι πρωινιάτικα.

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας θα χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπετε, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή των Γρεβενών, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία, ωραία πράγματα. Εγώ φόραγα και ένα φουτεράκι, σας το λέω καθαρά αυτό το πράγμα.

όμορφο πηγαίνει στη δουλειά χορεύοντας. Και εμείς ακούμε τώρα τον Ρόμπι Williams. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα, από Αρφαρά Μεσσηνίας, 22 βαθμοί. Του αρέσει πολύ η μουσική του Κωνσταντίνου. Το Ιράκι μας είναι και βάζουμε και εμείς πινελίτσες, ας πούμε. Καταλάβατε. Βλέπω τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Ήταν λοιπόν 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Και κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υποέλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υποέλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βεβαίως τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο Μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, η συνάδελφος δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί, μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών.

Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια. Τώρα βάζουμε και τραγούδια για την νεολαία, όπως καταλάβατε. Έτσι. Μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε πέρασε ο καύσωνας, ας τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, ας κόψω δεν ξέρω εγώ ξύλα και ας πεταχτούν σπιλθύρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος, να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε.

καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Act News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

Έχει πολλά αστυνομικά αυτό το διάστημα, πολλά αστυνομικά. Είναι ας πούμε μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας. Και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα, και εντοπίστηκε το κινητό της, από τη Λούτσα εξαφανίστηκε, και πριν από 2 μήνες, και εντοπίστηκε το κινητό της, και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν ας πούμε αυτό το γρίφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η θεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος, έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο, έφυγε στα 49 του χρόνια ο Μανώλης Χιώτης. Είχε για μένα η Μέρι Λίντα μια γάργαρη, καθαρή φωνή. Τραγούδησε μεγάλους ποιητές, ανέδειξε με τη μοναδικότητα της φωνής της αριστουργήματα του πενταγράμμου. Τόσο εκείνη, όσο και ο Μανώλης Χιώτης που πρόσθεσε και τη μία παραπάνω χορδή στο μπουζούκι, έγραψαν ιστορία.

0: Λοιπόν, δεκαετία 60, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Ρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό, είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société des Bains des Mers, ήθελε να διατηρήσει το πριγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Τον Απρίλιο του 1961, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... για αυτά τα πρόσωπα, έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά, και όταν φτάνει στον Πειραιά... τους λέει θα σας βγάλω έξω και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά, βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας Τρενιέφης τα μπουζούκια, μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αρχίζουν να εντυπωσιάζονται από το Χιώτη με τη δεξιοτεχνία του στο μπουζούκι. Η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά. Η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε. Η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ρενιέ υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο.
0: Η Grace Kelly λέει ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη που ήταν το τετράχορδο ας πούμε τότε και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει αυτό το πράγμα ότι είχε αυτόγραφο από την Grace Kelly και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Ωνάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: Radio 105,8.
0: Καλημέρα, ζωντανά, καλημέρα.
2: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Καλά εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας...
2: Πανελλαδικές.
3: Πανελλαδικές.
0: Γράψατε καλά.
3: Αριστεύσαμε.
0: Ναι. Τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις. Δηλαδή μιλάνε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος Πανελλήνιες και μου λένε εντάξει νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέω παιδιά που το ξέρετε, που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει, δεν ξέρω, μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Ωραία ήταν, μαλλαδικές έχεις δώσει.
3: Ναι.
2: Δεν βγήκες κατευθείαν στο Κολούμπια. Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν είναι παλιό αυτό.
3: Το πριν το παλιό.
0: Δεν είναι παλιό αγάπη μου, σου πω εγώ για παλιό.
2: Στα Εκατερίνα το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζω.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά, πέρασα στην επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα. Επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, σε φέτος ρωτούσα πάρα πολύ. Λέω. Λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα. Λέω, κράτησε το να το δώσω του χρόνου. Λέει, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται η μεταφορά μεταφερομένου. Έχει ατονίσει λίγο, δηλαδή τελευταία 45 χρόνια, όχι πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή δίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίναν οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό ομολογώ δεν το θυμάμαι. Στην τηλεόραση το θυμάμαι.
3: Για πείτε μας εσείς
0: λέγαμε
3: που συλλάβατε.
0: Τα παλιά τα χρόνια τις λέγαμε από το ραδιόφωνο.
2: Εγώ στείλει την αδερφή μου ή την μάνα μου, θυμάμαι ποιον, να πάει να το δει στο σχολείο.
3: Α, στο σχολείο. Σε λίστα δηλαδή.
0: Ή πήγαινε στο σχολείο και κοίταζες ή τις έβλεπες στην τηλεόραση ή τις άκουγες στο ραδιόφωνο. Με το Διονύση έχουμε διαβάσει ώρες ολόκληρες.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Μία-μία τις βάσεις. Τέλος πάντων, οπότε έχουν πρόσβαση τα παιδιά από παντού τώρα, οπότε δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι. Και, ναι.
2: Και από τη μάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Δηλαδή, είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει. Οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
3: Δεν τελειώνει και η ζωή επειδή μπορεί να περάσει και η σχολή που θέλει.
2: Ναι, εγώ το είπα. Παιδιά, κοιτάξτε, όλοι μας περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τις 4 το πρωί στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω, Κατερίνα. Εσύ δηλαδή αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
0: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
2: Ναι.
0: Και ηθοποιός.
3: Α, καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ηθοποιός.
2: Έχεις καλλιτεχνική.
0: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει?
0: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
2: Εάν το ήθελες.
0: Όχι, θα σου πω.
2: Επέρεγε απ' έξω και ήθελε.
0: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
2: Ναι.
0: Ένα μάθημα θα έδινα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία τη άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και μου είπε, θα πάνε αυτό σε μια σχολή δημοσιογραφία. Θε να πάμε. Ναι, τη λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα.
2: Κατά περνάει η ώρα.
0: Εγώ έγινα.
2: Ναι.
0: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγος.
2: Μάστε. Προκόψα το όπως και οι δύο.
0: Αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και του λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
3: Καλά, μπορεί στα 18, έχεις δίκιο Κατερίνα σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
0: Δηλαδή
3: να θες ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
2: Το σύστημα που έχουν
3: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
2: Αλλά μ' αρέσει το που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που ήταν και σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική. Που ξεκινάς 18 και δεν μπαίνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ναι,
3: το gap year που λένε.
2: Όχι, έχεις το gap year, αλλά και το. Πώς το λέμε, κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Με παίρνεις κάποιες γενικές γνώσεις και μετά διαλέγεις. Στα 20 διαλέγεις, 21, κάτι τέτοιο. Στα 20 νομίζω. Διαλέγεις μια κατεύθυνση. Και μετά ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια, εσχάτως.
2: Ναι. Άρα έχεις πολλές.
0: Δεν το κάνω κουβαράς. Γιατί και εγώ να μην το κάνω?
2: Θα αφού μπορούσα να είσαι μαζί
0: πάρα
2: το
0: πολύ
2: κουβαρά,
0: να τραγουδάω. Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει.
0: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή. Πού θα πάει?
2: Εύση, τι άλλο είχε στη ζωή σου, μονοπάτι, να διαλέξει? Ήταν μονόπατα δημοσιογραφία?
3: Ναι. Α, και αν δεν.
0: Γιατί βρε, παιδί μου, τι σε βρήκε?
2: τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου.
3: Και εδώ, αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
0: Α, ναι, εντάξει. Η Θεσσαλονίκη, εντάξει.
3: Άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
0: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνει, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή...
2: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι
0: εντάξει,
2: άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
3: Γενικά η περιφέρεια.
0: Μαγεία, μαγεία.
3: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
2: Λοιπόν. Τρεις ώρες, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα
0: βέβαια,
2: παιδιά.
0: Βέβαια, και
2: καλή,
0: βέβαια. Καλή επιτυχία
2: μας. Και σε ό,τι διαλέξουν να κάνουν.
0: Και καλές διακοπές, να τους πούμε.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Θερμά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την
0: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη. Και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου? Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιούς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω, πώς είχα ξεκινήσει εσύ, Μαριτίνα, λέω. Tomorrow will be too Σταύρος λέει: παρελθόν στο 99 χωρίς ίντερνετ. Ακόμη έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την νέα ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα όπως συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλ, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρέες. Μαζί σου. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Elvis απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό.

0: Γιας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίους στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλημέρα και πάλι στο Air News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στη Φρανσέσκα. Λέει, δεν θυμάται πια κανείς τα ονόματα των επιτυχόντων από ραδιοφώνου. Δεν το θυμάται. Δεν θυμάται, βάζει καρωτάς. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει σε λάθος πρόγραμμα στο δεύτερο. Έχετε στείλει για ένα διαγωνισμό, έχετε στείλει σε εμάς. Μην πάει χαμένο, καταλάβατε. Καλημέρα, Στροζάν.

Ο Αλέξανδρος λέει και εγώ πρόλαβα τα ονόματα των επιτυχόντων στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, δεν νιώθω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας πω γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Ή αγγλικό, έτσι. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔΙΑ την πολυοδομία Ρόδου. Είναι ένα πόρισμα 145 σελίδων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το πώς δημιουργούνται μηχανισμοί διαφθοράς. Μηχανικοί λέει έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ανεβάζοντας στο σύστημα κενά έγγραφα ή ψευδή στοιχεία ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία συνέχεια τροποποιούν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι αυτεμπορική η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Πάμε στην Εστία. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Δημοκρατία, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο, ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Η απογευματινή. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Παιδιά, πέρα από ένα πρώτο που είχε βγει τέτοιο ενεργειακό που είχα πιει μια φορά και το πήραμε με ένα ποτό, με ούρσους. Τα άλλα δεν τα έχω πιει αυτά που πίνει η νεολαία τώρα, που είναι και σε κάτι μεγάλα κουτιά. Τα βλέπω και είναι με ένα τέτοιο στο χέρι συνέχεια. Θέλουν ενέργεια τα παιδιά. Από τους πιο ωραίους τίτλους για το χαμό της Μέρης Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε σε τον κοσμάκι. Géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Dites-nous qui tient. Και κλείνω με τα νέα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη, μολονότι τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει.

Ευχαριστώ για τις ευχές τη Φρανσέσκα. Θα επιστρέψει, ναι, θα επιστρέψει ο Διονυσάκος από Δευτέρα. Καλημέρα από Φλόρινα με 13 βαθμούς και 1,97 η βενζίνη, λέει ο Τάσος. Παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή τώρα. Έχει φτάσει τα 96 δολάρια το Brent. Η μία ψάχνει τον άντρα της, η Ρέη, το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Where is my husband. Αυτός ψάχνει τον μπαμπά της κοπέλας.

να ξεχωρίσω κάτι για τον καιρό, επειδή θα έχει και σήμερα και αύριο καταιγίδες και μπουρίνια σε πάρα πολλές περιοχές, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι σήμερα ειδικά από τις 7.30 τώρα το πρωί, δηλαδή από ένα τέταρτο από τώρα, μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές στο Κιλκής, γιατί λέει θα είναι πολύ δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές

περισσότερες είναι δασικές περιοχές ή πάρκα κτλ. Έχει στον Λόφο Ηρώων, ας πούμε, στην πόλη του Κιλκής, στην περιοχή αναδοσώσεων μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του Δάσου, στα Χίλια Δέντρα, στο Δημοτικό Αλσίλιο Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή καταρακτών Σκρά Γαλάζιας Λίμνης, στην περιοχή της Σκρά, στο Δήμο Παιωνίας.

0: Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα δηλαδή ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι τουλάχιστον τα μηνύματα που παίρναμε εδώ, αλλά και σε περιοχές σε προάστια, ας πούμε, της Αττικής, της Αθήνας. Θέλω να δούμε όμως, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πώς πήγε το σύστημα, πόσο άντεξε και τι ίσως θα έπρεπε να γίνει παραπάνω στο μέλλον. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εσάς τους κρατές σας. Καλά, καλά εσείς.
0: Άντεξε το σύστημα. Έτσι,
1: Δεν μπορεί να μην αντέξει το σύστημα, γιατί έχει ανθρώπους που το ξέρουν το σύστημα, έχει ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Και παλεύουν νύχτα μέρα και όλη τη νύχτα χθες πάλι είχαμε διακοπές σε κάποιες περιοχές. Προσπαθήσαν οι συνάδελφοί μας να αποδοσίσουν τη ζηλάδα. Πράγματι, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ήταν υπερφορτωμένο το σύστημα και μαζί με την αφόρητη ζέστη στην ουσία που έπεσε κάποιες στους 42-43 βαθμούς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν βλάβες πάρα πολλές, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, αλήθεια είναι αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι που ξεκίνησε και στα προάστια και χθες το βράδυ είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σαυριλίσια, του Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στην Αγία Παρασκευή. Προσπαθήσαν οι συνάδελφοί μας όλη νύχτα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουν αποκαταστεί σχεδόν όλες οι βλάβες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις. Και θεωρώ σήμερα που θα βελτιωθεί η κατάσταση και της θερμοκρασίας, δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είναι, γιατί ήδη έχει δροσίσει έξω. Είναι πολύ αισθητή η διαφορά σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και την προχθεσινή. Εσείς, εντάξει, είναι πολύ άσχημο να μένεις, για παράδειγμα, γιατί μένεις χωρίς κλιματισμό καταρχήν. Το πιο βασικό, έτσι. Δηλαδή, όταν κόβεται το ρεύμα, μένεις χωρίς κλιματισμό. Ποια ήταν η πιο πολύ ωραία, ας πούμε, διακοπή που εντοπίσατε?
1: Στον Πειραιά. Στον Πειραιά και χθες στην Παλίνη. Ήταν οι πιο πολλοί ώρες σε διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτές ήταν και είχαμε αρκετά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας παρέδιταν 2-3 ώρες η διακοπή.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το Κορονάκι, όπως στην Πιναγωθήκη, είχαμε κάποιο ζήτημα το μέχρι το βράδυ, όπως Ζωγράφου. Γενικά, υπάρχουν διακοπές. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδελφοί μας να αγοράσουν τις βλάβες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Υπάρχουν υπόγειες βλάβες οι οποίες θέλουν δουλειά να επισκευαστούν αμέσως. Βρίσκουμε λύσεις, προσπαθούμε και στην ουσία βρίσκουμε λύσεις και αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Το θέμα είναι εδώ εξής τώρα, ότι γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης περάσανε δύσκολα πράγματα, δεν έγιναν αυτό που να γίνουν. Γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο και πιστεύω με τα χρόνια σιγά σιγά δεν θα έχουμε αυτές τις πάρα πολλές βλάβες. Αλλά ποτέ δεν σταματήσουν οι βλάβες, όσο καινούργιο και να είναι το δίκτυο, όσο βελτιωμένο και να είναι, πάντα θα υπάρχουν βλάβες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, ακούγαμε, θυμάμαι με τα χιόνια, ας πούμε, ας πάμε για να δροσιστούμε και λίγο μέσα μας.
1: Λοιπόν,
0: με τα χιόνια, θυμάμαι ότι λέγανε ότι η λύση θα ήταν η υπογειοποίηση, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση. Ναι, είναι μια λύση υπογειοποίηση, γιατί με τα χιόνια στην ουσία σπάνε τα δέντρα, πέφτουν πάνω στο δίκτυο. Όσο και να προωθήσεις να αποξηλώσει, να κλαδέψουν με τα δέντρα, πάλι θα συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε εμείς σαν Ελλάδα στην υπογειοποίηση που ο νόμος ψηφίστηκε το 1977, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 14% υπογειωμένο δίκτυο, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 50%. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όλα τα χρόνια υπογειοποίησης.
0: Έχουμε να διανύσουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς αυτό θα σας πω, σας είπα ενδεικτικά ένα νούμερο, το οποίο πόσο πίσω είμαστε στην ουσία με την Ευρώπη, και γι' αυτό είναι όλα τα χρόνια. Ναι, δίνουν χρήματα τώρα, τρέχουν τις υπογειοποιήσεις όπου πρέπει να γίνουν, αλλά από εκεί πέρα είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω.
0: Πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που λέει ότι, ας πούμε, μέχρι το 2028-29, ας πούμε, θα έχουμε φτάσει το 30%, γιατί είναι πολύ χαμηλό.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Τρέχουν τις επενδύσεις. Δεν έχει βάλει σαν στόχο κάτι, όπως παράδειγμα με τους 6 μετρητές βάλαμε στόχο στην ουσία ψηφοποίηση του δικτύου και οι 6 μετρητές με το 2030 να έχουν μπει παντού 6 μετρητές. αυτό το τρέχοντα το στόχο αυτών. Άρα είναι το δίκτυο δεν είναι ένα πράγμα μόνο η υπογειοποίηση, είναι η ψηφιοποίηση του δικτύου, είναι αυτοματοποίηση του δικτύου, είναι 1000 πράγματα που διατρέχουν και χρόνο όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πάντα σε ένα κουμπάκι, γίνονται όλα μαζί αυτά. Γι' αυτό θέλουν μεγάλες επενδύσεις.
0: Σωστά, σωστά. Μας πήγαν πίσω τα χρόνια αυτό που λέτε εσείς, τα χρόνια
1: σίγουρα, πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
0: Αλλά και πράγματα που δεν είχαν προηγηθεί κιόλας, θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
1: Έχουν άλλες προτεραιότητες στα παλαιότερα χρόνια ίσως. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτά και τρέχουν αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε στην ουσία να έχουμε μια. Για να μην έχουν τα προβλήματα. Αλλά και πάλι όμως σε κρέες συνθήκες. Ό,τι δίκτυο και να έχεις, όταν έχει χιόνια και πέφτουν κορμί δέντρων πάνω στις γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα πράγματα. Ή στην υπερφόρτωση του δικτύου, ξέρω εγώ. Θέλει δουλειά, κάνουμε πράγματα, κάνουν πράγματα οι διοικήσεις, αλλά συγχρόνως θέλει και προσλήψη προσωπικού. Γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παλιοί συνάδελφοι, στη χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία, φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό αυτό, όπως παντού βέβαια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τώρα όσο για να τρέξουμε να κάνουμε τις προσλήψεις, γίνονται κάποιες προσλήψεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το θέμα των προσλήψεων.
0: Τώρα, έχετε, επειδή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχουμε δηλαδή ζέστη, έχετε να δώσετε μία βασική συμβουλή, κάτι που να συστήσετε στους ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί εντάξει δεν είναι στο χέρι τους να επαναφέρουν το ρεύμα, αλλά...
1: Και το Υπουργείο και ο ΔΕΔΙΕ συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων βγάζουν ανακοινώσεις. Δηλαδή τις ώρες τεχνής, παράδειγμα το μεσημέρι και το βράδυ, το απόγευμα από τις 8 και μετά που νυχτώνει, στην ουσία υπάρχει ένα ζήτημα υπερφόρτωσης του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, ανάλογα με τις χειρικές συνθήκες βέβαια, σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δουλεύουμε όλες τις ενεργοβόρες συσκευές μαζί. Να βάζουμε το air conditioning, θα βάζουμε την ώρα όλες τις συσκευές του σπιτιού. Αυτό το βγάζει ανακοινώσεις και του Υπουργείου και ο ΔΕΔΙΕ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το άλλο πρέπει να θέλω να πω εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου. Παράδειγμα, χθες ήταν η ώρα εχμής, ήταν 10.500 MW.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ειδικά το μεσημέρι που δουλεύουν και τα φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτρια σε τα
0: πρόβλημα. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου, δεν υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την ώρα εχμής, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο να μην δουλεύουμε όλες τις συσκευές μαζί.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ οι ανανεώσιμες πηγές?
1: Τώρα σε εμάς, ναι, έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ. Αλήθεια, ναι, έχουν μπει πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουν πιάσει στόχους, αλλά από εκεί πέρα μετά για να δουλέψουν οι ΑΠΕ έχει μονάδες βάσης.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπάρχει ένα θέμα δικό μας που τους σηκώνουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, αλλά και σαν Γενόκ ΔΕΗ, που βάζουμε το ζήτημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα, δύο μονάδες του γενετικές, οι οποίες στην ουσία θα είναι το δικό μας καύσιμο και να μην έχουμε εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Εκεί είναι, υπάρχει η διαμάχη της πολιτείας διαχρονικά με την Ομοσπονδία και τα σωματεία μας, ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι μονάδες οι γενετικές που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Τολεμαΐδα και κλείσαν και στη Μεγαλόπολη. Θα πρέπει να υπάρχει μια καινούρια μονάδα, η μονάδα 5 βασικά, όσον αφορά τη μονάδα 5 της Τολεμαΐδας, η οποία μονάδα 5 κόστησε 1,5 δις και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισε. Εμείς διαφωνούμε για αυτό το κομμάτι, ζητάμε στην ουσία η μονάδα αυτή να παραμείνει, έτσι ώστε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια και όχι στα εισαγόμενα καύσιμα.
0: Με την, αν προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, θα βοηθήσει?
1: Βέβαια, αυτό λέμε εμείς, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης. Δεν έχει πιάσει στόχους. Τώρα ξεκινάς να κάνεις αποθηκεύσεις, να κάνεις επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Εμείς θέλουμε μέχρι να πετύχει δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία της αποθήκευσης για να μπουν σε μια διαδικασία να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Χρειάζεται να έχει μια μονάδα. Η αποθήκευση θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποθήκευση. Αλλά αυτή θέλει χρόνο όμως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που πάντα
1: ευχαριστώ
0: τρέχετε και μας.
1: Ευχαριστώ και σας που μας δίνετε το βήμα να έχουμε την άποψη και δικιά μας. Να ακουστεί η δική μας συνάδελφη.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά, κύριε Πανούγλου. Καλημέρα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ για τη χθεσινή ημέρα και πόσο άντεξε το σύστημα. Γιατί ξέρω ότι σε αρκετές περιοχές είχατε προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις και στο σπίτι και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και εσύ ο ίδιος είσαι, να βράζεις δηλαδή στο ζουμί σου. Εντάξει Γιώργο μου, τώρα από το Κιάτο μια ωραία φωτογραφία από την παραλία με τις ωραίες τις πολυθρόνες. και το κυματάκι στην άκρη. Τι ωραία ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Σουλτάνα. Τι ωραίες φωτογραφίες από το Χαλκούτσι. Πω, πω.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και επειδή η μαγεία του καλοκαιριού είναι οι νύχτες του, η συνέχεια του ποίηματος της Πράξυλας για τα λόγια του θνίσκοντος Άδωνη και αυτά που αφήνει φεύγοντας. Δεύτερον, άστρα φαϊνά, σελήνη είστε πρόσωπο. Δεύτερο, τα φωτεινά άστρα και τη σελήνη στο πρόσωπο. Όμορφες, διάχυτες, ερωτευμένες και μαγικές νύχτες να έχουμε στο καλοκαίρι που μας απομένει, λέει ο αγαπημένος κύριος Παύλος. Την αγάπη μου, κύριε Παύλο. Αχ, ναι, τι ωραία που το καλοκαιράκι μας να μην φύγει και ας αισθενόμαστε. Αλλά θα έρθει ο άλλος τη Δευτέρα το πρωί, μη κανεί να ξυπνήσω να τον ακούω, και θα αρχίσει τα καλό χειμώνα. Να μην του το επιτρέψεις, σας παρακαλώ.

Αχ, θυμάμαι στο Κόκομο που είχαμε πάει μια φορά με την Παπακυρίτσα σε ένα ωραίο beach bar. Και πήραμε κοκτέιλ και μας το σέρβιρε ο Τόμο Κρούζ. Εμείς μεγαλώνουμε, αυτός ίδιος έχει μείνει. Λοιπόν, για το θέμα των καυσίμων τώρα, επειδή δεν αντέχεται η κατάσταση, δηλαδή έχει φτάσει πάλι στα 96 δολάρια, σας έλεγα νωρίτερα, το πετρέλαιο, εξετάζεται και πάλι από το Οικονομικό Επιτελείο να ληφθούν κάποια μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι μας, γιατί έχουμε ξεπουληθεί στα καύσιμα. Σκέφτονται, λέει, να επαναφέρουν την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης σκέφτονται ακόμα να προσπαθήσουν να γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γιατί αυτή που έγινε εξαρεμίστηκε. Πάω για λίγο και επιστρέφω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει για γρεβενά ο Πρωθυπουργός που θα δοθεί στην κυκλοφορία για το τελευταίο κομμάτι του Ε65, το οποίο θα με αυτό το κομμάτι θα εκμηδενιστούν οι αποστάσεις στην κυριολεξία, θα γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο όσοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας όπως λέγεται, θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν έχει μια έτσι δυνατή ατζέντα σήμερα, γιατί θα τεθούν επιτάπητος τα εξοπλιστικά και άλλα θέματα. Η ασπίδα του Αχιλλέα που σας λέει και ο Διονύσης που τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά ακόμα καλύτερα τα ξέρει ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, τον οποίο ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας τα πει. Καλημέρα Γιώργο μου.
1: Καλημέρα Κατερίνα. Το συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, μια από τις πιο σημαντικές να συμβήσουμε των τελευταίων ετών, θα έλεγα, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί και να εγκριθεί ένα εξοπλιστικό παγκέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται, για να κάνω και σύνδεση με τα προηγούμενα που έλεγες, πρόκειται να ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Ωστόσο, άλλαξε ώρα, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, καθώς θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, όπως προανέφερες, να πάει στα Γρεβενά για τον Ε65.
0: Α, νωρίτερα λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια, αμέσως μετά στις 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Νίκο Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα που θα εγκριθούν λίγο νωρίτερα. Τώρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, σύνολο οπλικών συστημάτων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, όπως είναι τα Spider, συστήματα πυραυλικής άμυνας, τα Barak & Mex, ένα αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα, αλλά και το David Silich, ένα επίσης αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας, σε αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ρωσικά συστήματα, θεωρούνται ξεπερασμένα και επίσης υπάρχει αδυναμία της συντήρησής τους λόγω των γεγονότων και των κυρώσεων που υπάρχουν, όπως είναι τα όσα, τα ΤΟΡΜΗ-1 αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα αυτά τα εξωτερικά
0: προγράμματα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ναι.
1: Θα είναι βέβαια, θα είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 25%, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται και εκτιμάται να φτάσει ως και το 35-40%. Θεωρείται κομβική σημασία, να σημειώσουμε, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γενικότερα, θα έλεγα, για την κυβέρνηση, η συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά ταυτόχρονα ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο σύστημα, το θόλο δηλαδή, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως λέγεται, η Aerodome, η σιδερένιο θόλος, να μπορέσουν να δώσουν πρόσβαση στις ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λογισμικά αυτών των συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει αυξημένος βαθμός αυτονομίας, αλλά να υπάρχει και επιχειρησιακός έλεγχος από τη δική μας την πλευρά και μια δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης αλλά και αναβάθμισης στο μέλλον. Τώρα, πέρα από την ασπίδα του Αχιλλέα, το ΚΙΣΕΑ αναμένεται να λάβουν έγκριση η προμήθεια 300 πυράβλων Hellfire. Είναι πυράβλοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και στα ελικόπτερα Apache. Το κόστος περίπου θα αγγίξει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 10 συστήματα μη εμπαντωμένων αεροσκοφών VVAT, κόστος περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά τα μη εμπαντωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα της κάθετης απογείωσης. Επίσης, θα αφορά την απόκτηση ένα άλλο σύστημα μη εμπαντωμένων αεροσκαφών, είναι Ισραηλινό και αυτό, αφορά τα μη εμπαντωμένα τύπου Χίρον, 40 εκατομμύρια, 2 αεροκύματα θα παραλάβει η χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων αλλά και των θαλάσσιων περιοχών. Επίσης, θα εκκληθεί η αγορά 3 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, 600 εκατομμύρια ευρώ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, να σημειώσουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, πολύ σημαντικά. Αναμένεται να επιλύσουν ένα χρόνιο, θα έλεγα, και πιεστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές σε ένοπλες δυνάμεις, θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα σε 130 και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, αυξημένη εμβέλεια και θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα ραδιακομιδών, ρήψης αναισθητών, ένα έργο ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής.
0: Ακούω και τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να λέει για τα Embraer.
1: Βέβαια, ναι. Έχουν και οι Πορτογάλοι, νομίζω η προμήθεια θα γίνει και μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξει και η περαιτέρω έγκριση για την προμήθεια εξουσίας. Θα περάσει στο επόμενο στάδιο διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 2x2 μεταχειρισμένων φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος για τα δύο πρώτα. Ενώ παράλληλα να σημειώσουμε, θα εγκριθεί και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μικροδορυφόρων για αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και η απόκτηση των εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων ΒΙΚΤΑ λέγονται, για τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, θα εγκριθεί ένα πρόγραμμα προμήθειας σόναρ για τις φρεγάτες ΝΕΚΟ, αλλά και 3.500 διόπτρες της θερινής παρατήρησης μέσω ΟΚΑΡ. Από ΟΚΑΡ είναι ένας οργανισμός, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει κοινά εξωτερικά προγράμματα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διόπτρες αυτές, περίπου 80 εκατομμύρια θα είναι το κόστος τους, θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν πάνω στη λεγόμενη στολή του μαχητή που έχει αρχίσει ήδη και τοποθετεί. Θα δίνει σταδιακά τους στρατιώτες.
0: Κοσμογονία κανονική, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω, είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακά, όπως είπαμε και το κόστος είναι εντυπωσιακό. Ναι, παράλληλα, ναι. Περίπου 5 δισεκατομμύρια, αλλά είναι προμήθειες που θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν.
0: Και αλλάζουν και την εικόνα, έτσι.
1: Και αλλάζουν και την εικόνα, διότι μην ξεχνάμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται η Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα κορυφαία, θα έλεγα, εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Και αυτό διότι η χώρα μας αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει απειλές που υπάρχουν και που έχουν να κάνουν με τα drones, αντιβαλιστικά όπλα, αεροπορικά. Επίσης τα συγκεκριμένα όπλα έχουν και μια άλλη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να δίνουν, θα λέγαμε, και πλήγματα, να παρέχουν πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Δεν έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίζουν απειλές και να τις χτυπούν σε μεγάλο βάθος, περίπου γύρω στα 300 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί ως το 2036. Τόσα είναι τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσει η χώρα μας συνολικά για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια και αποτελεί και βασικό διακύβευμα να σημειώσουμε. Και θα τρέξουν τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα εν ολίγης.
0: Α, δηλαδή ο ορίζοντας δεν είναι μακρινός πολύ.
1: Όχι, είναι άμεσο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρώτο σύστημα από την Ισραηλινή εταιρεία IAI δέχεται να το αποκτήσει η χώρα μας μέσα στις αρχές του 2027, δηλαδή στους πρώτους μήνες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος άνοιξε τη βεντάλια όλων όσων θα συζητηθούν στο σημερινό Κησέα, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως μας είπε ο Γιώργος, δεν θα ξεκινήσει στις 11 αλλά στις 10, γιατί αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα ανέβει προς τα Γρεβενά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Άλλο είναι αγέρα στο αγόρι. Οι Stones είναι αυτοί. Ο Μίκο Τζάγκερ. Και αυτός μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτός μικραίνει ένα πράγμα περίεργο, ναι. Καινούριο είναι αυτό που ακούτε, έτσι.

0: σας πω ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και μέρες στην Ισπανία από τις πολύ μεγάλες φωτιές που καίνε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις αρχές προς τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Η τελευταία μεγάλη φωτιά είναι κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες ολόκληρες της περιοχής και έχει σημάνει συναγερμός. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης, όπως κάνουμε και εδώ, το 112 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήδη έχουν χαθεί και πάρα πολλές ζωές στην Ισπανία. Να σας πω ότι για δύο φωτιές, δηλαδή στην Κάλυμνο αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην δεύτερη που σας είπα, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Τώρα θα σας πάω στην Κέρκυρα, γιατί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας, για να δούμε πώς πάμε, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Τι έμεινε, 7-8 μέρες μείνανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Όχι πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού, τη ΓΕΠΟΕΤ.
0: Υπέροχα. Κύριε Καλούδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής?
1: Η Κέρκυρα έχει μια αυξητική τάση, είμαστε γεμάτοι πράγματι. Βέβαια και κρατήσει τελευταία στιγμή, καλώς υπάρχουν και η Κέρκυρα γεμίζει. Μια αύξηση πάνω από 7% από τα αεροδρόμια της Κέρκυρας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την Κέρκυρα δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας, ειλικρινά.
0: Δηλαδή
1: αυξητική τάση από το αεροδρόμιο. Κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση μεγάλη.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό.
1: Εντυπωσιακό, βέβαια, θα μας πείτε, είναι και καλό αυτό. Εξαρτάται. Πώς θα το πάρει κανένα?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της πόλης να κάνουν παράπονο ότι δεν πάνε καλά, ότι δεν κάνουν εισπράξεις και όλα αυτά. Βέβαια, το κυκλοφοριακό κάποτε θα πρέπει να λυθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουμε τώρα θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυξημένα πλέον τα πετρέλαια για τους επαγγελματίες.
0: Αυτό είναι και αυτό που παίζει ρόλο.
1: Με δηλαδή, οι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν να βγάλουν το χειμώνα και τη θερινή σεζόν. Τουλάχιστον τα τουριστικά λεωφορεία μιλάμε που
0: μεταφέρονται στον κόσμο. Ναι. Οι τιμές πώς είναι, έχουν αυξηθεί στα καταλήματα, έχουν για τη διαμονή, για το φαγητό, για τις εξόδους, ας πούμε, γιατί ένας άνθρωπος που πάει διακοπές δεν θα πηγαίνει μόνο να παίρνει το γιαουρτάκι ή να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Αυτό, θα σας πω κάτι, αυτό με περιτιμών είναι να λέμε αλήθειες,
0: ναι.
1: Να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα, είναι μύθος. Δεν υπάρχουν δηλαδή μεγάλες τιμές στην Κέρκυρα. Οι τιμές είναι και έχει για κάθε μπαλάντιο. Έχει τα πεντάρια ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: Έχει τα υπερπολιτελεία, έχει τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Άρα και αυτά που λένε ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή, είναι μύθος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσο για τα εστιατόρια και όλα αυτά, είναι τιμές που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφορά, ναι. Να λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Ωραία. Αν κάποιος που δεν ήξερε αν θα πάρει άδεια, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρανε πότε θα πάρουν την άδειά τους, τελικά τους προέκυψε κτλ. Και θέλει να πάει στην Κέρκυρα, θα βρει τελευταία στιγμή?
1: Είναι φυσικό επόμενο και η Κέρκυρα έχει πάνω από 200.000 κρεβάτια. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει κράτηση έστω και τελευταία στιγμή. Απλώς επειδή οι Έλληνες είμαστε την τελευταία στιγμή.
0: Είμαστε πολύ, είμαστε. Ναι.
1: Και είναι φυσικό επόμενο να πληρώνουμε παραπάνω πάντα,
0: ναι,
1: τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι και για τον Αύγουστο ο κόσμος να κλείσει τώρα. Τους Έλληνες τους θέλουμε, είναι καλύτεροι πελάτες και συνεχίζουν όπως ήταν πάντα.
0: Ναι, είμαστε κυβάριδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα? Θέλω να πω ότι
1: το νούμερο ένα είναι η Βρετανία,
0: ναι,
1: η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία. Έχουμε όλους τους λαούς στην Κέρκυρα.
0: Όλους.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τους Ρώσους. Μα λείπουν οι Ρώσοι, όπου ήταν δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πολύ οι Ρώσοι. είχαν και το θρησκευτικό τουρισμό, δουλεύαμε πάνω από 8-9 μήνες με τους Ρώσους.
0: Ναι. Α, έχουν τελειώσανε βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μειωμένοι, ελάχιστοι.
0: Ναι. Ιταλοί δεν μας προτιμάνε πια, τι γίνεται?
1: Οι Ιταλοί, έχουμε ένα θέμα με τους Ιταλούς, εκτός από τα γκρουπ που έχουμε τους Ιταλούς, που είναι τα μόνιμα τα γκρουπ, δεν έχουμε τις μεμονωμένες, τις πολλούς πελάτες των Ιταλών, διότι πλέον δεν έχουμε καραβία Κέρκυρα απευθείας, είτε από το Πρίντεζι, είτε από το Μπάρι. Ή από την Αγκώνα. Άντε να μπει 40 μέρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα για την Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολλά αεροπλάνα με τις εταιρείες χαμηλούς κόστους από Ιταλία που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε γι' αυτό ένα πλεονέκτημα για εταιρείες χαμηλού κόστους. Να ξέρετε ότι έχουν στηρίξει πάρα πολύ την Κέρκυρα και όχι την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα μονοπόλια των tour operator που πουλάγαν όσο θέλανε. Με αποτέλεσμα οι τιμές στα ενοικιαζόμενα κομμάτια και στα ξενοδοχεία να είναι χαμηλές.
0: Τι θα σας έλειπε εσάς που θα έκανε τη διαφορά, ας πούμε, και θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός στο νησί, εκτός από το κυκλοφοριακό που είπατε?
1: Στα περισσότερα σημεία στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πολεοδόμηση.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι κυριότερο. Κάποια κλειστά καταστήματα, εργοστάσια, πάρτε παλιά, όλα αυτά θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και για τα νησιά αυτά να δοθούν άδειες ούτως οπωσδήποτε μάλλον για να γίνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή να μην είναι γιατροί ή να μην είναι καθηγητές, να μην είναι όλοι αυτός ο κόσμος. Εκεί έχουμε θέμα και για τους φοιτητές βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Πολεοδόμηση, να δοθούν άδειες, να χτιστούν νέες μονάδες ξενοδοχείων, διότι η Κέρκυρα, να ξέρετε, έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι όλα τα πάντα, όλα τα οικόπεδα ανήκουν σε επιχειρηματίες και κυρέους. Δεν ανήκουν στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για την Κέρκυρα. Άρα υπάρχει δυνατότητα, εγώ πιστεύω,
0: ναι,
1: να δοθούν και για την Κέρκυρα αυτά που έχουν οδηγηθεί για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Θα άλλαζε, λέτε, την εικόνα αυτό.
1: Έχουμε θέμα ακόμα. Δηλαδή, να δώσουμε, δηλαδή, γιατί να δίνει πολλά λεφτά στο κράτος. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει και έρκει να πάρει αυτό που της αναλογεί. Έχουμε πρόβλημα ίδρυψης. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να τελειώσει, να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, η Δήμη μάλλον, η Περιφέρεια, για νέες γεωτρήσεις.
0: Είναι και το θέμα, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Το δίκτυο, ειλικρινά το δίκτυο, είναι πεπαλαιωμένο. Είναι 60-70 χρόνια και 50.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Από τα άλλα τα είναι μπουλωμένο, οπότε έχουμε διαρροές. Οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί φωνάζουν. Έχουμε τρεις δήμους στην Κέρκυρα, φωνάζουν τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει κάποτε. Θα χρηματοδοτηθεί.
0: Το θέσατε.
1: Ναι. Ιδιωτικό δίκτυο. Θα πρέπει να τελειώνει με αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και είναι το διαμάντι του τουρισμού στην Ελλάδα.
0: Είναι όμορφη. Άτιμη. Είναι όμορφη.
1: Το πράσινο και μόνο. Προχωρούμε και βλέπουμε και δόξα τω Θεώ. Έχουμε καλή οργάνωση πυροσβεστική στην Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Και με τις φωτιές δεν κινδυνεύουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να. Γιατί ακούγαμε προηγουμένω για την Ισπανία.
0: Ναι, στην Ισπανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Κέρκυρα δεν επηρεάζεται.
0: Φτού σκόρδα.
1: Ναι,
0: αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω.
1: Περάσει τόσα πολλά.
0: Ναι. Ας μην το μελετάμε.
1: Ναι, είμαστε οργανωμένο νησί.
0: Τέλος πάντων, είστε ένας άνθρωπος που μας κάνατε μια ακτινογραφία και της κατάστασης και χαιρόμαστε πολύ που πηγαίνει καλά και ο τουρισμός, αλλά και που χρειάζεται να γίνουν πράγματα, ακούστηκαν και αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Καλούδη.
1: Και ήσυχο. Περιμένουμε και περιμένουμε και στους Έλληνες να έρθουν στο νησί μας να τους φιλοξενήσουμε, να δουν την κερκυριακή φιλοξενία.
0: Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν αλλάζει ποτέ αυτή.
0: Ευχαριστώ. Κανένα σοφρίτο να φάμε, καμιά παστιτσάδα. Ωραία πράγματα που έχουν εκεί στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Αχ. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, τελικά μόνο η δικιά μας γενιά ξέρει να χορεύει. Έτσι και βάλουμε το έμπλαστο στην πλάτη, τον επίδεσμο στο μηνίσκο, τι να μας πουν οι κοσάριδες.

Ο Σταμάτης λέει ότι με έχει φάει μοναξιά. Αν δεν λήξει, όχι, δεν με έχει φάει. Έχω σας παρέα, μην ανησυχείτε. Ο Διονυσάκος μου πάντα θα μου λείπει όμως. Λοιπόν, αν δεν λήξει αυτός ο δικαιολόγητος, παράλογος και ανέτιος πόλεμος εγωισμού και επικράτηση του Τραμπ, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο στη μέση των καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, λέει ο Σταμάτης, και το έχει αποδείξει. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας στείλω γλυκά φιλιά, να σας πω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή στους δρόμους. Έχει ένα προβληματάκι γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν το Περιστέρι, να ξέρετε. Αλλά σε εκείνο το σημείο δηλαδή έχει πρόβλημα, και στο ρεύμα καθόδου έχει και στο ρεύμα νόδου, αλλά είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά τα λοιπά, το ποτάμι ρέει πολύ καλά. Το ίδιο και η παραλιακή, το ίδιο και οι υπόλοιποι δρόμοι, και στο κέντρο δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην ψυχική, ήθελα να πω ψυχηφυσία, στο ψυχικό, την ψυχική, θα πάθω έχω αρχίσει και ρετάρω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε στη Σύγκρου βλέπω προβλήματα, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Η Κηφισίας έχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο ύψος του, λίγο μετά το νέο ψυχικό. Αλλά η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή, η κίνηση είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ποιος τη χάρη μας.

Έτσι με ένα χαμόγελο θα έρθει μια ηλιόλουστη ημέρα. Έξω έχει δροσίσει, σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχετε βγει ακόμα έξω, μη φοβάστε. Δεν είναι όπως χθες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τη Θεσσαλονίκη ρίξα μια ματιά, καλά είναι όλα, μην ανησυχείτε. Κάνα δύο προβληματάκια έχει μόνο εκεί στην περιφερειακή και λίγο στη Λαγκαδά. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι είναι πολύ καλοί. Κάνε μίξ, Μαρία Παπακυρίτση. Σας αφήνω με Stevie Wonder. Πάμε να χορέψουμε εμείς λίγο έξω. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική.

0: Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός.
0: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία. Στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Λοιπόν, περνάει και ο Ιούλιος και η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 9 με θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Όμως, ποιοι είμαστε πίσω από αυτή την εκπομπή? Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ Κλεάνθη, Βασίλα και Κώστας Τσακυρίδης και στο μικρόφωνο η Δέσποινα Θανασιάδη. Για να δούμε τι καιρό λοιπόν θα κάνει σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα λοιπόν, 5η 23 Ιουλίου, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός θα είναι καθαρός. Την Παρασκευή 24, πάλι 33... Την Παρασκευή 24, ναι, πάλι 33 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια προς το απογευματάκι δείχνει λίγο βροχούλα και λίγο συννεφιά. Το Σάββατο δείχνει βροχή από το πρωί, λίγο μη φανταστείτε τίποτα σπουδαίο, και 31 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή 32 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ο καιρός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας, της Πέμπτης, και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε απευθείας στα θέματά μας. Χθες έγινε μία σύσκεψη στην Καλονή για τον αυθόδη πυρετό. Βρέθηκε η Μυρσίνη Τζινέλη εκεί και πάμε να ακούσουμε τι συζητήθηκε. Καλημέρα, Μυρσίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Δέσποινα. Δεν ήταν ούτε απολογισμός ούτε μνημόσυνο, όπως είπε ο Γιάννης Τσακίρης, ο κτηνίατρος, που συντόνισε τη συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων που ακούσαμε. Όμως αυτά που ακούστηκαν στην συζήτηση αυτή, στο κατάμεστο πραγματικά δημοτικό θέατρο της Καλονής, θα πρέπει όχι απλά να μας προβληματίσουν, να βάλουν σιδερένια παπούτσια σε όλους, είτε αφορά κτηνοτρόφους, είτε αφορά περιφέρεια, είτε αφορά τον φορέα, είτε αφορά το Υπουργείο, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ άσχημα για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Να πούμε καταρχήν ότι ήταν μια διοργάνωση του φορέα πρωτογενούς τομέα. Είχαν κληθεί ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο Γιώργος Βαλιλάκος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ο Βασίλης Δελισταμάτης, κτηνίατρος και εκπρόσωπος της ΓΙΟΤΕ. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, και από ό,τι κατάλαβα που ήθελαν πολύ περισσότερο να ασχοληθούν, αλλά αυτά που ζήτησαν και αυτά που καταγράφονται στην διεθνή κτηνιατρική δεν ήταν δυνατό να γίνουν εδώ. Μας εξήγησε για παράδειγμα πολλές φορές ο κύριος Αρσένος για το τι έκανε το 2001 στην Αγγλία, ο ίδιος συμμετέχοντας στην προσπάθεια εκρίζωσης του αυθόδους πυρετού εδώ, για μας είναι επιστημονική φαντασία. Το γεγονός δηλαδή ότι γρήγορα κινήθηκε ένας μηχανισμός, μια επιτροπή η οποία είναι η επιτροπή λεγόμενη Κόμπρα, όπως είπε, που κινείται σε περιπτώσεις πολέμου και τρομοκρατίας. Κινήθηκε αυτή η επιτροπή και κόσμος και ο Κοσμάκης δραστηριοποιήθηκε σε αυτό το πεδίο. Σε εμάς όχι μόνο την πρώτη περίοδο του αυθόδου πυρετού δεν έγινε, αλλά ούτε και τώρα είναι σε θέση να
0: ενεργοποιήσουμε. Εξακολουθεί να γίνεται αυτό.
1: Βεβαίως. Όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν γίνει λάθος. Βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο το ακούσαμε πρώτη φορά. Όμως αυτό που ακούσαμε και νομίζω το καταλάβαμε όλοι όσοι ήμασταν εδώ, εκεί, είναι ότι αυτά που έγιναν και έγιναν λάθος είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ισιώσουμε. Και τι εννοώ, η χνηλάτιση. Είμαστε 4,5 μήνες σχεδόν μετά το πρώτο κρούσμα και δεν έχουμε κάνει χνηλάτιση. Δεν υπάρχει, λέει, αυτό το πράγμα στην ιατρική, οι επιστήμονες. Δεν μιλάμε πια για χνηλάτιση. Η χνηλάτιση είναι για το πρώτο 20ήμερο, τον πρώτο μήνα. Αυτή τη στιγμή και ακόμα και οι περιοχές που έχουν χνηλατηθεί την πρώτη περίοδο, τον πρώτο μήνα, είναι σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα. Και πράγματι το βλέπουμε αυτό, γιατί την τελευταία περίοδο βρίσκουμε κρούσματα στην Πελόπη. Στην περιοχή δηλαδή από όπου πρώτο συναντήσαμε. Mm-hmm. Όχι το σημείο 0, γιατί το σημείο 0 δεν ξέρουμε πού είναι και ούτε πρόκειται να το βρούμε ποτέ. Είπαν πάρα πολλά οι επιστήμονες αυτοί και θα προσπαθήσουμε και να ακούσουμε αποσπάσματα και να ανεβάσουμε μέσα στα social του σταθμού και απαντήσεις, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη ουσία οι απαντήσεις που έδιναν σε ερωτήματα οι επιστήμονες. Έτσι, αν μπορούσα να αποκρισταλώσω τα όσα ακούσαμε χθες τις 3 ώρες που βρεθήκαμε εκεί, είναι ότι από εδώ και πέρα οι επιστήμονες αυτοί θεωρούν ότι ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος. Και δεν είναι καθόλου εύκολη λύση ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός δεν σημαίνει ότι εμβολιάζω τα ζώα μου και συνεχίζω να σφάζω, να στέλνω εκτός του νησιού, να παράγω το γάλα μου, να πουλώ τα τυριά. Είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα που έχει ο κόσμος για τον εμβολιασμό. Όσον αφορά για το κρέας, νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε την έξοδο του κρέατος, των οπών κρέατων, για πολύ καιρό από το νησί. Είτε έχοντας αυθόδη, είτε έχοντας εμβολιασμένα ζώα. Ακόμη και στα εμβολιασμένα ζώα, όπως εξηγήθηκε, για να βγάλεις κρέας από το νησί, θα πρέπει να μπει μέσα σε συσκευασία που επάνω να έχει σφραγίδα εμβολιασμένο. Και καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την αγορά, ποιος θα σου αγοράσει εμβολιασμένο ζώο.
0: Άρα και το άνοιγμα των σφαγείων, Μυρσίνη.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Για το άνοιγμα των σφαγείων μπορεί να γίνει και τώρα και να τα τρώμε εμείς τα κρέατα. Το έχουν ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν συμφέρει αυτό στα σφαγεία, γιατί η εμπορική τους δραστηριότητα ήταν οι εξαγωγές, το να διώχνουν δηλαδή τα αρνιά και τα κρέατα από εδώ, και αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν οικονομικά το να σφάζουν 100 αρνιά ή 100 πρόβατα για να κινηθεί μόνο το νησί. Και δεν λύνεται και το πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Έχουμε χιλιάδες αρνιά μέσα στα κοπάδια, τα οποία έχουν γίνει πρόβατα βέβαια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι βάρος για τους κτηνοτρόφους, το έχουμε ξαναπεί. Τι θα γίνει λοιπόν από εδώ και πέρα? Αυτό που προτείνουν οι επιστήμονες και αυτό που θα συζητήσουν με τον φορέα και περιμένουν έτσι, όλες τις εμπεριστατωμένες προτάσεις για να κάνουν μια οργανωμένη πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο, δεν ξέρουμε αν θα εγκριθεί, αλλά θέλουν να κινηθούν επιστημονικά και έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή τι, να δούμε ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα, στα οποία δεν έχουν και πρόσβαση. Είπε ο κ. Αρσένος ότι δεν έχουμε ξαναδεί περίπτωση που οι επιστήμονες δεν έχουν πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα και στα δεδομένα για τον αυθόδη πυρετό. Είναι πολλά θέματα που πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει. Τι θα κάνουν λοιπόν αυτή τη στιγμή? Θα κάνουν μια πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει ανασύσταση κοπαδιών και να βγει η Λέσβος από αυτή την κατάσταση. Αυτό σαν φράση μπορεί να ακούγεται σε κάποιους καλό και όμορφο. Να θυμίσω όμως πρώτον, ο κ. Πρωτοψάλτης είχε πει στους κτηνοτρόφους σε μια συνάντησή τους διαδικτυακά ότι η ανασύσταση των κοπαδιών στη Λέσβο θα ξεκινήσει να συζητάται όταν ξεμπερδέψουμε με την ευλογιά στην Ελλάδα. Η ευλογιά στην Ελλάδα είναι και εδώ και 2,5 χρόνια, είναι δημική πια νόσος, θα ξεμπερδέψουμε σε πάρα πολλά χρόνια, τι θα γίνει μέχρι τότε? Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο κρατούμενο, αυτό που είπε ο κ. Αρσένος είναι ότι η ανασύσταση των κοπαδιών πρέπει να ξεκινήσει Σεπτέμβρη. Και γιατί για να μην χάσουμε την παραγωγική χρονιά που έρχεται. Μπορεί να γίνει Σεπτέμβρη. Η μόνη λύση για να μπορέσει να γίνει και με επιστημονικά, κτηνιατρικά αποδεκτά δεδομένα είναι ο άμεσα εμβολιασμός στην ανασύσταση των κοπαδιών. Αυτή από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι η πρόταση που θα συγκροτήσει ο φορέας με την βοήθεια των επιστημόνων που είπαν ότι για ό,τι ζητηθεί θα είναι εδώ. Το θέμα όμως είναι, θα το δεχτεί το Υπουργείο, θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς θα κάνουμε την πρόταση. Το θέμα είναι αυτή η απόφαση, ό,τι γίνει για τη Λέσβο, να είναι εθνική απόφαση. Επηρεάζει και την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάντως αυτό που ακούστε και πολλές φορές είναι ότι όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Τίποτα δεν είναι κάτι στενό στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν τα διαπραγματευτείς και τα διαπραγματευτείς σωστά και με τους σωστούς όρους, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει κάποια τέτοια κίνηση, πολλά μπορούν να γίνουν και μας το έχει δείξει το παράδειγμα αυτό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, είτε δεν ακολουθηθεί ο εμβολιασμός, είτε ακολουθηθεί. Το θέμα όμως είναι να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στο νησί. Και αν έχουμε μια κατάσταση που κάθε τόσο βρίσκουμε και ένα κρούσμα και ο κάθε κτηνοτρόφος περιμένει τη σειρά του, δεν θα υπάρχει κτηνοτρόφος σε λίγα χρόνια στο νησί. Να θυμίσω, Δέσποινα, όταν στην αρχή του αυθόδους πυρετού που βλέπαμε το τι είχε γίνει στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη για παράδειγμα, και λέγαμε το τι είχε γίνει στην Αγγλία, η Αγγλία είχε αντιμετωπίσει τον αυθόδη πυρετό με εκρίζωση και θανάτωση μισού εκατομμυρίου ζώων τότε άμεσα, σε λίγο καιρό. Όμως, όπως διαπιστώθηκε μετά από χρόνια, οι κτηνοτρόφοι ήταν ελάχιστοι που είχαν μείνει στο επάγγελμα και είχαν αντικατασταθεί από μεγάλες εταιρείες. Αυτό θέλουν να αποφύγουν εδώ, δεν ξέρω αν θα το αποφύγουν. Να πω και τούτο, υπήρχε και εκπρόσωπος τράπεζας στην συνάντηση αυτή, όπου έχει υπάρξει ένα πρόγραμμα για την ανασύσταση των κοπαδιών και με την βοήθεια του εργαστηρίου ζωικού κεφαλαίου του Απιθύτα, χρηματοδοτεί δηλαδή με δανεισμό τους κτηνοτρόφους για να πάρουν χρήματα και να κάνουν ανασύσταση κοπαδιών. Αλλά πίσω μου, εγώ άκουγα τους ανθρώπους αυτούς που έλεγε και αν δεν μπορώ εγώ να δώσω τη δόση, πώς θα με βοηθήσει η τράπεζα? Αν μου πάρει το σπίτι και το κτήμα, δεν θα μου μείνει ούτε αυτό.
0: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν μερικοί που έχουν μείνει και χωρίς δουλειά αυτή τη στιγμή.
1: Είναι πάνω από 100 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Κάποιοι μπορεί να έχουν ένα κομπόδεμα, κάποιοι άλλοι όμως όχι. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και είναι θέμα επιβίωσης για τους ανθρώπους αυτούς. Ο αυθόδης πυρετός είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα. Δεν αντιμετωπίζεται μόνο από έναν άνθρωπο ή από ένα φορέα. Πρέπει όλοι να σκέψουν πάνω στο πρόβλημα. Χθες ακούστηκε πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν ευθύνες. Δεν είναι ώρα να τις δούμε τώρα. Όμως πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν προκειμένου να υπάρξει κάποιο πρόοδος στο θέμα του αυθόδους πυρετού και να μην είναι παρελθόν σε λίγα χρόνια για τη Λέσβο το θέμα της κτηνοτροφίας.
0: Μάλιστα, δύσκολη κατάσταση η Μερσίνη. Θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και στην εκπομπή σου 9 με 10.
1: Εκπομπή, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες μας απασχόλησε και η υποστελέχωση του τελωνίου Πλωμαρίου. Το θέμα έφεραν στη Βουλή μάλιστα και πολλοί βουλευτές. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, τον κύριο Δημήτρη Μαλιαρό, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μου.
1: Εδώ και λίγο καιρό υπάρχει μια αναστάτωση λόγω του ότι πληροφορηθήκαμε ότι δύο από τους τέσσερις υπαλλήλους θα έβγαν στη Μυτιλήνη με απόσπαση. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφαινόμενη υποβάθμιση υπό το φόβο της οριστικής κατάργησης του τελωνίου στο Πλωμάρι, που έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλά πράγματα. Πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν τα κατανοεί ο κόσμος, γιατί πολλοί μας είπαν ότι έλα μωρέ τι κάνει το τελωνείο. Αν σκεφτείτε ότι έχει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ έσοδα το ελληνικό κράτος από το Πλωμάρι μόνο από τις ποτοπίες, και σε αυτό συμβάλλει το τελωνείο με την εργασία και την υπηρεσία που προσφέρει, και πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες όπως τα αλλιεύματα, στα διεθνή ύδατα, τον έλεγχο που κάνει στα καύσιμα, εκτελωνισμούς οχημάτων που παίρνουν προσωρινές πινακίδες, έχει επίσης και τον έλεγχο για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με ελαφρεμπόριο και παράνομες ουσίες. Και γενικώς μια υπηρεσία όταν φεύγει από μια κομμόπολη όπως είναι το Πλωμάρι, που όπως είπα πριν αποφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ έσοδα στο ελληνικό κράτος, είναι αρνητική εξέλιξη και ο κόσμος το βλέπει αρνητικά και έχει αναστατωθεί. Συν το ότι ο Δήμος Μυτιλήνης προσφέρει στέγη και δωρεάν ρεύμα και νερό για το τελωνείο, οπότε δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση για την παραμονή του εδώ στο Πλωμάρι. Mm-hmm. Διότι στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Πλωμαρίου.
0: Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 2 υπαλλήλους.
1: Ναι, λειτουργεί με 2 υπαλλήλους και ουσιαστικά ο ένας ο κύριος αναγκάστηκε να επιστρέψει άρον-άρον από αναρωτική. Και φανταστείτε ότι αυτό το φόρτο εργασίας που έβγαινε γινόταν από 4 άτομα να γίνει τώρα από 2 μέσα στο καλοκαίρι, και επίσης το τελωνείο εξυπηρετεί και την πύλη εισόδου του Πλωμαρίου, που μπορεί να μην έχει μόνιμο δρομολόγιο με κάποιο λιμάνι της Τουρκίας, αλλά είναι ανοιχτή, έχει πάρει ΦΕΚ για τη λειτουργία την προσωρινή και εξυπηρετεί πάρα πολλά ιδιωτικά σκάφη και θαλαμιγούς που μπορούν να έρθουν στο Πλωμάρι.
0: Mm-hmm. Κύριε Μαλιαρέ, γνωρίζουμε για ποιο λόγο έγινε αυτή η μετακίνηση?
1: Φαντάζομαι ότι κάποια διοικητική εντολή που ενδεχομένως να σχετίζεται με κάποια ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών στη Μυτιλήνη, που όμως όταν απογυμνώνεις μια υπηρεσία στο Πλωμάρι για να ενισχύσει μια υπηρεσία στη Μυτιλήνη, δεν είναι απαραίτητα η λύση. Mm-hmm. Και φαντάζομαι δεν υπολογίζουν όλα αυτά που σας ανέφερα πριν. Η εργασία διεκπεραιώνει το τελωνείο στο Πλωμάρι, τι έσοδα φέρνει, και είναι γενικότερα μια εικόνα που βλέπουμε πολλά χρόνια στην επαρχία, όχι μόνο στη Λέσβο. Η διάθεση, ακόμα και από τις κυβερνήσεις με την πολιτική που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια, να αποδυναμώνεται η επαρχία, και ουσιαστικά όλο αυτό βοηθάει, συμβάλλει δηλαδή στην ερήμωση περιοχών ακριτικών όπως είναι η Λέσβος και την προκειμένη περίπτωση στο Πλωμάρι.
0: Mm-hmm. Οι τελωνιακοί υπάλληλοι που έχουν παραμείνει στη θέση τους στο Πλωμάρι, τι σας λένε, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
1: Οι άνθρωποι δυσκολεύονται, γιατί φανταστείτε να πρέπει να πας, γιατί καλύπτουν όλη την περιοχή του Πλωμαρίου μέχρι τα πηγαδάκια, εξυπηρετούν τους επαγγελματίες αλής, υπάρχει κάποιο φόρτο εργασίας που δεν είναι εύκολο να καλυφθεί με δύο άτομα.
0: Εσείς έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις, δεν ξέρω, με τον Δήμαρχο, με τους αρμόδιους?
1: Ναι, έχουμε ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή. Είχαμε κάποιες επαφές με τους βουλευτές. Από εκεί και πέρα δόθηκε και διάσταση, δηλαδή δόθηκε δημοσιότητα από τον τοπικό τύπο που είναι σημαντικό. Το θέμα έφτασε στη Βουλή και αναμένουμε την εξέλιξη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
4: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Μην αργείς άλλο,
7: δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού βρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Αλλάζουμε κλίμα λοιπόν και πάμε στον Μανταμάδο, όπου σε λίγες ημέρες ανοίγει τις πύλες της υπαλλησβιακή έκθεση κεραμικής, όπου συμπληρώνει και 30 χρόνια φέτος. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Μανταμάδου, τον κύριο Τζελέτη, να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, επιστρέφουμε... συμπληρώνοντας 30 χρόνια η Παλαισβιακή Έκθεση Κεραμικής.
1: 31.
0: 31.
1: Ναι.
0: 31. Για πείτε μας λοιπόν, από πότε θα γίνει, πότε ξεκινάει.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας καταρχήν. Σε λίγες μέρες, στις 30 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, θα πραγματοποιηθούν τα 300 εγγένεια της Παλαισβιακής Έκθεσης Κεραμικής. Μία έκθεση κεραμικής η οποία θεωρώ μετά από τόσα χρόνια, από 31 χρόνια, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα δεν είναι απλώς μια έκθεση κεραμικής, είναι ένα αντάμωμα ντόπιων και ξένων κεραμιστών.
0: Mm-hmm.
1: Η ιστορία της ξεκινάει από το 1996. Σας είπα 31 χρόνια, γιατί το 2015 είναι η μοναδική χρονιά που δεν έγινε έκθεση, διότι είχαμε το μεταναστευτικό και μέσα στην αυλή του Πολυκέντρου ήταν γεμάτο μετανάστες, γι' αυτό δεν έγινε και γι' αυτό συζητάμε σήμερα την 30η και όχι την 31η.
0: Ναι.
1: Η ιστορία της ξεκινάει από το 1996. Με την ίδια λαμπρότητα που αρμόζει, συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Είναι μια έκθεση μοναδική στο είδος της, γιατί συνδυάζει το παλιό με το καινούριο. Το απολύκεντρο Μανταμάδου που γίνεται η έκθεση, αυτόν τον υπέροχο χώρο που θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος το γνωρίζει μετά από τόσα χρόνια το χώρο αυτόν, είναι συνδεδεμένο πέρα για πέρα με την έκθεση κεραμικής. Και η έκθεση κεραμικής συνδεδεμένη φυσικά με το απολύκεντρο του Μανταμάδου. Η φετινή έκθεση κεραμικής που γίνεται στο πολύκεντρο φυσικά του Μανταμάδου, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε 70 εκθέτες.
0: 70.
1: 70 εκθέτες από διάφορα σημεία της Ελλάδος και του εξωτερικού. Και να σας αναφέρω. Έχουμε κεραμίστες από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Κρήτη, την Τρίπολη, την Πάτρα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή, από τα νησιά, τη Λίμνο, τη Σάμου, τη Χίο, από τα Γιάννενα, από την Αργολίδα, και έχουμε οι κεραμίστες φυσικά από όλο το νησί της Λέσβου και όλους τους κεραμίστες του Μανταμάδου.
0: Θα κάνετε και εγγένεια, θυμάμαι κάθε χρόνο.
1: Τα εγγένεια τα οποία καλώ όλο τον κόσμο να παραβρίσκεται, το είπα από την αρχή, είναι στο πολύκεντρο του Μανταμάδου 9 η ώρα το βράδυ στις 30 του μηνός ημέρα Πέμπτη.
0: Mm-hmm.
1: 9 η ώρα το βράδυ στο πολύκεντρο του Μανταμάδου 30 Ιουλίου τη μέρα Πέμπτη.
0: Mm-hmm.
1: Στα οποία θα έχω και τη χοροβία του χωριού εδώ πέρα, του Συλλόγου, του Συλλόγου Ομόνια, και Όγκαιρες Πινίδων η Ομόνια, η οποία θα μας πει κάποια τραγούδια και θα φακτήσουμε με τα εγγένεια που την κορδέλα θα την κόψει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μηθήμης, κύριος κύριος Χρυσόστομος, μαζί με τον Δήμαρχο Βυτικής Λέσβου και όποιους άλλους του Πισίμου παραβρίσκονται.
0: Γνωρίζετε, φυσικά και θα γνωρίζετε, ποιες ώρες και μέρες θα είναι ανοιχτή η έκθεση.
1: Φυσικά, θα τα πούμε. Θα πούμε και αυτό. Πρώτον όμως θέλω να πω ότι η αφίσα της έκθεσης, για να γνωρίζει ο κόσμος, η αφίσα της έκθεσης και η πρόσκληση της έκθεσης φέτος έχει φτιαχτεί, φτιάχνεται πάντοτε ποτέ ένα εργαστήριο κεραμικής.
0: Mm-hmm.
1: Το φετινή την έχει επεξεργαστεί και την έχει φτιάξει το εργαστήριο της κυρίας Φουντή Άννας στο Μανταμάδο.
0: Mm-hmm.
1: Και απεικονίζει ανθρωπόμορφες μορφές που αποτελούν διαχρονικό στοιχείο της κεραμικής τέχνης, συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία. Αυτό είναι που βλέπουν οι άνθρωποι στην αφίσα και στην πρόσκληση. Θέλω να πω στον κόσμο ότι στον κάθε κεραμίστα που εκθέτει, το τέλος θα του δοθεί και ένα αναμνηστικό, το οποίο σε αυτό το αναμνηστικό θα είναι ζωγραφισμένη στο πύλινο επάνω ένα κλαδί ελιάς.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα να εξηγήσουμε στον κόσμο τις ώρες. Οι ώρες είναι από το πρωί στις, από το πρωί γύρω στις 10 το πρωί.
0: Ναι.
1: Η έκθεση καταρχήν θα είναι ανοιχτή από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 21 Αυγούστου. Η μέρα 5η 30 Ιουλίου που γίνονται και τα εγγένεια και θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 21 Αυγούστου.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, τις πρωινές ώρες. Και το απόγευμα θα είναι ανοιχτή από τις 6.30 μέχρι τις 8.30. Πριν την Τετάρτη, στην οποία έχουμε, δεν θα είναι ανοιχτή η έκθεση.
0: Mm-hmm.
1: Επαναλαμβάνω για να καταλάβουν οι ακροατές. Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της 30 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη που είναι και τα εγγένεια 9 η ώρα το βράδυ, και καλούμε φυσικά όλο τον κόσμο να παρευρεθεί. Θα είναι καθημερινά ανοιχτή πλην της Τετάρτης από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 21 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή το 21.
0: Mm-hmm.
1: Τα πρωινά από τις 10 μέχρι τις 2 και το απόγευμα από τις 6.30 μέχρι τις 8.30.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τζελαϊδή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, ώστε του χρόνου στόχος μας είναι να κάνουμε μια μεγάλη πανμεσογειακή έκθεση κεραμικής.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα και πάλι στους ακροατές σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε από το Μανταμάδο στην Ικαρία τώρα, να δούμε τι κάνει ο Γιώργος ο Βιτσαράς. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Εδώ προσπαθούμε να μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ειδήσεις, να συμμετέχουμε σε όσες περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ούκο λίγες στο νησί. Και βέβαια να απολαμβάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε τη θάλασσα και τα μαθήματα του ναυτικού ομίλου για τα μικρά παιδιά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια να κάνουμε στον φάρο της Ικαρίας, αλλά και τα μαθήματα κολύμβησης στο βόρειο και στο νότιο μέρος του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται τα μαθήματα στην νότια Ικαρία, στην παραλία του Κεραμέ, για παιδάκια από 4-5 ετών μέχρι 12-15, και ελπίζουμε είναι ένα από τα μαθήματα που είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τους κατοίκους των περιοχών μας, για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Ναι, και που και οι μεγάλοι νομίζω χρειαζόμαστε μια μικρή εκπαίδευση, γιατί όπως λένε και πολλοί από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το κομμάτι της κολύμβησης εδώ στην Ελλάδα, τώρα δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, αλλά ξέρουμε να επιπλέουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε και ένα τόσο μεγάλο αριθμό δυστυχώς πνιγμών στις θάλασσες μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ελπίζουμε να το μειώσουμε αυτό, δείχνοντας και τον απέραντο σεβασμό στη θάλασσα που μας περιβάλλει και που μας δροσίζει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα της Ικαρίας. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου στο νησί μας. Εργασίες πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στις διαδρομές από τον Χριστό Ραχών στον Άγιο Δημήτριο και στον Αρμενιστή. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή. Βέβαια, τώρα αυτό που έχει να κάνει και ακούγεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και προς το επαρχείο όπου έχει αναλάβει την εκπαιδεύση των έργων αυτών, ότι δεν ήταν η κατάλληλη εποχή, μια και που η συγκεκριμένη διαδρομή κιόλας είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες εν μέσω καλοκαιριού, οδικές φλέβες, οδικούς δρόμους, που σε μια από τις τουριστικότερες περιοχές. Και το ερώτημα βέβαια είναι γιατί επιλέχθηκε αυτή η εποχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν εργασίες και θα μπορέσει ο δρόμος να δοθεί προς την κυκλοφορία των κατοίκων αλλά και των δεκάδων επισκεπτών που βρίσκονται ή θα έρθουν στο νησί μας.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε επίσης ότι έχουμε μια έκκληση από το Δήμο Ικαρίας για συμμετοχή σε εθελοντική επιτήρηση των δασών. Είναι η πρωτοβουλία αφορά τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασικών περιοχών με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν εστιών φωτιάς και την άμεση ειδοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως τονίζει το κείμενο, το Δήμο στη συμμετοχή των κατοίκων με την αγάπη και τον ενδιαφέρον που δείχνουν για τον τόπο μπορεί να αποδεχθεί καθοριστική. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων παρακαλούνται να διερευνήσουν άμεσα σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους τη δυνατότητα οργάνωσης περιπολιών σκοπών και να ενημερώσουν το τοπικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας για τα σημεία και τις ώρες επιτήρησης. Και να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς για την τρέχοντα περίοδο. Έχουμε μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος της περίοδου 2026-2027.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, αυτά από την Ικαρία. Πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους που οδηγούμε, πολύ μεγάλη προσοχή στην θάλασσα, έτσι, γιατί όπως έχουμε πει, οι καλύτερες διακοπές τελειώνουν όταν φτάνουμε όλοι ασφαλείς και σώοι στα σπίτια μας.
0: Α, πολύ ωραίο μήνυμα έδωσες, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, και για να περάσουμε στην, και για να περάσουμε λοιπόν στην αγορά της Μυτιλίνης, όπου αν θυμάστε κάθε καλοκαίρι, συνήθως τον Αύγουστο, γίνεται η Λευκή Νύχτα, όπου τα μαγαζιά είναι έως αργά ανοιχτά το βράδυ και έχουν και κάποιες προσφορές. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλίνης, τον κύριο Γιάννη Μουτζούρη, για να μας πει πότε θα είναι αυτή η μέρα και για να δούμε λίγο και πώς πάει η κίνηση με τις εκτόσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουτζούρη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές.
0: Για πείτε μας, τι έχετε διοργανώσει για φέτος.
1: Η Λευκή Νύχτα θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου, η μέρα Παρασκευή. Είναι κάτι που το περιμένουμε όλοι, και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές. Είναι στο απόγειο των εκδηλώσεων τώρα που ετοιμάζουμε. Θα πραγματοποιηθεί η μέρα Παρασκευή. Θα ξεκινήσουμε από τις 6 ώρα το απόγευμα. Θα έχει σε διάφορα σημεία της πόλης μας διάφορες μουσικές μπάντες αλλά και διάφορα DJ set. Θα είναι αρκετά τα μουσικά δρόμενα. Δεν θα επικεντρώνονται μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα η Καβέτσου, η Ελευθερία Βενιζέλου, το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι η μέρα η οποία δίνεται τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν μεγάλες προσφορές για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν οι καταναλωτές. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός της Λευκής Νύχτας, αλλά ταυτόχρονα με τις μεγάλες προσφορές που θα εκμεταλλευτούν να απολαύσουν και τα μουσικά δρόμενα. Υπάρχουν και διάφορα face painting για τους μικρούς μας φίλους και μπαλόνια που θα μοιράσουμε, ξυλοπόδαροι. Γενικώς θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για τους καταναλωτές του νησιού μας, αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού μας.
0: Κύριε Μουτζούρη, έχουν ξεκινήσει όμως και οι εκτόσεις. Πώς πάει η κίνηση στην αγορά?
1: Η κίνηση, θα έλεγα, είναι μουδιασμένη, αν και είναι η καλύτερη περίοδος αυτή, η πιο δυνατή των εκτόσεων. Δίνει τη δυνατότητα στα καταστήματα να ξεστοκάρουν τα προϊόντα που έχουν στα ράφια τους. Έχουν κάνει τα περισσότερα μεγάλες εκτόσεις, αλλά δεν είναι η κίνηση αναμενόμενη. Εδώ που ξέρουμε όλοι, τα νοικοκυριά έχουν επιβαρυνθεί με αρκετά έξοδα, τα δημιακά διαθέσιμα έχουν εξαντληθεί και είναι δύσκολο να κάνουν έτσι κάποιες στοχευμένες αγορές που είχαν στο μυαλό τους. Άλλωστε και οι καταναλωτικές συνήθειες στο τελευταίο διάστημα έχουν αλλάξει. Έχουν πάει προς την εστίαση και στον τουρισμό, δηλαδή προτιμάει κάποιος να βγει μια βόλτα, να πάει σε κάποιο εστιατόριο ή να πάει ένα ταξίδι, το να διαθέσει κάποια χρήματα να πάρει κάποια, ξέρω εγώ, ρούχα που ήθελε ή παπούσια.
0: Κύριε Μουτζούρη,
1: είναι γενικώς, θα έλεγα, γύρω στα 30% η κίνηση πεσμένη.
0: 30%. 30% είστε και εσείς, 30% και η εστίαση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι φέτος λίγο τα πράγματα είναι μουδιασμένα στη Λέσβο.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, κάνω μία μικρή παρένθεση πριν κλείσω για να πω ότι σήμερα μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε χθες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ERT News. Η Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για την φοιτητική στέγη. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους. Ευχόμαστε σήμερα να είναι μια καλή μέρα για όλους. Από εμάς, εμείς λοιπόν, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή, από την Γλυκερία Σλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής, τον Κώστα Τσακυρίδη και τη Λάνθη Βασίλα που ήταν στο μοντάζ, από εμένα τη Δέσποινα Θανασιάδη που ήμουν στο μικρόφωνο. Να έχετε μια όμορφη μέρα και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει.

0: αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως, μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
1: Ο καιρός.
0: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Μία μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Έτοιμοι και οι συνάδελφοι από τα νησιά και ελπίζω με την τόση θεματολογία και κυρίως με τα ηχητικά που θα θέλαμε να ακούσετε από την χθεσινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής για τον Αφθόδη, ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τους συναδέλφους από τα νησιά. Ο Θοδωρής Οπιλιώτης από τη Χίο, Χάρης Ζαβουδάκης από τη Σάμο, Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Και φυσικά όλοι εσείς που επικοινωνείτε μαζί μας με πάρα πολλούς τρόπους και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τα τηλέφωνά μας 2251-023-250-47-760, rtgeo@rt.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και βέβαια μέσα από τα social media διαβάζετε και τις ειδήσεις μας. Μας ακολουθείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Ert News είναι η ιστοσελίδα που μπορείτε να σερφάρετε στις ειδήσεις ανά την Ελλάδα, τον κόσμο και επιλέγοντας πάνω αριστερά το Βόρειο Αιγαίο, να σερφάρετε και στις ειδήσεις των νησιών. Και βέβαια όσοι θέλετε να μας δείτε από κοντά και βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε στις εγκαταστάσεις μας, ανεβαίνοντας το δρόμο του νοσοκομείου αριστερά.

Θα πάμε λοιπόν να ακούσετε σε λίγο τι είπαν οι καθηγητές που φιλοξενήθηκαν χθες από το φορέα πρωτογενούς τομέας στην Καλονή για την κατάσταση που βρισκόμαστε με τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο και τι επιλογές έχουμε από εδώ και πέρα. Να πω ότι μετέδιδε ζωντανά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συνάντηση και παρουσίαση το Καλονή News και ελπίζω να συντονιστήκατε όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε χθες εκεί και να ακούσετε. Δεν υπήρξε εκπρόσωπος από την περιφέρεια, με συγχωρήσει αν κάνω λάθος, που νομίζω ότι είπαν τόσο σημαντικά πράγματα οι άνθρωποι αυτοί, που αν μη τι άλλο θα έπρεπε να ήταν εκεί να ακούσουν. Ας μην τοποθετηθούν. Δεν ξέρω άμα ήταν ή δεν ήταν κάποιος. Αν ήταν, ας με πάρει να με διορθώσει. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, για το τι έγινε ή καλύτερα το τι μπορούσε να γίνει και δεν έγινε λόγω ανικανότητας, θα πούν κάποιοι, αδυναμίας, θα πω εγώ, του συστήματος να ανταποκριθεί στις συνθήκες και στην κρίση που περνάει η Λέσβος. Και βέβαια, εντάξει, λίγο πολύ όλοι το συζητάμε ότι όλα έγιναν λάθος και δεν μπορούμε να μιλάμε για ιχνηλασιμότητα και ιχνηλάτιση του νησιού 4,5 μήνες μετά. Και ακόμα να μην έχουμε κάνει. Όλο αυτό έπρεπε να γίνει, να έχει τελειώσει μέσα στο πρώτο 20ήμερο, άντε μήνα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τα πράγματα δεν είναι καθόλου όπως νομίζουμε. Και δεν περιμένουμε απλώς να περάσει, να μην βρίσκουμε κρούσματα ή να μην κάνουμε ελέγχους και να βρίσκουμε ένα-δυο, ή επειδή είναι καλοκαίρι να σταματήσουμε και να κάνουμε σε ένα μήνα και όλα θα κυλήσουν ρολόι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, καθώς η νόσος, όπως είπε ο κ. Αρσένος, δεν είναι πλέον πάνω στα ζώα μόνο, είναι στο περιβάλλον. Έχει γίνει ενδημική, όπως έγινε και η αυλογιά σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί για το θέμα του αφθόδους πυρετού και αν δεν καταθέσεις συγκεκριμένο σχέδιο και αν δεν συζητήσεις και αν δεν διαπραγματευτείς, καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου. Τόσο απλά. Βάζω ένα τελεία, θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Αρσένος και ο κύριος Δελισταμάτης και όλοι οι καθηγητές που ήταν εκεί. Για τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χτες. Εχτες σκοπός ήταν να συζητηθεί η επόμενη μέρα. Είναι όμως τέτοια η κατάσταση στο νησί και τόσο αβοήθητος ο κόσμος που διψάει για ενημέρωση που τότε τον έχει δώσει κανένας, που φυσικά και ανακυκλωνόταν η συζήτηση για το τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, τι είναι τα αντισώματα, τι δεν είναι, όλα αυτά. Όσο και να προσπαθούμε και εμείς μέσα από τις εκπομπές μας, έπρεπε να υπάρχει ένα ανοιχτό κέντρο επικοινωνίας και συνεχής ενημέρωση για τον κόσμο που πολλά πράγματα ακόμα δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή τέθηκαν πολύ σοβαρές και κέρυες ερωτήσεις εχθές, αλλά τέθηκαν και θέματα και ερωτήσεις που αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Πολλοί βγαίνοντας από την αίθουσα είπαν μπερδευτήκαμε σήμερα. Πολλοί μέσα στην αίθουσα νόμιζαν ότι είχαν απέναντί τους υπουργούς και ότι θα τους ανακοινώσουν τι θα γίνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είχαμε επιστήμονες οι οποίοι είπαν ότι πολλές φορές τα είπαμε ή προσπαθήσαμε να τα πούμε τι πρέπει να γίνει και δεν εισακουστήκαμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι άλλα λέει η επιστημονική κοινότητα και άλλα κάνει η πολιτική εξουσία. Και είδαμε πόσο έχει δύσκολη κατάσταση γίνει από τις αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας. Το θέμα της μης επαρκούς στελέχωσης όχι μόνο των υπηρεσιών της Λέσβου σε όλη την Ελλάδα υπόθηκε πάρα πολλές φορές και εάν είχαμε έγκαιρα ενεργοποίηση όχι μόνο της περιφέρειας Βορειογαίου, όχι μόνο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιφρουρήσει και τη Λέσβο και τον Εύρο και όλες τις περιοχές που είναι πύλες εισόδου για τις ζωονόσους, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Έχουν όλοι ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη ούτε μόνο η περιφέρεια, ούτε μόνο το Υπουργείο, ούτε μόνη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι έπρεπε να κάνουν πράγματα και προφανώς δεν έκαναν. Και ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε πιο μετά κάποια αποσπάσματα. Να πω όμως έτσι ότι λίγο να δώσουμε και το υπόλοιπο κλίμα της επικαιρότητας και βέβαια όσον αφορά τα του καιρού είχαμε χθες ένα μπουρίνι που δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, χθες το βράδυ, αλλά περιμένουμε και άλλο μπουρίνι αύριο το βράδυ και το πρωί του Σαββάτου, καθόλου καλό για τις καλλιέργειες και τα κηπευτικά.
Ωστόσο, μέχρι και από τα ξημερώματα μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου προβλέπονται βροχές και στα νησιά μας. Κατά τα άλλα, η χθεσινή μπόρα δρόσησε το Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, βοριάδες. Κάθε μέρα το απόγευμα μετά τις 5-6 ενισχύονται οι βοριάδες και από 3-4 που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Έτσι θα γίνει και σήμερα, όπως και τις επόμενες ημέρες. Για την Παρασκευή, στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο, καλός ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας, το βράδυ θα αναπτυχθούν σύννεφα και όπως είπαμε το Σάββατο βροχή. Δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο το Σάββατο. Ενισχυμένοι θα είναι οι βοριάδες, θα πνέουν τα 5 με 6 μποφόρ στεριανό αέρα. Και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως είπαμε, θα έχουμε αυτή την αστάθεια. Μετά ο ουρανός καθαρίζει και πάμε στην Κυριακή πάλι με βοριάδες, 32 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ο ουρανός. Και αν αρχίζει να ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία από την επόμενη εβδομάδα, όπου τη Δευτέρα θα έχουμε 36 βαθμούς και την Τρίτη 38 με 40, μας λέει τώρα η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η επόμενη εβδομάδα, γιατί και για χτες μας έλεγαν 40 και ευτυχώς δεν ξεπέρασε τους 37,5. Στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, θα δούμε έτσι όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις, να μην χάσετε καμία. Σήμερα η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Άνω Κάστρο είναι μέσα στο πλαίσιο της προβολής των έργων ανάδειξης του περιβόλου του κάστρου και τα καταπληκτικά όλα όσα έχουν γίνει σε ολόκληρο το χώρο του κάστρου, είτε στο πάνω κάστρο, είτε στο κάτω κάστρο, είτε στις αποθήκες Απλιτζά, να πηγαίνετε σε τέτοιες εκδηλώσεις και να θαυμάζετε, να καμαρώνετε τα όσα έχουν γίνει. Σήμερα λοιπόν, 9 η ώρα είναι η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, επειδή όμως είναι ελεύθερη είσοδος, καλά θα κάνετε να πάτε νωρίτερα για να έχει και φως να δείτε και τα έργα. Επίσης σήμερα θα φιλοξενήσουμε τους συντελεστές μιας εκδήλωσης που θα έχουμε από το Μικρασιατικό Σύλλογο Αγίο Παρασκευούσιδων Τσεσμελίδων Μυτιλίνη στο Κιώστε, που για τέταρτη χρονιά φέτος διοργανώνει εκδηλώσεις για την ημέρα που γιόρταζε το χωριό τους, η Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή η εκδήλωση και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Όμως θα ήθελα να σας καλημερίσω σήμερα με ένα τραγούδι με τη φωνή της αγαπημένης Μέρις Λίντα, που έφυγε χθες από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου, ένα ξέχαστο δίδυμο με τον Μανώλη Χιώτη. Τους ευχαριστούμε.

0: και να σας πω ότι στην πρώτη ώρα της εκπομπής της συναδέλφου Παυλίνας Κοσμά, 11 με 1 η εκπομπή της, την πρώτη ώρα λοιπόν, 11 με 12, θα ακούσετε περισσότερα τραγούδια της Μέρης Λίντα. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Θα γνωρίζουν οι υποψήφοι της τερατοβάθμιας εκπαίδευσης αν πέρασαν στις σχολές της προτίμησής τους ή σε ποιες σχολές πέρασαν. Ήδη με το πολύ καλό ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσποινας Αθανασιάδη, όταν ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων, πήραμε μια γεύση και εμείς εδώ τι γίνεται όσον αφορά τους επιτυχόντες. Είπαμε, δεν τελειώνει εδώ η προσπάθεια για εκείνους που δεν θα τα καταφέρουν να περάσουν σε ένα τμήμα πανεπιστημίου. Υπάρχει και η επανάληψη της προσπάθειας και υπάρχουν και άλλοι πολλοί δρόμοι, μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως θα ήθελα να σταθώ σε ένα κομμάτι που παρόλη τη χαρά των γονιών, των οικογενειών, εν πάση περιπτώσει που τα παιδιά τους θα περάσουν σε ένα τμήμα πανεπιστημίου, ξεκινάει ένας γολγοθάς. Γενικότερα βέβαια της οικονομικής υποστήριξης των παιδιών αυτών, αλλά της αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας. Και η ανακοίνωση νωρίς των αποτελεσμάτων έχει και αυτό το στόχο, να μπορέσουν να το τακτοποιηθούν έγκαιρα τα παιδιά που θα κληθούν να αλλάξουν στέγη. Χθες είχαμε μια ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων που έδωσε κάποιες συμβουλές στους γονείς. Μη βιαστείτε και να τρέξετε προκειμένου να βρείτε. Βέβαια, με τα όλα όσα ακούμε και κυρίως στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα τεράστια ενίκια, τις άθλιες πραγματικά προτάσεις που έχουν να μας δώσουν οι ιδιοκτήτες, πανικοβάλλεται ο κόσμος και κλείνει το πρώτο σπίτι που θα δει. Να αποφύγουν τον πανικό, μας συνιστά υπομοιδά. Δεν είναι απαραίτητο να ανοικιαστεί η κατοικία αμέσως. Τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα και η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η εξεταστική του Σεπτέμβρη αδειάζει και σπίτια. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και δίνουν τις εξετάσεις τους, κρατάνε τα σπίτια μέχρι το Σεπτέμβρη και τα αδειάζουν μετά. Μην βιαστείτε λοιπόν και κυρίως μην απευθυνθείτε σε μη επίσημους μεσίτες. Θυμάμαι μια περίπτωση στη Μυτιλίνη συγκεκριμένα, που όταν μου ανέφερε γονέας τους όρους που υπέγραψε σε συμφωνητικό για να νοικιάσει σπίτι για το παιδί του, πραγματικά έμεινα άναυδη. Μέχρι και επιπλέον χρήματα έγραφε μέσα το συμβόλαιό του ότι θα έπρεπε να του δίνει, εάν κατέβει μια μέρα η μάνα της φοιτήτριας αυτής και φιλοξενηθεί στο σπίτι αυτό, που δεν ήταν σπίτι, ήταν μια πιλωτή η οποία είχε μεταμορφωθεί σε γκαρσονιέρα με γυψοσανίδες. Λοιπόν, καλό κουράγιο στους γονείς στην αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Ήδη βλέπουμε τις αναρτήσεις και την βοήθεια που ζητούν πολλοί γονείς. Και εσείς που έχετε σπίτια, μην έχετε την απέτηση με ένα ενίκιο να εξασφαλίσετε τα προστοζήν. Χρέπια δεν μπορείς να τα νοικιάζεις 500 και 600 ευρώ. Και κλείνω την παρένθεση, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε στη χθεσινή συνάντηση στην Καλονή. Επαναλαμβάνω ότι ήταν μια πρωτοβουλία του φορέα πρωτογενούς τομέα που κάνει αυτά που θα έπρεπε να έχουν κάνει άλλοι φορείς, για να το πούμε και αυτό, συγκροτημένα και συντονισμένα και με επιστημονική τεκμηρίωση να προχωρά μεθοδευμένα και να διεκδικεί αυτά που ανήκουν στη Λέσβο και αυτά που δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα. Καταρχήν, ό,τι έγινε μέχρι τώρα έγινε λάθος. Και το βλέπουμε αυτό και οδηγεί την κτηνοτροφία της Λέσβου στα βράχια. Όχι μόνο δεν κατάφεραν να εκριζώσουν την νόσο, έχουμε ξανά κρούσματα στις περιοχές από την οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε η νόσος. Έχουμε άγνοια για το τι γίνεται για την επόμενη μέρα. Αυτό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης, τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε τις εισηγήσεις που έκαναν οι καθηγητές. Νομίζω ότι θα προλάβουμε σήμερα, θα το πάμε για αύριο, γιατί έχουμε και καλεσμένους μετά. Θα το ανεβάσουμε όμως τις εισηγήσεις τους στο Facebook της ΕΡΤΕΓΕΟ, που μπορείτε να τις παρακολουθήσετε. Ποιος είναι ο στόχος? Να δημιουργηθεί μία πρόταση που θα κατατεθεί στην στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη μέρα στη Λέσβο. Τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα στη Λέσβο? Ανασύσταση κοπαδιών και μάλιστα γρήγορα. Όχι αυτό που είπε ο πρωτοψάλτης στους κτηνοτρόφους, ότι μετά από την εκρίζωση της ευλογιάς στην Ελλάδα θα συζητήσουμε τι θα γίνει με την ανασύσταση κοπαδιών και στην Λέσβο. Ανασύσταση σήμερα, ανασύσταση από το Σεπτέμβρη με εμβολιασμό. Αυτό κατάλαβα εγώ, ότι θα περιέχει η επιστημονική πρόταση που θα συγκροτηθεί και θα κατατεθεί. Δεν ξέρουν οι επιστήμονες αν θα γίνει δεκτή, αλλά τα πάντα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Τα πάντα. Δεν έχουμε διαπραγματευτεί γιατί δεν έχουμε συγκροτήσει την πρότασή μας. Τώρα λοιπόν αυτό γίνεται, θα συγκροτηθεί αυτή η πρόταση με επιστημονικά δεδομένα για να κατατεθεί. Ρωτήθηκαν πάρα πολλά θέματα γύρω από τον εμβολιασμό και κατέστη σαφές ότι ο εμβολιασμός δεν είναι πανάκια για τα προβλήματα που νομίζουν οι κτηνοτρόφοι ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Μπαίνουμε σε ένα άλλο μεγάλο κύκλο με τον εμβολιασμό και θανατώσεων ζώων και αποκλεισμών της μετακίνησης των κρεάτων κυρίως, που από ό,τι κατάλαβα εγώ πρέπει να το ξεχάσουμε για πάρα πολύ καιρό την έξοδο κρεάτων από την Λέσβο, όπως επίσης και για πάρα πολλά άλλα ζητήματα όσον αφορά την κατηγορία που θα μπαίνουν τα προϊόντα της χώρας μας, ότι είναι από χώρα με εμβολιασμό, υποεμβολιασμό. Δεν θέλω να πω πολλά παραπάνω, θέλω να πάμε να ακούσουμε τι απάντησε τόσο ο κύριος Αρσένος, ο καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, όσο και ο κύριος Βασίλης Δελισταμάτης, κτηνίατρος και εκπρόσωπος της ΓΕΟΤΕ, σε αντίστοιχη ερώτηση που κατατέθηκε για το θέμα αυτό, για τον εμβολιασμό, γιατί ο κόσμος ρωτά και πρέπει να μάθει. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Εμβολιασμός δεν μπορεί να γίνει στη χώρα εάν δεν έχει συγκλασιμότητα. Για να έχει συγκλασιμότητα, θα πρέπει να έχει ηλεκτρονική καταγραφή ζώων. Θα πρέπει λοιπόν να έχει το κάθε ζώο το ηλεκτρονικό ενότητα που είναι από το 2011 νόμος του κράτους και δεν έχει εφαρμοστεί. Έτσι. Να μπορείς να έχεις ταυτόχρονα καταγραφή σε ποιο ζώο έχεις κάνει εμβόλιο, πού βρίσκεται αναλυτικά τα πάντα και πότε θα γίνει το καθεστώς. Όταν θα πεθάνει το τελευταίο εμβολιασμένο ζώο. Δηλαδή, αν ξεκινήσει τον εμβολιασμό σήμερα, θα πρέπει να, αν ο μέσος χρόνος ζωής του προβάτου εδώ είναι 7 χρόνια, μετά από 7 χρόνια θα είσαι καθαρός. Δηλαδή, από το τελευταίο ζώο το οποίο μπορείς να εχνηλατήσεις και να πεις ότι έχεις καθαρίσει. Δεύτερη ερώτηση που κάνω για να απαντάμε ξεκάθαρα. Σε ό,τι αφορά κρέας, ξεχάστε το. Δεν μπορεί να φύγει το κρέας από το νησί. Ούτε ζωντανό ζώο, ούτε κρέας. Έτσι. Αυτό που λένε είναι ξεκάθαρο. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Εάν λοιπόν δεν ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο, εγώ σας είπα η άποψή μου είναι αυτή. Διότι δεν βλέπω άλλη λύση από τη στιγμή που δεν έχεις δυνατότητα να έχεις επιδημιολογική κατεύθυνση που συμβαίνει στο νησί. Αν λοιπόν επιλέξεις να μην κάνεις τον εμβολιασμό, που έπρεπε να τον έχεις κάνει, όπως είπε ο κ. Βαλάκος, στην πρώτη φάση. Τώρα έχεις μπει σε μια φάση συντήρησης. Σε μια φάση όπου ο ιός, όπως είπε ο άλλος, συνεχίζει να προχωρεί στο νησί. Είναι στο περιβάλλον ο ιός. Ο ιός αυτός, να ξέρετε, διαβίζει στο περιβάλλον. Για να καθαρίσεις θα πρέπει να πάρεις και δείγματα από το περιβάλλον. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να δούμε. Ο ιός θα παραμείνει. Θα έχει συνέχεια εστίες. Συνέχεια θα έχει εστίες. Δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχεις ύφεση κάποια περίοδο, πάλι θα ξανά έχεις έξαρση. Αυτό θα συμβεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει, και αυτό είναι μια απόφαση η οποία δεν μπορεί να πάρθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να σταματήσει το γαϊτανάκι των ευθυνών. Και θα πρέπει να καθίσει κάπου η πολιτεία που εκφράζεται από το θεσμικά από το Υπουργείο, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας που εμπορεύεται κρέας και γάλα, δηλαδή η γάλα του μηχανία και τα μεγάλα σφαγεία, και οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων. Να καθίσουν κάτω που να βάλουν τα συν και τα πλην. Εμείς θα δώσουμε μηχανή και τα συν και τα πλην, έτσι, διότι παντού υπάρχει κόστος και ωφέλεια. Ωφέλεια μάλλον και χάσιμο. Αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε μια φάση που θα πιστεύουμε, ξέρετε, μην πάμε στο παράδειγμα που έγινε στην υπόλοιπη χώρα που κάποιοι πήραν στο λαιμό τους κτηνοτρόφους, θα μου πεις, πήραν στο λαιμό τους ή τους έσωσαν. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα, ο χρόνος θα δείξει. Και κάνανε εμβόλιο για την ευλογιά. Πίστευαν οι άνθρωποι ότι κάνοντας το εμβόλιο για την ευλογιά, όπως κάνω τα υπόλοιπα τα εμβόλια, ότι θα σωθώ. Αν δεν μπήκε σε μεγάλη περιπέτεια. Τώρα πρέπει να κάνει συνέχεια το εμβόλιο για την ευλογιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα για το που πάμε. Όταν έχουμε λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο κορύφωσης των θανατώσεων και λέμε σκοτώσαμε πόσες χιλιάδες ζώα. Πόσα είναι τα ζώα που έχουμε στο νησί. Αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, πόσα ζώα θα σκοτώσουμε. Μήπως θα σκοτώσουμε όλα. Και έγραψα και σε ένα άλλο αυτό. Είπα μήπως αυτό που προσπαθεί να προστατεύσει η πολιτεία ουσιαστικά το καταστρέφει. Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε πόσα ζώα θα σκοτώσουμε. Το 30%, το 50%, το 70%. Θα υπάρχουν ζώα μετά από 2 χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, μήπως φτάσουμε σε ένα σημείο που έχουμε σκοτώσει όλα τα ζώα και μετά γλιτώσαμε τον αθώδη. Μα τα ζώα δεν θα έχουμε μετά. Η άποψή μου είναι ο εμβολιασμός. Δεν το λέω τυχαία, δεν το λέω με λαφρή την καρδία. Ξέρω τι κόστος έχει. Είναι μεγάλο το κόστος. Αλλά είναι μικρότερο, προσέξτε, είναι μικρότερο από το να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, η ίδια βεβαιότητα, διότι αυτός ο οποίος δεν θα φτιάξει το κοπάδι του το επόμενο εξάμηνο θα φύγει. Πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος. Έχει οικογένεια. Πρέπει να φάει. Τι θα κάνει. Από πίσω δεν βλέπει τον υποστηρίζει κανείς. Άρα λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε με όποιο κόστος είναι αυτό τον κόσμο στην παραγωγή.
2: Καταρχήν ο αθώδης πυρετός έχει 7 τύπους. Αυτός ο τύπος ο οποίος έχουμε σήμερα εμείς είναι ο ΣΑΤ1. Το εμβόλιο γίνεται για το συγκεκριμένο τύπο. Εάν αύριο μεθαύριο στην Τουρκία έχει το όμικρον, το άλφα, το σε, τα ζώα μας δεν είναι διασφαλισμένα από εκείνο τον τύπο ιού, του αυτός πυρετού. Αυτό όμως θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και υπάρχουν και πριν από εμάς, υπάρχει Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, οι οποίοι εφάρμοσαν καταστατικό εμβολιασμό, με τη διαφορά όμως ότι εκεί, αφού καταλάγεσαι ο αυτόδης πυρετός, θανατώθηκαν και τα ζώα τα οποία έχουν εμβολιαστεί, για τα οποία αυτές οι χώρες μέσα σε 4 μήνες βγήκαν από το καθεστώς της χώρας αυτόδης πυρετού. Αφού τελείωσε και βγήκαν σε 4 μήνες, βγήκαν από το καθεστώς. Άρα μπορούσαν να πάνε σε ανασύσταση. Δεν θέλουμε αυτό το γεγονός. Ας δούμε το παράδειγμα της Κύπρου. Τι κάνει η Κύπρος σήμερα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι και να δούμε τα υπέρ και τα κατά και της μιας και της άλλης περίπτωσης και να ξέρουμε, το είπε και ο κύριος Αρσένος, δεν είναι εύκολες οι λύσεις. Αλλά δεν το λέω σαν παράδειγμα επειδή το εκθιάζω, αλλά αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει 80 εκατομμύρια πρόβατα. Με 1.000 ασθενείς. Συνεχίζει να έχει όμως τα πρόβατα. Εμείς θα τα έχουμε αν ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος.
3: Έπρεπε να έχει αιτηθεί η χώρα και να έχει συζητήσει ένα καθεστώς παρέκκλησης λόγω σπάνιας φυλής, όπως προβλέπει στον κανονισμό, το προβλέπει ο κανονισμός στη σπάνια φυλή, και να πει ότι εγώ στη Λέσβο, λόγω του ότι είναι νησί, λόγω ότι μπορώ να ελέγξω επιδημιολογικά το οικοσύστημα με φύγουν ζώα. Λόγω. Θα βοηθήσουμε λοιπόν και εμείς με μια αντιπροσωπεία επιστημόνων να κουβεντιάσουμε τους συναδέλφους στην Ευρώπη και να πούμε, ξέρετε κάτι, στη Λέσβο δεν θα σκοτώσουμε με βάση τα αντισώματα, αλλά θα σκοτώσουμε με βάση μοριακά αποδεδειγμένα θετικά ζώα. Αυτό και θα είχαμε, όπως είπες και εσύ, τον διαρκή έλεγχο, χρειάζεται άνθρωπος, χρειάζεται κόσμος στο πεδίο. Δυστυχώς αυτό όμως δεν έγινε αποδεκτό. Και να πούμε λοιπόν εδώ ότι αυτή τη στιγμή το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν στο πεδίο μπορεί να ευχόμαστε να γίνουν τα πράγματα γρήγορα. Είπε ο Παναγιώτης Τσαβέλης ότι μπαίνει ένα προφόρ για 20 εκτροφές τη μέρα. 20 εκτροφές τη μέρα σε 2.000 εκτροφές είναι 100 μέρες. Σε 3.000 εκτροφές είναι 150 μέρες. Έτσι. Λοιπόν, 150 μέρες όταν κάνεις εκμηλάτηση για αυτόδη είναι μία τρύπα στο νερό. Άρα εδώ σας είπα ότι δεν μπορείτε να με, τουλάχιστον εγώ, εύκολα, ελαφρά την καρδιά. Α, ξέρετε, λάτε να σας δώσω τη μαγική λύση να κάνουμε εμβόλιο. Είναι μια δύσκολη επιλογή. Πολύ δύσκολη επιλογή. Αλλά μακάρι να είχα άλλη εναλλακτική. Από αυτά που έχω δει στο πεδίο, αυτούς τους μήνες που παρακολουθώ τι γίνεται στο νησί, χωρίς να είμαι στο νησί, γιατί μιλάω και με συναδέλφους κλπ., λέω ότι δυστυχώς η άποψή μου και η δική μου εκτίμηση με αυτά που βλέπω για να λυθεί το αδιέξοδο, για να υπάρξει μέλλον ανασύστασης και για να υπάρξει μέλλον για να διατηρηθεί η φυλή, είναι μονόδρομος. Με το κόστος της πενταετίας, της εξαετίας, πιθανόν. Αλλά ας ζυγίσουμε τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει.
4: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
5: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
6: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Αέρα Αιγαίου.
0: Λοιπόν, πήρατε μια γεύση για το τι συζητήθηκε χθες στην Καλονή, για την εξέλιξη του θέματος αυθόδου πυρετού και το μέλλον της ξενοτροφίας στην Λέσβο. Να θυμίσω ότι οι άνθρωποι τους οποίους ακούγαμε χθες δεν ήταν υπουργοί, δεν μας έλεγαν τι θα γίνει, μας έλεγαν ποιες είναι οι δικές τους προτάσεις. Επίσης μας είπαν ότι ό,τι πρότειναν μέχρι στιγμής στο Υπουργείο δεν εισακούστηκαν. Τι είχαν προτείνει δηλαδή? Να έρθουν 50 άνθρωποι στο πεδίο από την πρώτη εβδομάδα του εντοπισμού του κρούσματος στην Πελόπη για να ξέρουμε μέσα σε ένα μήνα πού βρισκόμαστε. Δεν έγινε. Ήταν αδύνατο να γίνει γιατί έχουν αποδομηθεί τόσο πολύ οι υπηρεσίες κτηνιατρικές τόσα χρόνια, δεν έχουν φροντίσει οι κυβερνήσεις να στελεχωθούν οι υπηρεσίες κτηνιατρικής ανά την Ελλάδα και δεν υπάρχουν άνθρωποι για να πέσουν στο πεδίο. Όπως επίσης δεν αντιλήθηκαν κονδύλια ενδεχομένως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουμε ενδεχομένως κτηνιάτρους και από άλλες χώρες. Ο κύριος Αρσένος έτσι πήγε στην Αγγλία το 2001. Πληρώθηκε με κονδύλια από την κυβέρνηση της Αγγλίας για να πάει να βοηθήσει. Εδώ στην χώρα μας δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Το κόστος τώρα του εμβολιασμού είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού είναι ακόμη μεγαλύτερο. Εγώ αυτό κρατώ από τους επιστήμονες. Να κάνω και μια διόρθωση. Η φυλή της Λέσβου δεν είναι σπάνια, είναι προστατευόμενη φυλή, είναι τοπική φυλή. Και η πρόταση που κατατίθεται από τους επιστήμονες είναι η ανασύσταση να γίνει μόνο με μέλη και στελέχη της τοπικής φυλής. Θα ζητηθεί επίσημα από το Υπουργείο να γίνει ενημέρωση τι μπορεί να γίνει, τι δυνατότητες υπάρχουν, 1, 2, 3. Και πάλι όμως χρειάζεται κόσμο στο πεδίο. Ακόμη και η περίπτωση του εμβολιασμού να επιλεγεί τελικά από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο που αρνείται πεισματικά, μας είπε ο κύριος Αρσένος, σε συνεχείς παροτρύνσεις για το θέμα αυτό και από τον αρμόδιο επίτροπο Βίλχελχάιμ, πώς λέγεται, αν τον προφέρω σωστά. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο για σήμερα απόσπασμα εν κατακλείδη από την χθεσινή συνάντηση και θα αναρτήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τις εισηγήσεις των καθηγητών και θα προσπαθήσουμε και τις επόμενες μας εκπομπές να σας μεταδώσουμε ηχητικά αποσπάσματα για να καταλάβει ο κόσμος πού βρισκόμαστε. Για να ακούσουμε.
3: Η οποιαδήποτε απόφαση αφορά ενεργοποίηση εθνική. Δηλαδή θα πρέπει το κράτος μέλος, η Ελλάδα, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι, και να προχωρήσει σε διάλογο μαζί της για την εφαρμογή εμβολιασμού και τι θα σημαίνει. Αυτό είναι θέμα συζήτησης, η οποία έπρεπε να έχει γίνει. Για να ξέρουμε, και θα έπρεπε, και απλώς να έχει γίνει, θα έπρεπε να έχει γίνει και να έχει ενημερωθεί τουλάχιστον οι φορείς του νησιού, οι συνεταιρισμοί, με γραπτό υπόμνημα από την πλευρά του Υπουργείου, που να λέει, ξέρετε κάτι, οι επιλογές που έχουμε είναι αυτές. 1, 2, 3. Η επιλογή Α σημαίνει αυτό το πράγμα. Η επιλογή Β σημαίνει αυτό το πράγμα. Η επιλογή Γ σημαίνει αυτό το πράγμα. Και αντίστοιχα, τι κόστος έχει το καθένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ζητήσουμε να γίνει. Όταν και εφόσον μπει η χώρα, το νησί, σε καθεστώς εμβολιασμού, σε ό,τι αφορά το κρέας, θα πρέπει για να φύγει από το νησί, το αρνί, παραδείγματος χάρη, το πρόβιο, ανάλογα τι θα είναι από πλευρά τη σφραγίδα, σε ειδική συσκευασία, η οποία θα έχει ειδική ένδειξη εμβολιασμένου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ένα άλλο ειδικό καθεστώς εξόδου του κρέατος μέσα από ειδική συσκευασία. Και αυτά προβλέπονται. Όλα που αφορούν κρέας φεύγουν με ειδική συσκευασία μέρημνα του σφαγείου, έτσι με ένδειξη ειδική ότι είναι εμβολιασμένα. Αυτό είναι το καθεστώς για να υπάρξει η δυνατότητα εξόδου. Πρέπει να το κουβεντιάσει επίσημα η χώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους ανθρώπους, τους ειδικούς και να πάρθει μια απόφαση ούτως ώστε να ενημερωθεί η κοινότητα, η κτηνοτροφική κοινότητα της Λέσβου, ότι ξέρετε κάτι, αυτό θα είναι το πλάνο που θα εφαρμόσουμε. Το χρονοδιάγραμμα μας είναι για τον επόμενο μήνα θα γίνουν αυτά τα πράγματα, στο δίμηνο θα γίνει αυτό, στο τρίμηνο και στο εξάμηνο. Αυτό λείπει σήμερα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αγωνία, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Γιατί λες τώρα τι θα γίνει αύριο, δεν ξέρω. Χρειάζομαστε λοιπόν να πούμε σκληρά μέτρα, δύσκολα, αλλά πρέπει να πούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να βάλουμε σε ένα πλαίσιο τι είναι εφικτό να γίνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι είναι εφικτό να γίνει, τι μπορεί να γίνει. Διότι το τι θα θέλαμε να γίνει, εγώ θα ήθελα να γυρίσω πίσω στις 12 Μαρτίου. Τι ωραία θα ήταν. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στον χρόνο όμως, είναι δύνατο. Άρα λοιπόν σήμερα θα πρέπει να δω πώς θα διασφαλίσω ούτως ώστε να έχω ανασύσταση εκτροφών και να έχω τη δυνατότητα να μην μπω σε ένα δύσκολο καθεστώς που δεν θα κρατήσω τον νέο κόσμο.
7: Εγώ πηγαίνω ότι έχει επιλεχθεί μια γραμμή εκρήσωσης. Το νησί να είναι υπό εκρήσωση. Ωραία, εκρήσωση. Εντός 20 ημερών πρέπει να διερευνηθούν όλες οι κρίσεις εκτροφές του νησιού. Εντός 20 ημερών. Τι σημαίνει αυτό, 50 κλιμάκια, πανστρατιά, επιστράτευση, όλοι. Capacity, όλα τα εργαστήρια της Ελλάδας δουλεύουν ταυτόδη για 20 ημέρες, τίποτα άλλο. Οι ξένοι, βλέποντας ότι εμείς δεν μπορούμε να επιτηρήσουμε ένα νησί, ότι δεν μπορούμε, γελάνε. Σου λέει αυτό είναι το capacity που έχει σαν χώρα.
1: Τι σημαίνει να αλλάξει καθεστώς, δηλαδή ποια προϊόντα είναι αυτά, τα οποία συνδυστήκονται τα ζώντα ζώα, όσον αφορά τα προϊόντα παρακτοφορμικά απαστερίωσης, είναι αποδεκτό από την νομοθεσία την Ευρωπαϊκή ότι δεν δημιουργούν κίνδυνο. Και ξεκινά μια θεωρητική κουβέντα, από ό,τι έχω καταλάβει, που έχει να κάνει με τη δυσφήμιση, με την πιθανότητα μηχανικής μεταφοράς και όλα αυτά. Ή κάποια άλλη τα παίρνουν, όλα τα συγγύουν, γιατί τα δεδομένα αυτού, κάποια είναι ανοιχτά, κάποια είναι σιφά, δεν ξέρω, τα βάζουν κάτω και αποφασίζουν ότι δεν δουλεύουν αυτόν τον τρόπο.

0: Όσο πιο σύντομα, γιατί ήταν 3 ώρες η χθεσινή συνάντηση, προσπάθησα να σας δώσω μια εικόνα για το τι ακούστηκε χθες, για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Και να ξαναπώ ότι ο φορέας του πρωτογενούς τομέα προσπαθεί να ανοίξει η συζήτηση για την επόμενη μέρα. Και ήδη έχουμε αργήσει, είπε ο Γιάννης Τσακίρης, συντονίζοντας τη συζήτηση με τους επιστήμονες. Να πω ότι, όπως προείπα, θα έχουμε την ευκαιρία και στις επόμενες μας εκπομπές να ακούσουμε τις εισηγήσεις των καθηγητών, αλλά δεν αρκεί μόνο ο φορέας. Πρέπει όλοι να συνεργαστούν προκειμένου η εμπεριστατωμένη πρόταση που θα βγει από τη Λέσβο να τύχει διαπραγμάτευσης μεταξύ του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά που ακούσαμε χθες δεν είναι δεδομένα, είναι οι προτάσεις. Θα δούμε πώς θα αποκρισταλωθεί η πρόταση αυτή που θα φύγει από τη Λέσβο και ελπίζουμε να υπάρχει ενδιαφέρον και από την περιφέρεια και από όλους τους φορείς προκειμένου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι ούτως ώστε να μην χάσουμε τους κτηνοτρόφους μας και την κτηνοτροφία από την Λέσβο. Πολλά θα μπορούσα να πω, θα βάλω όμως μια ανωτελεία. Και όσοι νομίζουν ότι είναι φρούδες ελπίδες όλα αυτά, να θυμίσω ότι μας είπε χθες ο Χρήστος Σουκουλουδής από τον πρωτογενή τομέα, μέχρι τώρα τι μας είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι υπάρχουν κονδύλια για τα εξωτικά νοσήματα στα κράτη-μέλη που μπορούν να διατεθούν για συγκεκριμένες δράσεις και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει ακόμη αίτημα. Και τι ξέραμε μέχρι τώρα, ότι απλώς δεν έχει καταθέσει αίτημα και ότι δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Εχθές μας είπε ο Χρήστος Σουκουλουδής ότι ο φορέας κατέθεσε αίτημα μέσα αυτού του μηχανισμού και σε ένα μήνα θα φτάσει εδώ εξοπλισμός με πολυμαντικά για την βιοασφάλεια, για το θέμα της βιοασφάλειας. Άρα πολλά μπορούν να γίνουν και τα οποία δεν έχουν γίνει, γιατί δεν έχει φύγει συγκεκριμένο εμπεριστατωμένο επιστημονικό αίτημα με συγκεκριμένους κανονισμούς ότι αυτά ζητάμε για αυτό το λόγο. Και κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, πάμε στις πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Πάμε στις δράσεις που με πολύ αγάπη και μεράκι οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας προσπαθούν να μας κρατήσουν σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμά μας ή με τα ήθη και τα έθιμα που έφεραν μαζί τους οι Μικρασιάτες, και αναφέρομαι στο Μικρασιατικό Σύλλογο Άγιο Παρασκευού Σιδων Τσεσμελίδων Μυτιλίνης στο Κιώστε, που για 4η χρονιά φέτος διοργανώνει εκδηλώσεις για την Αγία Παρασκευή και κάνουν εδώ όλα όσα θα έκαναν στο χωριό τους, στο Τσεσμέ. Εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο πρόεδρος του Συλλόγου, το Κιώστε, ο Γιώργος ο Κατσούπης, τον καλημερίζουμε για ακόμη μια φορά στο στούντιό μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τζινέλη, καλημέρα στο ακροατήριό σας.
0: Να είστε καλά. Πολύ σημαντική η γιορτή αυτή για όλη τη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Μας ενημερώνει ο Σύλλογος Κιώστε και μας βάζει έτσι στο παιχνίδι
1: στο
0: αυτό,
1: κλίμα,
0: στο
1: ναι.
0: Κλίμα. Για δώστε μας έτσι περισσότερες πληροφορίες. Τι θα δούμε την Κυριακή?
1: Ήταν όντως μια πολύ σπουδαία γιορτή για την Χερσόνησο της Ερυθρέας που συνέρε πλήθος κόσμου. Ωστόσο εμείς εδώ ως Μικρασιατικός Σύλλογος που ζούμε με αυτές τις αναμνήσεις, ναι, και προσπαθούμε να αναβιώσουμε πράγματα, φέτος κάνουμε για 4η χρονιά αυτή τη γιορτή, που ξεκινώντας την Κυριακή το πρωί με την πανηγυρική λειτουργία στο Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου τα μέλη του συλλόγου που έχουμε φέρει, οι παππούδες μας, ναι, και οι γιαγιάδες μας έχουν φέρει εικόνες από το χωριό, εικόνες της Αγίας Παρασκευής, καθώς ήταν υπολιούχος του χωριού και τα περισσότερα σπίτια είχαν τέτοια εικόνα, θα τις έχουμε μαζί μας, είναι οικογενειακά κοιμήλια αυτές οι εικόνες, θα τις έχουμε μαζί μας στην εκκλησία και θα συνεορτάσουμε. Και το απόγευμα θα έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν αυτής της μέρας, ξεκινώντας από το Καρνάγιο,
0: ναι,
1: όπου φέτος θέλαμε να δώσουμε μια βαρύτητα στο χώρο αυτό, καθώς συνδέεται άμεσα με το ιστορικό παρελθόν των χωριανών μας, προσφύγων εδώ, των παππούδων μας που ήρθαν εδώ πέρα, οι οποίοι κατά το πλείστον ήταν αλλιείς και πλειοκτήτες, είχαν καΐκια, και εκεί γινόταν η συντήρηση των σκαφών είτε δούλευαν περιστασιακά εποχιακά εκεί, επομένως συνδέεται άμεσα. Αλλά το Καρνάγιο, εκτός αυτού που έχει άμεση σύνδεση με εμάς, με το, mm-hmm. τους χωριανούς μας, έχει άμεση σύνδεση και με την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης Μυτιλήνης. Είχε, πλέον δεν λειτουργεί.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το σημείο μεταξύ του κάτω κάστρο και τις πρώτες ταβέρνες εκεί.
1: Ναι.
0: Ένας χώρος που έχει συντηρηθεί, που έχουν διατηρηθεί έτσι, τα εξαρτήματα, τα σκεύη που χρησιμοποιούνταν τότε, έτσι.
1: Ναι, τα έχει παραχωρήσει η τελευταία οικογένεια των Καρναργέριδων, ναι. Οικογένεια Τριανταφύλου, τα έχει παραχωρήσει και με το Δήμο έχουν γίνει αυτές οι προθήκες,
0: ναι.
1: Και με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και εκτίθενται αυτά τα εργαλεία. Ωστόσο θέλαμε να ρίξουμε λίγο, επειδή έχει αρχίσει να ξεχνιέται αυτός ο χώρος, θέλαμε να ρίξουμε λίγο φως σε αυτή τη μεριά της πόλης,
0: ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, όπου ο κύριος Τριανταφύλου, απόγονος αυτής της οικογένειας,
0: mm-hmm.
1: θα μας ξεναγήσει, θα μας εξηγήσει με βιωματικό τρόπο πώς λειτουργούσε το Καρνάγιο,
0: ναι.
1: και τη σημασία του, πώς δούλευαν οι άνθρωποι εκεί. Στη συνέχεια θα περάσουμε...
0: 7 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής.
1: 7 θα ξεκινήσουμε, ναι. εκεί, με αυτό. Στη συνέχεια θα περάσουμε απέναντι στο θεατράκι του Δήμου, mm-hmm. το ανοιχτό θεατράκι αυτό, όπου θα λάβουν χώρα οι υπόλοιπες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Να πω ότι καταρχάς εκεί θα υπάρχει από τις 7, θα λειτουργεί στο θεατράκι έκθεση φωτογραφιών που έχουν σχέση με το Καρνάγιο, τα καΐκια και τους ανθρώπους που δούλευαν σε αυτά, σε συνεργασία με τη ΦΕΜ, τη Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης.
0: Ναι.
1: Που εγκαινιάζουμε μια συνεργασία με την mm-hmm. ΦΕΜ και χαιρόμαστε πολύ και θα είναι μια πολύ όμορφη έκθεση με την έκθεση με την επιμέλειά της,
0: mm-hmm.
1: Όπου επίσης στο χώρο αυτόν θα γίνει μια ένα τραπέζι όπου θα μιλάνε τρεις παλιοί ναυτικοί, η κυρία Αθηνιώτης, Βουτσής και Κατερίνης, θα μιλήσουν για την δουλειά που κάνανε στο Καρνάγιο, ως, mm-hmm. είτε εποχικά είτε ως ναυτικοί που πήγαιναν με τα καΐκια εκεί για να συντηρηθούν, και αυτό θα είναι υπό το συντονισμό του Δημήτρη του Μπουρνού,
0: ναι.
1: που είχε και την ιδέα αυτής της εκδήλωσης.
0: Ακούραστος ο Δημήτρης ο Μπουρνούς και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο αιώνιος έφηβος και ο πιο δυναμικός του συλλόγου μας. Λοιπόν, και... ακολούθως θα έχουμε την κεντρική ομιλία,
0: ναι.
1: από τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, όπου σχεδιάζει έργα στην περιοχή για τα επιθαλάσσια τείχη του κάστρου, καθώς και για τον αρχαιολιμένο βραχίωνα, τα οποία αφορούν το θέμα μας, καθώς γειτνιάζουν με το Καρνάγιο και έχουν άμεση σχέση αυτές οι περιοχές. Και επειδή γιορτή χωρίς χορό και γλέντι δεν γίνεται, θα έχουμε μια πολύ όμορφη ορχήστρα παραδοσιακή, όπου τρία νέα παιδιά θα μας ξεναγήσουν στα μουσικά μονοπάτια της Μικρασίας και θα ακούσουμε έτσι πολύ όμορφα μικρασιάτικα τραγούδια από την Κική την Καρπούζη, την Ελεάνα την Κουρλή και τον Ορφέα τον Βουγιούκα.
0: Πάρα πολύ όμορφα, και ξέρετε, σας ακούω και όχι μόνο σήμερα, κύριε Κατσούπη, να μιλάτε με τέτοια θέρμη και να προσπαθείτε να διατηρήσετε αυτές τις μνήμες που δεν είναι πρωτόλειες για σας, είναι ακούσματα που έχετε. Είσαστε πολύ νέος, ούτε καν από τους γονείς σας, ούτε δεν ξέρω καν από τους παππούδες σας, μάλλον προπαππούδες σας πρέπει να τα βίωσαν όλα αυτά. Και όμως σας τα έχουν μεταφέρει, προσπαθείτε να τα μεταφέρετε και σε εμάς, σε οικογένειες που ενδεχομένως να έχουν σχέση με τη Μικρασία και δεν κράτησαν αυτές τις μνήμες, αλλά και στους υπόλοιπους που δεν έχουν και καθόλου ρίζες από εκεί. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, που νέοι άνθρωποι δημιουργήσατε αυτό το σύλλογο και προσπαθείτε να μας κάνετε γνώστες και να φέρνετε και ανθρώπους που έχουν μελετήσει το θέμα αυτό και να μας μεταφέρουν αυτή τη γνώση.
1: Πάντα οι συνεργασίες παίρνουν ρόλο και είναι σημαντικό, γιατί το να δουλεύεις μόνος σου δεν έχει και μεγάλη αξία, και δεν είμαστε και οι σοφοί παντογνώστες. Πάντα συνεισφέρει ο ένας στον άλλον. Επίσης να πω ότι σε εκείνη την όμορφη γιορτή που θα έχουμε το βράδυ της Κυριακής, θα έχουμε και το ηφαίστειο Ανεμότιας.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Όπου θα έχουμε τα εκλεκτά κρασιά τους, και όποιος επιθυμεί με ένα μικρό αντίτιμο μπορεί να πιει και να απολαύσει αυτό το όμορφο κρασί.
0: Στα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν, θα θέλαμε να μας πείτε και τη δυνατότητα που δίνετε σε όσους θέλουν να δουν από κοντά όλα αυτά για τα οποία μας μιλάνε οι μνήμες σας, να συμμετάσχουν σε μια εκδρομή.
1: Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε μια πολύ όμορφη εκδρομή στη Μικρασία, 24 με 28 Αυγούστου. Θα πάμε συγκεκριμένα στην Κίζικο και στη Βυθινία της Μικράς Ασίας. Και για να γίνω πιο σαφής, θα έχουμε μια ιστορική προσέγγιση αυτών των περιοχών, όπου ο φιλόλογος, ο πολύ γνωστός για τα μικρασιατικά πράγματα, ο Θοδωρής ο Κοντάρας, θα μας ξεναγήσει στην Προύσα, στην Νίκαια, στην Αρτάκη, στη Λεύκη, στα Μουδανιά, στην Τρίγλια, στη Σιγή, στην Απολωνιάδα και στην Πέραμο. Μέρη, πατρίδες σαλωτινές των Ελλήνων και μέρη σημαντικά για τους Έλληνες της Ανατολής. Και θα μένουμε στην Προύσα. Οι διανυκτερεύσεις μας θα είναι 4 σε ξενοδοχείο πεντάστερο της Προύσας, με ημιδιατροφή. Θα χαρούμε όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί μας στο 69 48 08 06 86 για
0: υπάρχουν
1: πληροφορίες και κρατήσεις. Ναι, υπάρχουν κάποιες.
0: Και να δώσουμε και το κόστος, να ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως. Το κόστος είναι 580 ευρώ κατά άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, και περιλαμβάνει τα πάντα, πρωινό και βραδινό, και τα εισιτήρια όλα.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ακολουθήσουμε σε αυτή την εκδρομή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια αυτή που κάνει το Κιόστε. Επαναλαμβάνω, Κυριακή πρωί στον Άγιο Νικόλα. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν και να δουν και αυτοί, έτσι.
1: Βεβαίως, φυσικά, είναι ωραία
0: στιγμή με τις εικόνες, που είναι μια προσπάθεια σύνδεσης, έτσι, με τους τόπους σας. Και το απόγευμα από τις 7 και μετά στο Καρνάγιο και μετά απέναντι στο Θεατράκι. Πολύ καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

Τι άλλο να πω εγώ τώρα, λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Πρέπει να σας πω ότι έχω αρκετά μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο με διάφορα ζητήματα που μου θέτετε, διάφορες ερωτήσεις. Κρατώ ένα μήνυμα του φίλου μου του Γιώργου που λέγω περισσότερο μπερδεύτηκα μετά όσα άκουσα εχθές και το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Το άκουσα και από άλλους κτηνοτρόφους που βρέθηκαν εκεί ότι περισσότερο μπερδεύτηκα. Μπερδευτήκατε γιατί είδατε τους ανθρώπους αυτούς σαν ανθρώπους που θα κάνουν αυτά τα οποία λένε, αυτά τα οποία προτείνουν. Δεν είναι έτσι. Είναι οι προτάσεις των επιστημόνων. Τι πρέπει να γίνει, μας είπαν οι επιστήμονες, όχι το τι θα γίνει. Και μέχρι στιγμής η πολιτική εξουσία δεν υλοποίησε τις προτάσεις των επιστημόνων, να θυμίσω εγώ. Γι' αυτό και λέμε ότι η πρόταση πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη, επίσημη, κατατεθειμένη από όσο το δυνατόν ευρεία συμμετοχή φορέων στην Λέσβο και να ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Κανένας από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κανένα θέμα δεν είναι αλόβητος. Όλα θέλουν διαπραγμάτευση και όσο πιο δυνατή είναι η φωνή σου, τόσο καλύτερα μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι δυνατή η φωνή μας? Αύριο θα πούμε περισσότερα. Να πω ότι δεν θα έχετε κοντά σας τον Θοδωρή τον Πιλιώτη σήμερα, γιατί οι ανάγκες του ρεπορτάζ τον θέλουν στο δρόμο, έξω. Η Παυλίνα Κοσμά όμως θα είναι κοντά σας στις 11. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και με 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροπλάνα. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του πάρκου ή κατοικημένες περιοχές, ενώ ήχησε και το 112 για προφύλαξη των κατοίκων της περιοχής από τον καπνό. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συμμετέχουν και 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με τρία οχήματα που βρίσκονται στην Ελλάδα από τις 15 Ιουλίου στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας. Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων Εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε στις 3:30 τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου από στήλο ηλεκτροδότησης και επεκτάθηκε γρήγορα στα δέντρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής με 13 οχήματα και 45 άνδρες. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζο.

0: Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενος το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από τα αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024 ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάλυμνο τις πρώτες πρωινές ώρες πριν προλάβει να επεκταθεί στη γειτονική δασική έκταση και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χτες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Εύρο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάγκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, θα επικρατήσουν σήμερα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και το απόγευμα μεταβλητή 2 έως 3, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είπαμε ότι έχει σημάνει συναγερμός για την φωτιά, για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι. Έχει ηχήσει και το 112. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρο σύνδραμουν 2 ελικόπτερα. Εμείς όμως θα πάμε τώρα στην Υφόπετρα της Θεσσαλονίκης και θα καλημερίσουμε τον Παύλο τον Σαρόγλου, εκεί όπου εν μέσω καύσωνα το νερό είναι ακατάλληλο ακόμα και για μπάνιο. Και ο Παύλος έχει το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Παύλο.
1: Καλή σας ημέρα. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα του νερού, το οποίο καταγράφεται στη Δημοτική Ενότητα εδώ στην Υφόπετρα του Δήμου Βόλβης. Σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις που υπάρχουν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Βόλβης, που ανακοινώνει ότι το νερό του υδρευτικού δικτύου του οικισμού είναι ακατάλληλο προς πόση και προς μαγείρεμα και καλεί τους κατοίκους να μην το χρησιμοποιούν. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι αυτό το δίκτυο τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις, από τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου και τη γεώτρηση του Προφήτη, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Βόλβης. Στη γεώτρηση Προφήτη έχουν εντοπιστεί αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών, ενώ οι συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, στη γεώτρηση Βαγιοχωρίου καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων, ενώ οι συγκεντρώσεις νητρικών είναι χαμηλές. Μέχρι πρόσφατα, η ανάμιξη του νερού των δύο γεωτρήσεων δημιουργούσε την απαραίτητη ισορροπία, με αποτέλεσμα το νερό που έφτανε στο δίκτυο να παραμένει κατάλληλο προς πόση. Το πρόβλημα τώρα εμφανίστηκε μετά τη σημαντική πτώση της στάθμης στη γεώτρηση Προφήτη, γεγονός που περιόρισε την ποσότητα νερού που μπορούσε να προσφέρει στο δίκτυο. Έτσι πλέον υπερισχύει η παροχή από τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια να παρατηρούνται υπερβάσεις στις παραμέτρους του ουρανίου και των φθοριούχων και το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Από εκεί και πέρα γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις. Μέχρι τότε δεν μπορούν οι κάτοικοι να το χρησιμοποιούν, όπως είπαμε, προς πόση και προς μαγείρεμα. Παρακολουθείται η κατάσταση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εξετάζονται τώρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της καταλληλότητας του νερού. Έχει να κάνει με την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης. Υπάρχει μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγκριση χρηματοδότησης για πρόταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης όσον αφορά την συγκεκριμένη εγκατάσταση μέσω σχετικής πρόσκλησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και εμείς ποια θα είναι η εξέλιξη.
0: Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε να δούμε και τα νεότερα από την φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στο Δερβαίνιο. Ο Τίμος Φακαλής την παρακολουθεί, βρίσκεται στο σημείο. Τίμο.
1: Καλημέρα, Χρήστο, εδώ από το μεταξύ Δερβαινίου και Ευκαρπίας έχει ξεσπάσει φωτιά μέσα σε μια πλαγιά. Είναι ακριβώς στην πίσω πλευρά του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβαινίου. Εδώ κάποτε ήταν μια χωματερή μέσα στο 2006 και έκτοτε έχει μετατραπεί σε ένα περιβαλλοντικό πάρκο. Στιγμής δεν απειλείται το περιβαλλοντικό πάρκο. Η φωτιά καίει μέσα στην πλαγιά και είναι πολύ σειρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Συνεχώς έχουμε ρήψεις νερού από αέρος από τα αεροσκάφη της πυροσβεστικής. Προσπαθούν να υιοθετήσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες. Έχουν καεί μέχρι στιγμής χαμηλή βλάστηση κάποια δέντρα που υπάρχουν στην περιοχή. Βέβαια, το δύσκολο είναι ότι υπάρχουν πνέουν ισχυροί άνεμοι και αυτό δεν βοηθά στον γρηγορότερο έλεγχο του πύρνου μετόπου. Υπάρχει και ένα σημείο μέσα στην πλαγιά, το οποίο είναι δύσβατο, δεν υπάρχει δρόμος για να μπορέσουν εκεί να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Είναι επίσης κάτι το οποίο προβληματίζει εδώ τους πυροσβέστες, καθώς εκεί μόνο μπορεί να γίνει η κατάσβεση μόνο από αέρος. Ακριβώς πίσω από αυτό το σημείο είναι το Φύλιρο. Και αυτό που προσπαθούν τώρα εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι να οριοθετήσουν το σημείο μέσα στην πλαγιά και να μην τους φύγει παρά τους ανέμους που πνέουν ισχυροί από νωρίς το πρωί. Πριν από λίγο ήρθε και στα κινητά μας μήνυμα το 112 ήχησε, το οποίο ζητά στους πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, να παραμείνουν στα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν πυκνοί καπνοί στην περιοχή. Πάντως προς ώρας δεν απειλείται το περιβαλλοντικό πάρκο, ούτε οι καταστάσεις του. Δεν υπάρχουν παιδιά εδώ στο περιβαλλοντικό πάρκο. Τσέχεται μια αρκετά μεγάλη έκταση πλαγιάς μεταξύ Ευκαρπίας και Δερβαινίου.
0: Τίμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Εφόσον χρειαστεί, θα συνδεθούμε εκ νέου. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία. Μιλούμε για 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Επίσης, στην πυρκαγιά επιχειρούν και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι στις 10 παρα 4 λεπτά εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλούμε για κατηγορία 3, με τους ανέμους να δημιουργούν προβλήματα στο έργο της κατάσβησης. Για οτιδήποτε νεότερο, φυσικά, θα προχωρήσουμε σε νέα σύνδεση.

0: για την φωτιά που καίει στην Θεσσαλονίκη, στην Ευκαρπία και κοντά στο ύψος του Τιτάν. Κρατούμε ότι οι φλόγες δεν απειλούν για την ώρα κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχουν σηκωθεί και τα Καναντέρ, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο ο Τίμος Φακαλής, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και παρακολουθεί τη μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Στις 9.56 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. 78 πυροσβέστες, όπως είπαμε, με 3 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Φυσικά, για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ και θα σας το δώσουμε κατευθείαν. Τώρα, έχουμε στην πολιτική επικαιρότητα τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη με βαριά ατζέντα και πλήστα ως εξοπλιστικά θέματα. Μεταξύ των βασικών εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι τα όπλα της περίφημης ασπίδας του Αχιλλέα, που δεν είχαν πάρει την τυπική έγκριση καθώς ήταν σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση της Ελλάδας με το Ισραήλ για το βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς ήταν απαράβατος όρος ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί συμμετοχή τουλάχιστον κατά 25% στο μείζον αυτό πρόγραμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εμβέλεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα εισηγηθεί ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και αναμένεται να πάρουν το πράσινο φως, ανέρχεται σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες πηγές, τα συγκεκριμένα προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων και καθιστούν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αλόβητες, σε μεγάλο βαθμό από τις απειλές νέου τύπου. Βλέπε drones. Δεσπόζουσα θέση σε αυτά έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, μιλούμε για 3 δισεκατομμύρια ευρώ, με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25%. Το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά τον περίφημο Θόλο, ο οποίος δρομολογείται ώστε να καταστεί αδιαπέραστη η άμυνα της χώρας σε περίπτωση απειλής από αέρα. Είναι ένας συνδυασμός ισραηλινής προέλευσης συστημάτων, τα οποία θα διασυνδέονται με το σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το αντίστοιχο λογισμικό. Οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζουν ότι βασικός στόχος για την αγορά τους ήταν η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα που δίνει τον απόλυτο έλεγχο στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα είναι τα σημερινά εγκαίνια του Ε65 του δρόμου, που φέρνει πιο κοντά τη μισή Ελλάδα και ιδίως φέρνει πιο κοντά την Δυτική Μακεδονία με την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και το κομμάτι το οποίο συνδέει τα δύο μέρη της πατρίδας μας πίσω από την πλευρά των Ιωνίων, του Ιωνίου Πελάγους. Λοιπόν, μεταβαίνει στα Γρεβενά ο Πρωθυπουργός σε αυτό το απόγευμα, θα παραδοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Open, ενώ για το επόμενο διάστημα η εκστρατεία της κυβέρνησης εστιάζει κυρίως στο βορρά, στη Μακεδονία και τη Θράκη, με αφορμή και την ΔΕΘ. Και ξεκινά αυτός ο προγραμματισμός από τις 27 Αυγούστου περίπου, όταν και θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για τις καθιερωμένες συναντήσεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Θα γίνει συνάντηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, και πάλι στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Θα καλημερίσω όμως τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Ασλανίδη, για να δούμε τα νεότερα από το μέτωπο της Πυρκαγιάς. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και ακόμη μια φορά βρίσκεστε στο πεδίο του ενδιαφέροντος για Πυρκαγιά.
1: Ναι, η φωτιά είναι αυτή τη στιγμή στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου, στα όρια του Δήμου Ρεοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά, δίπλα στο περιαστικό δάσος της Ευκαρπίας, το δάσος ουσιαστικά που αναγεννούμε με την δωρεά του κυρίου Ανδρεάδη. Και είναι στο ρέμα μέσα, στην πλαγιά. Είναι διάφορα τα μέτωπα και επιχειρούν πολλές επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις. Ευελπιστώ ότι αν συνεχίσουν να πετούν τα αεροπλάνα και δεν υπάρξει άλλο μέτωπο που πρέπει να κατευθυνθούν εκεί πέρα, ότι θα τεθεί υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες. Την επόμενη ή τις επόμενες ώρες. Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Το καλό είναι, από όσο μας έχει ενημερώσει και ο Τίμος Φακάλης που είναι στο σημείο, ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι το θετικό. Αυτό είναι το θετικό. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, αλλά υπάρχουν δασικές εκτάσεις, οι οποίες είναι εκατοντάδες στρέμματα και δεν θέλουμε να εξαπλωθούν τα μέτωπα. Θέλουμε να περιοριστούν για να είναι ελεγχόμενα.
0: Ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό για να μπορέσουν και οι πυροσβέστες να κάνουν τη δουλειά τους. Κύριε Δημάρχε, το γεγονός ότι είναι η τρίτη πυρκαγιά που είναι εκεί στα δικά σας όρια το τελευταίο χρονικό διάστημα σας προβληματίζει. Θα δείτε δηλαδή ενδεχομένως πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις. Ο Δήμος Παύλου Μελά έχει μεγάλη γεωγραφική έκταση. Είναι σχεδόν τριπλάσιος, για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους στους ανθρώπους που μας ακούν, σε σχέση με τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και διπλάσιο το Δήμο Ευόσμου Κορδελιού. Υπάρχει δασική έκταση η οποία γυπνιάζει με το Δήμο, με τα Λαγινά, με το Φίληρο επάνω στην Ευκαρπία, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση γεωγραφικά. Αυτές οι εκτάσεις, δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή, και είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, διότι είναι περιοχές οι οποίες έχουν δυστυχώς και περιοχές οι οποίες είναι στα όρια και κατοικημένες περιοχές, υπάρχει και δασική έκταση. Αυτό εδώ δημιουργεί ένα βραδιφλεγές, έτσι, δύσκολο τοπίο, το οποίο είναι δύσκολα ελέγξιμο από όλους μας. Εμείς ως Δήμος καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Είμαστε παρόντες σε κάθε προσπάθεια κατάσβασης. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν τα δικά μας μηχανήματα, έφυγαν τα ξημερώματα. Τώρα φεύγουν κάποια από την φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Καρατάσιο,
0: ναι,
1: στο πρώην στρατόπεδο, και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Ό,τι μπορεί ο Δήμος Παύλου Μελά, με τις δικές του δυνάμεις, με τις υδροφόρες, με τα μηχανήματα έργου, συμβάλλουμε στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ευχή και προσδοκία η φωτιά να μείνει μέσα στο ρέμα, να μην επεκταθεί, για να μπορέσει να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο, όπως αναφέρατε και εσείς. Ήδη έχουν σηκωθεί και τα εναέρια μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σλανίδη.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Hey Joan, don't you just hate it?

Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Όπως είπαμε, το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση εστιάζει στο Βορρά με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 27 Αυγούστου, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Μακεδονίας και της Θράκης. Στο Μέγαρο Μουσικής θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση για την παρουσίαση των κυβερνητικών παρεμβάσεων που αφορούν στην ανάπτυξη των νομών της Μακεδονίας, μέχρι φυσικά τα έργα και τις επενδύσεις που υλοποιούνται στην περιοχή. Και μιας ο λόγος για τα έργα, έχει σημασία να δούμε τι σημαίνει ο Ε65. Ένας αυτοκινητόδρομος, ο οποίος στην ουσία τι κάνει, παραδίδει στο σύνολό του τη ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της κεντρικής Ελλάδας και θα αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις ανάμεσα στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, 450 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός, συνδέει απευθείας τη στέρεα Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο και μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων. Για παράδειγμα, το Αθήνα-Γρεβενά μειώνεται σε 4 ώρες. Η διαδρομή από την Κοζάνη και την Καστοριά μέχρι την Αθήνα σε περίπου 4,5 ώρες. Ουσιαστικά δηλαδή μιλούμε για ένα έργο εθνικής σημασίας που βγάζει οριστικά τη Δυτική Μακεδονία και τα Γρεβενά από την οδική απομόνωση. Δημιουργείται λοιπόν ένας αναπτυξιακός διάδρομος, ο οποίος συνδέει τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη στερεά Ελλάδα και φέρνει πιο κοντά τη μισή Ελλάδα. Σε μια άλλη είδηση εδώ που αφορά την Θεσσαλονίκη, ένα βήμα πριν τη φυλακή βρέθηκε 36χρονος, ο οποίος κάρφωσε με τρίαινα άνδρα στη Θεσσαλονίκη, πιστεύοντας λανθασμένα όμως ότι πρόκειται για έναν από τους μπράβους κέντρου διασκέδασης που τον ξυλοκόπησαν μαζί με τον φίλο του πριν λίγες ημέρες σε περιοχή της Χαλκιδικής. Όπως ανέφερε ο 36χρονος, πρώτη φορά είδε τον άνθρωπο το συγκεκριμένο μπροστά του, που τον τραυμάτισε με τον ψαροντούφεκο. Έκανε όμως το λάθος να νομίζει ότι έμοιαζε εμφανισιακά με έναν άλλο άνθρωπο με τον οποίο είχε μία συμπλοκή πριν από λίγες ημέρες. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο 41χρονος, ο θήτης στην ουσία δεν του είπε τίποτα, πήγε κατευθείαν πάνω του και τον κάρφωσε με την τρίαινα. Μόλις κατάλαβε, λέει, ότι ήμουν το λάθος άτομο, μου ζήτησε συγγνώμη και σταμάτησε να χτυπά. Το περιστατικό έγινε έξω από κατάστημα εστίασης που βρισκόντουσαν οι δύο άνδρες στην ουσία. Και επίσης στη Χαλκιδική, ένας 57χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στη Σικιά, Γερμανός ο 57χρονος, τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από βουτιά στη θάλασσα. Η λιμενική αρχή του Νέου Μαρμαρά ενημερώθηκε για το περιστατικό και στον τραυματία αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον Αβαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για ιατρική περίθαλψη.

0: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης με έμφαση στις οικογένειες σε σημαντικούς πληθυσμούς Ρωμά. Έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση από την Περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά. Οι παρεμβάσεις αφορούν 4 δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κορδελιού Ευόσμου, Παύλου Μελά, Χαλκιδόνος και σε 2 δήμους της Ημαθίας, Βέρειας, Νάουσας αλλά και στον Δήμο Σερών. Τις λεπτομέρειες όμως θα μας τις δώσει η Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Μελίνα Δερμετζοπούλου. Καλημέρα, κυρία Δερμετζοπούλου.
1: Καλημέρα κύριε Σαλικύρη, καλημέρα και στο κρατέ σας.
0: Ποιος είναι ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος?
1: Κοιτάξτε, εμείς ξέρετε πολύ καλά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και γενικά η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μαζί με το υπόλοιπο κράτος, είτε είναι η Δήμη είτε είναι η Κεντρική Πολιτεία, οφείλουμε και αυτό κάνουμε να κοιτάζουμε και να ασχολούμαστε στρατηγικά με όλες τις ομάδες πληθυσμών. Είτε είναι ηλικιακά, δηλαδή από την πριν γεννηθεί ένας άνθρωπος και μέχρι την τρίτη-τέταρτη πλέον ηλικία, αλλά και με όλες τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχουν οι πληθυσμοί που βρίσκονται στην δική μας γεωγραφική περιοχή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά ότι μια ομάδα στόχων που έχουμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη πρόνοια και μια προσέγγιση είναι οι κοινότητες των Ρωμά. Όπου είναι συγκεντρωμένες, γιατί οι Ρωμά έχουν μια συγκεκριμένη ιστορική και πολιτισμική καταβολή και διαδρομή, που οφείλουμε και εμείς να τις σεβαστούμε η εκτός κοινότητα Ρωμά, όπως και αυτοί οφείλουν μέσα σε μια συντεταγμένη πολιτεία να μπορούν να ακολουθούν τους κανόνες που έχουν τεθεί. Σε αυτή τη λογική λοιπόν και προκειμένου, γιατί ξέρετε διαχρονικά έχουν γίνει και πολλές συζητήσεις σε επίπεδο διακρίσεων, σε επίπεδο συγκρούσεων αλλά και σε επίπεδο αρμονικής συμβίωσης. Σε αυτή τη λογική λοιπόν και η Ευρώπη και εμείς ως κράτος έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε να μπορεί να γίνει μια αρμονική συμβίωση των πληθυσμών αυτών. Εδώ λοιπόν εμείς η ευρωπαϊκή στρατηγική αλλά και η εθνική στρατηγική αποφάσισε και μάλιστα υπάρχει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους Ρωμά 21-30, δηλαδή για τα 10 χρόνια αυτά, να αναλυθούν κάποιες δράσεις. Εκεί είπαμε στους Δήμους, λοιπόν, προτάθηκε στους Δήμους να κάνουν κάποια ολοκληρωμένα προγράμματα και τοπικά σχέδια που ξέρουν καλά και την περιοχή και τους πληθυσμούς τους. Ήρθαν λοιπόν οι Δήμοι που ήταν σε ετοιμότητα και είχαν τέτοιους πληθυσμούς, εν προκειμένου είναι αυτοί που αναφέρατε, και προτείνουν σε εμάς ως περιφέρεια να θερματοδοτήσουν κάποιες δράσεις για τους πληθυσμούς τους αυτούς. Και εδώ πια είναι, η ιστορία αυτή ολοκληρώνεται τώρα με τη δέσμευση αυτών των 3 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου οι Δήμοι να αναλάβουν και να υλοποιήσουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Το ευχάριστο και το σημαντικό σε αυτή τη δράση για μένα είναι ότι είναι πλέον στοχευμένη σε ηλικίες 2 έως 4 ετών, στα νήπια, στα παιδιά 4 έως 12 ετών. Και αντίστοιχα στις οικογένειές τους.
0: Μπαίνουν δηλαδή οι βάσεις από την αρχή, από τις πολύ μικρές ηλικίες.
1: Ναι, ούτως ή άλλως και θεωρητικά, δηλαδή επιστήμονες το λένε για όλους τους ανθρώπους, αλλά και προσπαθούσαμε να μπαίνουμε σε χαμηλές ηλικίες, δηλαδή να παρεμβαίνουμε στην πηγή. Εδώ όμως τώρα είναι ένα βήμα ακόμα παραπάνω, μπαίνουμε πολύ βαθιά, γιατί ξεκινάμε από τις πολύ μικρές νηπιακές ηλικίες να προσπαθούμε να παρέμβουμε με την έννοια να η κουλτούρα και η νοοτροπία, χωρίς φυσικά αλλίωση των δικών τους χαρακτηριστικών ή των επιθυμιών, να προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε αρμονικά να συμβιώσουν μέσα στην κοινότητα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και αυτοί φυσικά και οι οικογένειές τους. Έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια πολλές προσπάθειες, γιατί το βασικό νούμερο ένα θέμα που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε όλοι στην Ελλάδα ήταν η σχολική διαρροή. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην κοινότητα Ρωμά έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών οι οποίοι εγκαταλείπουν το σχολείο. Υπάρχουν σχολεία μέσα στους καταβλισμούς ή στις κοινότητες του ελληνικού κράτους, τα οποία οι δασκάλες, οι δάσκαλοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια, αλλά το βασικό που μας αντιμετωπίζει, που λέγανε πάντα, ήταν η σχολική διαρροή. Τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο, οι οικογένειες δεν το είχαν προτεραιότητα και προσπαθήσαν να γίνουν εκεί παρεμβάσεις. Τώρα κατεβαίνουν ακόμη πιο κάτω, στην προσχολική ηλικία, προκειμένου να μπορέσουν να μπει το σπέρμα και με βιωματικά εργαστήρια και με τις κατασκηνώσεις, με ό,τι δραστηριότητες και με συμβουλευτική υποστήριξη, προκειμένου να μπορέσουν οι πληθυσμοί αυτοί να μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό έχει ένα διπλό όφελος. Φυσικά δεν προσπαθείς να αλλοιώσεις καμιά πολιτισμική ταυτότητα, το σκησεύεσαι. Απ' την άλλη, δείχνεις τον τρόπο ζωής σε μια οργανωμένη κοινωνία, Και φυσικά το μεγαλύτερο αποτύπωμα είναι ότι και για την τοπική κοινότητα και για τους πληθυσμούς και για όλη την πόλη, το Δήμο όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι, θα υπάρχει μια αρμονική συμβίωση. Γιατί δεν θα ενοχλεί κανείς κανέναν πλέον, γιατί αυτός είναι ο στόχος.
0: Στην ουσία, καλλιεργείται, αν θέλετε, την κοινωνική συνοχή σε τοπικό επίπεδο. Να μην υπάρχουν δηλαδή στην ουσία γειτονιές και γειτονιές.
1: Έτσι, ακριβώς, να μην γετοποιούνται. Κοιτάξτε τώρα, γιατί πολλές φορές δηλαδή, αυτή η πολιτική ορθότητα μας αποτρέπει από το να μιλάμε πραγματικά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δαιμονοποιήσει τις κοινότητες αυτές. Από την άλλη, και οι κοινότητες ή μέρος των κοινοτήτων αυτών, όπως και σε όλες τις κοινότητες, έχουν δώσει δικαιώματα σε σχέση με την παραβατικότητα, σε σχέση με χίλια δύο πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι η διάκριση πρέπει, οι διακρίσεις και γενικώς η ειρηνική και η αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων πρέπει να εμπεριέχει αλήθεια, δηλαδή διαπιστώνει πραγματικά τι συμβαίνει, την ομολογεί, βλέπει ο καθένας τι δυνατότητες έχει και τι προθέσεις έχει και μπορούμε έτσι. Δηλαδή γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Τώρα μην πάμε μακριά. Δηλαδή βλέπετε εδώ μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 5 λεπτά από την πλατεία Αριστοτέλους είναι ο Δανδροπόταμος. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Πρέπει να υπάρχει αλήθεια, πρέπει να υπάρχει συμφωνία και φυσικά και τα κατάλληλα εργαλεία. Έχει γίνει μεγάλη κριτική και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα ότι μπορεί να διοχετεύονται πόροι, ας πούμε, στην ενσωμάτωση των Ρωμά. Το καταλαβαίνω γιατί είναι τα προβλήματα πολλά. Εδώ πέρα, εν προκειμένου όμως, θεωρώ ότι είναι κάτι αναγκαίο. Είναι πληθυσμοί, είναι πιτσιρίκια τα οποία ζουν σε μια οικογένεια, τα οποία θα πρέπει να δουν τις δυνατότητες που μπορούν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και μητέρες στις κοινότητες των Ρωμά, οι οποίες θέλουν τα παιδιά τους να προκόψουν. Δεν είναι όλοι οι οποίοι έχουν, δηλαδή, θα κρατήσουν αυτή την κουλτούρα που είχαμε και τον τρόπο ζωής που είχαν να παντρεύουμε τα παιδιά μας στα 10 και στα 12. Οπότε αυτό στοχεύει για μένα αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω να πετύχει και να έχουμε αποτελέσματα.
0: Νομίζω η κρίσιμη λέξη που χρησιμοποιήσατε είναι κουλτούρα. Αυτή η οποία πρέπει λοιπόν να αλλάξει και να μπούμε όλοι σε μια διαφορετική διαδικασία σκέψη, έναν άλλον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων.
1: Και πάντα με σεβασμό στην ιστορία, στην ταυτότητα, στον πολιτισμό. Δηλαδή αυτό δεν είναι δύο αντικρουόμενες, δεν είναι αντικρουόμενες παράμετροι αυτά τα πράγματα. Γιατί ακούω πολλές φορές και κριτική μη συμμετοχής, γιατί προσπαθούν να μας αλλοιώσουν. Όχι, κανείς δεν προσπαθεί να αλλοιώσει κανείς. Εγώ θα σας πω ότι εδώ άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές που γεννήθηκαν σε άλλες περιοχές και συνυπάρχουν σε μια νέα πόλη στη ζωή τους και ο καθένας κουβαλάει από πίσω την ταυτότητα της περιοχής του. Αυτό δεν έχει να πει ότι δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε σε κάποιες συνθήκες που πρέπει να ζούμε όλοι αρμονικά. Οπότε αυτή είναι η λογική για μένα είναι θέμα και οικονομικής, οικονομικού αποτελέσματος και παραγωγικού αποτελέσματος, γιατί είναι πληθυσμοί οι οποίοι μπορούν πολύ καλά να συμμετέχουν και στην αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής και προκειμένου της περιφερειάς μας.
0: Κύριε Δερμετζοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εμείς και ευχαριστούμε που μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτά που κάνουμε.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Μελίνα Δερμετζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

0: tear your insides out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh.
1: Θόδωρος Χατζηπαντελής για την αθλητική μας ενημέρωση, διότι ξεκινούν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ακόμα δεν τελείωσε το Μουντιάλ, ξανά έχει μπάλα, Θόδωρε. Καλημέρα.
2: Έτσι, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, δεν μείναμε καθόλου. Παράπονο δεν έχουμε φέτος το καλοκαίρι. Από μπάλα σε μπάλα, δεν σταματήσαμε καθόλου. Πράγματι, όπως είπες, τελείωσε την Κυριακή το Μουντιάλ. Σήμερα Πέμπτη, ουσιαστικά βέβαια οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ξεκίνησαν από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Έτσι, δηλαδή οι πρώτες ομάδες, ας το πούμε οι κατώτερου επίπεδου, ξεκίνησαν την εποχή που πεζότανε και το Μουντιάλ. Απλώς οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν από το δεύτερο προκριματικό γύρο, πάλι καλά, τουλάχιστον τελείωσε πριν 5 μέρες το Μουντιάλ, και οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο και στα play-off. Οπότε ξεκινάμε σήμερα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Πρώτος μπαίνει στη μάχη ο ΠΑΟΚ στο Europa Link. Αντιμετωπίζει στο δεύτερο προκριματικό γύρο τη Δυναμό Κιέβου. Το παιχνίδι θα γίνει στο Λούμπλιν της Πολωνίας, γιατί όπως είναι γνωστό στην Ουκρανία δεν γίνονται αγώνες λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. 8 η ώρα λοιπόν ξεκινάει το παιχνίδι αυτό. Και βεβαίως ακολουθεί στη συνέχεια ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξη, και αυτός εκτός έδρας, δηλαδή ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν το πλεονέκτημα της έδρας στους αγώνες ρεβάνς που θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού σαφέστατα είναι μικρότερης δυναμικότητας από αυτή που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τη Δυναμό Κιέβου, αν και η Δυναμό Κιέβου δεν είναι πια άλλε ποτέ δυνατή ομάδα της Ουκρανίας. Με τη μεγάλη διάρκεια του πολέμου αποδυναμώθηκε, οι παίκτες οι καλοί έφυγαν. Παρόλα αυτά παραμένει μια δύναμη υπολογίσιμη και ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει πολύ, ειδικά σε αυτό το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι.
1: Θοδωρέ, πρωτού συνεχίσεις, δώσ' μου μισό λεπτάκι να πούμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτι που σημαίνει ότι μπαίνει τέλος στην αγωνία των μαθητών και των οικογενειών τους. Επίσης να πούμε ότι για την φωτιά στο Δερβαίνι έχουν ενισχυθεί περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. 120 πυροσβέστες επιχειρούν με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία που αναφέραμε νωρίτερα. Επίσης στην πυρκαγιά επιχειρούν οι εθελοντές και 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Θόδωρε, συνεχίζεις.
2: Μάλιστα. Έχουμε φωτιά στο Δερβαίνι λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό εδώ στον ποταμό που μένω εγώ μπροστά στη θάλασσα, σήμερα από το πρωί τώρα περνούν τα αεροπλάνα και παίρνουν νερό.
1: Ακριβώς.
2: Από τη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
2: Και εγώ λέω ότι κάπου θα υπάρχει φωτιά. Πολύ καλά λοιπόν, μακάρι να τη σβήσουν πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε λέγοντας ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στην Ουγγαρία στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα δύο παιχνίδια τηλεοπτικά από ανοιχτά κανάλια. Τα δύο κανάλια τα οποία έχουν οι πρόεδροι των δύο ομάδων, έτσι, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Από αυτά θα μεταδοθούν οι δύο αγώνες τηλεοπτικά. Ενώ χτες στο Champions League η ομάδα του ΠΑΟΚ στις γυναίκες νίκησε τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ με 3-1 στη Βέρεια και έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Το παιχνίδι μετέδωσε τηλεοπτικά η ΕΡΤ2 και θα μεταδώσει η ΕΡΤ2 και το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, τον τελικό δηλαδή του πρώτου προκριματικού γύρου, με την ΕΦΤΣΙ, που θα γίνει πάλι στη Βέρεια το απόγευμα. ΕΡΤ2 λοιπόν, όποιος θέλει να παρακολουθεί την προσπάθεια της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Επίσης να πούμε ότι οι παίκτριες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν την πρόκριση στην αδικοχαμένη νεαρή αθλήτρια της ομάδας που πριν από λίγες ημέρες έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, την Άννα Μαρία Πανταζόνη. Ενώ να σου πω ότι σήμερα, για να πει και χρόνια πολλά, έχει γενέθλια ο Νίκος Γκάλης. Ότι ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μέχρι τις 31 Ιουλίου θα μείνει μέχρι τέλος του μήνα εκεί στους πρόποδες των Άλπαιων και θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με την Αταλάντα και με τη Μόντσα. Και ο Ηρακλής αναχωρεί την Παρασκευή για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ο κύριος Μονεμβασιώτης, μεγαλομέτωχος της ομάδας, απέλησε χτες τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη, γιατί θεώρησε ότι καθυστερούν πάρα πολύ στη μεταγραφική δραστηριότητα και η ομάδα έχει μείνει πολύ πίσω στον τομέα αυτό. Αυτά για την ώρα, Χρήστο.
1: Θόδωρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, για την αθλητική μας δραστηριότητα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 9 η ώρα πάλι, εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ 3, για να συνεχίσουμε την ενημέρωση. Σε πολύ λίγο, η Νίκη Χατζηδημητρίου με το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά ο Χρήστος Χατζημίσης, και έπεται συνέχεια στον 102 FM της ΕΡΤ 3, εδώ που ό,τι συμβαίνει, το ακούτε πρώτοι. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από το Υπουργείο οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Μέρος της φωτιάς είναι μέσα σε πλαγιά, σε δύσβατο σημείο. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 33 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του πάρκου ή κατοικημένες περιοχές, ενώ ήχησε το 112 για προφύλαξη των κατοίκων της περιοχής από τον καπνό. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συμμετέχουν και 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με 3 οχήματα που βρίσκονται στην Ελλάδα από τις 15 Ιουλίου στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας. Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης, στην κατηγορία 3. Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη περί διαπλοκής και επηρεασμού μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, προχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας χτες στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση της Νοβάρτης, με αφορμή το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις. Ο κύριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας, ενώ κατέθεσε στη Βουλή και μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από τη δικαστή του Λουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ενώ έλεγε στον κύριο Φρουζή, τον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, να δίνει χρήματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κάνει ο ίδιος καριέρα, κατήγγειλε από τη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. «Εγώ έχω κάνει μήνυση στο Σαλμά, όχι αυτό σε μένα», ήταν η απάντηση στις κατηγορίες Σαλμά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. «Είναι όλα αυτά που είπε στη δικογραφία για την Νοβάρτης, δεν είναι κάποιο νέο στοιχείο. Ξαναλέω, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το θέμα αυτό έχει διερευνηθεί από τις αρχές και έχει κριθεί και αρχιοθετηθεί. Μετά από αυτά ο Πρωθυπουργός με έκανε υπουργό. Θα με έκανε αν είχα εμπλοκή», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Τελετή παράδοση στην κυκλοφορία σήμερα των τελευταίων 46 χιλιόμετρων του βόρειου και τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που εκτείνεται από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, στις 5 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες, καθώς και από

0: Ως σήμερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις, η προτινόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες ξεπεράστηκε μέσω της χορήγησης μακράς παράτασης, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες οι οποίοι μίλησαν υποκαθεστώς ανωνυμία στο Πολίτικο. Πάντως, το Reuters αναφέρει ότι δόθηκε και ετήσια εξαίρεση που επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG προς τρίτες χώρες με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να διατηρήσει αμετάβλητο για 12 μήνες το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού αργού πετρελαίου, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πλήγματα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη Ρωσία και στην προσαρτημένη Κριμαία κατά τις τοπικές αρχές, στην περιφέρεια Μπιελγκρόντ που γειτονεύει με την Ουκρανία. Ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας δεύτερος τραυματίστηκε όταν ουκρανικό ντρόν έπληξε όχημα, σημειώνεται σε ανακοίνωση των τοπικών αρχών μέσω Telegram. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 2 έως 3, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακούρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζή θραξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
10: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας.

19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε καλά. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Η Γλυκερία Σουλουγάνη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Παφλίνα Κοσμά, όπως πάντα, στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και φυσικά θα τιμήσουμε με το δικό μας απλό τρόπο μια πολύ μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε μόνο τραγούδια με την Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες 22 Ιουλίου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα αρχίσουμε με το κλασικό «Πάρε με στο τηλέφωνο» και καλή μας ακρόαση.

Το πάρε με στο τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, ήταν του Μανώλη Χιώτη. Ήταν κάποτε ζευγάρι και στη ζωή και στο πάλκο. Θα πάμε τώρα να πω ότι το επόμενο τραγούδι είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Φέρτε μου να πιω.

Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια Μέρι Λίντα δεν τραγούδησε μόνο Μανώλη Χιώτη, που έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή χώρισαν οι δρόμοι τους. Και να πω ένα μικρό κουτσομπολιό, ότι κάποια στιγμή είχε δηλώσει η Μέρι Λίντα ότι μετάνιωσε που χωρίσανε με τον Μανώλη Χιώτη, που έφερε τα πράγματα έτσι και χωρίσανε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ο λόγος ήταν ότι πιθανόν ο Μανώλης Χιώτης δεν ήταν πιστός και ζήλευε πολύ φυσικά η Μέρι Λίντα. Εν πάση περιπτώσει, η Μέρι Λίντα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει τραγουδήσει μόνο Μανώλη Χιώτη λοιπόν, έχει τραγουδήσει και Παπά Ιωάννου και Τσιτσάνη και Χρυσίνη, πολλούς. Το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως ήταν του Γιάννη Παπά Ιωάννου, το «Χαμπίμπα». Και τώρα πάμε να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που έχουν πει πάρα πολλοί τραγουδιστές. Το έχει πει ο Γιάννης Πουλόπουλος και πιο παλιά το είχε πει η θρηλυκή Μαρή Κανίνου. Είναι ένα τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη. «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις». Και να πούμε στον αγαπητό μας ακροατή Καπετάν Λάμπρο ότι δυστυχώς το τραγούδι που μας ζήτησε δεν μπορέσαμε να το βρούμε. Θα φροντίσουμε κάποια άλλη φορά να το παίξουμε στην εκπομπή.

Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τη Φαλιριώτισσα, ένα τραγούδι που ήταν σε στίχους του Βαγγέλη Γρυπάρη και σε μουσική του Γιάννη Παπαϊωάννου. Να πούμε ότι ακούμε σήμερα Μέρι Λίντα, μόνο Μέρι Λίντα. Έφυγε από τη ζωή χθες αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια σε βαθύ υγείρας. Και πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο λέγεται «Αντιλαλούν τα βουνά», είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Το έχουν πει διάφοροι αυτό το τραγούδι, μεταξύ αυτών η Πόλη Πάνου, η Μαρή Κανίνου, η Σωτηρία Μπέλου, πάρα πολλοί.

0: Ώρα για λίγες διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Είναι 11.30.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Η Μέρι Λίντα και ο σπουδαίος Μανώλης Χιώτης αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Η επαγγελματική τους πορεία συνδέθηκε και με την προσωπική τους ζωή, καθώς παντρεύτηκαν το 1958, χωρίς να αποκτήσουν παιδιά, πριν πάρουν διαζύγιο το 1967. Μέχρι το τέλος της ζωής της, η σπουδαία τραγουδίστρια δεν έκρυβε ότι θεωρούσε τον Χιώτη τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, χαρακτηρίζοντας το χωρισμό τους ως το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ποτέ. Η τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη δόθηκε το καλοκαίρι του 2022 μέσα από το Γεροκομείο Αθηνών, όπου ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή και μάλιστα ζήτησε να ταφεί στο παρεκκλήσι του γεροκομείου, φίλες και φίλοι, αύριο. Αυτή την συνέντευξη, τέλος πάντων, την είχε δώσει στο Star για την καθημερινότητα και τη ζωή της στο ίδρυμα. Είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα εδώ στο γεροκομείο, πολύ ήρεμα, περνάμε ωραία, αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται δικαιωμένη από την πορεία της, απάντησε: «Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω». Παραδέχτηκε ωστόσο ότι της λείπει η επαφή με το κοινό. «Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω». Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν ο Μανώλης Χιώτης παραμένει το σημαντικότερο κεφάλαιο της ζωής της, η ίδια απάντησε: «Μόνο. Το έτερο νήμιση. Εγώ εκείνον ρωτούσα τι θα κάνουμε, εγώ εκείνον ήθελα. Τα τραγούδια του έλεγα». Παράλληλα, ξεχώρισε δύο ακόμα μεγάλους δημιουργούς με τους οποίους συνεργάστηκε. Ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου. Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσαν και πολύ. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης, η οικογένειά του με θεωρούσε. Αναφερόμενη στη θρηλυκή συνεργασία της με την Κέτι Γκρέι και την Πόλη Πάνου, σχολίασε με χιούμορ. Δεν την κάναμε σωστή, γιατί η μία κοπάνε για την άλλη από πίσω. Και κατέληξε: «Δόξα τω Θεώ, μια χαρά περάσαμε. Εγώ πάντα περνάω ωραία, γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους». Πάμε τώρα να την ακούσουμε στο 12 Θα έρθω βρε Μαριό, ένα τραγούδι που είχε πει και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και αυτό του Βασίλη Τσιτσάνη.

τραγούδι αυτό ήταν σε στίχους του Γιάννη Παπαϊωάννου, στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Το είχε πει η Ρένα Ντάλια πρώτη. Το ακούμε με την Μέρι Λίντα. Είμαστε φίλοι και δεν αξίζει.

Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια της φτώχειας μέχρι την κορυφή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η ζωή της Μέρις Λίντα ήταν μια διαδρομή γεμάτη αγώνα, ταλέντο και μεγάλες στιγμές. Σας διαβάζω ένα κείμενο που έγραψε η Μαρία Πασαλίδου για το CNN Greece. Η γνωριμία και η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη δεν άλλαξαν μόνο τη δική της πορεία, αλλά άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητροπούλου στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Η οικογένειά της ήταν πολυμελής και ιδιαίτερα φτωχή. Λίγα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε στον Κολονό, σε μια Αθήνα που προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Η ίδια είχε διηγηθεί πως η μητέρα της είχε φέρει στον κόσμο 17 παιδιά, ενώ εκείνη αναγκάστηκε να οριμάσει πολύ νωρίς. Ανέβηκα στο πάλκο 7 χρονών. Δεν πήγα γιατί με πίεσε κανείς, πήγα γιατί ήθελα να τραγουδήσω. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια εποχή που οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειτο να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Χιώτης είχε ήδη αρχίσει να θεωρείται ιδιοφία του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στη νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλώς ένα επιτυχημένο ντουέτο, δημιούργησαν ένα καινούργιο ήχο. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη, οι Latin ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσα-τσα συνάντησαν τη φωτεινή φωνή της Μέρις Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Οι εμφανίσεις τους στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας μετατράπηκαν σε κοσμικά γεγονότα. Από το ξημέρωμα μέχρι το πρωί, πολιτικοί, εφοπλιστές, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το φεγγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμα ολοκληρωθεί δεκαετία. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για τον μεγάλο δεξιοτέχνη. Σε κάθε συνέντευξή της μιλούσε για εκείνον σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα. Ο Χιώτης ήταν μπροστά από την εποχή του. Δεν ήταν μόνο μεγάλος μουσικός, ήταν ιδιοφία. Ό,τι έκανε τότε το καταλάβαιναν οι άνθρωποι χρόνια αργότερα. Η συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω που θα ακούσουμε τώρα, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ηλιοβασιλέματα, λαός και κολονάκι», έγιναν τραγούδια που ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι σήμερα. Και αυτό το τραγούδι ήταν του Μανώλη Χιώτη. Και θυμάστε από τις ελληνικές ταινίες την Μέρι Λίντα να λέει «Χιώτη, μάμπο!»

τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να μπορώ να υποφέρω. Τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

Πολύ όμορφο τραγούδι και πολύ ρομαντικό μέσα από την λαϊκότητά του, η άμαξα μέσα στη βροχή. Ένα τραγούδι που αλήθεια είναι ότι έχει συνεθεί με τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση και το είχε γράψει ο Απόστολος Χατζηχρίστου. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε την όμορφη Πειραιώτισσα που το είχε πει παλιά ο Τάκης Μπίνης με τη Σεβαστή Παπαδοπούλου, τη θρηλυκή δηλαδή Σεβάς Χανούμ του 1953, σε στίχους του Δημήτρη Γκόγκου ή αλλιώς Μπαγιαντέρα, σε μουσική του Κώστα Καπλάνη. Είχε ηχογραφηθεί στην Αμερική, όπως είχαν γίνει ηχογραφήσεις πάρα πολλών ρεμπετών στην Αμερική την εποχή εκείνη. Να κάνω όμως μια παρένθεση, φίλες και φίλοι, γιατί νομίζω το ξεχνούσα αυτές τις μέρες. Στις 3 Αυγούστου θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή ένας λιμνιός καλλιτέχνης που λέγεται Δημήτρης Μαυράκης, ο οποίος έχει μια συνεργασία με τον Μάνο Πυροβολάκη. Και όχι μόνο, και επίσης έχει βρεθεί επί σκηνής με τον Παντελή Θαλασσινό. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που σας είπα προηγουμένως, την όμορφη Πειραιώτισσα με τη Μέρι Λίντα φυσικά.

Τώρα πάμε, φίλοι μου, σε ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια της ημέρης, Λίντα. Είναι το «Περασμένες μου αγάπες», σε μουσική του Μανώλη Χιώτη και στίχος της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ελληνική ταινία «Φτωχαδάκια και Λεφτάδες» του 1961.

Καταπληκτικό αυτό το μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Μέρι Λίντα για άλλη μια φορά σε τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου. Τα νιάτα δεν τα χόρτασα.

κλείνουμε το αφιέρωμά μας στην Μέρι Λίντα με το αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι, που το γνωρίζουμε με την ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, σε στίχους το τραγούδι αυτό του Μιχάλη Κακογιάννη και μουσική βεβαίως του Μάνου Χατζηδάκη. Μετά από αυτό, ειδήσεις από το Earth News, ειδήσεις των 12, και θα επιστρέψουμε με νέες κυκλοφορίες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Υπηρωτική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
8: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση, παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
9: Έρα Αιγαίου.
10: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής κάναμε ένα αφιέρωμα στην μεγάλη Μέρι Λίντα που έφυγε χθες από την ζωή. Αυτή την ώρα θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με τους Mate, που το όνομά τους γράφεται με κεφαλαία και με τελίτσες, με αρχικά δηλαδή M-A-T-E. Κάποιος θα μπορούσε να τους πει και ματέ. Στο καινούργιο τους τραγούδι Disco Baby, είναι μια καινούργια ομάδα, ένα καινούργιο group, band αν θέλετε, με τον Αδάμ Σιάγκα στα ηλεκτρονικά και στην κιθάρα, τον Θωμά Κοστούλα στα drums και την Μαρία Ελισάβετ Κοτίνη στους στίχους, αλλά και τραγουδάει για το συγκρότημα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον Disco Baby. Καλή ακρόαση.
11: Bluetooth Disco Baby.

Πολύ ωραία η Mate στο Disco Baby. Πάμε τώρα σε έναν σπουδαίο τραγουδιστή, τον Κίμωνα Χαραλάμπους, που είναι γνωστός ως Νόμικ, μαζί με τους Dream Machinery στο Smile Again.

0: misunderstood.
1: Το, είναι από το τραγούδι αυτό Don't Let Me Be Misunderstood των Santa Esmeralda. Το έχετε ακούσει γενικότερα, το έχετε ακούσει μέχρι και σε ταινίες και σε soundtrack του Ταραντίνο, ο οποίος επιμελείται ο ίδιος τα soundtrack του για τις ταινίες του. Και να πω ότι αυτό το κομμάτι προέρχεται από το soundtrack της ταινίας Birthday Party, μια ολοκένουργια ταινία με τον William Dafoe. Willem Dafoe και διάφορους άλλους ενδιαφέροντες ηθοποιούς. Νομίζω ότι παίζει και ένας Έλληνας ηθοποιός, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά του. Παίζει, υποδύεται έναν Έλληνα μεγιστάνα εκεί ο Willem Dafoe και έχει μια σκηνή που μάλιστα χορεύει η Μπέκικο σε ένα από τα κομμάτια του soundtrack και είναι καταπληκτικός. Και εμείς ακούσαμε τώρα το Don't Let Me Be Misunderstood σε πρόζα που την απήγγειλε ο William Dafoe. Η μουσική επένδυση είναι του μαέστρου και πιανίστα Αλέξανδρου Λιβιτσάνου. Θα πάμε τώρα σε μια ελληνική μπάντα που λέγεται Ιντσιρίνα, μια underground μπάντα, μαζί με έναν underground καλλιτέχνη που συνδέεται με τους Flowers of Romance, τους Nexus και άλλα σχήματα, τον Μάικ Πούνα. Θα τους ακούσουμε στο A Forest, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Cure, σε μια διασκευή δηλαδή.

Okay.

0: Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι ιδιαίτερο. Θα πάμε στην Φατούμ Τατζαουάρα, αν το προφέρω σωστά. Είναι από το Μάλι, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Το τελευταίο διάστημα είναι και ηθοποιός, ζει στη Γαλλία. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της, είναι το Τάτι Μπάκαρι. Αλλά μου λέει η Γλυκερία και πολύ ορθώς μου το λέει, θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις να μην πετσοκόψουμε αυτό το τραγούδι. Εγώ να θυμίσω ότι αύριο έχουμε άλλη μια μέρα εκπομπή, αλλά από 27 του μήνα έως μάλλον όλη την επόμενη εργάσιμη εβδομάδα, από Δευτέρα και Παρασκευή, θα λείπω με άδεια. Και όταν θα επιστρέψω θα έχουμε διάφορες συνεντεύξεις, όπως στις 3 Αυγούστου που θα φιλοξενήσουμε τον Λιμνιό Δημήτρη Μαυράκη.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στα γαλακτοκομικά βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

παρά την άγνωστη σε εμάς μαλινέζικη γλώσσα, νομίζω το τραγούδι αυτό ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Τώρα θα πάμε σε ελληνόφωνα τραγούδια, θα πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία με τη συνεργασία φωνητικά Γιάννη Χαρούλη και Δημήτρη Μπάκουλη. Βέβαια ο Δημήτρης Μπάκουλης παίζει και την καταπληκτική κλασική του κιθάρα. Το τραγούδι λέγεται «Οι Άγγελοι των Πρωινών». Οι στίχοι ανήκουν στον Άλκη Αλκαίο που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και μερικά χρόνια και τους στίχους έδισε μουσικά ο Δημήτρης Καράς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Αγγέλους των Πρωινών.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε άλλο ένα ντουέτο. Ματθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής, του Ουρανού τα Φτερωτά, σε στίχους της ποιήτριας και τραγουδίστριας Μαρίας Κρασοπούλου και μουσική του Γιώργου Δημητρίου.

Πάμε τώρα στο Λιμιό Δημήτρη Μαυράκη, σε μια μουσική συνεργασία με τον Μάνο Πυροβολάκη και τον γιολιστή Κυριάκο Γκουβέντα και Χαγιάς.

Ο Δημήτρης Μαυράκης είναι λιμνιός, αλλά κατάγεται από ένα χωριό της Μικρασίας, το Ρέις Ντερέ, από όπου μάλιστα κατάγεται από εκεί και η παλιά συνάδελφος Αναστασία Σπυριδάκη. Θα πάμε τώρα στον Θοδωρή Στούγιο, ένα νέο τραγουδιστή. Θα τον ακούσουμε στο «Για κοίτα ποιον περίμενα» με δύο πολύ σημαντικούς συντελεστές. Στη μουσική ο Μίνος Μάτσας και στους στίχους η Ελένη Φωτάκη. «Για κοίτα ποιον περίμενα».

Πάμε τώρα, φίλοι μου, σε κάτι άλλο καινούριο επίσης. Μάνια Βλαχογιάννη, ο έρωτας και ο χρόνος, σε στίχους της Εμιλιάνας Καφαντάρη και σε σύνθεση και ενορχήστρωση της Πηγής Λυκούδη.

0: γιατί έτσι μπορώ. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες, βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιά των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή.

0: Θέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσες περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως, η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκη, και ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα όσον αφορά τα επόμενα,
1: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έφυγε ο καιρός σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πύλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Η θερμοκρασία

0: σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26 με 27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς, ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
1: Παράλληλα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορειών ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην Κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην Κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
2: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του αεροκάστρου που τυλίχθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε. Γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 τα ξημερώματα ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με λάστιχα στα χέρια. Βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσει γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες 2 δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεόκαστρου, καθώς είμανε συναγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεόκαστρου Παντελής Τσακίρης.
3: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε μπρος στην περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
1: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
4: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Ήταν σημαντικότατη η συνεισφορά τους, ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου, ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζάκυνθο. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται από αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να το κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης ή κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιπτώματα των τροχτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρουσμάτα λεπτοσπύρωσης.
1: Μάλιστα.
5: Ελπίζουμε
1: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
5: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο. Αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
1: μιλούν για
5: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Ευχαριστώ. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
6: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην Δημοτική Κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές τους μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες, προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη η πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδου πυρετού θα καταθέσει με τη συνδρομή επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η ιχνηλάτηση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χτες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του Απιθύτα, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνώσεις στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του Κεμόνου. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αφθόδου πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για δύο χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και αν δεν κάνω λάθος είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν κενά. Ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία, κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων
1: να
8: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου, προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως. Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
9: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία, τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρείο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη προφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντεκδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατασκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
10: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο Τζέιμς Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, Ιάσον?
11: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 407 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα κλείστηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια. Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμύρου Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα, και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στη νότια Ιστουμία και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο έχει δόθηκε δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
1: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
13: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ βάστρων, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε στερεά Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
13: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ, και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Κυπουργείο Γερβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γερβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, σε 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη πριν τη Λαμία στο ύψος της Αμφίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Fraport, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξικόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στους 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο διεθνής αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλήσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόγλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορίου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από τη γεωτρήση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλήσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμύθου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα, ίδρυψης αποχέτευσης Βόλβης, συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
17: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής στρατηγική σημασία, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
17: Με την νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μη σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
18: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά, το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτός, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μια είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή, εκεί και η συγχωριανή της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χτες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν νεύρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στην τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
20: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Ιβιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, Δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει για τρέχοντας με το αυτοκίνητό του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητό του μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο. Η υπόθεση βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλαν το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείο για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
0: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγρά αερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνονα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφραξη της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήτι άλλο. Mm-hmm. Ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί Σταύρο, έτσι δεν είναι?
22: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το mm-hmm. οποίο έγινε και επαναλαμβάνω έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο, τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως ναι. στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα
22: Καλό
1: πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τσέτε Σόις Τσέτε Λούας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής Φάντο, μαζί με την τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσοι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Σέτε Σόι Σέτε Λούα συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες και τη βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσωνα, θα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία

0: γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο δεύτερο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδος από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδος. Στην ιατρική, άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών, έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
1: Γενικότερα πάντως με μια πρώτη ματιά βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
0: Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
1: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδες αυτά. Ναι. Πάμε στη νομική λοιπόν.
0: Η Κρήτος καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια αυτό μπορεί να είναι μείον 685 γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντα να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες καινές θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 καινές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
3: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
2: Πολύ σωστά.
3: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
2: Έχετε απόλυτο.
3: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
2: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
3: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
2: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
1: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο news.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα

0: πούμε περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και ακόμα 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα πωλούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
0: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
1: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Και έδωσε και ένα ποσό, είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
0: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
1: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χονδρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, 12η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί, σύμφωνα με τους Ιρανούς, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρούδες της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα, να πούμε ότι επίσης οι φρούδες της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν σε μια, να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού, τουλάχιστον σε και σε ρητορικό επίπεδο. Μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
0: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
2: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς, αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή, και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο τους στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο Story News 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
3: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
0: Ναι.
3: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια. Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Καλό μεσημέρι.
6: Γιώργη, έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και για δραματίσει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το ΚΙΣΕΑ έδωσε επίσης το πράσινο φως και για τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήση, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το ΚΙΣΕΑ. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό αρχιτικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την ΚΙΣΕΑ για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε κυρσιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο ΚΙΣΕΑ ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης, μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
0: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θελευέρη ημέρα. Σήμερα θελευέρη επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη πίσω τη 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο κόκκινο λιμανάκι, ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί, θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Κουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, στην ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
0: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
7: Δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι, κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
0: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
8: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Καυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
0: Μάλιστα.
8: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
9: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
8: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους,
9: για
8: μας.
9: Όλους,
8: γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του,
9: μάλιστα,
8: πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
0: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23 Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
10: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα, είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδόνος που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
0: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνο καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία σπάνιας υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο, περίπου τις προμεσημβρινές ώρες, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόρη, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Ασίαγρο, το δασική έκταση, στον Άγιο Θωμά, στην Τανάγρα Βιωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
5: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
12: Μεσημέρι για μένα. Ξεκινάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνέβη αργά χτες το βράδυ. Ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς των ανθρωπίνων που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, να τον πάει στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισαν να χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος, αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
0: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
13: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
0: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
13: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
0: Ενός 73χρονου ανθρώπου.
5: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να τα αποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεστε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές του προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπαμε, όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει, το άρθρο 86 του συνδέσμου δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του συντάγματος.
0: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δήμο Βασιλεία Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ότι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, σαπίδησα, συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
16: Ναι, ναι.
15: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
16: Μάλιστα.
15: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην τυπογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
16: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
15: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια τυπογραφία.
16: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
15: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
16: Ναι.
15: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
16: Ναι.
15: Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο. Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και, εδώ το
16: και όχι μόνο το Πασό, να... όλοι βγήκανε.
15: Να πάει ο Πολάκης και η ζωή,
16: ναι.
15: Η Εθνική Αρτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντες τη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
16: Ναι.
15: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
16: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
15: μα
16: που υπήρχε τότε.
15: Είναι δυνατόν, ναι. Το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθε και να υιοθετεί τι καταγγελίε Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παρέτησή μου, αντιστρέφοντα όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
0: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά, Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό μας ότι ο κύριος Σαλμάς δεν είπε κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χτες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάτρουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότησε το παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουρλάκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε, μετά αναρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου μάλιστα να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο Air News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
18: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί. Εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
0: Μάλιστα.
18: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
0: μπήκε
18: στην υποχρέωση να απαντήσει.
0: Ναι.
18: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση του κ. Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
0: Για το θέμα αυτό δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγιε?
19: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το νούμερο τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης, ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε δε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Ντεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Ντέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
19: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζώματος στον στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνδολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο το μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο Ακέρα, ως προς την έρευνα για το πεδίο, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, τη στάση της απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίες αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά, και εμείς πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
16: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ?
15: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως. Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος. Και ο Θεοδόπουλος παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αυτά στη δημοκρατία μου θα γίνονται δικαστήρια.
0: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
20: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
0: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
21: Το λέω με την επιφύλαξη γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζωμενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
0: Και εντωμεταξύ, σε κλειό νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
22: Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ένα πόλεμο έχει ξεκινήσει, εν τα κακήτα, και από τη μεριά του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίο δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμω βεβαίω δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνό σε νεφρία βεβαίω. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, Ε65, στην περιοχή των Γρεβενών, εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριακός Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Εγνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Ουγουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
0: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα.
23: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που ας πούμε από Καρδίτσα Αθήνα.
0: Δώσε μας μερικά παραδείγματα βεβαίως και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
23: Καρδίτσα Αθήνα με τον Ε65 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα 3 ώρες.
0: Από πόσο είναι σήμερα?
23: Σήμερα περίπου είναι με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει το ταξίδι.
0: Ήδη αυτοδιάς, μάλιστα.
23: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από πολύ τα Ρεβενά σε αυτό το χρόνο.
0: Μάνια Γκουσιάρη.
23: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με πέντε περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν τέσσερις φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές στην ίδια περίοδο.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
1: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη, στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο μεν δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και η πράσινη στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης σε 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει, και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατοσφαίριση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη Γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή... Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
0: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερυθμίου Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
4: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που της αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. Στο μεταξύ, ένας 51 ετών συνελήφθη ότι προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο Δερβένι Ωραιοκάστρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα, σύμφωνα με τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμή στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε τα 94,07 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google, κρίνοντας ότι η Αμερικανική Τεχνολογική Εταιρεία παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης και του καταστήματος εφαρμογών της. Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γάβδου το πρωί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς.
7: Ο καιρός.
6: Αύριο αναμένεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

0: Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε την εκπομπή σε μια μέρα όπου

που το σκηνικό γύρω μας ανατρέπεται πλήρως σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μετά από μέρες έντονου καύσωνα, έχουμε έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας και έχουμε μια απότομη 48-ωρη κακοκαιρία. Ήταν 100 ώρες ο καύσωνας, 48 ώρες αυτή η κακοκαιρία. Περιμένουμε και βροχοπτώσεις φοδρές και ισχυρούς ανέμους και κίνδυνος υπάρχει για τοπικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Αυτό μας αναγκάζει να μαζέψουμε τέντες, να προετοιμαστούμε για ένα τελείως διαφορετικό καλοκαιρινό σκηνικό. Περιμένουμε να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ανατολική Στερεά, μέσα είναι και η Αττική, και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Τώρα, παράλληλα στους δρόμους της Αθήνας, το τοπίο αλλάζει ψηφιακά, αφού οι 388 έξυπνες κάμερες στις διασταυρώσεις της Αττικής βρίσκονται στην τελική ευθεία για να κάνουν τι? Για να ξεκινήσουν να καταγράφουν αυτόματα τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Τώρα, στο διεθνές προσκήνιο, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται σε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε το State Department προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξέλιξη που ανακατεύει ξανά την τράπουλα στη διπλωματική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, έχουμε νέα δεδομένα από τον ΕΟΔΗ, τα οποία δεδομένα προκαλούν μία εγρήγορση στις υγειονομικές αρχές. Ανακοινώθηκαν 22 εγχώρια κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται εδώ, στην Αττική. Και εμείς σήμερα, στη συνέχεια της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τι κάνει ένας δήμος στην χώρα, ο οποίος είχε τεράστιο πρόβλημα με τα κουνούπια και αποφάσισε να καινοτομήσει και να δοκιμάσει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν να μας πούν οι εκπρόσωποι του Δήμου που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: βράδυ καλοκαιριού, αρκούν λίγα λεπτά στην αυλή, στο μπαλκόνι για να ξεκινήσει η επίθεση των κουνουπιών. Το θέμα όμως φέτος δεν είναι μόνο αυτή η ενόχληση. Ο ΕΟΔΗ, όπως σας είπα, ήδη έχει ανακοινώσει κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αρκετά, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αττική, γεγονός που αυξάνει και την επαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, εντοπίσαμε μία είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Τυρνάβου, ο οποίος Δήμος τι κάνει, δοκιμάζει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω πραγματικά αν είναι μια λύση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία με στόχο τη μείωση της παρουσίας τους, των κουνουπιών δηλαδή, σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες. Μιλάμε για μια συσκευή, απλά σας το λέω, για μια συσκευή που μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμάτων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ας ελπίσουμε ότι στο τέλος τη συνέντευξη θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί κάτω από Σωτήρναβος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Νταλαγιάννη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αθλητισμού του Δήμου Τυρνάβου. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα το θέμα με τα κουνούπια το γνωρίζουμε νομίζω. Δεν μιλάμε για μια ενόχληση καλοκαιρινή. Εδώ μιλάμε και για ζήτημα δημόσιας υγείας. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς τι ήταν αυτό που σας έκανε να αναζητήσετε μια διαφορετική λύση πέρα από φαντάζομαι τους κλασικούς ψεκασμούς.
1: Αυτό ακριβώς που είπατε και πριν είναι αυτό μας έδωσε το έναυσμα. Τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου που είχαμε πέρυσι και στην περιοχή μας ήταν αρκετά σε όλη τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο Δήμο Τυρνάβου, οπότε και εμείς αναζητήσαμε κάποιες λύσεις όπως αυτή.
0: Άρα αυτό επηρέασε και το σχεδιασμό σας.
1: Ναι, βέβαια, σαφώς. Και το βρήκαμε έγκαιρα. Το βρήκαμε μέσα στο χειμώνα ώστε να γίνουν αυτές οι διαδικασίες και να έχουμε πλέον αυτές τις συσκευές στο Δήμο μας. Βάλαμε δύο συσκευές, ναι. Μία στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο.
0: Εκεί όπου
1: Δήμου,
0: συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι.
1: Που συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος, γιατί εκεί πέρα έχουμε και τουρνουά και μαζικό αθλητισμό και διάφορες αθλοπαιδίες, οπότε είναι πολύς ο κόσμος εκεί. Και μία στην πλατεία του Τυρνάβου, στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, που και εκεί πέρα νομίζω είναι ο περισσότερος κόσμος που έχουμε στο Δήμο μας.
0: Τώρα, αυτό είναι μια συγκεκριμένη πατέντα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάτι που φαντάζομαι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και απλά εσείς πήρατε την ιδέα και την προτείνατε ως λύση και την υλοποίησατε.
1: Ναι, εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Εδώ πέρα είναι μια εταιρεία ελληνική όμως που το κάνει αυτό. Και είναι μια, στην ουσία είναι μια συσκευή η οποία έχει μέσα, τώρα απλά θα τα πω, δεν είμαι ο τεχνικός της εταιρείας.
0: Όχι, απλά να το καταλαβαίνουμε. Ναι. Είναι μια συσκευή που λειτουργεί ως παγίδα.
1: Για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ναι, έχει μέσα μια ορμόνη που τραβάει τα θηλυκά κουνούπια.
0: Γιατί τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε, ακριβώς.
1: Αυτά είναι που τσιμπάνε. Και έχει και θερμοκρασία, πάνω κάτω στη θερμοκρασία του ανθρώπου. Και έτσι προσελκύει τα κουνούπια και κάνει μείωση του πληθυσμού μέσα σε 10 μέρες, αρκετά μεγάλη.
0: Εσείς πόσο καιρό τώρα το έχετε εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή?
1: Το έχουμε αρκετό καιρό που το βάλαμε, τώρα ακριβώς τις μέρες δεν θυμάμαι. Πάντως από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα που το έχουμε τοποθετήσει, δεν υπάρχει δράση κουνουπιών όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα αυτό δούλεψε, γιατί σίγουρα το έχετε χρησιμοποιήσει πάνω από ένα
1: δεκαήμερο. Φαίνεται να δουλεύει. Ναι, φαίνεται να δουλεύει. Φαίνεται να δουλεύει και αυτό είναι που έτσι το ξεκινήσαμε και βάλαμε μόνο δύο μηχανήματα για να δούμε πώς θα δουλέψει.
0: Έτσι ώστε να βάλετε και αλλού.
1: Θα βάλουμε και αλλού, ναι.
0: Αυτό είναι μια συσκευή που είναι φαντάζομαι απολύτως ασφαλής, εντάξει, αφού είναι και δοκιμασμένη, δεν είναι για ανθρώπους, παιδιά.
1: Ναι, δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, δεν επηρεάζει τα παιδιά.
0: Ούτε άλλα
1: δεν
0: έντομα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, ούτε κάποια άλλα έντομα. Όχι, αν δείτε, δεν κυκλοφορεί έντομο γύρω-γύρω που να το προσελκύει εκεί πέρα.
0: Άρα ο σχεδιασμός σας, κύριε Νταλαγιάννη, είναι από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τα όσα λένε εκεί οι πολίτες, να τοποθετηθούν και περισσότερες τέτοιες συσκευές παγίδες.
1: Ναι, αυτό θα κρυθεί λίγο και από τα οικονομικά μας, η αλήθεια είναι βέβαια.
0: Πόσο κοστίζουν αυτές περίπου?
1: Το χρόνο, το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό για, νομίζω είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα.
0: 4 χιλιάρικα, αν έχει εμβέλεια. Περίπου τώρα λέμε, αν έχει εμβέλεια 8 στρέμματα, ναι. Εγώ να μαζευτώ να κάνω ένα κάλεσμα μέσω του Facebook στον Γέρακα για παράδειγμα, που έχουμε πολύ κουνούπι. Νομίζω λίγο θα μαζευτούμε όλοι οι κάτοικοι και θα τη βάλουμε και μόνοι μας.
1: Ισχύει. Απλά το όπως ξέρετε κι εσείς τώρα η... χρηματοδοτήσεις των Δήμων, η υποχρηματοδότηση μάλλον που έχουν είναι αρκετά, είμαστε αρκετά δύσκολα.
0: Απλά
1: είμαστε
0: θέλω να πω δύσκολα. Ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι εφικτό, τέλος πάντων, ειδικά αν
1: είναι
0: υπάρχει σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Και για τα οικονομικά των Δήμων, εκεί
1: είναι
0: ήθελα
1: εφικτό,
0: να
1: το τουλάχιστον μπορείς να το βάλεις, νομίζω, σε περιοχές που είναι
0: συγκεντρώνονται
1: κόσμος.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Πολλοί κόσμος ή εκεί που έχει εντοπίσει ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με τα κουνούπια έτσι κι αλλιώς. Αυτή η τεχνολογία όμως αντικαθιστά τους σε ψεκασμούς ή λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτούς?
1: Αν και δεν είμαι τώρα επιστήμονας για να το κρίνω αυτό.
0: Δηλαδή εσείς ψεκάσατε
1: ότι...
0: παράλληλα μαζί με αυτή τη συσκευή?
1: Ναι, κάνει ψεκασμούς και η περιφέρεια, γίνονται ψεκασμοί και γενικά στο Δήμο μας. Ναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ψεκασμό αυτό το μηχάνημα, εκτός αν βάλουμε 200 μηχανήματα για παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάτι που δεν γίνεται, ναι, ναι.
0: Έτσι, λιθαράκι να το πάμε, να βρούμε τη λύση και σιγά να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Σας έχουν πάρει τηλέφωνα ενδεχομένως από άλλους δήμους της χώρας για να σας ρωτήσουν λίγο πιο συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα,
1: ναι,
0: για το πώς δουλεύει, ποια είναι η εταιρεία?
1: Βέβαια, και μας πήραν και περισσότερο, εμένα προσωπικά με πήραν και από πάνω, από τις περιοχές που είναι κοντά στον Εύρο.
0: Όπου και εκεί έχουν πρόβλημα.
1: Όπου εκεί έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν έχουμε μία εμείς, αυτοί έχουν 10 εκεί πέρα πάνω.
0: Υπάρχει, θέλω να πω, μπορούμε να πούμε κάτι και για τους κατοίκους, γενικά για τους πολίτες, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουν, που μπορούν και εκείνοι να συμβάλλουν, δηλαδή σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, για να μην δημιουργούνται στίες?
1: Οι πολίτες νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν το μέγιστο πάνω σε αυτό, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο με τα κουνούπια και εκεί που, που πολλαπλασιάζονται, να το πω έτσι, είναι όταν αφήνουμε στάσιμο νερό. Στάσιμο νερό εννοώντας τι? Στις αυλές μας, αν είναι κάποιο γλαστράκι, κάποιο βάζο, κάτι που έχει νερό μέσα, φτάνει για να εκολαφθούν εκεί πέρα κουνούπια που θα επηρεάσουν ολόκληρο το τετράγωνο.
0: Άρα και λίγο στάσιμο νερό από μια γλάστρα σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, μπορεί να μετατραπεί σε αιστεία.
1: Ακριβώς, και σε μεγάλη αιστεία.
0: Άρα εδώ είναι μια συλλογική
1: προσπάθεια. Και το έχω παρακολουθήσει, τώρα σας διακόπτω, και το έχω παρακολουθήσει αρκετά, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια η εταιρεία που κάνει τους ψεκασμούς, όταν γίνονται ψεκασμοί, πηγαίνω κι εγώ, γιατί ήθελα έτσι, ήμουν ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα και ήθελα να το δω λίγο, να μάθω πώς γίνεται αυτό με τα κουνούπια. Πώς πολλαπλασιάζονται, τέλος πάντων.
0: Ναι, όλη την διαδικασία της εκόλαυσης.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρυσι είχατε κρούσματα δυτικού νηλού?
1: Είχαμε, ναι. Τώρα τον αριθμό δεν το θυμάμαι, αλλά είχαμε.
0: Φέτος πώς πάει η κατάσταση? Τα περισσότερα είναι εδώ στην Αττική, βέβαια, σύμφωνα με τον ΕΟΔΙ τώρα.
1: Αλλά... Όχι, νομίζω προς τα μας δεν έχει κανένα.
0: Μπράβο, αισιόδοξο.
1: Δεν ξέρω, σε όλη τη Θεσσαλία, στο Δήμο Τυρνάβου πάντως δεν πρέπει να έχουμε.
0: Εκτός
1: αν μου διαφεύγει κάτι. Τώρα προς το παρόν, όχι, δεν έχουμε.
0: Ωραία, κύριε Νταλαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δείξατε και ένα δρόμο, τον οποίο εσείς εντοπίσατε για να λύσετε ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί την περιοχή σας. Σας ευχαριστώ που μας το εξηγήσατε και εμάς.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλά.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, καλό απόγευμα. Γεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Νταλαγιάννης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τυρνάβου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισεα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική πολεοδόμη, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και όπως πάντα, τέτοια ώρα, στη τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νέο άλμα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σχεδόν κατά 4% και σήμερα, συνεχίζοντας το ανωδικό ράλι που έχει προηγηθεί και σήμερα είναι η πέμπτη διαδοχική ανωδική συνεδρίαση με αποτέλεσμα τον Brent να προσεγγίζει πλέον και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 98,23 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στην αγορά του Λονδίνου, με ένα άλμα σχεδόν 4,5%, 4,44% έχει ενισχυθεί το Brent μέσα σε μία μέρα. Και κατά 3,84% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που έχει ανέβει πάνω πλέον και από τα 90 δολάρια και το αμερικανικό αργό. 90,26 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
0: Για λίγο δηλαδή βλέπαμε φως στο τούνελ. Δεν κράτησε πολύ αυτό.
1: Όχι, δεν κράτησε πολύ και έχει αναζωοποιήσει τώρα τις ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου με τις επακόλουθες συνέπειες στον πληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα περιμένει τα νεότερα στοιχεία για να δει από Σεπτέμβριο τι θα κάνει. Άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως ευρέως αναμενόταν. Και θα δούμε τώρα τι θα πούνε οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από Σεπτέμβριο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε αποκλιμακωθεί τον Ιούνιο για λίγο, αν θυμάσαι, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη λόγω της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που έπεσαν οι τιμές γύρω στα 70 δολάρια, στα προπολεμικά, ας το πούμε έτσι, επίπεδα. Όταν λέμε προπολεμικά, μην φανταστούμε για το μακρινό παρελθόν, μιλάμε για το 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βέβαια σήμερα οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανησυχήσει και αυτοί, και πέφτουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε 0,54% πτώση στη Φραγκφούρτη, 0,93% στο Παρίσι, 0,96% στο Ιταλικό χρηματιστήριο, 0,54% η πτώση στο Ισπανικό χρηματιστήριο και σχεδόν 1,5% η πτώση στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να υποχωρεί στην περιοχή των 2.470 μονάδων. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία πτώση τώρα των πολύτιμων μετάλλων σήμερα, με το χρυσό πάντως να κρατάει τα 4.000 δολάρια, είναι στα 4.096 δολάρια ανά και έχει υποχωρήσει και το ασίμι προς τα 58 δολάρια ανά. Εκεί που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που συνεχώς αυξάνεται το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα το κόστος δανεισμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, της Γερμανίας, ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα εκ νέου από τον Μάιο του 2011. Έπιασε το 3,2% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Ξεπέρασε το 4% η απόδοση των Ιταλικών, 4,01, 3,98% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,90% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Αρετή.
0: Μάλιστα, θα δούμε και αύριο Παρασκευή πώς θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια,
0: και
1: καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πώς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή? Από τον Όμηρο στο Hollywood και από τη μεγάλη οθόνη στα ταξίδια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan δεν σπάει μόνο τα μία διεθνώς, αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά φαίνεται πως ανοίγει και ένα νέο δρόμο για τον ελληνικό τουρισμό. Η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, επιχειρεί να μετατρέψει τα κινηματογραφικά σκηνικά σε μια πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία, συνδέοντας όλα τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα με την ιστορία, τα μνημεία, τις γεύσεις της περιοχής. Σας έλεγα κάτι αντίστοιχο και προχθές για την Ιθάκη, που ετοιμάζει έτσι ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Και εδώ το ερώτημα είναι, μπορεί μια ταινία να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη ενός τόπου ή να του δώσει ένα παραπάνω branding που λέμε, δηλαδή ένα σημείο αναφοράς? Και πώς αξιοποιείται αυτό το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον? Γι' αυτά θα συζητήσουμε ευθύς με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Θάνο Μιχελόγκονα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίδα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Και χαιρόμαστε πολύ που ήδη βλέπουμε κινητικότητα και από την πλευρά σας να αξιοποιήσετε αυτό που έχει συμβεί έως τώρα, και μάλιστα ο λεγόμενος κινηματογραφικός τουρισμός είναι πλέον από τις πιο δυναμικές μορφές, διάβαζα, ανάπτυξης ταξιδιωτικής παγκοσμίως.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει τάση όταν βλέπεις κάποια εικόνα σε κάποια ταινία ή σε κάποιο ντοκιμαντέρ η οποία είναι εντυπωσιακή.
0: Μα το είδαμε και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για παράδειγμα, ή στο Game of Thrones στην Κροατία. Τώρα μιλάμε για τεράστια παραδείγματα.
1: Ναι, βέβαια. Το Dubrovnik. Κοιτάξτε, το Dubrovnik είχε μια δυναμική τρομερή, ούτως ή άλλως την οποία συνεπικούρησε προφανώς και αυτό από το Game of Thrones. Κοιτάξτε, πρώτα να σας πω ότι η δουλειά μας πάνω σε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όχι τόσο αναφορικά στην ίδια διαδρομή για την οποία συζητάμε, αλλά όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε ως γραφείο τουρισμού ή όπως και αν μας θεωρεί κάποιος ως DMO ή οτιδήποτε, δεχόμαστε συνέχεια κυρία αιτήματα για εικόνες, για πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα ρεπορτάζ και τα μεγάλα μίντια να αποκτήσουν πληροφόρηση για τον προορισμό. Έχουμε κάνει πολλά trips τα οποία ήδη συνδέουν τα locations παραγωγής με ταξιδιωτικές εμπειρίες, αφού οι δημοσιογράφοι όταν επιστρέφουν γράφουν γι' αυτό.
0: Άρα δεν είναι τυχαίο που διαβάσαμε και κορυφαία μέσα φιλοξενούσαν άρθρα με φωτογραφίες όπως το Forbes, η Vogue κτλ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα όμως η αφετηρία, για να είμαστε και έτοιμοι, ας πούμε, η αφετηρία είναι προφανώς η ίδια η ταινία. Εμείς συνεπικουρήσαμε στην επιθυμία που η ίδια η ταινία γέννησε σε όλα αυτά τα μίντια να καλύψει το θέμα. Τα περισσότερα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι άνθρωποι που ήρθαν οι ίδιοι, έστρεψαν σε εμάς. Κάποια όμως τα δώσαμε και εμείς. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ήδη, και εγώ ίδιος, κύριε Μπίτα, έχω απαντήσει σε ερωτήσεις, ας πούμε, σε διεθνή μέσα όπως το Forbes ή το Vogue, ακριβώς για το θέμα της παραγωγής, του τι προσφέρει ο προορισμός και πώς πράγματι οι εμπειρίες που μπορεί να έχουν οι επισκέπτες μας συνδέονται με τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν βλέποντας την ταινία ή βλέποντας τέλος πάντων τα σκηνικά.
0: Άρα, εδώ εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε μια ευκαιρία να ανοίγεται για την Πελοπόννησο συνολικά?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα.
0: Όχι ότι
1: ευκαιρία.
0: Δεν είναι όμορφη η Πελοπόννησο, δεν την ξέρουμε, δεν έχει καταπληκτικά μέρη, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, η Πελοπόννησος είναι, να βάζουμε τη σωστή βάση, έτσι. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι υπάρχουν πέντε σε επίπεδο περιφερειών, πέντε περιφέρειες οι οποίες σέρνουν το κάρο μπροστά. Η Πελοπόννησος δεν είναι μία από αυτές. Εμείς είμαστε στις δεύτερες ταχύτητες προορισμούς, πάντα σε επίπεδο περιφερειών. Εάν αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά, αυτό από μόνο του, θα μου πείτε, θα σας πω, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όμως μπορεί να βοηθήσει σε ένα συνολικό πλέγμα δράσεων, οι οποίες συμπληρωματικά μεταξύ τους μπορεί να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως βοηθάει αυτή η τρομερή προβολή που η νοτιοδυτική Πελοπόννησος έχει πάρει από αυτή την ταινία, έτσι βοηθάνε πάρα πολύ και οι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Αργολίδα και στο Πρωτοχέλι. Κάθε πράγμα είναι ένα κομμάτι του παζλ. Αν συμπληρώσει πολλά, μπορεί να τα καταφέρει.
0: Ή και το οδικό δίκτυο, όταν εξυγχρονίζεται. Όλα μαζί είναι. Δεν είναι μόνο η ομορφιά, ας πούμε, ενός τόπου. Είναι και οι υποδομές.
1: Και βέβαια, και δεν είναι μόνο και η προβολή. Γιατί η προβολή, okay, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα έχουν μια εμπειρία, μπορεί να τη μεταδώσουν, αν είναι καλή.
0: Αλλά εμείς θέλουμε να είναι καλή η εμπειρία. Δηλαδή, μην ταλαιπωρηθούν, ας πούμε, να φτάσουν στα μέρη ή τέλος πάντων να αντικρίσουν κάτι άλλο από αυτό που περίμεναν.
1: Κοιτάξτε, σας έλεγα ότι η Πελοπόννησος, και το λέω αυτό έχοντας μια εικόνα και πάρα πολλών άλλων προορισμών σε επίπεδο παράκτειας Μεσογείου, τέλος πάντων, στέκεται καλά στις υποδομές. Δεν είναι εκεί το μεγάλο μας έλλειμμα. Έχουμε έναν σύγχρονο άξονα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος διατρέχει διαγώνια την Πελοπόννησο από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα. Έχουμε ένα διεθνή ρολιμένα, ο οποίος μάλιστα, όπως ίσως έχετε ακούσει, πλέον ιδιωτικοποιείται, περνάει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, και οι διαδοχικές μεγάλες αυξήσεις που έχουμε τελευταία 3 χρόνια πλέον δημιουργούν νέες ανάγκες και έρχεται αυτή η ιδιωτικοποίηση στον κατάλληλο χρόνο. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Η προβολή που έχουμε πάρει όμως από την Οδύσσια είναι εκεί να μπει πραγματικά κάτι μοναδικό. Δηλαδή αυτό για να το αγοράζαμε.
0: Και είναι μια ευκαιρία, ακριβώς. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Μπορεί να αντιστοιχεί, θα σας πω, κοιτάξτε, και άνθρωποι στο media είστε, ξέρετε πολλές φορές, κάτι που έχει μια ονομαστική αξία ως προβολή. 10, ας πούμε, μπορεί τελικά να καταφέρεις να το πάρεις με 2. Αλλά σε ονομαστικές αξίες τουλάχιστον, εδώ μιλάμε για μια προβολή που ξεπερνά σίγουρα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι μεγάλη αξία.
0: Άρα εσείς τώρα ήδη έχετε κάνει σχεδιασμούς από ό,τι καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, φτιάχνετε κάποιες ειδικές θεματικές διαδρομές. Που τι θα γίνεται το λίγο το πολύ, θα προσπαθήσετε να συνδέσετε τα σημεία εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα με σημαντικούς χώρους αρχαιολογικούς, με φυσικά τοπία.
1: Ακριβώς όπως το περιγράφετε, εμείς είχαμε ένα project που έτρεχε, το οποίο το έχουμε μπραντάρει ως Peloponnese Roots. Καταρχήν τον σχεδιασμό το κάναμε και σε συνεργασία με την Marketing Greece. Το project αυτό τι είχε σαν πυρήνα, το να σχηματοποιήσουμε κάποιες θεματικές εμπειρίες μέσα στην Πελοπόννησο. Και όταν λέμε, κυρία Μπίτα, θεματικές διαδρομές, εννοούμε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία ενώνονται στη βάση ενός θέματος. Άρα δεν είναι απλά ότι βολεύει η διαδρομή.
0: Όχι, θα είναι μια θεματική και πάνω σε αυτή τη θεματική θα διατρέχει σε ένα χάρτη. Πάνω εκεί διάφορα σημεία, είτε είναι ένας χώρος ιστορικός, είτε ένα κτίριο, είτε ένα ανάκτορο.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν πήραμε τα σημεία της παραγωγής. Ποια είναι αυτά? Είναι η σπηλιά του Νέστορα, είναι η παραλία της Βοδοκίας, η παραλία της Αλμπυρόλακας, το κάστρο του Ακροκορίνθου. Τα πήραμε αυτά. Η ιστορική ακρίβεια, ας πούμε, δεν έχει σχέση ακριβώς αυτό που βλέπει στην ταινία ο άνθρωπος με τον ιστορικό ρόλο που είχε αυτό το κάθε σημείο. Όμως, επειδή το πλαίσιο ιστορικά είναι ακριβές, τι προσπαθήσαμε να τα συνδέσουμε με άλλα σημεία του τόπου μας, που όπως οι Μυκήνες, το επίκεντρο είναι ο Μυκηναϊκός κόσμος, είναι ο Όμηρος, είναι η εκστρατεία της Τρίας. Άρα, έχουμε την ωραία Ελένη, έχουμε τη Σπάρτη, έχουμε τις Μυκήνες. Πήραμε λοιπόν όλα αυτά τα σημεία, τα ενώσαμε σε μια διαδρομή η οποία ξεκινάει είτε από βόρεια προς νότια, άρα ξεκινώντας από την Ακροκόρυνθο, είτε από νότια προς βόρεια, άρα ξεκινώντας από την Οθόνη, και ενώνουν αυτά τα σημεία σε μια ιστορία η οποία σου δίνει την ιστορική ακρίβεια, σου δίνει όμως και την κινηματογραφική διάσταση.
0: Και να πούμε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Αυτό είναι μια εφαρμογή, δηλαδή θέλω να πω, μέσα από μια εφαρμογή ο καθένας που θέλει να επισκεφθεί, είτε Έλληνας είτε ξένος, όλες αυτές τις διαδρομές θα μπορεί να την έχει στο κινητό του και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τι είναι αυτό που βλέπει, τι είναι αυτό που έχει συμβεί εδώ, ποια είναι η διαδρομή.
1: Αυτό, κυρία Μπίτα, θα είναι και μια διαδρομή. Αυτό το πιστεύω γύρω στον Οκτώβριο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα είναι λοιπόν μια σελίδα η οποία έχει τις πληροφορίες. Θα είναι πινακίδες στο πεδίο και θα είναι και μια διαδρομή. Εδώ έχουμε το εξής. Επιμένω και το λέω, συγχωρείτε, γιατί έχει μεγάλη αξία. Εμείς έχετε υπόψη σας ως τόπος, κυρία Μπίτα, ένα πράγμα στο οποίο πάσχουμε είναι ότι έχουμε πάρα πολλά μικρά πράγματα τα οποία, επειδή δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους με κάποιον τρόπο, δεν έχουν δυναμική, δεν έχουν οικονομίες κλίμακας και δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Στρατηγικό στοιχείο των πολιτικών μας να εφαρμόσουμε είναι να τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί. Εξού λοιπόν και οι θεματικές διαδρομές της Πελοποννήσου, τα Peloponnese Roots και το Odyssey, η συγκεκριμένη θεματική διαδρομή, είναι μέρος ενός συνόλου. Είναι πολλές διαδρομές. Άρα όλα αυτά που συζητάμε είναι για όλες τις διαδρομές. Ξεκινήσαμε με το Odyssey, βάζοντας κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε απλά, το κάρο μπροστά από το άλογο. Για ποιο λόγο? Γιατί μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις κινηματογραφικές. Οπότε θα έχει εφαρμογή πλοήγηση προφανώς, έχει εξαιρετική σήμανση στο πεδίο. Τώρα σχεδιάζω τις πιναγίδες αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω με τέτοια έμφαση. Έχει το storytelling που πρέπει να έχει, έχει το brand που πρέπει να έχει και έχει βέβαια και ένα πλάνο προβολής, η οποία προσπαθεί να συνδέσει, ξέρετε, ακόμα και σε επίπεδο λιμάτων έρευνας, ας πούμε, online, να συνδέσει το κινηματογραφικό με το
0: destination. Μα τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή με τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί ο άλλος να βρίσκεται σε ένα μονοπάτι, ας πούμε, δίπλα σε ένα ιστορικό σημείο και την ίδια στιγμή που θα του λέει τι είναι αυτό που είχε συμβεί εδώ, βήμα-βήμα, να του πετάει και απόσπασμα από την ταινία. Δηλαδή σε αυτή την εποχή ζούμε.
1: μπορεί να του πετάει απόσπασμα από την ταινία, μπορεί να του πετάει ένα quiz το οποίο τον βάζει πιο μέσα από την ιστορία. Έχουν και αυτό που λέμε το gamification, δηλαδή έχουν και μια διάσταση παιχνιώδη αναλόγως το ποιος είναι ο χρήστης.
0: Σωστό είναι
1: όλα
0: αυτό.
1: Αυτά όμως, κυρία Βίτα, για να τα κάνεις καλά είναι πολύ δύσκολο και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εάν αποκτήσετε έτσι εικόνα ή αν έχει δώσει επισκέπτρια ή οτιδήποτε έχει τύχει και έχετε χρησιμοποιήσετε τέτοια εργαλεία, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα αναπτύξεις, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Βίτα, να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά, να δουν πραγματικό πολύ καλό experience και να μείνουν.
0: Ναι, δεν θέλει το πόδι. Αυτή η δουλειά δεν είναι να γίνει στο πόδι, γιατί λίγο αν γίνει στο πόδι, αν δεν είναι αυτό που έχετε εσείς στο νου σας να είναι, αλλά πρέπει να γίνει release γιατί είναι τώρα, ας πούμε, η ώρα, εκεί μπορεί να χαθεί η μπάλα. Για παράδειγμα, τώρα μου έστειλε ένας ακροατής μου, ο Μανουήλ, μου έφερε ως παράδειγμα, εντάξει, άλλο τη Μαμά Μία την ταινία, με την Σκόπελο, πότε σε μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία δεν υπήρχαν, δεν ήταν στη διάθεσή μας.
1: Ναι, τότε ξεκινούσε αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, τότε επηρεαζόταν πρόβλημα και ο τουρισμός, κυρία Βίτα, τότε ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Τώρα έχει φτάσει, είναι μια βιομηχανία που μπορεί να ξεπερνάει παγκοσμίως και την αγορά πετρελαιοειδών, έχετε υπόψη. Δηλαδή μια τεράστια βιομηχανία. Τότε επηρεαζόταν με έναν άλλο τρόπο, αλλά σήμερα και είναι ευκαιρία, όπως το περιγράφουμε στην κουβέντα μας, αλλά είναι και πρόκληση, γιατί ταυτόχρονα όλα αυτά, κυρία Βίτα, είναι διαθέσιμα σε όλους. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και εμείς οι δημόσιοι φορείς μπορεί να υλοποιούμε πολιτικές οι οποίες μπορεί και να μην πετύχουν. Ναι. Είναι κάτι ανταγωνιστικό, δεν είναι.
0: Όταν το θέμα είναι όμως να προσπαθείς, να θες να βάλεις ένα λιθαράκι παραπάνω, να υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό είναι. Γιατί σίγουρα ο δρόμος προς την επιτυχία, ας πούμε, μεσολαβούν σε αυτόν και αρκετές αποτυχίες πολλές φορές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θέμα είναι να το αντιληφθούμε, να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θεωρούμε ότι και το Peloponnese Route συνολικά αλλά και το Odyssey, τη συγκεκριμένη θεματική διαδρομή, θα πετύχουν το στόχο τους γιατί έχουν δουλέψει αρκετά πάνω με μεγάλη προσήλωση.
0: Και να σας πω, κάπου διάβασα ότι έχετε στα πλάνα σας και να δημιουργήσετε ένα κινηματογραφικό γραφείο, δηλαδή ένα film office.
1: Ναι, είναι καθοδόν και αυτό. Νομίζω το φθινόπωρο θα μπορούμε να κάνουμε και τις πρώτες ας πούμε δημόσιες ανακοινώσεις. Και αυτό βέβαια και είναι κάτι ανταγωνιστικό.
0: Βέβαια. Και προσέξτε, αν δημιουργηθεί αυτό, σου λέει μετά ο άλλος, εντάξει, θέλω να πάω σε ένα μέρος που προσομοιάζει έτσι για την ταινία μου. Τέτοια μέρη στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά. Αν υπάρχει κάτι έτοιμο, όπως ένα γραφείο έτοιμο, και θεωρεί ο άλλος την η παραγωγή, δηλαδή, αυτό είναι ο άλλος. Πιο εύκολο ότι θα επικοινωνήσει πιο άμεσα. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχετε δίκιο. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ακόμα και να έχεις έναν. Αυτό που λέμε στις παραγωγές τώρα, από θεολογίες των μάνατζερ, ας πούμε, αν έχεις 2-3 ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν με την παραγωγή και να λύσουν 2-3 απλές γενικές απορίες που μπορεί να υπάρχουν, και αυτό είναι πολύ βοηθητικό.
0: Βέβαια,
1: είναι
0: εγώ
1: βοηθητικό.
0: Προσφέρω με location manager, να γνωρίσω σπιθαμή προς σπιθαμή όλη τη Πελοπόννησο. Πραγματικά, και μέσα από αυτό να είναι και δουλειά. Τέλεια.
1: Κοιτάξτε, ακόμα και να στήσεις ένα χαρτοφυλάκιο, δηλαδή μια τράπεζα εικόνων, όχι κάτι τρομερό, η οποία θα δίνει πολλές διαφορετικές επιλογές με ένα εργαλείο AI, ώστε να μπορεί να ψάξει το production, να βρει το σκηνικό που θέλει κτλ. Για να αποκτήσει μια εικόνα.
0: Βέβαια,
1: και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα εργαλεία βοηθάνε να επικοινωνήσεις καλύτερα το περιεχόμενο που έχει φτιάξει όμως, έτσι, γιατί πρέπει να φτιάξει το περιεχόμενο.
0: Ναι, κύριε Μιχαλόγκονα, έτσι κι αλλιώς εμείς θα παρακολουθούμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε και θέλω να ολοκληρώσουμε με μία ερώτηση. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, πώς συμμετέχουν σε αυτή τη νέα τουριστική στρατηγική ή πώς τη βλέπουν?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Αμπίτα, και προσπαθούμε όλοι υποτίθεται να το κάνουμε. Να κάνουμε πιο πολύ, να ενσωματώσουμε, ας πούμε, αυτές τις μικρές οντότητες που περιγράφεται περισσότερο μέσα στις πολιτικές μας. Αν δεν το καταφέρεις, έχεις αποτύχει. Ειδικά σε τόπους όπως η Πελοπόννησος, που όλα είναι πολύ μικρά. Εμείς προσπαθούμε ειλικρινά σε κάθε φάση της διαδικασίας, με κάποιον τρόπο να τους εμπλέξουμε, είτε βγάζοντας σε διαβούλευση ένα σχεδιασμό μας, είτε εντάσσοντάς τους σε ταξίδια εξοικείωσης, ταξίδια τύπου, είτε παίρνοντας σε επίπεδο αποστολής, τους παίρνουμε μαζί μας σε εκθέσεις, είτε στις διαδρομές. Προσπαθώντας με τα ψηφιακά εργαλεία μας να συνδέουμε τις επιχειρήσεις αυτές και τις εμπειρίες που αυτές, τις υπηρεσίες που αυτές οι επιχειρήσεις, ας πούμε, προσφέρουν, με τα βήματα της διαδρομής, με τη διαδρομή την ίδια κτλ. Είναι δύσκολο όμως. Δηλαδή, κάνεις μια χαρτογράφηση, τους εντάσεις Υπάρχουν θέματα όμως, ξέρετε, επιλεξιμότητας, πότε μπορεί να βάλει έναν ιδιώτη μέσα, πότε όχι, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε δημόσιους πόρους. Ναι. Υπάρχει θέμα προσμέτρησης, υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα. Αλλά ειλικρινά η ερώτηση είναι πάρα πολύ ωστή, για ποιο λόγο, εάν δεν καταφέρουμε να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, έχουμε χάσει εξ αρχής, όσο καλό και αν είναι αυτό που έχουμε κάνει. Άρα προσπαθούμε να τους κάνουμε συμμέτοχους. Ο σχεδιασμός μας είναι το υλικό π.χ. για τη διαδρομή για την οποία συζητάμε, να μοιραστεί σε μαγαζιά, επιχειρήσεις, εστίαση κτλ.
0: Κτλ. Και να κατανοήσουν ότι εδώ πρόκειται για μια επένδυση.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά η στρατηγική είναι αυτή και ο σχεδιασμός είναι αυτό. Ξέρετε, τελευταίο σχόλιο που μου φέρνει, παρεκκλίνω συνέχεια τις ερωτήσεις, αλλά έτσι για να έχετε την εικόνα. Οι μικρές οντότητες που προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε είναι οντότητες οι οποίες έχουν ανθρώπους που είναι φιλότιμοι, προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία όταν οι πελάτες τους επισκέπτονται, έχουν όλα αυτά τα προνόμια, αλλά έχουν και ελλείμματα, έχουν και προκλήσεις. Ότι ας πούμε δεν υπάρχουν τα υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και τεχνογνωσίας που πρέπει να υπάρχουν. Άρα με κάθε έναν από αυτούς τους συνεργάτες μας, είτε φιλοξενούμε μαζί τους τους Times, είτε προσπαθούμε να ψεντάξουμε στη λογική της θεματικής διαρρομής, πρέπει να κάνουμε και κάποια βήματα, να διανύσουμε μια απόσταση για να φτάσουμε στο σημείο και αυτοί να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο ρόλο που έχουν.
0: Έτσι.
1: Είναι άλλο να το κάνεις, να το πούμε απλά και με συγχωρείτε.
0: Ναι, είναι ολιστικό.
1: Είναι ένα μικρό ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλόπουλο, για
1: πολύ.
0: Τη συζήτηση αυτή. Σίγουρα η Πελοπόννησος έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας τα σχέδιά σας. Ήταν ο κύριος Στάνος Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι. Και έτσι με ταξιδιάρικη διάθεση σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσουπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Η βάση στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά

0: Το Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: BJ Harvey.

Οι λέξεις που οδηγούν σε φόνο. Σήμερα έχουμε άλλο ένα τολμηρό αφιέρωμα. Είναι γνωστή σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Την αγαπάνε πάρα πολύ. Όμως δεν είναι αυτό που λέμε εμπορικό. Είναι ένα τολμηρό σημερινό αφιέρωμα όπως τα περισσότερα κάθε Πέμπτη εδώ στο Earth News. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο του ροκ και της εναλλακτικής μουσικής. Η BJ Harvey. Το 2011 έρχεται το άλμπουμ Let

England Shake, από όπου ακούσαμε αυτό το κομμάτι. Άλμπουμ με έντονο πολιτικό ιστορικό περιεχόμενο, με folk και rock στοιχεία και πειραματικά στοιχεία, κέρδισε βραβεία, για πολλούς θεωρείται το αριστούργημά της. Πήρε το δεύτερο Mercury για αυτό το άλμπουμ και είναι μία από τις λίγες που έχει κατακτήσει αυτό το βραβείο έτσι δύο φορές. Σήμερα, όπως πάντα, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. VJ Harvey.

ένα από τα κορυφαία τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ και όχι μόνο, της PJ Harvey. Είχε μιλήσει το 2004 σε μια συνέντευξη για αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το The River από το άλμπουμ Is This Desire του 1998. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Και είχε πει ότι είναι υπερήφανη, ίσως περισσότερο για οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ, για αυτό εδώ το άλμπουμ, γιατί δουλεύοντας ξανά, όπως είπε, με τον Mark Ellis, Flood λοιπόν, προσπάθησα να επεκτείνω τις ικανότητές μου με την βοήθεια του Mark, με αυτό το αποτέλεσμα που είναι ένα άλμπουμ ηλεκτρονικής ροκ, εναλλακτικής ροκ και ηλεκτρονικής ροκ, θα έλεγα. Η PJ Harvey, πολύ σπουδαία, και νομίζω ότι πολύ λίγες φορές θα έχετε ακούσει στο ελληνικό ραδιόφωνο μία ώρα αφιερωμένη σε αυτήν. Ίσως είναι η πρώτη. Η PJ Harvey, η πρώτη φορά εννοώ, σε κάθε φάση της καριέρας της δεν φοβήθηκε να αλλάξει από ροκ σε blues, σε πειραματική folk, θα το παρατηρήσουμε στα διάφορα κομμάτια που θα παίξω. Προσπάθησα να είναι από όλα τα άλμπουμ της και από το τελευταίο. Αυτή η εξέλιξη είναι συνειδητή και διαρκής και πάντα με σεβασμό στην εσωτερική της ανάγκη για έκφραση.

από το άλμπουμ Stories from the City, Stories from the Sea, η PJ Harvey και το Big Exit. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα εδώ που στέλνετε και μερικά από αυτά γράφουν μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο μία ώρα αφιέρωμα, αλλά σπάνια ακούνε τραγούδια της στο ραδιόφωνο. Η φωνή αυτή, η ερμηνεία και η στίχη έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, θα το διαπιστώσετε όσοι δεν την ξέρετε, από έτσι απλό ροκ μέχρι ενέργεια σε blues, προσωπικά, σκοτεινά τραγούδια, ακόμα σίγουρα πολιτικά και κοινωνικά σχόλια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν κενές επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για θέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Για να πούμε δύο λόγια για αυτά που ακούσαμε και για αυτό που έρχεται. Down by the water ήταν το, όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που υπήρχε στο τρίτο άλμπουμ της, To Bring You My Love. Μετά ακούσαμε από το debut του άλμπουμ ένα καταπληκτικό τραγούδι της που έδειξε από την αρχή τι θα γίνει, το Dress On, που το άκουσα στο BBC και ήρθε έτσι στο μυαλό μου να κάνω το αφιέρωμα τώρα, δηλαδή πριν από 2-3 μήνες. Ήρθε το, έτσι το, στο μυαλό μου το αφιέρωμα να κάνω. Με συγχωρείτε, ήρθε στο μυαλό μου να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, το Dry ήταν το debut του άλμπουμ που βγήκε το 1992, πάρα πολύ μακριά. Και τώρα θα πάμε στο δεύτερο άλμπουμ της του 1993. Το άλμπουμ λέγεται Read of Me.

Ακούσαμε από το άλμπουμ Read of Me. Το άλμπουμ, σας θυμίζω, όσοι παρακολουθούσαν τη μουσική στη δεκαετία του 90, έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90. Τη χρονιά εκείνη, είχε βγει την Άνοιξη, ήταν μέσα στα 5 πρώτα, στα περισσότερα έντυπα. Τότε δεν υπήρχαν διαδίκτυα. Ήταν μια διαφορετική εποχή που ο κόσμος άκουγε αυτούς τους καλλιτέχνες με διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς υπάρχουν, ευτυχώς από τη μία, αλλά δυστυχώς από την άλλη, υπάρχουν ίσως ανάλογοι σήμερα, αλλά δεν τους δίνει κανένα σημασία. Αύριο έχω ένα σχόλιο γι' αυτό στην εκπομπή της επικαιρότητας. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο άλμπουμ, όπου, τι ήθελα να πω γι' αυτό, α, ναι, ότι εδώ είχε συνεργαστεί με τον παραγωγό Στίβ Αλμπίνι. Εδώ τώρα επιστρέφουμε στο Stories from the City. Για να ακούσουμε, εδώ υπάρχει συμπαραγωγή του άλμπουμ με τον Μι Χάρβεϊ και Ρομπ Έλις. Εδώ υπάρχει αυτό το τουέτο με τον Τόμ Γιόρκ.

Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? The Mess We're In. Ο Tom συμμετέχει και σε άλλα κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ. PJ Harvey. Και μια πραγματική μπαλάντα δολοφονίας. Nick Cave, PJ Harvey.

Και τώρα, John Paris. Αυτός ο τύπος δεν είναι τόσο γνωστός. Είναι όμως σπουδαίος μουσικός. Έχει δουλέψει μεταξύ άλλων με Tracy Chapman, με συγκροτήματα όπως η Giant Sand, και έχει συνεργαστεί με την B.J. Harvey. John Paris και Polly Jean Harvey. That was my view.

θα το αφήσουμε για το τέλος, να το ακούσουμε πριν, να έχουμε χρόνο, και μετά ένα ακόμα. Το παίξαμε πριν από 5-6 εβδομάδες, μετά από 3 χρόνια επέστρεψε το καινούριο της PJ Harvey, Voyager.

Η PJ Harvey γεννήθηκε το 1969 στο Ντόρσετ της Αγγλίας. Θυμόμαστε όσοι ακούμε μουσική από τότε ότι ξεκίνησε σαν μπάντα και μετά από μερικούς πρώτους δίσκους αποφάσισε να συνεχίσει σαν solo καλλιτέχνης κρατώντας το όνομα PJ Harvey. Μία από τις σημαντικότερες φωνές στην εναλλακτική rock, την art rock σκηνή από τις δεκαετίες του 90 μέχρι σήμερα. Ένα από τα ξεχωριστά τραγούδια της δεκαετίας του 90, του 92, που μάλιστα είχε ακουστεί στους εναλλακτικούς σταθμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτό που έρχεται τώρα.

τα μηνύματα σε ένα τολμηρό, όπως είπα, αφιέρωμα. Εξαιρετικά τα μηνύματα για όσους ήδη την ήξεραν, αλλά και για αυτούς που είναι αρκετοί που την ξέρουν και οπωσδήποτε ευχαριστήθηκαν την PJ Harvey. Θα διαβάσω όμως ένα μήνυμα από έναν καλό ακροατή της εκπομπής, που να σας βάλει και εσάς σε σκέψεις. Τι γράφει, προσέξτε το μήνυμα ποιο είναι. Η Γιάννη, για να λέμε και το σωστό, αν ο παρουσιαστής της εκπομπής ξέρει το κοινό του, δεν βάζει πράγματα που δεν τα ακούν, γιατί θα τους χάσει από κοινό. Έτσι λοιπόν υπακούει στις απαιτήσεις τους. Αύριο θα είναι η επικαιρότητα με διαφορετική μουσική, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα από Δημήτρη Ζουγουρή, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Το βράδυ της Τρίτης, δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας είχαν δεχτεί επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για Ειρηνική Χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ιριάντ, που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαλάτιτσα Χαλκιδικής, επιτόπου 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμή στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη, ούτε για συμψηφισμούς, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την προσωρινή κράτηση του 60χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη αποφάσισαν μετά την απολογία του ανακρίτρια και εισαγγελέας. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας. Το Ουκρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax Ukraine ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.000 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχεται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, είναι γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών γαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πέμπτη είναι σήμερα, 23 Ιουλίου του 2026, 8 και 43 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος πάνω κάτω 8 και 43 θα πάει να ξεκουραστεί. Η Amy Winehouse τραγουδάει Back to Black. Τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 27 ετών. Και αυτή η μέρα είναι μια ακόμη μαύρη επέτειος, συλλογική μαύρη επέτειος. Και πριν το μάτι του 1974 είχαμε την κατάρρευση της Χούντας. Αυτό δεν ήταν ακριβώς μαύρη επέτειος. Μαύρες ήταν οι επέτειοι που προηγήθηκαν με την εισβολή του Ατίλα, με το πραξικόπημα με τον Σαμψόν που άνοιξε την πόρτα στους Τούρκους. Η 23η Ιουλίου είχε ήταν μια αχτίδα ελπίδας στην ουσία. Σε μια σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίστηκε να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Νίκος Σαμψόν παραιτήθηκε στην Κύπρο, τη θέση του πήρε ο Γλαύκος Κληρίδης. Όμως δυστυχώς το 2018 αυτή ήταν μια νύχτα κόλασης. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα, λέμε 104 θύματα και τα λοιπά και τα... Δεν μπορείς να αποτιμήσεις σε μια τέτοια τραγωδία τα θύματα. Εννοούμε, όταν δίνουμε αυτόν τον αριθμό, τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις φρικτές συνθήκες που την έχασαν. Αλλά τα θύματα μιας τέτοιας συλλογικής τραγωδίας δεν μπορούν να αποτιμηθούν έτσι αριθμητικά. Θα ήταν έως και αδύνατο, γιατί σκεφτείτε, λέμε και 172 τραυματίες. Εντάξει, είπαμε έναν αριθμό. Σκεφτείτε τις ζωές ανθρώπων που άλλαξαν ριζικά, είτε λόγω της απώλειας, είτε λόγω του πώς ζουν από τότε μέχρι τώρα. 8 χρόνια έχουν περάσει. Εγκαυματίες, παιδιά που δεν θα μεγαλώσουν με κανένα τρόπο από αυτούς που περίμεναν ότι θα μεγαλώσουν. Είναι δηλαδή ο απόϊχος και η διαδρομή μιας τέτοιας τραγωδίας κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Πάντα λέμε μετά παρηγορητικά να γίνουμε σοφότεροι όταν χτίζουμε σε κάποια μέρη, να λαμβάνουμε κάποια πράγματα υπόψη, όταν πρόκειται να πάρουμε ασυρμάτους για την αστυνομία και την πυροσβεστική, να μην είναι η μισή στη μια συχνότητα, η άλλη μισή άλλου τύπου που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και πάντα βέβαια να έχουμε το φόβο του καιρού, να το πούμε έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιες συνθήκες, βλέπετε, στις πιο προηγμένες χώρες που έχουν τρομερά συστήματα, που υπάρχουν κάποια καιρικά φαινόμενα που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Το ζήτημα

0: Όμως είναι εμείς να ανταποκριθούμε στο 100% και να δούμε τι περιορίσαμε και τι δεν ήταν στις δυνάμεις μας να περιορίσουμε. Αλλά να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε προς τα που θα κατευθύνουμε τους ανθρώπους που περνάνε από τη κλειστή λεωφόρο, εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε. Δηλαδή το τραγούδι της Amy Winehouse, το Back to Black, που είχε προσωπικό χαρακτήρα, έχει να κάνει με τα, ξέρετε, με την ατομική μας μαυρίλα, σκοτεινιά, απογοητεύσεις, έρωτες, ακούγεται έως και ευχάριστο μπροστά σε μια τραγωδία συλλογική και τέτοιου μεγέθους. Εκεί μιλάμε για ένα άλλο μαύρο που δεν μπορεί ποτέ να το καθαρίσεις τελείως. Είπαμε λοιπόν εδώ με την ομάδα, ομαδάρα, σήμερα ναι, ξεκινάνε και ευρωπαϊκά παιχνίδια, άντε και εμείς οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα μπούμε σε μια καινούρια φάση με τις δικές μας ομάδες. Έλα μωρέ, η δική σου ήταν χάλια, ναι, αλλά η δική μου, κοίταξε πώς τρέχουν. Έχουμε αυτές τις ωραίες μικροπαρηγοριές. Με την ομάδα εδώ λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε με πολύ καλά νέα την σημερινή εκπομπή ως αντίβαρο. Πρώτα απ' όλα όμως θα δώσουμε τα στοιχεία ταυτότητας. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, μάλλον συνεχίζει στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει αναλάβει όλα τα δημοσιογραφικά, τα έχει ετοιμάσει, τα έχει συντονίσει, τα έχει επιμεληθεί. Στις γενικές εργασίες και το μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις δηλαδή, και μπορείτε στην πλατφόρμα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και το Messenger στην υπηρεσία σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και όπως βλέπω να εσείς προλαβαίνετε πριν τα πω εγώ, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας για να διευρύνουμε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και πριν μιλήσουμε για μια πολύ πρόσφατη σημερινή δυστυχώς απώλεια, να εντοπίσουμε, πώς να σας πω, να βάλουμε και τον γεωεντοπισμό του τι ακούτε.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Δυστυχώς, όπως μάθαμε, έφυγε από τη ζωή στα 79 του ένας εξαίρετος συνθέτης, ο Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είχε σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας. Είχε πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, διδακτορικό στη φιλοσοφία. Και επειδή θα πάμε Πανεπιστήμιο Κρήτη σε λίγο για τα καλά νέα, θα πάμε με ένα δικό του τραγούδι.

0: Γιώργος Σταυριανός, γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δίδασκε βέβαια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εμείς θα πάμε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Γι' αυτό που σας έλεγα τα καλά νέα. Θα δούμε πόσο καλά νέα είναι. Όταν διάβασα τον τίτλο «Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση ή από τη γύρανση», αυτό θα το διευκρινίσουμε, την αναμενόμενη περηφάνεια, δικοί μας επιστήμονες ξέρουμε ότι έχουμε ένα καταπληκτικό δυναμικό, μετά όμως έρχεται και το ατομικό, το εγωιστικό. Οπ, κατά της γύρανσης, τι γίνεται εδώ, αυτές είναι σοβαρές ανακαλύψεις. Καλά, όχι μόνο αυτές, δεν επεξεγέλασε. Για να δούμε πρώτα απ' όλα τι αφορά, τι έκταση έχει, τι ενδεχόμενη εφαρμογή, γιατί πολλές φορές τέτοια επιτεύγματα μέχρι να γίνουν, πώς να το πω τώρα, μια επιστημονική καθημερινότητα, έχουν μια διαδρομή. Εδώ δεν είναι, ξέρετε, πετάχτηκα στο περίπτερο και πήρα μια τσίχλα που τη μασάω και γίνομαι νέος και όλα τα σχετικά. Για να μας εκλαϊκεύσει αυτά που μπορούμε και εμείς να κατανοήσουμε σε σχέση με αυτό το σημαντικό επίτευγμα, καλέσαμε τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, που είναι ο καθηγητής μοριακής βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει και την εποπτεία όλης αυτής της διαδικασίας, από ό,τι έχω καταλάβει. Θα μας τα πει ο ίδιος, αφού τον καλωσορίσω πρώτα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ταβερναράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά.
0: Αυτό είναι το βασικό. Άνθρωποι σαν και εσάς, γενικά επιστήμονες, άνθρωποι που προσφέρουν τόσο σημαντικά στην κοινωνία, μας ενδιαφέρει και εμάς να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρετε, σε ένα τέτοιο δημοσίευμα μπορεί κανείς να παρανοήσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να πει, εντάξει, όπου να είναι σε κάνα δύο χρόνια, εγώ τη γλιτώνω, θα φρενάρω στην ηλικία που είμαι και όλα θα είναι μια χαρά. Είδα βέβαια τα ευρήματα μιας μελέτης που κάνατε, να δώσουμε και μερικά στοιχεία, από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Έχουν ήδη δημοσιευθεί, δηλαδή δεν είναι ένα στάδιο τώρα το ψάχνουμε, είναι σωστό αυτό?
1: Ναι, στην ουσία είναι ολοκληρωμένη η μελέτη και η δημοσίευση έχει γίνει ήδη. Των αποτελεσμάτων.
0: Σε επιστημονικό επίπεδο. Και τι δείχνει αυτή η έρευνα, κύριε καθηγητά?
1: Η έρευνα αυτή που έγινε στην ουσία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός μηχανισμού που δεν τον ξέραμε πριν. Α. Και έχει να κάνει με το πώς προστατεύονται τα νευρικά μας κύτταρα από βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, στοιχεία των κυττάρων μας, όπως οι πρωτεΐνες, το DNA, υπόκεινται σε βλάβες. Συμβαίνουν αυτές οι βλάβες όπως συμβαίνουν σε κάθε τι. Ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στο δρόμο παθαίνει βλάβες. Το ίδιο συμβαίνει και στα κύτταρά μας. Αλλά τα κύτταρά μας δεν είναι ανυπεράσπιστα. Έχουν μηχανισμούς που τα προστατεύουν από αυτές τις βλάβες, μπορούν να επιδιορθώσουν κάποιες από αυτές.
0: Αμήνονται ως ένα βαθμό βέβαια, αλλιώς δεν θα γερνούσε το νευρικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς. Αυτοί όλοι οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών δεν είναι τέλειοι. Κάποιες βλάβες θα ξεφύγουν, θα συσσωρευτούν και στο τέλος θα συμβεί αυτό που λέμε γύρανση.
0: Μιλάμε για νοητική και κινητική γύρανση ή γενικότερα?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη μελέτη, επειδή μελετήσαμε νευρικά κύτταρα, στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι όταν αυτές οι βλάβες συσσωρευτούν, τα κύτταρα αυτά τελικά πεθαίνουν. Δηλαδή έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για παράδειγμα στην νόσο Αλσχάιμερ, στην νόσο Πάρκινσον και σε άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν τι βρήκατε που δεν το ξέραμε πριν?
1: Αυτό λοιπόν που βρήκαμε είναι ένας νέος μηχανισμός τον οποίο διαθέτουν τα κύτταρα προκειμένου να ρυθμίζουν αυτή τη διαδικασία αποτοξίνωσής τους από τις βλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία πρόκειται για ένα μηχανισμό ελέγχου της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης που διαθέτουν τα νευρικά κύτταρα. Και αυτό που καταφέραμε να δείξουμε είναι ότι αν τροποποιήσουμε κατάλληλα αυτό το μηχανισμό με ειδικές παρεμβάσεις στο γενετικό υλικό, στο DNA, μπορούμε, αν τον ενεργοποιήσουμε περισσότερο το μηχανισμό αυτό, να προστατεύσουμε τα νευρικά κύτταρα από νευροεκφυλισμό, από ασθένειες όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης και να μεγαλώσουμε τη διάρκεια ζωής πειραματοζώων. Από την άλλη, εάν μειώσουμε το μηχανισμό αυτό, εάν τον εξασθενήσουμε δηλαδή, τότε έχουμε το ακριβώς αντίθετο.
0: Γερνούν γρηγορότερα. Άρα έτσι έχουμε, και ναι, με τις δύο προσεγγίσεις, την αρνητική και τη θετική, σιγουρευτήκατε ότι αυτός είναι ο μηχανισμός που παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό είπατε και το αρνητικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Άρα σίγουρα αυτός το κάνει. Και είναι εφικτό να παρέμβουμε και να τον ενεργοποιήσουμε ή να τον βελτιώσουμε.
1: Είναι εφικτό σε πειραματόζωα να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορούμε με κατάλληλες παρεμβάσεις να ρυθμίσουμε το πόσο πολύ παράγεται μια πρωτεΐνη μέσα στα κύτταρά μας.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε δηλαδή να την κάνουμε να παράγεται περισσότερο, να παράγεται λιγότερο. Εάν πρόκειται για ένα ειδικό ένζυμο όπως αυτό που βρήκαμε εμείς, μπορούμε να το κάνουμε να είναι περισσότερο ενεργό, λιγότερο
0: Μάλιστα.
1: ενεργό. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι εφικτό να γίνουν σε πειραματόζωα. Αλλά ακόμα δεν είναι εφικτό να γίνουν στον άνθρωπο.
0: Α, γιατί ήμουν έτοιμος να σας πω μόλις κλείσουμε να σας δώσω τα στοιχεία μου να με βάλετε στον κατάλογο των εθελοντών. Έφευγα κατευθείαν, αλλά μου λέτε ότι αυτό έχει ένα δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Γιατί πλέον μπορούμε, έχοντας γνώση του μηχανισμού, έχοντας δηλαδή αυτή την πληροφορία σχετικά με το πώς τα κύτταρα αμήνονται και προστατεύονται απέναντι από βλάβες, τώρα πλέον μπορούμε με βάση αυτή τη γνώση να αναπτύξουμε μια φαρμακευτική ουσία, μια χημική ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία θα μπορεί να
0: λειτουργεί ενισχυτικά.
1: Ακριβώς, να ενεργοποιεί περισσότερο αυτό το συγκεκριμένο ένζυμο για παράδειγμα.
0: Αυτό το καλό είναι αυτό το CYLD1.
1: Ακριβώς, ή, ακριβώς.
0: Τα έχω σημειώσει για να ξέρω αν βγει και κυκλοφορήσει από τους πρώτους. Δύο ερωτήσεις πριν σας ευχαριστήσω. Αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, πότε αυτό θα είναι εφικτό να προσεγγίσει έστω τη δοκιμαστική περίοδο στον άνθρωπο, είναι η μία ερώτηση.
1: Αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψω. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε ήδη στο στάδιο το προκλινικό,
0: Μάλιστα.
1: δηλαδή στο να δοκιμάζουμε κάποιες συγκεκριμένες χημικές ενώσεις σε πειραματόζωα για να δούμε αν είναι ασφαλείς.
0: Όσο ανταποκρίνονται, μάλιστα.
1: Πριν τις δώσουμε σε ασθενείς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν, όπως καταλαβαίνετε, κλινικές δοκιμές.
0: Και
1: απαιτούν
0: σοβαρά πρωτόκολλα, ναι, δεν μπορεί να παίξει.
1: Απαιτούν συνεργασία με νοσοκομεία, με κλινικούς γιατρούς, με φαρμακευτικές εταιρείες. Είμαστε στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό. Αλλά είναι χρονοβόρες αυτές οι
0: μάλιστα.
1: διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι σε μια πενταετία θα έχουμε περισσότερα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ή όχι σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
0: Συγχαρητήρια για το επίτευγμα, το λέω ειλικρινώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι και εκλαϊκευμένα αυτή την πληροφορία. Με αγωνία θα περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια
1: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
0: Η παράταση της ζωής και μάλιστα με ποιότητα, γιατί άλλο να ζεις πιο πολύ, αλλά το πώς ζεις είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ ελπιδοφόρα ανακάλυψη μιας ελληνικής ομάδας για ένα θέμα που είναι πραγματικά παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Και δεν το έχουν κρατήσει μυστικό, γιατί ξέρετε, σε όλα αυτά λένε έχουν βρει εκείνο το άλλο, αλλά δεν μας το λένε. Δεν θα κρατήσουμε κι εμείς μυστικό ότι σαν σήμερα, ναι βέβαια, το 1996 έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

έχω μεγάλη προθυμία εδώ για εθελοντισμό. Έχουμε και ακροατές και το δικό μου λέει τηλέφωνο να μπω στις δοκιμές για αυτό το φάρμακο που μειώνει και καταπολεμά το γύρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθι έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

ακούσατε μια πόρτα να ανοίγει, κάποιον να μπαίνει ενθουσιασμένος. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης, έφερε γλυκά. Αχ, πήρα μόνο ένα, αφού μου είπε ότι και δύο κόρες του πέρασαν. Μπράβο, Χάρη, άσε παιδί μου, άσε και να έξω. Δηλαδή μόνο η μία κόρη κερνάει. Είναι μέρες αυτές πολύ σημαντικές. Βγήκαν οι βάσεις σήμερα. Καταλαβαίνετε τη χαρά. Έχει έρθει εδώ με 3-4 τεράστια κουτιά και μας μοιράζει γλυκά. Φαντάζομαι αυτό θα συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Όσοι και όσες παιδιά δεν είστε όμως σε αυτή τη φάση της εισαγωγής, μην το παίρνετε πολύ βαριά. Ξέρετε, στην επόμενη στροφή μπορεί να σας περιμένει το καλύτερο, αυτό που δεν είχατε καν υποψιαστεί σε σχέση με το πανεπιστήμιο. Μια τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου δηλαδή, γεννήθηκε η μεγάλη, σπουδαία, ο θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η Αμάλια Ροντρίγκες.

Λοιπόν, να δούμε κάποια από τα μηνύματά σας. Γιατί είπαμε πάντα έτσι την πατάμε με το δίωρο. Εντάξει, έχουμε χρόνο εδώ να μιλήσουμε με τους ακροατές, ακροάτριες, τα παιδιά, για όσους και όσες δεν θίγονται από την προσφώνηση και στο τέλος δεν τα καταφέρνουμε. Καλό δροσερό απόγευμα σε όλη την παρέα, ευχήθηκε η Πέπη νωρίτερα. Να, κοιτάξτε εδώ τώρα κίνηση, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος: προσφέρομαι για πείραμα για αυτά που λέγαμε τον καθηγητή, τον κύριο Ταβερναράκη, για το μηχανισμό που το βρήκε δική μας η ελληνική επιστημονική ομάδα, παιδιά, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ένα μηχανισμό που αναλαμβάνει την επιδιόρθωση των νευρικών κυττάρων, και αν αυτόν τον μηχανισμό τον ενισχύσεις, τον βοηθήσεις και τα λοιπά, μπορεί να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ δήλωσα στον αέρα ότι θέλω να είμαι ο πρώτος άνθρωπος εθελοντής. Ο Κωνσταντίνος το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ας με ονομάσουν και ζώο, λέει. Εγώ πάω από τώρα στα πειράματα. Δεν θα περιμένω πότε θα έρθει στους ανθρώπους. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου, Κωνσταντίνε. Αν και από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία, είσαι και νεότατος. Όταν θα είναι ώρα εσύ να ανησυχείς για αυτά, θα έχουν βρει πολλά πράγματα. Ενώ εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος μερικές φορές λέει: πιστεύω ότι όλες αυτές οι ανακαλύψεις περιγύρατος, αυτές δεν θα τις προλάβω δυστυχώς. Τι ειρωνία, Θεέ μου. Αυτό είναι μια μεγάλη αγωνία. Μην το βρει η ανθρωπότητα, αλλά εμείς δεν ανήκουμε τότε σε αυτήν, ενώ τη ζώσα ανθρωπότητα, για να μας βοηθήσουν οι ανακαλύψεις. Ο Γιάννης μας έχει δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Μία-μία όσες προλάβουμε θα τις λέω, Γιάννη, και θα βάζουμε και το σχετικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε με Amy Winehouse πάντως, γιατί μας έχεις ενημερώσει και στο Facebook. Τι λέει ο Σπύρος? Για τη δουλειά. Μας έχουν ψοφήσει, λέει. Ξεκούραση θέλουμε. Σε ποιους αναφέρεσαι, αγαπητέ Σπύρο? Δεν έχω καταλάβει, αλλά το διάβασα. Ο Angel που λέει: αντί για φάρμακα, νευροπλαστικότητα, αυτοεπιδιόρθωση του DNA. Ναι, αλλά για να γίνει αυτοεπιδιόρθωση πρέπει να δώσει κάποιες πληροφορίες στον οργανισμό. Αυτά μας εξηγούσε ο καθηγητής. Και ο φίλος μας που υπογράφει Faust μου λέει: δώσ' του σε παρακαλώ και το δικό μου τηλέφωνο. Εννοεί να μας ειδοποιήσουν να πάμε ως πειραματόζωα. Όχι ότι μας ενδιαφέρει μας το γύρας, αλλά για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θα γίνουμε εμείς πειραματόζωα για να ωφεληθείτε εσείς οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι. Πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα που ούτως ή άλλως, να είδατε, έφερε εδώ και ο Χάρης τα αγγλικά και όλα τα σχετικά, γιατί με την ανακοίνωση των βάσεων παιδιά και γονείς, συγγενείς, φίλοι γνωρίζουν πια τις δυνατότητες και αρχίζει μια άλλου τύπου κινητικότητα. Και αν το παιδί να πάει κάπου μακριά, αν βέβαια έχεις δει ότι είχε ψηλή βαθμολογία, έχεις κοιτάξει ενδεχομένως σπίτια, δηλαδή αρχίζει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια, αφού αποσαφηνίσουμε και τι ακριβώς, πώς διαμορφώνονται αυτές οι βάσεις. Θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Βλέπω όμως εδώ μια ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουν περάσει 3 χρόνια, ναι, τουλάχιστον. Είδα ότι στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΜΠΗ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ελληνικών σιδηροδρόμων, τον κύριο Παλιό, για αυτό το σύστημα αυτόματης πέδησης. Θα το έχετε διαβάσει, ETCS. Αυτό είναι ένα σύστημα που αν διαπιστώσει από μόνο του ότι το τρένο είναι σε γραμμή που δεν έπρεπε, ότι κάτι κινείται, ό,τι, φρενάρει μόνο του το τρένο. Αυτό λοιπόν το έχουμε, λέει, εγκαταστήσει. Και ρώτησε η κυρία Αποστολάκη τον κύριο Παλιό, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν αυτό λειτουργεί. Και της απάντησε ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό στο μεγαλύτερο μέρος και περιμένουμε και τις άδειες για το υπόλοιπο δίκτυο. Και ξαναρώτησε η κυρία Αποστολάκη: εγώ δεν σας ρώτησα αν είναι εγκατεστημένο ή λειτουργικό, αν λειτουργεί. Λέει, μα σας είπα, είναι λειτουργικό. Επέμεινε η κυρία Αποστολάκη και η απάντηση ήταν:
είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί σήμερα, δεν λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή είναι λειτουργικός προς τη δυνατότητα, αλλά δεν λειτουργεί. Και χρειάστηκε να γίνει μια ολόκληρη τέτοια ιστορία για να μάθουμε το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει εγκατασταθεί, είναι εν δυνάμει λειτουργικό, γι' αυτό καμιά φορά χρειάζεται μια προσοχή στη διατύπωση, εγκατεστημένο λέει στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα.

Κοιτάξτε, επειδή όταν βγω από το ραδιοθάλαμο, το Viber δεν μπορώ να το έχω στη διάθεσή μου, γιατί είναι του προγράμματος, δεν το έχουμε εμείς στα κινητά μας. Οι υποψηφιότητες που βλέπω εδώ, εθελόντριες και εθελοντές για αυτά τα πειράματα για να απομακρύνουμε το γύρας και τα λοιπά, αν θέλετε να μου στείλετε και στο απολύτως σχετικό στη σελίδα της εκπομπής, να τα καταγράψω μετά και ας στείλω μετά ένα mail στον κύριο Ταβερναράκη με μερικές χιλιάδες ακροάτριες, ακροατές και μένα, που είμαστε πρόθυμες και πρόθυμοι να βοηθήσουμε την επιστήμη.

γιατί με μπέρδεψες, Αλέξανδρε. Καλησπέρα σας, λέει. Καλό απόγευμα. Ανατριχιαστική ανακάλυψη με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Αλλά το νου σας, ρε Μάλια, λέει, δεν παρατείνει την νεότητα, αλλά τη ζωή. Όχι, Αλέξανδρε, παρατείνει με ποιοτικά χαρακτηριστικά τη ζωή. Αποτρέπει τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, των γνωστικών λειτουργιών κτλ. Τώρα, αν θα δείχνουμε 18ρηδες σαν να έχουμε περάσει μόλις στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν το ξέρω. Να και ο Βασίλης Νικολόπουλος που συνεργάζεται εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου, λέει όχι, δεν θέλουμε να δείχνουμε και τόσο μικρή, θέλουμε να έχουμε την οριμότητα που κερδίσαμε με κόπο και αγώνες, αλλά να κρατήσει λίγο παραπάνω.

έρωτας ως, πώς να το πω τώρα, ως έννοια, δεν σπουδάει στο πανεπιστήμιο, ξέρει αυτός και κάνει ό,τι κάνει. Αλλά ότι στο πανεπιστήμιο, πέρα από τον έρωτα για την, τα γράμματα, την πνευματική ανάπτυξη κτλ., είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσεις και τον έρωτα έρωτα. Εκεί νομίζω ότι το τραγούδι αυτό θέλει μια διευκρίνηση ή ένα στιχουργικό πείραγμα. Δηλαδή μπορεί και μέσα στο, όχι μπορεί, πολύ συχνά μέσα στο πανεπιστήμιο έρχεται αυτός ο σκανδαλιάρης θεός και κάνει τις δικές του δουλειές. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τον έρωτα, τον φτερωτό θεό να ρίχνει τα βέλη του όπου να είναι, για να δούμε εμείς κάποια πράγματα.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που ανακοινώθηκαν οι βάσεις μετά τις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παλιά περίμενες να σε ειδοποιήσουν, να τρέξεις στο σχολείο, να δεις τους πίνακες. Από μια περίοδο και μετά, και νομίζω αυτό ισχύει, όχι νομίζω, ισχύει σήμερα, δεν έχει τα στοιχεία της μαθήτριας ή του μαθητή. Έχει μόνο το κωδικό αριθμό για λόγους, λέει, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λες και τώρα στο τμήμα εκεί που θα πάει αυτό, δεν ξέρω εγώ αν ο Βασίλης πέρασε πρώτος, ας πούμε, στη φιλοσοφική και εγώ κόπηκα από την νομική. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το σύστημα, υπάρχουν βέβαια ηλεκτρονικοί τρόποι ενημέρωσης, οπότε μπαίνει ο κόσμος και τα μαθαίνει αμέσως. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, να δούμε λίγο τις φετινές βάσεις, γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, αν σε κάποια μαθήματα και σε κάποιες σχολές η ποιότητα, η δυσκολία, η ευκολία των θεμάτων αλλάζει τα δεδομένα, και να δούμε λίγο και πώς κινήθηκαν οι σχολές και τι συνεπάγεται αυτό εν τέλει και για φοιτήτριες, φοιτητές, αλλά και για το επιστημονικό δυναμικό που θα βγει μετά από τα πανεπιστήμια. Κύριε Χατζητέγα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Ωραία το είπατε.
0: Καλά το είπα. Κατά λάθος θα το είπα. Άμα ήταν καλό.
1: Το πανεπιστήμιο κάνει κανένας, αν μη τι άλλο, γνωριμίες και σχέσεις μιας ολόκληρης ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε...
0: Και συναντάει, μπορεί να συναντήσει και τον έρωτα της ζωής του ή αυτόν που νομίζουμε τότε, γιατί ξέρετε, κάθε φορά το για πάντα, ειδικά στον έρωτα, είναι μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσει. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως είναι για πάντα. Βέβαια, το πέρασμα από το πανεπιστήμιο σε ορίζει ως ένα βαθμό για πάντα και για το υπόλοιπο, όπως και να είναι θετικό ή αρνητικό, συνήθως θετικό. Έχουμε φέτος λοιπόν βάσεις που από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο πιο πρόχειρα, γιατί λέω θα μας τα πει ο κύριος Χατζητέγας, εγώ δεν θα τα καταλάβω και το ίδιο, ότι έχουμε, ας πούμε, μαθηματικά, φυσική πιο προσιτά από άλλες χρονιές, ή ανέβηκαν οι βάσεις, ήταν ευκολότερα τα θέματα?
1: Έτσι ακριβώς, όταν είναι ευκολότερα τα θέματα οι βάσεις ανεβαίνουν, όταν είναι πολύ δύσκολα οι βάσεις κατεβαίνουν. Ξέρετε όμως, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας διαγωνισμός κατάταξης των υποψηφίων, mm-hmm. και επομένως δεν μπορεί να ισχύσει αυτή η λογική του κάτω από τη βάση που έχουμε συνηθίσει στο σχολείο. Είναι διαγωνισμός κατάταξης, δεν είναι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις που πιστοποιούν την ελάχιστη γνώση.
0: Άρα εγώ δηλαδή, αν φέτος έγραψα ένα συγκεκριμένο βαθμό φυσική, μπορεί να μην μπω στο φυσικό, αλλά αν αυτό το είχα γράψει πέρυσι, να έμπαινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι υπάρχει αυτή η σχετικότητα, αναμφίβολα. Είναι απαιτητικές οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συχνά λέμε ότι το 10 είναι το μισό του άριστα. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε με αυτή την λογική της κατάταξης των υποψηφίων. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, οι βάσεις έχουν υποδηλώνουν μια σταθερή ζήτηση σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, οι νομικές και οι ψυχολογίες είναι ζητούμενο. Τα πολυτεχνιακά τμήματα είναι ζητούμενα. Οι σχολές της πληροφορικής παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ζήτηση και στο κέντρο αλλά και σε περιφερειακά τμήματα.
0: Είναι το σήμερα και το αύριο και σε επαγγελματική διαδρομή, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Και οι ιατρικές σχολές, επίσης όλες οι σχολές υγείας, έχουν μια σταθερή ζήτηση διαχρονικά. Αυτά είναι περίπου δεδομένα. Σίγουρα αυτό το οποίο λείπει στο σύστημά μας,
0: ναι,
1: δεν είναι βέβαια η κοινωνική εμπιστοσύνη και η αδιαβλητότητα, θα χρειαζόταν όμως έναν εξυγχρονισμό, κάτι πιο ευρωπαϊκό να είναι.
0: Γιατί υπάρχει λιγότερο μια συζήτηση γύρω από αυτό. Απ' τη μία θέλουμε να κρατήσουμε τον αδιάβλητο χαρακτήρα, αλλά να μειώσουμε και τις αντικειμενικές αδικίες που μπορεί να προκληθούν από αυτό το σύστημα.
1: Μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο, όπως ακριβώς το είπατε, και η συζήτηση είναι ανοιχτή. Και το ευχάριστο, πέρα, ναι, από έτσι κάποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις, είναι ότι όλοι συγκλίνουν ότι αυτό είναι το αναγκαίο, το να επιστρέψουμε στο λύκειο, να επιστρέψουμε στο σχολείο, να είναι το απολυτήριο διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως συμβαίνει.
0: Αλλά να είναι και μια πιστοποίηση προσωπικής καλλιέργειας, δηλαδή μην βγούμε μόνο για να πάμε εκεί και μετά να πιάσουμε δουλειά και έχουμε χάσει όλη αυτή τη γενική παιδεία που πρέπει ένας άνθρωπος να έχει για να μπορούμε να ζούμε καλά όλοι μαζί.
1: Όλα αυτά είναι ζητούμενα. Σίγουρα έχει το Λύκειο γίνει ένας προθάλαμος προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Mm-hmm. Κάποιοι υπουργοί παιδείας το έχουν πει στο παρελθόν ότι η χώρα δεν έχει Λύκειο και είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα το οποίο να είναι ηπιότερο, απολύτως αντικειμενικό και οπωσδήποτε αδιάβλητο, γιατί ξέρετε στην ελληνική κοινωνία η καταξίωση των πανελλαδικών εξετάσεων εδράζεται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεγονός. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι ενώ δεν είχαμε πολλούς αδιάβλητους θεσμούς, οι πανελλαδικές ήταν πάντα εδώ πέρα ένα σημείο που δεν επιδέχονταν καμία αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Ως προς τη διάβγεια του συστήματος. Απ' την άλλη, σε κάποια παιδιά ακριβώς το ότι αυτό είναι εντοπισμένο εκεί και καθοριστικό μπορεί να τους δημιουργεί ένταση μεγαλύτερη από αυτή που μπορούν να αντέξουν. Δεν είμαστε. Εμείς ήμασταν παιδιά. Δεν είναι όλα τα παιδιά ή όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να πάνε και να δώσουν σε μια στιγμή αυτό που λέμε τη μεγάλη μάχη. Δηλαδή πολλά παιδιά μπορεί να πέδιδαν πολύ διαφορετικά αν μέσα σε όλη τη χρονιά με εργασίες, με αυτό που λέμε το εθνικό απολυτήριο. Είναι δηλαδή μια σκέψη που πρέπει να την κάνουμε για το πώς η ένταση δημιουργείται. Άλλωστε το ξέρουμε και στα παιδιά και στις οικογένειες.
1: Σίγουρα στο παρελθόν ήταν εντονότερη, γιατί υπήρχαν και λιγότερες ευκαιρίες. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, ναι, πέρα από τα δημόσια πανεπιστήμια, στα οποία πάντως και εκεί θέλει μια προσοχή, γιατί σκεφτείτε ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε κάθε χρόνο 10.000 κενές θέσεις. Είναι κάτι το οποίο χρήζει μιας διόρθωσης.
0: Φέτος έμειναν 9.739, διαβάζω εδώ στις σημειώσεις μου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι πάνω κάτω εκεί που το είπατε, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
1: Μόνο που η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν απορρίπτει μόνο τις λευκές σκόλες και τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες, απορρίπτει και κάποιους οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να περάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Έχει δηλαδή χρήση διορθώσεων στους συντελεστές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί μέχρι να φτάσουμε σε ένα νέο σύστημα το οποίο να είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά που προσδιορίσατε προηγουμένως, και αδιάβλητο και απολύτως αντικειμενικό και ηπιότερο, και να ζωντανέψει και το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, να μην είναι ένα λύκειο 4 μαθημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε πώς, ναι, θα φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Αυτό, πάντως, ναι, θέλει ένα
1: διάστημα. Υπάρχουν και πολλές διαφορετικές ιδέες. Όλοι περίπου το ίδιο πράγμα λένε και ένας διάλογος που είναι σε εξέλιξη.
0: Να το κάνουμε μετά τις εκλογές, γιατί προεκλογικά σοβαρούς διαλόγους δεν πετυχαίνουμε εύκολα, κύριε Χατζητέγα. Δηλαδή τώρα και να συμφωνούμε εσείς και εγώ, άμα εσείς είσαστε άλλη ομάδα ή άλλο κόμμα από μένα, θα σας βρω 3-4 ελαττώματα σε αυτό που λέτε, ακόμη και αν δεν το είχατε πει θα το έλεγα εγώ. Είναι ένα θέμα αυτό, ξέρετε, η περίοδος που κάνουμε ένα διάλογο.
1: Είμαστε και εξασκημένοι στην ρητορική της κριτικής.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό
1: που λέτε. Βρίσκουμε, έτσι, επινοούμε. Το θέμα είναι να βρούμε τη σύνθεση και τη συνένεση, γιατί αυτό είναι κάτι το απολύτως αναγκαίο. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα πολλές ευκαιρίες. Εννοώ δηλαδή και την ιδιωτική συνιστόσα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Όσοι και όσες δεν τα κατάφεραν, γιατί ξέρετε, μετά μπαίνουμε στους πιο πετυχημένους και τις πιο πετυχημένες και καλά κάνουμε, δίνουμε και ωραία παραδείγματα, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που ενώ προσπάθησε ή δεν προσπάθησε αρκετά ή μπορεί και η συγκυρία ή δεν τα κατάφερε. Αυτός τώρα λέτε ότι μπορεί να κινηθεί προς το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή θα ήταν μια ευκαιρία να σκεφτεί και μια διαφορετική επαγγελματική πορεία ή εκπαίδευση? Γιατί κάποτε, παλιά, τώρα νομίζω οι άνθρωποι είναι πιο ενημερωμένοι, ήταν γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής για να έχει ένα εξασφαλισμένο Δηλαδή μήπως είναι και μια καλή αφορμή να εξετάσουν και άλλες παραμέτρους παιδιά και γονείς.
1: Πολύ σωστά, και υπάρχουν αυτές οι παράμετροι. Να ξεκινήσω από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες είναι τα παλαιότερα γνωστά ΙΕΚ,
0: μάλιστα,
1: και δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία μετά από μία διετία και με πιστοποίηση οδηγούν σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες που εφάπτονται της αγοράς εργασίας και είναι μια πολύ χρήσιμη εναλλακτική για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι πανεπιστημιακό, έτσι, είναι σε επίπεδο κατάταξη στο νούμερο 5, αλλά είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εναλλακτική που υπάρχει. Μάλιστα. Και πολλά παιδιά την αξιοποιούν και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν και την επαγγελματική προκοπή και την ευτυχία. Υπάρχουν τα κολέγια τα οποία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι.
0: Εκεί όμως θέλει και χρήματα. Δηλαδή
1: θέλει και χρήματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εκεί θέλει και χρήματα. Χρήματα βέβαια θέλει και κάποιος που εννοεί ζει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, περνάει σε ένα περιφερειακό.
0: Ναι, χρήμα. Ναι, και εκεί θέλει χρήματα. Δεν είναι δωρεάν. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία έχουν κάποιες πιο αυστηρές προϋποθέσεις, γιατί υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχεις περάσει στις πανελλαδικές το ελάχιστο βαθμολογικό όριο.
0: Α, σωστό.
1: Το οποίο σε μέση επίδοση ήταν φέτος 8,25.
0: 8,25. Μάλιστα.
1: Ένα τα άλλα, υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση για σπουδές που σχετίζονται με τις καινούργιες τεχνολογίες, αυξανόμενη.
0: Θα το κουβεντιάσουμε αυτό κάποια στιγμή, έτσι σαν ένα σύντομο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού μου, κύριε Χατζητέγα, και με τη βοήθειά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και υπάρχουν και πολλοί ειδικότεροι μου.
0: Καλά,
1: στο τάξη. Κομμάτι του επαγγελματικού θα προσανατολισμού.
0: Το... Ναι.
1: Εμείς λόγω της ενασχόλησης με τη φροντιστηριακή παιδεία έχουμε μια εξοικείωση με τις πολύ τεχνικές λεπτομέρειες του μηχανογραφικού δελτίου
0: που εσείς μας τις δώσατε σε ωραίες κατευθυντήριες γραμμές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζητέγα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπασταματίου.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, στο μεγάλο σχολείο του ραδιοφώνου, εσείς καθηγητές, εγώ μαθητής, ακούμε δελτίο ειδήσεων μαζί και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Α, και καθηγήτρες, όχι μόνο καθηγητές, συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά και την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Τρίτης. Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ, που σημαίνει τη de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Μια επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας εισαγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, συσκοτίζοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί το εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast-track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πόλης, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Ετούλα Καρνανίας. Εκτός από επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη πριν από δύο ημέρες. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Πάνω από 8.000 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχεση ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη οι φάκελοι διαβιβάζονται στο ελεκτικό συνέδριο και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατρούς, δημοσιογράφους, υπαλλήλους πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ήταν μια τέτοια μέρα που Chuck Berry κυκλοφόρησε το πρώτο του σιγκλάκι. Ο τίτλος ήταν Maybelline. Ήταν η πρώτη επιτυχία του Chuck Berry και θεωρείται δικαίως, νομίζω, από τα πρωτοποριακά rock and roll.

και από ό,τι βλέπω τώρα, ο Chuck Berry έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός σόλο καλλιτέχνης που κατάφερε να μπει στο top 10 του Billboard του πίνακα επιτυχιών με ένα rock and roll τραγούδι. Ανέβηκε μέχρι την 5η θέση του Billboard Rock Charts και στην 1η θέση του R&B Hit.

Είπαμε ναι μεν. Αν και η ζέστη υποχωρεί, τώρα περιμένουμε τις βροχές, τις καταιγίδες, τα φαινόμενα κτλ. Πήραν μια γεύση χθες και προχθές στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα λέει θα μοιραστούμε όλοι και όλες αυτές τις ιδιοτροπίες του καιρού, αυτή την τροπικοποίηση του ευκράτου κλίματος, όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Μέχρι σχετικώς προσφάτως, λέγαμε εδώ, το ευκράτο κλίμα και τα λοιπά, η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και όρια, και διάβαζα και μια έρευνα σύμφωνα με την οποία εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η θερμική μας καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με άλλες χώρες, και λόγω του γεωγραφικού σημείου της χώρας, αλλά και λόγω των συνθήκων που επικρατούν, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί μην μου πείτε ότι αν είχαμε αφήσει τον Ηλισσό να είναι Ηλισσός, πως το λένε τον ποταμό Ηλισσό, θα σου πω το μικρό μυστικό, και τον Κηφισσό να είναι Κηφισσός, και τα χρησιμοποιούσαμε βάζοντας γεφυρούλες, όπως κάνουν σε πόλεις στο εξωτερικό, ως ποτάμια, που έχουν όμως ακόμη και πλωτά μέσα που είναι μέρος της συγκοινωνίας. Είναι χαζί τώρα αυτοί, δεν ξέρουν. Εμείς ρίξαμε εκεί την άσφαλτο, φτιάξαμε δρομάρες για να πίζουμε εκεί στο Κηφισσό και να μην κουνιέται τίποτα. Δεν είμαστε έξυπνοι εμείς. Χτίσαμε και τώρα λέμε το κλίμα, η θερμική καταπώνηση κτλ. Πώς το λένε, το λέγανε οι παλιοί σοφοί άνθρωποι, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Αλλά εδώ ήταν δώσει αντιπαροχή να φτιάξει ο Κοσμάκης. Κοσμάκης χάρη και τότε, τώρα δεν χαίρεται όμως. Εμείς όμως χαιρόμαστε, όχι γιατί δεν αγαπάμε στην κυριολεξία το Θάνο Τσιμέκα, τον ηχολήπτη μας, αλλά όταν βλέπουμε και τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου, αυτό είναι για μας μια ευχαρίστηση. Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, γενικές εργασίες μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Περάσουμε σε λίγο μια βόλτα και από τη Βουλή, γιατί εκεί μπήκαμε στην τελευταία φάση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος. Και αν το έχετε διαβάσει, σας φάνηκε λίγο περίεργο, ότι εδώ λέει η πλειοψηφία που χρειάζεται λειτουργεί χιαστή. Τι είναι αυτό το πράγμα, χιαστή πλειοψηφία? Γιατί είναι άλλο η πρόταση τι εγκρίνεται τώρα και άλλο το πώς μπορεί να περάσει αν εγκριθεί ως πρόταση αλλά δεν έχει πάρει και την απαιτούμενη. Μη σας ζαλίσω εγώ, θα πάμε σε λίγο και στη Βουλή, γιατί εκεί έχουμε εν ολομελία το ξεκίνημα της συζήτησης. Τρεις μέρες νομίζω θα κρατήσει αυτή η διαδικασία, θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Τσιμπίδας. Και κάτι που θα το αποκαλύψουμε έτσι κι αλλιώς το επόμενο ημίωρο, αλλά σκεφτόμουν να το βάλω ως quiz, δεν μου ήρθε καλή ιδέα και διατύπωση, θα το πω λίγο θολά και αφηρημένα για να κάνετε υπομονή μέχρι το επόμενο ημίωρο της εκπομπής, να σας κρατήσουμε κιόλας. Λοιπόν, ποιο όνομα, μικρό όνομα, συνδέεται, ωραίο, πολύ γνωστό, μπορεί να είναι και το καλύτερο ας πούμε ανδρικό όνομα, με ολική κατάργηση του ΦΠΑ.

Α στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν λέω περισσότερα, δεν μπορώ να μην βλέπω τον Νικολόπουλο με κάτι θεόρατα μάτια που γράφουν απορία και έχουν ερωτηματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κι όμως. Ας τα αφήσουμε αυτά για το επόμενο ημίωρο. Θα παίξουμε και μπάλες σήμερα με τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί οι ελληνικές ομάδες ξεκινάνε, κάνουν ευρωπαϊκό ποδαρικό. Είναι το μεγάλο πι σήμερα, το ποδαρικό στην Ευρώπη, με ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Το πι, όχι αυτό το μικρό που είναι το 3,14 και βάζε ψηφία. Άρρητος, λέει, αριθμός. Γιατί τα ψηφία πηγαίνουν στο άπειρο και δεν επαναλαμβάνονται κιόλας. Δεν υπάρχει ένα μοτίβο επανάληψης και αυτό δεν είναι άλλο. Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που απολύτως σχετικό με μουσική και μαθηματικά μπορεί να το παρουσιάσουμε αύριο. Γι' αυτό μου προέκυψε τώρα εν τη ρήμη του λόγου. Γιατί μουσική και μαθηματικά έχουν φυσικά κοινό τόπο. Επί του παρόντος κάτι πολύ πιο απλό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, radio η δεύτερη, και είστε στη δική μας διεύθυνση, στην πλατφόρμα και στην εφαρμογή του Viber. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και κάνοντας χρήση φυσικά του Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί ή εδώ, όπως το δει κανείς, τα μηνύματά σας.

αρέσει πολύ αυτή η εκδοχή με την υπογράμμιση του δίσκου που παίζει. Μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή η Ζωή Φυτούση το 2017. Ηθοποιός, τραγουδίστρια με σε ένα περιορισμένο αριθμό τραγουδιών, αλλά και συγγραφέας, έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο, ποιήτρια, αρθρογράφος, συνδικαλίστρια.

0: επειδή βλέπω μετά και θα πάμε βουλή, μπάλες, κατάργηση ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θα προλάβουμε πολύ γρήγορα. Γεια σου αγαπητέ Κώστα. Είμαστε, λέει, να σκάσουμε, δεν θα τον βάλουν φυλακή. Κάτσε να δουν. Προς το παρόν η δίωξη και άρση ασυλίας αφορά τον κύριο Σαλμά, δεν αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα τι θα γίνει, αν τα στοιχεία θα επανεξεταστούν? Βιάζεσαι, μου φαίνεται, Κώστα. Θα μου πεις, δικαίωμά σου. Για να πάω και η Κατερίνα. Έχω, λέει, και καταγωγή από την Κρήτη. Να πείτε στον καθηγητή, είμαι υποψήφια για αυτή την έρευνα με τους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στη γύρανση εκεί στο νευρικό σύστημα. Είπα, Κατερίνα μου, όσοι όσες θέλετε στοιχεία στείλτε τα στο Facebook για να τα πάρω μετά να τα αντιγράψω. Αλέξανδρος, α όχι, αυτό το έχω διαβάσει, ζητώ συγγνώμη. Ο Βασίλης, παλιά τους επιτυχόντες στο πανεπιστήμιο τους ανακοίνωνε και το ραδιόφωνο, σωστό? Εγώ εκεί άκουσα τα καλά νέα, ερχόντουσαν εδώ οι κατάλογοι και είχαμε τους εκφωνητές τότε. Δεν το κάναμε εμείς τις εκπομπές και είχαμε ειδική ώρα που με το που έβγαιναν και παίρναμε τους καταλόγους, έμπαιναν οι εκφωνητές στους ραδιοθαλάμους και ανακοίνωναν τα καλά τα νέα. Ο Σταμάτης, η ουσία αυτών των πειραμάτων που θέλουν όλοι να πάρουν μέρος, από ό,τι κατάλαβα είναι εξατομικευμένα και ίσως παίζουν και συμβατότητες γονιδιακές, γιατί αν οι τροποποιήσεις μπορούν να λάβουν χώρα με άγνωστες συνέπειες για το πειραματόζω. Ναι, βρε Σταμάτη μου, δεν είπαμε, μα μας το είπε και ο κύριος Ταβερναράκης, ο καθηγητής. Δεν θα ξεκινήσουν αύριο, πρέπει να ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας πριν μπούμε σε εφαρμογή στον άνθρωπο, αλλά είπε καμιά πενταετία που εμένα μου φάνηκε μια χαρά χρόνος. Οπότε, λέει ο Σταμάτης, μη βιάζεστε να πάρετε μέρος σε κάτι που δεν έχει ήδη δοκιμαστεί με πλήρη βεβαιότητα απουσίας παρενεργειών. Σταμάτη μου, γι' αυτό είπε ότι εμείς 2-3 εδώ θα θυσιαστούμε για σας και την επιστήμη τώρα που είναι κίνδυνος. Λοιπόν, για πάμε τώρα μέχρι τη Βουλή, γιατί όπως σας είπα ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, να μάθουμε τι είναι η χιαστή πλειοψηφία, τι συζητούν αυτή την ώρα οι αντιπρόσωποι μας, οι εκπρόσωποι του έθνους. Ο Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα.
0: Τι γίνεται, έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, πώς θα πάμε?
1: Η συζήτηση έχει ξεκινήσει, αύριο αναμένονται οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθούν, περίπου κατά τη μία από ό,τι μαθαίνουμε ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για αυτή τη διαδικασία, όπως φαντάζεσαι και εσύ και αναμένουμε όλοι, θα είναι μια συζήτηση η οποία θα ξεφύγει πέρα από τα στενά πλαίσια της συζήτησης περί συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Εγώ θα έλεγα δημιουργική και θερμή, αλλά για να λες εσύ ότι μπορεί να πάει και λίγο παρακεί, κάτι
1: θερμή
0: θα
1: σίγουρα,
0: ξέρεις.
1: Δημιουργική δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι πριν κάποιους μερικούς μήνες όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία που κάναμε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και λέγαμε ότι συνήθως αυτή η διαδικασία δείχνει την ωριμότητα του πολιτικού κόσμου της χώρας και τις προθέσεις για ευρύτερες συνενέσεις και να βρεθεί τέλος πάντων ένας κοινός τόπος τουλάχιστον για 3-4 πράγματα προκειμένου να πάμε και λίγο παρακάτω.
0: Έπρεπε να γίνει 2 χρόνια πριν. Μην είμαστε τώρα στο θα έχουμε δεν θα έχουμε προώρες εκλογές.
1: Είναι και αυτό. Παίζει και αυτό, πολύ σαν το τοπίζεις, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Εξάλλου το πολιτικό σκηνικό πώς είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή εντός και εκτός Βουλής, πιο πολύ εντός Βουλής θα σου πω εγώ, είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν βοηθάει στην κατάθεση συγκροτημένων προτάσεων, όταν δηλαδή αυτή η Βουλή έχει 52 ανεξάρτητους βουλευτές, είναι δύσκολο.
0: Καταπληκτικό, ωραίο ναι, κόμμα ναι. Αυτό, άμα βγει ένα κόμμα ανεξάρτητοι βουλευτές, γίνεται αυτόματα αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Τουλάχιστον εντός Βουλής αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε τίποτα από όλα αυτά δεν βοηθάνε. Όπως λες και εσύ, όλοι ζουν μέσα ένα άτυπο προεκλογικό κλίμα, μπορούσαμε να το πούμε.
0: Πολύ σωστός όρος, άτυπο δεν είναι.
1: Ακριβώς, οπότε εδώ αύριο αναμένουμε μια σύγκρουση εφόλης της ύλης και όχι πλέον μόνο για τα στενά συνταγματικά. Εγώ διαδικαστικά να πούμε στους ακροατές ότι αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει 2 συζητήσεις σήμερα και αύριο και μια ψηφοφορία την πρώτη από τις 3 που πρέπει να γίνουν την Δευτέρα. Η δεύτερη ψηφοφορία είναι μετά από ένα μήνα, όταν θα ξανανοίξει δηλαδή η Βουλή μετά τις διακοπές, περίπου στις 27 Αυγούστου. Γιατί έχουμε 2 ψηφοφορίες?
0: Γιατί?
1: Για να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα κάποια διάταξη του συντάγματος να συγκεντρώσει 180 ψήφους τώρα, προκειμένου μετά να χρειάζεται μόνο 150 προκειμένου να αναθεωρηθεί. Τι σημαίνει αυτό?
0: Κάτσε, δηλαδή, κάτσε, να το διευκρινίσουμε και για τον κόσμο, ότι αν πάρει τώρα 180 δεν σημαίνει ότι πέρασε. Απλώς θα χρειάζεται μόνο σε εισαγωγικά 150.
1: 50, ναι,
0: δεν περνάει με τη μία δηλαδή.
1: Μετά τις εκλογές,
0: θα πρέπει και η καινούργια βουλή να πει ναι, καλά το είπαμε τέτοιο, πάνω από τους μισούς και τις μισές, μάλιστα.
1: Ναι, τι είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης όταν έγραφε αυτό, αυτή τη διαδικασία, ότι εδώ θα έχει προηγηθεί μια μακρά διαδικασία συζητήσεων.
0: Τρεις μέρες δεν θα γίνει κουβέντα στη Βουλή.
1: Ναι, ναι, σήμερα, αύριο και την
0: Επειδή
1: Δευτέρα.
0: Επειδή πες μακρά, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, πιο πριν.
0: Καλά, έχει γίνει και στις επιτροπές, επεξεργασία κτλ.
1: Οπότε τι έλεγε ο... Σκεφτόταν τότε που το γράφαν αυτό, ότι έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία που λες και εσύ, και φτάνουμε στις ψηφοφορίες έχοντας βρει εκείνο τόπο. Οπότε ό,τι έχει πάρει 180 σημαίνει ότι το έχουμε συζητήσει, το έχουμε συμφωνήσει.
0: Το θέλουν και άλλοι, όχι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση. Μάλιστα.
1: Τώρα το αντίθετο είναι το χιαστή που είπες πριν, ότι ό,τι δεν πάρει 180 αλλά πάρει 150 τώρα, χρειάζεται 180 μετά.
0: Μάλιστα. Ερώτηση, άμα δεν πάρει ούτε 150. Θα μου πεις τι τα πρώτα.
1: Ναι, δεν θα,
0: ναι, δεν ξέρεις. Ναι.
1: Δεν θα προκριθεί στην συνταγματική αναθεώρηση της καινούργιας Βουλής.
0: Στην επόμενη περίοδο της Βουλής δεν θα αναφερθεί καν.
1: Αυτό, δεν θα αναφερθεί καν. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που... Μια, τόσο μια συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης που στην παρούσα φάση δεν έχει δημιουργήσει ούτε συζητήσεις, ούτε έχει βγάλει δύσεις.
0: Και ούτε στο δημόσιο έχει... διάλογο βλέπεις να κυριαρχεί. Τώρα συζητάμε με τη, η άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά, ειδικές του αναφορές που εμπλέκουν σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά τον κύριο Γεωργιάδη στην υπόθεση Νοβάρτης
1: και άλλα,
0: με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, αν είναι 9 που κακώς μπήκαν, οι 4 τι θα γίνει. Είχαμε και τον αντισαγγελία του Αρείου Πάγου με τον κύριο Τριαντόπουλο για την, που προτείνει έτσι στο δικαστικό συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος,
1: για το έγκλημα των Τεμπών,
0: ναι, για το μπάζωμα, αυτό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης έλεγε, ότι όσοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Βέβαια διευκρίνησε ο κύριος Φλωρίδης, λέει αυτοί που το συνέδεαν με άλλες θεωρίες, αλλά αν έγινε λάθος είναι μπάζωμα. Δηλαδή τώρα τις προθέσεις δεν ξέρω αν θα τις βρει το δικαστήριο, αλλά όταν παραβαίνει συγκεκριμένα πρωτόκολλα είναι πρόβλημα. Όλη αυτή λοιπόν η κουβέντα δεν έχει την κατάλληλη μυρωδιά για να μιλήσει για σοβαρότατα ζητήματα που είναι
1: το Σύνταγμα. Είναι η βάση του
0: ακρογωνιαίος λήθος, βέβαια.
1: Της λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα, σε αυτή την αστική δημοκρατία.
0: Και η αντίληψη που έχει και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία.
1: Παλιότερα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και πλέον ισχύει. Δηλαδή πάντα η κοινωνία μπορεί να πιέζει και αυτό να αποτυπώνεται στις θέσεις των κομμάτων, σαφώς. Γι' αυτό και θα πούμε έτσι και το κλείνουμε, και πολύ ωραία πάσα έδωσες, ότι τώρα μπορεί να μην δούμε διατάξεις που να παίρνουν 180, αλλά οι εκλογές αυτές, θα μου πεις, πάντα λέτε εσείς ότι είναι κρίσιμες και οι πολιτικοί είναι κρίσιμες. Εγώ θα πω λοιπόν ότι είναι κρίσιμες, γιατί θα διαμορφώσουν μια ενδεχομένως πλειοψηφία η οποία μπορεί να πει ότι ναι, πριν δεν βρήκαμε τους 180 π.χ. για το τάδε άρθρο, αλλά τώρα είμαστε πιο πολλοί που το θέλουμε και μάλλον φτάνουμε στους 180, γιατί καθίσαμε, το συζητήσαμε και θα το αλλάξουμε. Να. Θέλω να πω, δεν είναι αδύνατο να γίνει ένα άρθρο να βρεθεί, να βρεθεί με τον οδό βουλευτής να το αλλάξουν, ακόμα και αν τώρα δεν έχει πάρει αυτήν την
0: από ό,τι δείχνει πάντως, και εσύ το ξέρεις καλύτερα, η αντιπολίτευση σύσσωμη δεν συνενεί σε, νομίζω, στην πλειονότητα ή σε όλα τα άρθρα που είναι για...
1: Το Πασόκ έχει 15 άρθρα στα οποία θα ψηφίσει
0: παρόν
1: γιατί
0: όμως,
1: έχει καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Αυτό όμως λένε μερικοί ή το ερμηνεύουν μερικοί, ότι δεν είναι ξεκάθαρο όχι όπως στις άλλες διατάξεις. Σου λέει ότι εγώ έχω τις προτάσεις μου. Αν αύριο υπάρχει μια διαφορετική πλειοψηφία η οποία θέλει να τη συζητήσει και βρούμε μια μέση λύση, μπορεί και να βρούμε και τους 180.
0: Ναι. Πιθανότητα βλέπεις κάποιες από αυτές τις προτάσεις, ας πούμε, να την περάσει μια κυβέρνηση ώστε αυτό το άρθρο έστω με την τροποποίηση, ή δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες συνενετικές διαδικασίες.
1: Νομίζω ότι αν υπήρχε ένας πιο ουδέτερος πολιτικά χρόνος, άρθρα τα
0: σε
1: οποία
0: αφορούν, ζητήματα...
1: παραδείγματος χάρη στην ευθύνη περί ευθύνης υπουργών, στο άρθρο 16 τα δυτικά πανεπιστήμια, σε άρθρα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κλπ., ίσως να υπήρχε μεγαλύτερος χώρος, δεν σου λέω ότι θα συμφωνούσαμε, σίγουρα θα υπήρχε μεγαλύτερος χώρος για να βρεθούν συνενέσεις.
0: Γιατί είδαμε ότι και εκτός Βουλής βέβαια, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είπε ότι και αν βγούμε κυβέρνηση δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα οποία βέβαια διαφωνούσαμε, αλλά τώρα υπάρχει ένα τετελεσμένο. Θέλω να πω, υπάρχουν σημεία που ίσως οι προσεγγίσεις να ήταν ή να είναι στην επόμενη περίοδο της Βουλής πιο κοινές.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Θα μιλήσουμε και αύριο, γιατί θα έχουμε και τους πολιτικούς αρχηγούς να δούμε και τι θα συζητήσουν ακριβώς. Γεια σου. Σας είπα νωρίτερα για την Αμάλια Ροντρίγκες, αυτό τον θρύλο της πορτογαλέζικης ή της πορτογαλικής μουσικής, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Και είπαμε έτσι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων παρηγορητικά. Θα ακούσουμε την επικαιρότητα και θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις ντρόουν σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν το τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Μια τέτοια μέρα που λέτε 23 Ιουλίου γεννήθηκε ο Σλας. Βρετανοαμερικανός, παρακαλώ πολύ, κιθαρίστας και τραγουδοποιός, πολύ γνωστός βέβαια για τη συμμετοχή του στους Guns N' Roses. Μέχρι το 96-97, δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να σας γελάσω, αλλά ίδρυσε και τους Velvet Revolver. Που λες, Βασίλη Νικολόπουλε, και εσείς κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, το περιοδικό Time στη λίστα 10 Best Electric Guitar Players of All Time τον έβαλε στη δεύτερη θέση. Δεν συμφωνείς εσύ, Βασίλη, για δεύτερη θέση. Ούτε δεκάδα δεν τον έβαζες. Καλός δεν είναι καλός. Καλός. Εμείς ακούμε πάντως ένα τραγούδι των Guns N' Roses με μια πολύ ωραία προτροπή. Don't cry, μην κλαις. Τώρα τι θα κάνουν οι ομάδες σήμερα και ποιος θα κλάψει, ποιος θα γελάσει, ναι. Λοιπόν, τι μας γράφει, πρώτα απ' όλα ο Οδυσσέας, πολύ μ' άρεσε, θα το μοιραστώ, Οδυσσέα. Ξέρω, λέει, και εγώ ένα σύστημα ανθεκτικότητας του νευρικού συστήματος, απλώς γιατί συζητούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ταβερναράκη, για μια ανακάλυψη επιστημονική από την ελληνική ομάδα που δείχνει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το μηχανισμό και να μειώσουμε τις συνέπειες της γύρανσης. Λέει λοιπόν ο Οδυσσέας, έχω και εγώ ένα σύστημα, αλλά είναι πιο δύσκολα εφαρμόσιμο από του καθηγητή και μας το περιγράφει. Δεν το κρατάει μυστικό. Πρώτον, δεν βγαίνει στον Κυφισό πρωί και απόγευμα. Δεύτερον, μετακομίζει σε νησί της άγονης γραμμής. Τρίτον, αποχή από τα social media. Και εκεί λέει το νευρικό σύστημα δεν θα γεράσει ποτέ. Γίνεται όμως, λέει, δεν γίνεται. Ωραία, ωραία προσέγγιση, Οδυσσέα. Ο Γιώργος δεν ξέρω τι θέλει να πει. Ηλεκτρολόγος ναι, παθολόγος ναι, συνταγματολόγος ναι, ο ποινικολόγος τι κάνει? Γιατί πριν ρωτούσες τι κάνει ο συνταγματολόγος. Ο συνταγματολόγος ερμηνεύει το σύνταγμα, συμμετέχει σε θεσμικές διαδικασίες, το μελετά πρωτίστως, διδάσκει σε ανώτατο επίπεδο, εάν δικηγορεί παρίσταται αφού παρακολουθεί την ομολογία των ανώτατων δικαστηρίων σε υποθέσεις που εγείρουν συνταγματικά ζητήματα. Τώρα εσύ γιατί ρωτάς για τον ποινικολόγο που ασχολείται με το ποινικό, μπορεί να λειτουργήσει ως υπερασπιστής σε ποινικές υποθέσεις ή ως πολιτική αγωγή κτλ. Ναι, εκεί που ρώταγες για τους συνταγματολόγους, τώρα για τους ποινικολόγους, αν έχεις κανένα σε λόγο άλλο, ρωτάς. Τον αθλητικολόγο όμως μην τον έχουμε και περιμένει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Γιατί σήμερα είναι ποδαρικό, είναι η μέρα του Πι. Ποδαρικό για την Ευρώπη, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Γεια σου Τάσο, επιτρόπου έχεις και να πει και εσύ στο επίθετο. Εγώ έχω πολλά. Εγώ έχω πολλά. Για πες μας τι. Γεια σου.
2: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός λοιπόν εγκαινιάζουν σήμερα τη μία ποδοσφαιρική σεζόν για τις ελληνικές ομάδες ουσιαστικά. Ο μεν δικέφαλος δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League, ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο προβληματικό του Conference League. Να θυμίσω για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει περιθώρια απώλειας. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει.
0: Αλλιώς δεν θα συνεχίσει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί είναι στο τελευταίο, ας πούμε, από τα ιεραρχικά, από αυτά τα κύπελα. Είναι το Conference. Άμα δεν περάσει εκεί, δεν έχει που να πάει. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω, στις 8.
2: Στις 8 η ώρα στο Λούμπλι της Πολωνίας, σε ουδέτερη έδρα, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Η Ρεβάνη σε μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη, μια ομάδα η οποία τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας.
0: Γιατί ακούγεται, έχει πλάκα το όνομά της, αλλά για να τερματίσει τρίτη θα παίζει. Ναι,
2: καλά,
0: ναι, σωστό. Γι' αυτό βάλαμε εμείς Don't Cry από Guns N' Roses. για να μην κλάψουμε εμείς, να κλάψουν οι αντίπαλοι μας.
2: Και η Ρεβάνς, 9 η ώρα να επαναλάβω το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Του Παναθηναϊκού. Η Ρεβάνς είναι την ερχόμενη, την επόμενη μάλλον Πέμπτη πλέον. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τηλεοπτικά από το Open και του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά οι αγώνες θα καλυφθούν φυσικά από την Era Sport. Να πάω σε μια είδηση η οποία το είχαμε γνωστοποιήσει την περασμένη εβδομάδα, εδώ και στην εκπομπή μάλιστα. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής της Arsenal.
0: Οπότε θα τον βλέπω φέτος. Γιατί Arsenal βλέπω, ναι, βέβαια.
2: Απλά τον ανακοίνωσε γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο, μπράβο το παιδί.
2: Το 21 ο Τζόλης πήγε στη Norwich έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Έκανε τη γύρα του που λένε και τελικά κατέληξε στην Breeze, όπου σημείωσε την τελευταία χρονιά μόνο 22 γκολ και 29 assist. Και αυτό ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητο από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, που της Ευρώπης αν θέλεις.
0: Οπότε τώρα θα είναι κανονιέρης όνομα και πράγμα.
2: Έτσι, να τα βάζει και να το λέμε. Έτσι. Το νούμερο 17 θα αγωνιστεί. Να θυμίσω την περίπτωση που άλλους τρεις, είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα παίξει στη Νάσα. Ταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος και Μαυροπάνος έχουν περάσει. Είναι ο πρώτος επιθετικός που πάει στη Νάσα, ένα Έλληνας. Και υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, τον αναφέραμε κατά τις περασμένες ημέρες, από την Χάπουελ Μπερσεβά, ο Κίνγκς Κάνγκουα, από τη Ζάμπια, συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
2: Η ΑΕΚ αποσύρθηκε γιατί αγωνίστηκε με τη Βίκινγκ Μπουργκ.
0: Οπότε εδώ στα προκριματικά αυτά τα δύο.
2: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει πλησιάσει.
0: Τον ωραίγεται. Είδε εκεί ότι είναι καλό.
2: Έχει προχωρήσει και σε συζητήσεις.
0: Τι λες.
2: Και με την ομάδα. Οπότε περιμένουμε και αυτό αυτή την εξέλιξη. Και από την άλλη είναι πολύ κοντά, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Αγγλικού Συλλόγου της Χαλ, δηλαδή ο Ατζούν Ιλιτσαλή, ο γνωστός
0: Ατζολάκης.
2: Για τον Τζολάκη ακριβώς, ότι είναι τελειωμένη ιστορία.
0: Πάρτε το παιδί, τι σημαίνει 90% ρεσί τάση.
2: Προφανώς κάποιες λεπτομέρειες θα υπάρχουν, τις οποίες δεν τις εξήγησε ο κύριος Ατζούν. Τον Ολυμπιακό ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί, καθώς προφανώς περιμένουν τις τελευταίες.
0: Εγώ περιμένω. Όταν ανακοινώσει ο Ολυμπιακός ότι τον έδωσε, τότε θα είναι το σίγουρο. Τα άλλα και με τα survivor και αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς.
2: Σωστό. Και να σε κλείσω με
0: μάλιστα,
2: μια κλείσαμε. Πολύ ευχαριστή είδηση, καθώς η Εθνική Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο 14-13. Αναφέρομαι στα ημιτελικά.
0: Είσαι μεγάλο τσακάλι, γιατί το είχα σημειώσει που σου έλεγα χθες, πες μας τίποτα με πισίνα, με νερά, και βλέποντας χθες ότι παίζουν σήμερα νωρίς, παίζανε εκεί 9 με 11.
2: Ναι, πρωί.
0: Λέω θα περιμένω τον Επιτρόπο και όταν πάει να μου πει γεια θα του πω ρε εσύ, δεν βούτυξες όμως σε μια πισίνα που είχαμε πόλο. Και με...
2: Όχι. Ήταν η προαναγγελία χθες. Εντάξει, δεν την προλαβαίνουμε, λέμε.
0: Όχι, μα είσαι τσακάλι, αυτό θέλω να πω. Δεν μπόρεσα να συστήσω την παγίδα. Δεν
2: για
0: μπόρεσα.
2: Μένα το πόλο το έχω πει, είναι το εθνικό σπορ.
0: Και είμαστε λοιπόν, και πολύ καλοί.
2: Στο Sydney World Cup, στα ημιτελικά πέρασε η εθνική νίκη στο Μαυροβούνιο 14-13. Το Σάββατο, 1 και 4, από την F2 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον ημιτελικό και μετά. Παίζει για τους αγώνες των μεταλλίων την Κυριακή, ο μικρός τελικός στις 7.30 και ο τελικός στις 11 η ώρα. Αυτά ως κυριότερες ειδήσεις. Αύριο θα έχουμε και σπουδαίτερα.
0: Μια διευκρίνηση πριν σε ευχαριστήσω, επειδή θα με κλείσεις, εγώ μπορώ να συνεχίσω μετά, γιατί έχουμε κάνα 20 λεπτό. Γιατί συνήθως σε κλείνω εγώ, κατάλαβες, και εσύ φεύγεις. Εσύ τώρα που θα με κλείσεις να φύγω, εγώ θα μείνεις εσύ, πώς θα το κάνουμε.
2: Μείνε, γιατί το ζητάει ο λαός.
0: Ναι. Λοιπόν, και με κλείνεις και μένω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας,
0: σε ευχαριστούμε. Φύρακια διαπαραμονή.

0: Ήταν η νύχτα μια πολύ δύσκολη ημέρα, αλλά όταν είμαι στο σπίτι και με κρατάς και αγκαλιά, πόσο καλύτερη αυτή η εικόνα αν πληρώσω φτηνό εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να έρθω στο σπίτι και μετά το ρεύμα που θα κάψουμε, καθώς είμαστε αγκαλιασμένοι και όλα τα σχετικά, δεν έχει ΦΠΑ, σας το είπα στην αρχή της ώρας, με ποιο όνομα συνδέεται η ολική, προσέξτε, κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Το έχει το όνομα. Εγώ στην ανάρτηση στο Facebook είχα βάλει Ανδρέας, γιατί με συμφέρει, αλλά η αγγλική εκδοχή του είναι η πραγματική και μάλιστα το χαϊδευτικό του Άντριου, δηλαδή το Άντι, γιατί αυτός είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, και αποφάσισε να προχωρήσει σε μια γενναία κίνηση. Και πριν πούμε για αυτή, αν δείτε και τι ΦΠΑ αυτό που θα μηδενίσει είχε μέχρι τώρα, θα μας πιάσει μια μελαγχολία. Θα πάμε μέχρι την Βρετανία να μιλήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Εξαδάκτυλο, τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Εξαδάκτυλε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν σας συναντάμε στη Βρετανία ή εδώ.
1: Βεβαίως, είμαι στο Λονδίνο και παρακολουθώ και τις εξελίξεις από κοντά, γιατί βρίσκομαι στο κέντρο, λίγα μέτρα μακριά από το Whitehall.
0: Μάλιστα. Και έχετε ανάψει όλα τα φώτα, τα κλιματιστικά, λέτε δεν με νοιάζει τίποτα τώρα οι λογαριασμοί. Είναι τολμηρό μέτρο, για να βοηθήσουμε ακροάτριες και ακροατές να... Γιατί τα πάω επίτηδες λίγο αφηρημένα, ξέρετε, του δώσαμε.
1: Τα είπατε και πάρα πολύ ωραία ευκαιρία των Beatles, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή.
0: Γι' αυτό τους διαλέξαμε, γι' αυτό.
1: Για να εξηγήσουμε, η πρόταση είναι η εξής, ότι θα αφαιρεθεί ο φόρος από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, που σημαίνει ότι θα υπάρχει...
0: Για όλα τα νοικοκυριά, έτσι.
1: Για όλα τα νοικοκυριά είναι οριζόντιο το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο και προφανώς και για τις εταιρείες και τα λοιπά, έτσι. Οπότε έχουμε μια καλή μείωση όσον αφορά ανθρώπους που καταναλώνουν αρκετό ρεύμα. Τώρα ο υπολογισμός τον οποίο έχει γίνει είναι ότι κατά μέσο όρο το νοικοκυριό θα κερδίσει περίπου 45 λίρες το χρόνο.
0: Μια στιγμή.
1: Δεν μιλάμε για κανένα.
0: Ναι, αλλά μια στιγμή κύριε καθηγητά,
1: ποσό.
0: Γιατί εγώ υπολόγισα στο δικό μου λογαριασμό και βγαίνουν πόσο ΦΠΑ δηλαδή έχουν λογαριασμοί του ρεύματος.
1: Δεν είναι...
0: 5%.
1: Ναι,
0: αυτό
1: είναι
0: το... αρκετά, σοκαρίστηκα αρκετά και μόνο που το είδα. Δηλαδή το 5%, αν μας το λέγανε εδώ, θα είχαμε βγει στους δρόμους να πανηγυρίζουμε. Δηλαδή είχε ήδη πολύ χαμηλό ΦΠΑ, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ανακούφιση, δεν είναι και αυτή.
1: Ναι. Βεβαίως, διότι ένα 5% είναι μια μείωση η οποία μπορεί να... ας το πούμε, φέρει ένα αντίβαρο στις τελευταίες αυξήσεις που είχαμε στις τιμές της ενέργειας.
0: Ναι, και
1: οπότε
0: που μπορεί να, να είναι και ακόμα και... μεγαλύτερες.
1: Ναι, καθότι ξανανέβηκε η τιμή του πετρελαίου σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα γενικά ευχάριστο μέτρο. Ποιος αντιτίθεται στο να έχει κάποια μείωση στους λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
0: Έχουν υπάρξει και αντιδράσεις όμως από ό,τι διάβαζα.
1: Ναι, διότι αυτό το 5% μεταφράζεται στον κρατικό κορβανά σε μεγαλύτερα ποσά. Οπότε από κάπου θα πρέπει να αντισταθμιστεί η απουσία αυτών των εσόδων. Οπότε υπάρχει αυτό. Ναι.
0: Αυτό για, είναι ένα πρώτο...
1: Προσοχή,
0: για πείτε.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι είναι για 6 μήνες είναι η πρόταση.
0: Ναι. Και εμείς λέγαμε εδώ να το διαφημίσουμε, να ακούμε κι εμείς εδώ
1: είναι,
0: μήπως...
1: Βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα για να δούμε και τους 6 μήνες στους οποίους καλύπτει, είναι όλο το φθινόπωρο και όλος ο χειμώνας για τα αγγλικά δεδομένα, οπότε εκεί όντως έχουμε και τις μεγαλύτερες καταναλώσεις ρεύματος και τα λοιπά, οπότε εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μια ωραία σημαντική βοήθεια, η οποία είναι περίπου ίδια με το επίδομα θέρμανσης το οποίο υπήρχε για τα νοικοκυριά όταν έγινε η μεγάλη άνοδος των τιμών της ενέργειας με τη ρωσική εισβολή. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα καλό μέτρο.
0: Υπάρχει βέβαια και ένας φόβος ότι αυτό από κάπου πρέπει να χρηματοδοτηθεί, γιατί νομίζω ακριβώς ανακοίνωσε και μια σταθεροποίηση, ένα πλαφόν στα εισιτήρια στις 2 λίρες, ότι δεν μπορεί
1: Υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία τρέχουν και θα τρέξουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πάγωμα των αυξήσεων στα εισιτήρια του τρένου. Ως γνωρίζουμε, στη Βρετανία οι σιδηρόδρομοι δεν είναι κρατικοί. Κάποιες από τις γραμμές και τις περιοχές είναι ιδιωτικοποιημένες. Mm-hmm. Έχει γίνει μια αντιστροφή προς την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων από την κυβέρνηση του Στάρμερ. Οπότε, προχωρώντας με αυτό το μέτρο, η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ήδη ότι για 3 χρόνια θα κρατήσει σταθερές τιμές των εισιτηρίων στα τρένα. Οπότε, η ανακοίνωση από τον Μπέρναμ ότι θα κρατήσει το πλαφόν αυτό των 2 λιρών ανά εισιτήριο στα λεωφορεία είναι συμπληρωματικό αυτής της αρχικής κίνησης που υπήρχε ήδη την κυβέρνηση των εργατικών.
0: Όλα αυτά
1: είναι
0: τα μέτρα...
1: πολύ καλό αυτό,
0: ναι, βέβαια,
1: να σας πω, γιατί και οι γραμμές των λεωφορείων είναι ιδιωτικοποιημένες, οπότε υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Όλα αυτά προκύπτουν, εντάξει, ξέρουμε ότι ο κύριος Μπέρναμ είναι με τους εργατικούς και είναι νομίζω από τη σοσιαλιστική πτέρυγα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι όμως αποτελέσματα της κρίσης που τη ζούμε λόγω των εχθροπραξιών στο Ιράν, δηλαδή υποχρεώνεται, γιατί αν υποχρεώνεται μια χώρα όπως η Βρετανία, γιατί έβλεπε ότι δεν πάει καλά και στα ποσοστά και νομίζω ούτως ή άλλως η εργατική δεν πρέπει να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ή αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει συνολικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι και το αντικείμενό σας η Ευρωπαϊκή Πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό ζητάω αυτή την εκτίμηση, αν δηλαδή μπορεί να δούμε μια τέτοια στροφή ευρύτερα πέρα από τη Βρετανία.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα μέτρα αυτά είναι συνάρτηση πραγμάτων, έτσι. Έχουμε κάποιο αυξανόμενο κόστος ζωής. Ο Μπέρναμ έκανε την ανακοίνωση ότι θα είναι μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος ζωής. Για καλή του τύχη, τα στοιχεία του πληθωρισμού για αυτό το μήνα πέσαν στο 2,9. Οπότε υπάρχει μια συγκράτηση τιμών από τη μία μεριά. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ουσιαστικά είναι να εξισορροπήσει με διάφορα μέτρα αυτές τις αξίες που είχαμε τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι συνάρτηση προφανώς των
0: πιέσεων που δέχονται οι οικονομίες
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, και βέβαια με
1: τη Ρωσία και το Ιράν, έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι και το Ιράν στη μέση. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια κίνηση τέτοιου τύπου. Τώρα, εάν αυτό επεκταθεί στην Ευρώπη, αυτό θεωρώ ότι είναι αντικείμενο υποεξέταση για κάθε κυβέρνηση ανάλογα με τις παραμέτρους που αντιμετωπίζει στην ίδια της.
0: Λέτε σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια κατεύθυνση με την ανάλογη οικονομική υποστήριξη? Γιατί αυτό, ξέρετε, βοηθάει και την ενότητα, γιατί στις οικονομικές πιέσεις φαίνεται αν είμαστε όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινηθεί λίγο εκτός πλαισίου του κανονικού. Μιλάω για τον COVID και τα περαιτέρω μέτρα, το επωνομαζόμενο Recovery Plan for Europe. Οπότε υπάρχουν οι μηχανισμοί για αυτό το πράγμα. Οπότε το θέμα πλέον εκεί είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον
0: και όσοι δίνουν
1: τα υπερεθνικά όργανα
0: και το
1: της Ευρωπαϊκής
0: βήμα,
1: Ένωσης,
0: έχουν τη διάθεση να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Να κινηθούν υπό αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα εκλογικό κομμάτι, έτσι, μια εκλογική δικαιολόγηση αυτών των πραγμάτων, στην Βρετανία τουλάχιστον, το είπατε πολύ καλά. Τα ποσοστά των εργατικών δεν είναι ιδιαίτερως υψηλά και ανάλογα με ποια δημοσκόπηση διαβάζουμε ποια μέρα, μπορεί να δούμε ότι είναι ίσα ή λιγότερα από των συντηρητικών ή ίσα ή λιγότερα από το reform του Φάραντ.
0: Ναι. Η Βρετανία έχει τη δυνατότητα
1: να
0: κινείται αυτόνομα, γιατί δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βλέπω ότι στη Βόρεια Ιρλανδία, ας πούμε, δεν θα έχει αυτό αποτέλεσμα. Γιατί οι κανόνες μετά το Brexit σημαίνουν ότι ισχύουν οι συντελεστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να μην αδικούμε, γιατί με ρωτάει ένας, εμείς βλέπουμε πόσο πληρώνουμε, και εμείς 6% είναι ο ΦΠΑ. Είναι άλλοι φόροι στους δικούς μας λογαριασμούς ρεύματος.
1: Εντάξει, οι λογαριασμοί ρεύματος στην Ελλάδα περιλαμβάνουν δημοτικά τέλη, περιλαμβάνουν τα τέλη της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Όλα. Και το έχεις αναπνεύσει πολύ έντονα το προηγούμενο μισάωρο, πρέπει να πληρώσεις ένα φόρο. Έβλεπα το Λουξεμβούργο. Ο ενεργειακός φόρος λέει είναι πλην 13%. Εκεί κάνουν μια στροφή για να μπουν και σε θέρμανση και όλα τα σχετικά με ηλεκτρισμό και να φύγουν από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν αρνητικό φόρο στο λογαριασμό.
1: Ναι, φυσικά, ανάλογα με το μείγμα ενέργειας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, εκπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στην Βρετανία, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε χωριστά. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνουμε. Απλά δεν έρχονται με το λογαριασμό του ρεύματος.
0: Δεν τα βλέπεις όλα μαζί, ναι.
1: Ναι. Στο πορτοφόλι τα βλέπεις όλα μαζί, βέβαια, στο τέλος της ημέρας.
0: Μα τι, άμα δεν πληρώνατε, θα είχαμε έρθει εκεί, κύριε Ξαδάκτηλε, κύριε καθηγητά. Θα είχα έρθει, θα σας χτύπω και θα έλεγα βγείτε από το σπίτι, θα κάτσουμε εμείς. Δεν υπάρχει μέρος να μην πληρώνεις. Το ζήτημα είναι σε μια δύσκολη.
1: Με πολύ χαρά θα σας προσκαλούσα στη Βρετανία, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μια χώρα που έχει αρκετά προβλήματα. Είμαστε στο πλαίσιο μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο διακυβέρνησης των συντηρητικών με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα απόνερα του COVID, με τις ενεργειακές πιέσεις από Ρωσία και από Ιράν.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν
1: μεγάλες πιέσεις από τον προϋπολογισμό για την εθνική άμυνα.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν σε λίγο, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εκπομπή, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντική. Έχει μπει στην κουβέντα και από τον κύριο Μπέρναμ, τον Πρωθυπουργό, μια συζήτηση, μήπως το ξαναδεί η Βρετανία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ μακριά από την επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση Στάρμερ είχε ξεκινήσει κάποια βήματα επαναπροσέγγισης.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κινούμαστε σε αυτή την τροχιά. Δηλαδή να έχουμε λίγο πιο στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και μια πιο ευρεία και βαθύτερη συνεργασία σε ορισμένους τομείς πολιτικής, ας πούμε στην άμυνα, στην ασφάλεια. Ίσως και στην αγορά ενέργειας, ίσως και κάποιους εξαιρέσεις εντασμούς και στον τουρισμό.
0: Αλλά έχει δρόμο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν μιλάμε για ενοποίηση, έτσι. Μάλιστα. Μιλάμε απλά για μια καινούρια
0: προνομιακή σχέση
1: με τύπου Ελβετία, τύπου Νορβηγία, αλλά όχι ούτε καν σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Είναι πολύ φρέσκα τα πλήγματα του Brexit και δεν νομίζω ότι κανένας τολμάει να το αγγίξει σε τέτοιο βαθμό το ζήτημα.
0: Με τη βοήθεια του καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, σωστό είναι το Σάρεϊ, γιατί αυτό το U νομίζω είναι A, δεν ήξερα πόσο U να βάλω, πόσο A. Στα ελληνικά νομίζω το Σάρεϊ το καταλαβαίνουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Το κύριο Θεοφάνη Ξαδάκτυλο, δώσαμε μια ωραία ιδέα που είχε ο κύριος Μπέρναμ στη Βρετανία. Μήπως σκεφτούμε και κάτι ανάλογο εδώ, και αναλύσαμε και μια σειρά βρετανικών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Γεια σας. Είναι καμιά φορά που το λες, πότε θα μας φορολογήσουν, λέει, και τον αέρα που αναπνέουμε και τα λοιπά. Εντάξει, ακόμα είναι μακριά αυτό. 1983, τέτοια μέρα, οι Police με το άλμπουμ Synchronicity βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Μέρος αυτού του άλμπουμ Every Breath You Take, δεν αφορά την φορολογία. Πάρτε όμως ωραία βαθιά ανάσα, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου να σας πάει, να σας ταξιδέψει σε όλη τη γκάμα της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, δρόσισε πάντως.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 23 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Τα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς 8 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που τραυμάτισε για πάντα τη χώρα μας. Εκδηλώσεις μνήμης και πορεία στο δρόμο της φωτιάς συγκλονίζουν ιστορίες όσων κατάφεραν να επιζήσουν το εφιάλτη με τις φλόγες. Στο μέτωπο του καιρού μετά τον καύσωνα έρχεται αύριο ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και μπουρίνια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, η μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Τέλος, την αναμονή και την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν οι βάσεις αγωγής, ποιες σχολές απογειώθηκαν, τι δηλώνουν στο Earth News οι αριστούχοι για τη συνταγή της επιτυχίας τους. Εξοπλιστικά προγράμματα 4 δις ευρώ ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό στο επικεντρωθόλιο θόλους ασφάλειας γνωστός και ως ασπίδα του Αχιλλέα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε κλίμα προεκλογικό για την αναθεώρηση, την υπόθεση Νοβάρτης και τα Τέμπη. Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό σε λίγο να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο. Μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Απευθείας συνδέσεις με τα Γρεβενά. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μεσανατολή. Κλειστή δρόμοι του πετρελαίου σε στενά του Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα. Στα 100 δολάρια του βαρελί τιμή του πετρελαίου. Νέο ράλι στις Αγγλίες για αμόλυβδη και ντίζελ. Συμφωνία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που επιτρέπει στο Βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία. Ανησυχία εκφράζει το Ισραήλ. Απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων στις δηλώσεις που αθανέσχες αποκάλυψαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρωταθλητές, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που κατέκαψε την Ανατολική Αττική και μετατράπηκε σε εθνική τραγωδία αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες βαριά τραυματισμένους και συνολικά 177 θύματα και εγκαυματίες. Όσοι επέζησαν κουβαλούν σωματικά και ψυχικά τραύματα. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα στους τόπους του δράματος με το Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών και το Δήμο Μαραθώνα να απευθύνουν προσκλητήριο τιμής, αλήθειας και λογοδοσίας. Να συνδεθούμε με την Στέλλα Χριστοδουλίδου στο Νέα Βουτζά για να μας πει τώρα περισσότερα. Στέλλα,
1: 8 χρόνια πέρασαν.
0: Καλησπέρα.
1: 8 χρόνια πέρασαν λοιπόν, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που στέρισε τη ζωή 104 συμπολιτών μας και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες, οι πηγές των οποίων τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή παραμένουν ανεπούλωτες. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, όπου από στιγμή σε στιγμή στο μνημείο των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί το τρισάγιο για τους εκλειπώντες. Θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών και έπειτα οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 θα γίνει κεντρική εκδήλωση στον ναυτικό αθλητικό όμιλο Μάτι, ενώ στις 9 και 4 κόσμος που θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης θα μεταβεί περπατώντας από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Η μνήμη της τραγωδίας είναι ενωπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούμε και από όσους έτσι έχουμε συνομιλήσει. Εδώ είναι πραγματικά πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Συγγενείς των θανόντων και εγκαυματίες ζητούν δικαίωση για τις ψυχές που έφυγαν από τη ζωή το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018, πριν από 8 χρόνια.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαυματίες, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και συγγενείς θεμάτων μίλησαν στην ΕΡΤ για τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν τη νύχτα της 24ης Ιουλίου του 2018 και χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη τους. Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από την επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και προέβη σε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας.
2: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
3: Ναι.
2: Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
3: Άρα για σας υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
0: Τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει ο Άννα Γατοπούλου, επιζήσασα της τραγωδίας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο φιάλτη της 23 Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε όσα είπε στην τηλεόραση του Earth News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
0: Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, τη μεσηλωμέλεια της Βουλής της συμπλήρωση 8 ετών από την Εθνική Τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την Εθνική Τραγωδία, στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυλο,

0: Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
1: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
2: Για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες, μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη. Για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
3: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
4: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως η μνήμη των θυμάτων μένει ανεξίδηλη, όπως και η οφειλή του κράτους απέναντι στους επιζάμοντες, τους οικείους τους και ολόκληρη την κοινωνία που σημαδεύτηκε από την πυρηνή Λέλαπα. Για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα και τα 21 άτομα που κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, από αυτούς κρίθηκαν ένοχοι 10, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Φάκα.
5: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
6: Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
5: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
7: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
5: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτη, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
8: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο. Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
5: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρυθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
2: Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα από τον βορειοδυτικό άξονα του Ε65. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η εκδήλωση για να παρουσιαστεί και να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Την ώρα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εργάζεται να το δώσει για τη διεθνή κρίση της Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, την κυβέρνηση και στα μεγάλα έργα τα οποία θα παραδοθούν. Παραδίδονται ήδη ένα από αυτό το εμβληματικό έργο εδώ για τον Ε65. Ένα έργο το οποίο καθυστέρησε για πάρα πολλά χρόνια και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης. Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με πόσα ταμεία ανάκαμψη με 450 εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά δίνει ανάσα στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Τη ιδέα πιστεύουμε τη Στερεά Ελλάδα και του Θεσσαλία, του πρακτέρου βγάζοντα από την απομόνωση δεκαετιών μεγάλα τμήματα αυτών των περιοχών. Η κυβέρνηση, επί τη οποία εκπέμπει το μήνυμα, όπω η δουλειά συνεχίζεται, με δουλειά του Πρωθυπουργού, αλλά και χθε με δουλειά του εκλογή θα γίνει την έλλειψη τη ΔΕΣΠΟΣΥΠΣΑ. Πρακτικά, σύμφωνα με τα όσα λένε από το Μεγάλο Μαξίμου, υπάρχουν πολλά που πρέπει να επιτεθούν σε επίπεδο υποδομών σε όλη τη χώρα μέχρι να φτάσουμε στις πάλπες.
2: Μίλτο, πότε αναμένουμε να ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού εν ώψη των εγγενείων?
9: Σε λίγη ώρα από τώρα θα τον ακούσω.
2: Ωραία, και εμείς θα συνδεθούμε λοιπόν για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.

0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φοιτητές φάσεις εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές. Η Ελίνα Κολύβα όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Ελίνα.
2: Καλησπέρα. Οι υποψήφοι πλέον γνωρίζουν ποια σχολή αποτελεί το ακαδημαϊκό του σπίτι για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Οι βάσεις ανακοινώθηκαν, να πούμε, Βρυδίκη, σήμερα νωρίτερα από ποτέ. Να πούμε ότι κατέγραψαν άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς, πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Συγκεκριμένα στους πολιτικούς μηχανικούς καταγράφεται άνοδος από 823 έως 1775 μόρια. Στην ιατρική άνοδος από 125 έως 375, όπως και στη σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών άνοδος από 538 έως 1190 μόρια. Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές έως 25 μόρια, ενώ στην Αθήνα παρέμεινε 3. Άνοδος σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής έως 1700 μόρια, αλλά και στα τμήματα μαθηματικών έως 1350 μόρια, εκτός από το μαθηματικό, από το μαθηματικό τμήμα της ΣΑΜΟΥ, που είναι το μοναδικό που κατέγραψε πτώση 685 μόρια. Mm-hmm. Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας, μείον 4.230 μόρια, στο Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μείον 2.360 μόρια, και στη Σχολή Μαιευτικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, μείον 1.681 μόρια. Συνολικά άνοδος καταγράφηκε σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, ενώ το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων από τα γενικά λύκη ανήλθε στο 84,4%, αφήνοντας πάνω από 9.000 κενές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
0: Πάντως τελικά φαίνεται ότι η τάση των υποψηφίων, Αλίνα, δείχνει ξεκάθαρη στροφή στα επαγγέλματα τεχνολογικής κατεύθυνσης, έτσι, την ώρα...
2: Και πληροφορικής.
0: Και πληροφορικής, την ώρα που τα θεωρητικά και τα παιδαγωγικά καταγράφουν, όπως μας έλεγες πριν από λίγο, ιστορικά χαμηλά ποσοστά.
2: Εσωτερικά συνεχίζεται η πτώση στα παιδαγωγικά. Ήταν και πέρυσι, ήταν και πρόπερσι, φέτος καταγράφεται επίσης πτώση στα παιδαγωγικά. Σταθερά παραμένει η νομική, κρατά τα σκύπτρα ακόμα, και η ιατρική. Αν είχαμε άνοδο στην ιατρική, παραδοσιακά έχουμε άνοδο στην ιατρική, γιατί γράφουν καλά τα παιδιά και είναι ούτε σε άλλες ψηλές οι βάσεις. Αλλά έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε επαγγέλματα που αφορούν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα τεχνολογικά, οι πολυτεχνικές σχολές και βέβαια οι σχολές πληροφορικής, και εδώ είχαμε άνοδο γιατί τα παιδιά πήγαν και πολύ καλά στην πληροφορική. Είχαμε και μικρή πτώση, αυξομοιώσεις από καλύτερα, στις οικονομικές σχολές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα αποτελέσματα εισαγωγής είναι σημαντικός σταθμός, όμως δεν καθορίζουν την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός, δήλωσε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
3: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
0: Τώρα, πρώτα συμπεράσματα από τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων. Στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, είχαμε μεγαλύτερη άνοδο. Είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
5: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
4: Πολύ σωστά.
5: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας και τα λοιπά, έτσι.
4: Έχετε απόλυτο.
5: Είναι ένας τρόπος, έτσι, λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
4: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
5: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
4: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
0: Να ακούσουμε τώρα τι είπαν στο Έρνιος η αριστούχη Στεφανία Χρά, που πετύχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, που αποτελούσε την πρώτη της επιλογή, ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάντια Πάπα Κωνσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
6: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείχθηκαν οι κόποι μου.
7: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
8: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
6: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΠΑ. Που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
0: Εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων φέρνουν στο φως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ.
9: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποφενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026. 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση ποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο τον αματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
0: Μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
10: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ωρών. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
0: Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Στη Δίνη σκληρών εχθροπραξιών βυθίστηκε καθημερινά η Μεσανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη να επιφέρουν η μία στην άλλη αλλεπάλληλα πλήγματα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Και Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε και πάλι τον κύριο Τραμπ από το Αξιώς να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων μαζικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
11: Ακριβώς. Έδωσε συνέντευξη στο Αξιώς. Είπε ότι το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζεται σοβαρά και προειδοποίησε πως εξετάζονται επιθέσεις μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης επική οργή. Ο κύριος Τραμπ νωρίτερα δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία. Δυστυχώς τώρα ξεκινούν ξανά πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, δεδομένου ότι οι Χούθη είναι εκπρόσωποι ή και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη. Σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενεργειές του, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τη νέα συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι θα περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση. Έντονες αντιδράσεις πάντως προκαλεί στο Ισραήλ η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, η οποία επιτρέπει στο βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία και να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου. Ισραηλοί πολιτικοί και πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί ευρυδίκη να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου του Asian στην Μανίλα, όπου συναντήθηκε και με τον Σεργέι Λαυρόφ, το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει ότι είπα θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν γέφυρες ή μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά μια φράση που έχει πει επανειλημμένως ο Ντόναλντ Τραμπ, πως το Ιράν μας παρακαλά τόσο άμεσα όσο και έμεσα, ας κάνουμε μια συμφωνία, ας μιλήσουμε. Από την πλευρά της Τεχεράνης τώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν. Αυτά είναι τα νεότερα μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση στην ιστορία αυτή.
11: Αντίθετα κλιμάκωση.
0: Αντίθετα κλιμάκωση, και αυτό οδηγεί και σε ράλι. Βλέπουμε σήμερα και τις τιμές πάνω από 100 δολάρια και ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσει, Δημήτρη. Λοιπόν, να δούμε τι είπε σήμερα στο κύριο Συρίγος για το θέμα του Ορμούς, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αποδείχθηκε, όπως λέγαμε, χτες σε μεγάλο πυρηνικό όπλο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Αυτό το τόνισε και ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Air News Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
12: Σε αυτή τη δεύτερη φάση, το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά. Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
5: Μάλιστα.
12: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια ή θαλάσσιες μεταφορές.
0: Τώρα, υπάρχει ένα σημαντικός προβληματισμός για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν. Αυτό το ερώτημα το έθεσε ο συνάδελφος Δημήτρης Τάκης, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Κώστα Ιφαντή.
13: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει, και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μια ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
0: Τώρα, ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ένεργειας προκαλεί νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία επομένως προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
14: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 100,2 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση πάνω από 6,5%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,9, σχεδόν 92, με αύξηση σχεδόν 6%. Επίσης, το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Ολλανδία, έχει κλείσει στα 61,60, σχεδόν 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και όλα αυτά βεβαίως είναι ανησυχητικά για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στα ενεργειακά προϊόντα και στη χώρα. Να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης αυτή την ώρα, σήμερα στην Ελλάδα, είναι στο 1,988 μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, πάρα πολλές περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ, πάρα πολλοί νομοί της χώρας, με ακριβότερο, όπως έχουμε πει, τις Κυκλάδες. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει επικίνδυνα την τιμή της βενζίνης και είναι πανελλαδικά στο 1,981 σήμερα. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ανησυχεί την κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα στήριξης των καταναλωτών, προφανώς με επιδότηση κατά πάσα πιθανότητα στην Αγγλία. Σχετικές δηλώσεις έκανε χθες ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ενώ είπε ότι μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη των πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης και απομένουν άλλα 200, είναι διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για νέα μέτρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την 1η Αυγούστου, όταν οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Αυγούστου. Αν και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυξημένα, γιατί Ευρυδίκη, η μέση τιμή του Ιουλίου μέχρι αυτή την ώρα είναι στα 115 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χοντρική αγορά, ενώ τον Ιούνιο ήταν σε 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενσωματωθεί η αύξηση αυτή στα τιμολόγια του Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Για να δούμε όμως τι συμβαίνει με τον καιρό, καθώς μπορεί να αποχαιρετήσουμε το μινι καύσωνα, όμως η χώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την επιδείνωση του καιρού, καθώς αύριο, Παρασκευή, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ψηλώδεις, άνεμοι, κεραυνοί και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πάμε στην μετεωρολόγο, στην κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, που έχει βέβαια τις πληροφορίες στην εικόνα. Καλησπέρα.
16: Και είμαι και προβληματισμένη. Καλησπέρα σε όλους, διότι αυτή η κακοκαιρία που θα έρθει τέλη Ιουλίου εν μέσω Φέρους πραγματικά θα έχει φθινοπορεινά χαρακτηριστικά και θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Κάθε της χαρακτηριστικό θα είναι εν δυνάμει καταστροφικό, με την έννοια ότι θα έχουμε και πολλές καταιγίδες ισχυρές και γενικευμένες. Και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς, απότομους, βίαιους ανέμους. Και χαλαζοπτώσεις, αλλά και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Και επειδή θα υπάρχει και πολλοί κόσμος τώρα σε παραλίες, σε θάλασσες, θα ταξιδεύει, να δείξουν όλη μια προσοχή. Δεν χάθηκε πραγματικά. Και ένα μπάνιο χαθεί, δεν πειράζει. Και το καλοκαίρι θα βρούμε άλλες μέρες να κολυμπήσουμε, που θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Να δείξουν μια προσοχή αύριο, διότι θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Και κυρίως θα έλεγα ιδιαίτερα σε Λάρισα, Μαγνησία, σε περιοχές της Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Φιώτιδας, αλλά και εδώ στην Αττική θα έχουμε φαινόμενα, κυρίως αύριο θα έλεγα από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Θα είναι πιο έντονα ίσως στις απογευματινές και βραδινές ώρες εδώ στην Αττική, και πια σιγά σιγά από το βράδυ της Παρασκευής αργά και τη νύχτα προς το Σάββατο θα έχουμε τις καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί, με ισχυρό βέβαια βοριά στο Αιγαίο μας, και την Κυριακή θα ξαναμπούμε σε μια φάση καλοκαιρινή, τυπικά καλοκαιρινή, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς ακρότες και κάτι επικίνδυνο.
0: Και αυτή η αλλαγή που θα παρακολουθήσουμε τώρα, ελπίζω να μην την έχουμε και στην πορεία κάτι αντίστοιχο.
16: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή ξανά μπουρίνια ή κάτι τέτοιο, κάτι τόσο φθινοπορεινό με τόσο έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Να πω ότι το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε γενικώς στη χώρα τους 28 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές θα είμαστε στους 24-25.
0: Μεγάλη διαφορά.
16: Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, ναι, και για τέλη Ιουλίου. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ίσα-ίσα θα ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, χωρίς να βλέπω κάτι ανησυχητικό εκτός εποχής.
0: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για τα μπουρίνια, τις γαλιζοπτώσεις αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 10 σημαντικά αξιοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις πήραν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι η ασπίδα του Αχιλλέα συνολικού κόστους 3 δις, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο 25%. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
17: Καλησπέρα, παιδί. Και ήταν μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ, καθώς όπως προανέφερες έδωσε έγκριση σε 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, εκ των οποίων το πιο βασικό είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το λεγόμενο αεροδόμ, η αντιπυραυλική και αντιεροπορική ασπίδα της χώρας. Μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια αναμένεται να έχει λάβει σάρκα και οστά, καλύπτοντας από απειλές πυράβλων, αεροσκαφών, drones, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Να σημειώσω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, περίπου στις 12, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο εκπληκτικό πρόγραμμα. Είπε επίσης ότι έχει να κάνει με την όλη αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία που αφορά τη νέα δομή δυνάμεων, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πρόκειται να παρουσιαστεί και η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, αλλά και η εξαίρεση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών του ΜΠΑΕ, δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2027-2037. Να πω συμπληρωματικά ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση αναμένεται και περαιτέρω μάζεμα από χαρακτηριστικά υπόθεση των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και κλείσιμο αρκετών στρατοπέδων ανά τη χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΕΣΕΑ, να πω συνοπτικά ότι είναι το αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόν σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Γιώργο μου, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να σε διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε ή να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.
18: Στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν. Προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά, έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του ιστορία. Μίλησε για αυτήν και ο κύριος Περιστέρης. Η ιδέα του, θυμίζω, γεννήθηκε στις αρχές του 2000, μένοντας για καιρό στα Σιτάρια, ωστότου ήρθε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης, με πρωτεργάτη μάλιστα τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο τον Σουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2013-2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε στην κυριολεξία πάγωσε τα πάντα. Τα εργοτάξια σύγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Και όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, και εδώ θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον αντιπρόεδρο, τον Κωσίτο Χατζηδάκη, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει το reset, η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης. Και τότε όμως υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως υπήρχε η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Όταν λοιπόν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, βρήκαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο που ξεκινούσε από το πουθενά, όχι από το πουθενά, αλλά σίγουρα και σταματούσε πάντως, όχι εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και σίγουρα ένα έργο με άδειλο μέλλον. Και το Δεκέμβριο του 2019, όταν έκανα την πρώτη επιθεώρηση των έργων του νοτιού τμήματος, είχα δεσμευθεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Αλλά με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλες προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν ένα δίκτυο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τη χώρα να μείνει ουσιαστικά ημιτελές. Και μάλιστα μοιράστηκα μαζί της και εγώ τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε μια προσωπική ιστορία από τον παλιό δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά. Ήταν Φεβρουάριος νομίζω του 2011 όταν αποφάσισα τότε με τις δύο μου κόρες να ξεκινήσω από την Αθήνα και να κατευθυνθώ οδικός προς την Βασιλίτσα. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στη Βασιλίτσα, γνωρίζετε το μεγάλο ενδιαφέρον μου για τη στήριξη των ελληνικών χιονοδρομικών. Ήταν μια εποχή που για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι η Παθέα ήταν κλειστή. Σκεφτείτε το ότι μόνη οδική σύνδεση και για τα φορτηγά ήταν αυτός ο παλιός δρόμος, ο οποίος βέβαια ήταν εξαιρετικά κακοποιημένος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσα σε, δεν νομίζω ότι ήταν λακκούβα, μάλλον με κρατήρα έμοιαζε, έσκασαν δύο λάστιχα. Βαστός είμαι μετά από μια έντονη κινητοποίηση, κατάφερα και έφτασα στα Γρεβενά, απόλαυσα την εξαιρετική γρεβενιώτικη φιλοξενία, έφαγα τα μανιτάρια μου για να καταλήξω τελικά στις 3 το πρωί στο ξενοδοχείο, ενώ έπρεπε να φτάσω στις 7 το απόγευμα. Μοιράστηκα λοιπόν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την προσωπική ιστορία και της είπα: κοίταξε να δεις, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Και στο σημείο αυτό να επιστρέψουμε στην απόφαση του Κησέα σήμερα για τα 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις και να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Δένδιας.
19: Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το Κησέα ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς στην τελική φάση έρχεται η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, όλα όμως αναμένεται να κρυθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Νίκο.
20: Καλησπέρα, παιδί. Πολύ σωστά ξέφασε στην διαδικασία η οποία ακολουθείται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα ήταν λοιπόν η πρώτη μέρα από τις τρεις της συζήτησης της προτείνουσας Βουλής, δηλαδή της Βουλής η οποία προτείνει ποια άρθρα κρίνει σκόπο να αναθεωρηθούν. Να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα εγκριθούν με 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή χρειάζονται μόλις 150 για να αναθεωρηθούν από την επόμενη, και το αντίθετο, δηλαδή όσα λάβουν μόλις 150 από αυτή τη Βουλή χρειάζονται 180, δηλαδή αυξημένη πλειοψηφία από την επόμενη. Αύριο περιμένουμε, Βρυδίκη, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και την τοποθέτηση των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών σε μια συζήτηση που αναμένεται θερμή, με έντονες πολιτικές κόντρες. Μια συζήτηση που αναμένουμε να μην περιοριστεί μόνο στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά να πάει και στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας και της ευρύτερης πολιτικής ατζέντας. Την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση με την πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει μετά από ένα μήνα περίπου, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή περίπου στις 27 του Αυγούστου, και πλέον, όπως είπες και εσύ, μετά τις εκλογές, την επόμενη Βουλή, η εκείνη Βουλή θα αποφασίσει τελικά ποια άρθρα και αν θα υπάρχουν άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν. Να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει συνενέσει στην αναθεώρηση κανένας άρθρου. Το ΠΑΣΟΚ, η χρηματική αντιπολίτευση, σε 15 άρθρα θα ψηφίσει παρόν, και είναι τα άρθρα στα οποία έχει καταθέσει δικές του προτάσεις, ενώ και στα υπόλοιπα και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει κατά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τώρα την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σελμά εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Θυμίζουμε ότι από το βήμα της Βουλής ζήτησε να ανοίξει και πάλι υπόθεση. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμοπούλη, σχολίασε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα διερευνήθηκε και αρχιοθετήθηκε, είπε. Απέρριψε την ύπαρξη νέων στοιχείων, δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει καταγγελίες ενώπιον της δικαιοσύνης, εξαπολύνοντας πειρά και στο ΠΑΣΟΚ που υιοθετεί τις κατηγορίες.
21: Ο κ. Σαλμά μπορεί να λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη, ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
22: Ναι, ναι.
21: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
22: Μάλιστα.
21: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Έχω το βρίσκω σωστό. Έτσι πω, δείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην τυπογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
22: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
21: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια τυπογραφία.
22: Δημιουργεί εντυπώσεις, βέβαια.
21: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
22: Ναι.
21: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
22: Ναι.
21: Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
22: Μια στιγμή.
21: Εάν δεν είχε πάει το ΠΑΣΟΚ. Και, εδώ το
22: και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Να... Όλοι βγήκανε.
21: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή,
22: ναι.
21: Η Εθνική Ζακτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε και εδώ.
22: Ναι.
21: Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
22: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
21: μα
22: που υπήρχε τότε.
21: Είναι δυνατόν,
22: ναι.
21: Το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Σαλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια.
0: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης μίλησε στο Air News Radio και την εκπομπή είναι με Ναλά με τον Δημήτρη Ιτάκη, όπου αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης.
23: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
22: Μάλιστα.
23: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί.
22: Ναι.
23: Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news. το μήνυμα αυτό.
22: Μάλιστα.
23: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
22: μπήκε
23: στην υποχρέωση να απαντήσει.
22: Ναι.
23: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
0: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τις καταγγελίες Σαλμά και το αίτημα των κομμάτων να απομακρυνθεί από την θέση του ο Άδωνες Γεωργιάδης. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Ειδικά για αυτή την υπόθεση όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση κατά των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή. Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κύριος Σαλμάς και θα πει ότι είναι να πει περαιτέρω ο κύριος Γεωργιάδης τη δικαιοσύνη για όσα του έχει καταμαρτυρήσει. Αναφερόμαστε λοιπόν πλήρως στην απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη και βέβαια στην ετοιμιγορία της δικαιοσύνης η οποία ήταν ξεκάθαρη και κατέρευσε, το ξαναλέω με αυτόν τον τρόπο, εκείνη η γνωστή σκευωρία.
0: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζητείται να παραπεμφθεί για το πλημμύρισμα της παράβασης καθήκοντος για χειρισμούς ή παραλήψεις που ενδεχομένως επέδειξε κατά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Τώρα, τις δικές του απαντήσεις για την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αριού Πάγου? Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αριού Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι? Να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα.
0: Επίθεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή την λόγω υπόθεση εξαπέλυσε μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλιά.
2: Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζωμένη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
0: Έχουν υποχρέωση να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
3: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
0: Ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη, ανέφερε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Όπως προτάθηκε η δίωξη αγοραστού Τριαντόπουλου, έτσι ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη.
0: Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αφότου ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει την στιγιαή δολοφονία του ποινικολόγου. Μάλιστα, ο καθομολογίαν δολοφόνος έχει ποινικό παρελθόν. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
24: Οπτικό υλικό από κατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σε ζυμασμένος βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμεινε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεπατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
0: Και να πάμε τώρα στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, γιατί πριν από λίγο είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής σκαφών και μάλιστα με έναν σοβαρά τραυματισμένο άνθρωπο. Ευτυχία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, ναι, ένας εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ναι, ο οποίος αρχικά στις περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στο εργαστήριο που διατηρεί με διάφορα χημικά υλικά, πολυεστέρες κτλ. Που φτιάχνει λέμβους, και κάλεσαν την πυροσβεστική και ο ίδιος πήρε ένα λάστιχο και προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Οι γείτονες του φώναξαν ευρυζίκη, mm-hmm, να μην πλησιάσει, καθώς υπήρχε μέσα οξυγόνο και άλλα υλικά. Εκείνος δεν τους άκουσε και ξαφνικά τον έχασαν από τα μάτια τους και μπήκε μέσα. Και τότε δυστυχώς σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη την περιοχή. Πρέπει να σου πω, στην περιοχή Λιβάδια Χανίων. Οι άνθρωποι, οι γείτονες, βρήκαν πίσω από την πόρτα πεσμένο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε μπει, είπαμε, για να σβήσει μία απλή φωτιά. Πριν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει. Πήγε, ήρθε η πυροσβεστική στο σημείο. Τρία οχήματα με 12 άντρες και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων στο σημείο, με ειδικές μάσκες γιατί από τα χημικά που κάηκαν ήταν λίγο η ατμόσφαιρα απομνηκτική. Μετά έσβησαν τη φωτιά, μετά ήρθε το ασθενοφόρο, παρέλαβε τον άνδρα με πολύ σοβαρά εγκάβματα όπως τον είδαμε. Μάλιστα. Ευχόμαστε φυσικά να πάνε όλα καλά. Προανάκριση τώρα διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ναι.
0: Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα για το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Στο ξύλωμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Χανίων, Ευτυχία, μετά από επιχείρηση Μαμούτ της Ελλάς, συνελήφθησαν λοιπόν δύο ιατροδικαστές δικηγόροι στελέχη εργαστηρίου που κατηγορούνται για παραποίηση των ψυχολογικών εξετάσεων. Τι ακριβώς έχουμε?
6: Δεν συνελήφθη κανένας δικηγόρος, να το διορθώσουμε αυτό,
0: ναι,
6: Αυριδική. Όχι, συνελήφθησαν δύο άτομα. Είναι, ναι, οι εξελίξεις τρέχουν σε αυτή την υπόθεση. Ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου κακουργηματική δίωξη και κατηγορούνται για δωροληψία κατ' εξακολούθηση. Είναι κακουργηματικού λοιπόν όπως είχαμε χαρακτήρα. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε έκδοση ψευδών ή επιστημονικά τεκμηρίων των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων και οι οποίες σύμφωνα με τη δικογραφία εκδόθηκαν έναντι αμοιβής. Η υποδιερεύνηση υποθέσεις είναι 8, σε κάποιες είναι από κοινού, σε κάποιες κατά μόνας. Αφορούν τροχαία δυστυχήματα, υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση βιασμού, μία υπόθεση
0: ευθυνίου με συγχωρείς, αλλήλων αντικαστικά πορίσματα, έτσι, αυτή είναι η ουσία.
6: Ναι, στη μία υπόθεση που γνωρίζουμε, γι' αυτό και κλήθηκε και κατέθεσε δικηγόρος των Χανίων.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
6: Ναι, φέρεται να, για υπόθεση εργατικού δυστυχήματος, να ζητήθηκε από τον ιατροδικαστή γνωμάτευση, να ζήτησε χρηματικό ποσό και όταν δεν το πήρε, να έβγαλε την αντίθετη γνωμάτευση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πρόσφατη απόφαση για απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Instagram. Τονίζει ότι ήταν απαραίτητη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους.
7: Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο. ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίασκηση. Όμως χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μετρώου, ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά.
15: Ερασπορ 101,8.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ακούτε Ερασπορ.
8: Ακούτε Ερασπορ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχουμε αρχίσει από τις 7, η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα και ήρθε η ώρα να κάνουμε την δεύτερη σύνδεση με το Λιούμπλιν στην Πολωνία, εκεί που είναι όλα έτοιμα για να αρχίσει ο αγώνας για την δεύτερη προκριματική φάση του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Δίνουμε το λόγο για την μετάδοση του αγώνα στο Γιώργο Μίνου.
9: Καλησπέρα λοιπόν από το Λούμπλινο. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Δυναμό Κιέβου και ΠΑΟΚ εδώ στη Λούμπλινο Αρένα. Τη σέντρα είχε η ομάδα τη Δυναμό Κιέβου αφού κέρδισε το νόμισμα για την εστία πήρε ο Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ είναι προς την πλευρά που είναι ο παδί του ΠΑΟΚ από πίσω. Γύρω στους 1.000 οπαδούς, 1.200 οπαδοί είναι από τους οποίους οι 300 περίπου είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι πίσω από την εστία αλλά και πίσω ακριβώς από τον μπάγκο του ΠΑΟΚ, εκεί είναι και καμιά 150 οπαδοί και σύν άλλοι 200 περίπου οπαδοί από την άλλη πλευρά, ενώ συνολικά το γήπεδο έχει γύρω στους 1.200 περίπου φιλάθλους, έτσι όπως βλέπουμε. Φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες και επειδή το χαλάζει και η βροχή δεν επέτρεψαν ορισμένους να έρθουν εδώ στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση, για να δούμε τον Ταχάλη. Ο Ταχάλη βγάζει τη σέντρα εκεί που είναι ο Μύθος. Από κουμπακρίνει τη Δυναμό, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τον διαιτή κύριο Πούτρος, τον δανό διαιτή με τους Γκουτάκουλ και Νερούτζιτς. Ο τέταρτος διαιτής είναι ο Όσλου. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ και πηγαίνει τώρα ο Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας στην εκτέλεση του πρώτου κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης προς δεύτερο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ εκτελείται, έφυγε η μπάλα, παγκρούν οι παίκτες με τον Κετζιόρα της Δυναμό Κιέβου, ο οποίος Κετζιόρα έπαιζε πριν από το καλοκαίρι, από το χειμώνα δηλαδή, έπαιζε στον ΠΑΟΚ 4 χρόνια. Για να δούμε τώρα ο Κωνσταντέλιας έξω από την περιοχή, περνάει, ωραία παλιά, δεν μπόρεσε εκεί ο Ζαφίρης, τελικά πλόκαρε ο τερματοφύλακας ο Νεζερέτ. Η πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήγε επιθετικά στο παιχνίδι. Να πούμε λοιπόν τη σύνδεση του ΠΑΟΚ: Παυλέγκα, Κέννη, Μιχαλίδης, Χατζηδιάκος, Γκόμες, Σάντα Μαρία, Σαβίρης, Άλλη, Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη από τη Σουηδία, Σομαλός είναι, αλλά γεννήθηκε στην Σουηδία. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και ο Ανέσης Μύθου είναι τερματοφύλακας του. Και ο Ανέσης Μύθου είναι ο center forward τη ομάδα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά. Ο Κώστιουκ με τους Νεζερέτ Κεντζιόρα, Μπιλοβάρ, Μιχαηλένκο, Ντούμνιατσακ, Μπράζνοκ, Πίκο Λένκο, Βολοσίν, Σαπαρέγκο, Πανοραμέγκο και ο Γκερέρο, ο οποίος πήρε τελευταία θέση, τη θέση του Ρετσούσκο. Για να δούμε η προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό Κιέβου. Έπρεπε ο Καζιδιάκος έξω από την περιοχή, η παίκτες της Δυναμό Κιέβου τώρα είναι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκεί τώρα ο Ντούμπτιακ, για να δούμε τώρα η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντούμπτιακ στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη τη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ! Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ. Τον Μπράντοκ, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα κενό εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και ο Μπράντοκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο τρίτο λεπτό τη αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ. Μια άτυχη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά ήταν προς τα έξω. Ενώ βλέπουμε και τον Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος. Ενώ και ο διαιτητής πηγαίνει εκεί για να δει τι έπαθε ο Τάχα Άλλη. Ο Δυναμό Κιέβου δηλαδή με τον Μπλάνσκο ανοίγει το σκορ στο τρίτο λεπτό. Να λοιπόν, η Δυναμό Κιέβου βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Σε μια ανεπάντηχη στιγμή η ομάδα της Ουκρανίας ανοίγει το σκορ εδώ στο Λούμπλιν Αρένα.
8: Εκεί δεν μπόρεσαν, τίτλο... δεν μπόρεσαν, Γιώργο, να διώξουν την μπάλα οι αμυνόμενοι του ΠΑΟΚ, ειδικά το νούμερο 7 που έκανε την προβολή. Δεν, για λίγο δεν μπόρεσαν να την ακουμπήσει για να τη αλλάξει πορεία.
9: Τώρα το νούμερο 7 ήταν ο Σάντα Μαρία. Mm. Ο οποίος δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα. Απλά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ σε μια αδύναμη άτυχη στιγμή. Για να δούμε εκεί, μάλλον για να δούμε γιατί ο Τάχα άλλη τι γίνεται. Γιατί ο γιατρός και ο φυσιοθεραπευτής σήκωσαν τα χέρια ότι αλλαγή ή όχι. Για να δούμε. Τελικά πρέπει να είναι εντάξει ο Τάχα άλλη από ότι διαπιστώνω. Αλλά κάθε ακόμη πεσμένο στο έδαφος εκεί δέχεται την πρώτη βοήθεια. Σηκώνεται ο Τάχα άλλη. Το ρωτάει ο γιατρός της ομάδας ο Γιάννης Οράλης. Και τελικά δεν εντάξει είναι. Θα καθίσει έξω μέχρι να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Είμαστε λοιπόν στο τέταρτο λεπτό, στο πέμπτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ από το τρίτο λεπτό, στο τέταρτο λεπτό, δέχεται το γκολ με τον Μπάζνοκ. Και Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Ο ΠΑΟΚ τώρα, για να δούμε η αντίδραση του ΠΑΟΚ ποια θα είναι. Ο Χατζηδιάκος προσπαθεί να διώξει εκεί τον Πανομαρέγκο. Διώχνει εκεί ο Παβλέγκα, όχι σωστά. Τελικά αφήνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης στον Παβλέγκα. Ένα αναπάντεχο γκολ για τον ΠΑΟΚ από μια κακιά εκτίμηση της μπάλας από τους παίκτες του. Η παλιά που βγήκε από αριστερά βρέθηκε στην μεγάλη περιέξη, μεγάλη περιοχή. Για να δούμε προσπάθεια τον Δυναμό Κιέβ εκεί. Προσπάθεια η παλιά Παρμαρέγκο δεξιά για να δούμε τι θα κάνουν οι Ουκρανοί. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει σαστισμένο σε αυτή την περίπτωση. Οι Ουκρανοί με τον γκολ που σημείωσαν πρεσάρουν τώρα για να δούμε η παλιά που γίνεται από την άλλη πλευρά στην κολλιά του κόρνερ πηγαίνει. Μπάλα τελικά πρόλαβε. Όχι, δεν πρόλαβε. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε η μπάλα out, αλλά το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ που εκτελέστηκε γρήγορα για τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη θέλει να περάσει. Τελικά είναι προκαλισμένος εκεί. Τελικά πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης ο Μπάζνοκ με το σουτ που έκανε σημείωσε το 1-0 για την Δυναμό Κιέβου. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους εδώ στη Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Για να δούμε τώρα τον ΠΑΟΚ ο οποίος προσπαθεί να βγει μπροστά, ενώ τώρα οι Ουκρανοί με τον αέρα του ενός γκολ παίζουν πιο ελεύθερα. Η παλιά πίσω στον Νεζερέτ. Ο Νεζερέτ ξανά δίνει στον Μπίλοβαρ. Μιχαηλέγκο. Μπλάζνοκ. Ο σκόρερ της ομάδας της Δυναμό. Και η μπάλα πίσω στον Νεζερέτ. Ο Νεζερέτ τώρα κατά την μπάλα. Δεν πρεσάρει ψηλά ο Μύθου. Φωνάζει ο Λύση εκεί στον Μύθου για να τρέξουν να πρεσάρουν παίξει του ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια. Η παλιά τώρα εκεί που είναι ο Χατζηδιάκος. Ο Μιχαλίδης σε διώχνει εκεί που είναι ο Κένι. Ο Κένι παλιά για τον Μύθου, το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες τελικά. Ο Δανός τώρα έδωσε το φάουλ. Γι' αυτό οι διαμαρτυρίες από τους παίκτες και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την συγκεκριμένη φάση. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση αυτού του πλαγίου, του φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος τρέχει να το εκτελέσει. Λέει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να βγουν μπροστά. Μπροστά είναι τώρα ο Μύθου, ο Ζίφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας. Για να δούμε η προσπάθεια, η παλιά για τον Μύθου. Το φάουλ που γίνεται, τρεις παίκτες πέφτουν πάνω στο Μύθου. Και ο Πούτρος θα δίνει αυτό το φάουλ και μάλιστα φωνάζει τον το σκόρερ της ομάδας των Μπράζνοκ για να του κάνει συστάσεις. Το φάουλ εκτελέστηκε, αλλά ο διαιτητής φωνάζει να ξαναεκτελεστεί. Για να δούμε τώρα Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία τώρα, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο Γάλλος που έπαιξε στη Ρεν, στη Φράιμπουργκ, στη Βαλένθια τελευταία. Η παλιά τώρα για τον Ζίφκοβιτς που δεν είναι σε offside. Ζίφκοβιτς κατά την παλιά. Η προσπάθεια του παίκτη στην μεγάλη περιοχή. Ζίφκοβιτς, Αντρία Ζίφκοβιτς, βγάζει ωραία τη σέντρα. Από εκεί όμως δεν έχει πρόβλημα, μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν πάνω στον τερματοφύλακα, οπότε δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Ουκρανικής ομάδας. Ο Νιζερέ τώρα κρατά την μπάλα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πρεσάρουν ψηλά. Την έχει βάλει, τοποθέτει την μπάλα μπροστά στα πόδια του. Τρέχει ο Μύθου εκεί. Τώρα οι παίκτες της, προσπαθούν οι παίκτες της Δυναμό να βγουν έξω από την περιοχή. Ο Κετζιόρα δίνει στον Παναμαρέγκο. Κλεισμένος αυτός. Παναμαρέγκο. Η παλιά που γίνεται, ωραία προσπάθεια, πέρασε. Και αυτό και δοκιμασίες από τους φιλάθλους της Δυναμό. Η μπάλα πίσω τώρα και πάλι. Η Δυναμό βλέπω ότι με, με τον κόλ που σημείωσε προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που ακόμη ψάχνει να βρει τις λύσεις που υπάρχουν από τον Αλέσιο Λύση που είναι όρθιος, κάποιες στιγμές φωνάζει. Τώρα ο Χατζηδιάκος. Γκόμες δεν μπόρεσε, μπάλα τελικά πρόλαβε ο Γκόμες τελευταία στιγμή. Η παλιά εκεί που είναι ο Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας για τον Ψαντα.

0: Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ, ζητά μπάλα ο Τάχα Άλλη, αλλά είναι κλεισμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ψάχνουν διαδρόμους. Ο Ζαφίρης τώρα, ωραία παλιά για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς, για να δω, πήρε την μπάλα, βγάζει ωραία σέντρα εκεί που είναι ο Κωνσταντέλιας. Γίνεται ο σουτ, αλλά άστοχο. Η παλιά τώρα εκεί για τον Ζαφίρη, προσπάθησε, επιμένει ο ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή. Ο Κένι για τον Μιχαηλίδη, τώρα ο ΠΑΟΚ είναι ψηλά. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες. Ο Γκόμες για τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη με τον Κετζιόρα τώρα. Ο Τάχα Άλλη που πέρασε, καθυστερεί, γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Σάντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης τώρα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει τώρα το ρυθμό, αλλά η μπάλα βγαίνει έξω γιατί ζήτησε ο Τάχα Άλλη, κάποιο πρόβλημα έχει και για αυτό το λόγο ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι. Ο Κωνσταντίνης φώναξε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τρέξουν στον Τάχα Άλλη. Κάποιο θέμα έχει ο Τάχα Άλλη εκεί, πηγαίνουν στους συμπαίκτες του να δουν τι έχει. Τώρα πηγαίνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εκεί, ο γιατρός της ομάδας ο Γιάννης Ράλης και ο φυσιοθεραπευτής, να δουν το πρόβλημα που έχει ναι. Ο Τάχα Άλλη, το μετατιάξαμε και ο Σίδες. Τον Τάχα Άλλη, την πρώτη εμφάνιση με τα χρώματα του
1: ΠΑΟΚ. Αφού δεν έχει αγώνα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, να σε ξεκουράσω και σένα. Είμαστε στο 10ο λεπτό. 1-0 προηγείται η Δυναμό Κιέβου του ΠΑΟΚ, με γκολ που μπήκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. 1-0 εξακολουθεί να είναι και το φιλικό του Αστέρα Άκτορ με την VVCS που γίνεται στην Ολλανδία, με γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε 3 τελικά στο Conference League. Μαλίσε Βαχιμπέρνιαν 2-0, το είπαμε και προηγουμένως αυτό, και στο μεταξύ άλλα 2. Αλλά Σκέρτ Κλουζ 1-1 και Λεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη στο Conference League. Στο Europa League στο 55 παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Καραμπάκ και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, όπως ακούτε από τον Γιώργο Μίνο, 1-0 στο 13ο λεπτό. Στο 12ο λεπτό, Σερίφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ 0-1. Στο 13ο λεπτό, Τρόμσο Χράντεκ Κράλοβε 0-0 και επίσης στο 13ο λεπτό Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1 είναι τα παιχνίδια που άρχισαν στις 8. Goal! Επιστρέφουμε στο Γιώργο Μίνο.
0: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλιας τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. Ο ΠΑΟΚ και με 10 αγωνίζεται. Παρ' όλα αυτά όμως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά την ασίστ που πήρε έτσι την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ ενώ παίζει με 10. Θα γίνει αλλαγή με τον Τάισον. Θα πάρει τη θέση του Τάχα Άλλη, αλλά και με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ωραία σιτ και εντυπωσιακό πλασάρισμα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Την προσπάθεια που έγινε τώρα, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει το 13ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1.
1: Με τον Τάχα Άλλη τι έγινε, Γιώργο?
0: Τον βλέπω το πόδι του, κάποιο πρόβλημα έχει στο πόδι. Στο πόδι, για να δούμε γιατί τώρα θα περάσει από μπροστά, για να δούμε γιατί είμαστε αρκετά ψηλά στο διάρκεια των όροφων τα δημοσιογραφικά εδώ του Λούμπλιν Αρένα. Εξετάζεται η φάση από το ΒΑΡ για να δούμε τον Μπούτρος.
1: Ναι, αν καλύπτεται, καλύπτεται από το νούμερο 44 της Δυναμού ο Κωνσταντέλιας. Θα το δούμε αυτό, θα το εξετάσουν βέβαια.
0: Επειδή δεν είναι. Τελικά δεν μέτρησε τον γκολ.
1: Μετράει, ωραία.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει το χέρι του. Το χέρι του, δεν ξέρω, το χέρι του, το πόδι του, κάτι έχει, το αριστερό του χέρι. Πρέπει να έχει ένα θέμα ή το πόδι. Θα μάθουμε λίγο αργότερα. Αλλά παρόλα αυτά, έφερε το παιχνίδι στα ίσια, 13ο λεπτό, το γκολ του Μπράσνακ.
1: Έχει γίνει αλλαγή τώρα ο Τάχα Άλλη, έχει μπει ο Τάισον στη θέση.
0: Ναι, είπα ότι ο Τάχα Άλλη έγινε αλλαγή, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 και όμως σοφάρισε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τώρα ο Τάισον πέρασε στη θέση του Τάχα Άλλη και θα μάθουμε σε λίγο τι έπαθε ο Τάχα Άλλη, αλλά μέχρι να μάθουμε στο ημίχρονο δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ σοφάρισε 1-1 εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν αυτό το γκολ, φωνάζουν συνθήματα. Επαναλαμβάνω, 1200 περίπου φίλοι του ποδοσφαίρου εδώ στο Λούμπλιν Αρένα, από τους οποίους οι 250 περίπου 300 είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι είναι Ουκρανοί και φυσικά και από εδώ, από την Πολωνία, που έρχονται και παρακολουθούν παιχνίδια της ομάδας που παίζει εδώ. Η ομάδα παίζει στη Β' Εθνική. Αυτό το γήπεδο, το Λούμπλιν, είναι ομάδα Β' Εθνική.

0: και έχει ένα φανταστικό γηπεδάκι και 16 θέσεων. Με αρκετές πολύ καλές εγκαταστάσεις. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα του ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς δεν έκανε καλή παλιά για τον Κωνσταντέλια. Η παλιά του Ζίφκοβιτς ήταν αυτή που έδωσε. Για να δούμε τώρα ο Ζαφίρης. Ζαφίρης πέρασε με τον Μύθου. Μύθου πέφτει στο έδαφος. Η μπάλα συνεχίζεται. Ο Τάισον Κωνσταντέλιας. Θα κάνει όλα μέσα. Ωραία προσπάθεια. Κωνσταντέλιας τριφογυρίζει. Τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στη Δυναμό Κιέβο εκεί. Προσπάθησαν και τον ανέκοψαν. Η προσπάθεια τώρα όμως στη Δυναμό δεν βγήκε και πάλι ο ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή της Δυναμό Κιέβου. Ο Ζίφκοβιτς για τον Τάισον. Ο Τάισον με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς παίζει τώρα από αριστερά. Για να δούμε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ εκεί. Τώρα το παιχνίδι παίζεται από αριστερά. Σάντα Μαρία εκεί. Παπτίστα Σάντα Μαρία κατά την μπάλα. Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Οι φωνές του που ακούτε από τους αφιλάθους του ΠΑΟΚ εδώ. Χατζηδιάκος αλλάζει με τον Σάντα Μαρία. Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ωραία παλιά για τον Μύθου. Μύθου τώρα. Κωνσταντίνα Τσάνθος για τον Μύθου. Μύθου. Έβγαλε έξω για τον Τάισον. Η παλιά, το σούτ από τον Τάισον. Η μπάλα φυγιά. Γρήγορα το 1-2. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να βρει και ρυθμό. Χειροκροτεί ο Αλέσιο Λύση του παίκτε του. Γιατί σε αυτά τα 4-3 λεπτά μετά τον γκολ, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Ψάχνει και ένα δεύτερο γκολ. Απέναντι στη Δυναμό Κιέβου που ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ μετά από μια αδύναμη στιγμή του ΠΑΟΚ και τους παίκτες με τον Σάντα Μαρία να μην μπορεί να διώξει έτσι όπως έπρεπε. Και τελικά ο Μπράσκο ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ στο 10 λεπτό. Όμως στο 13 λεπτό ο Κωνσταντέλιας μετά από ωραία ασίστ του Ζίφκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με όλο πλασέ και το σκορ είναι στο 1-1. Είμαστε τώρα στο 17ο προς 18ο λεπτό. Ο Μιχαηλίδης για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος γιορτάζει τη Δευτέρα. Ωραία παλιά τώρα για τον Κένι. Ο Κένι από δεξιά. Για να δούμε ο Κένι. Θα προλάβει. Κένι, Μύθου, μπορεί, όχι. Τελευταία στιγμή κόβουν οι παίκτες της Δυναμό. Η μπάλα στα χέρια του Νεζερέτ. Η προσπάθεια όμως των παικτών του ΠΑΟΚ που πρεσάρουν όλοι ψηλά, έχουν πιάσει όλους τους παίκτες man to man και δεν αφήνουν να φύγει η μπάλα για την κατοχή. Και όχι μόνο. Για να δούμε, ο Ζίφκοβιτς. Το φάουλ είναι για τη Δυναμό. Στον Κεραίρο. Η παλιά τώρα για τον τερματοφύλακα της Νέζερτ που μπερδεύτηκε κάποια στιγμή. Τώρα θέλουν να βγάλουν οι παίκτες στη Δυναμό Κιέβου και να μην κάνουν το λάθος. Εκεί ο Νέζερτ. Τώρα ο Μιλοβάρ κατά την μπάλα. Η παλιά τώρα δεξιά. Αλλάζουν το παιχνίδι οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Θέλουν να πάρουν μέτρα και να βγουν προς τα έξω από την περιοχή γιατί η μπάλα πέντε προς την περιοχή της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πρεσάρει ψηλά. Βλέπω τον Τάισον και τον Κωνσταντέλια. Ενώ και ο Μύθου πάει τώρα. Ο Ανέστης Μύθου. Για να δούμε η προσπάθεια με τον Μιλοβάρ. Με τον Πικαλέγκο. Εκεί για τους παίκτες της Δυναμό που είναι στο χώρο του κέντρου. Η παλιά που γίνεται τώρα. Έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι επιμένουν τώρα ο Πιχαλίνκο. Ο ΠΑΟΚ εκεί έκοψε με τον Ζαφίρη. Στο έδαφος ένας παίκτης της Δυναμό που διαμαρτύρεται. Είναι ο Ντουμτσάκ. Η Δυναμό τώρα με τον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο τώρα. Σαπαρέγκο ψάχνει τον Πανομαρέγκο. Σαπαρέγκο. Η παλιά φάουλ τελικά για τη Δυναμό. Το φάουλ το δίνει ο διαιτητής ο κύριος Πούτρος από τη Δανία. Δανός διαιτητής, ενώ στον επαναληπτικό της Τούμπας θα είναι Πολωνός. Τις πιο πολλές διεσδύσεις για Δυναμό τις κάνει ο Ντρουμτσιακ, ο οποίος αυτός έκανε την ασίστε στον Μπράσκο και σημείωσε τον κόλ. Τώρα το φάουλ θα εκτελέσει, για να δω ποιος θα εκτελέσει, ο Σαπαρέγκο. Ο Σαπαρέγκο μαζί με τον Πιχαλίνκο. Σαπαρέγκο, Πιχαλίνκο κοντά στην μπάλα. Σαπαρέγκο, για να δούμε. Ο διαιτητής φωνεί να εκτελεστεί. Εκτελεί όμως ο Παυλέγκο εντυπωσιακά. Σήκωσε ψηλά τα χέρια του. Δεν άφησε περιθώρια σε κανένα παίκτη και πλόκα την μπάλα. Για να δούμε τώρα τον ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης. Να τρέχουν όλοι οι Ουκρανοί πίσω στην περιοχή, γιατί βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μέτρα και έχει πάρει και τον Άρα. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ, η παλιά για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα για τον Δικέφαλο του Βορρά. Με τον ΠΑΟΚ παίζει με τη μαύρη στολή. Παλιά για τον Τάισον. Τάισον από αριστερά. Για να δούμε τον Τάισον. Δεν είναι offside όπως βλέπω. Ο Τάισον κρατά την μπάλα. Πέρας έξω στην περιοχή. Ψάχνει τον Κωνσταντέλια μάλλον. Τελικά δίνει για τον Γκόμες. Ο Γκόμες βγάζει τη σέντρα. Κωνσταντέλια στην κεφαλιά. Για τον Μύθο. Ωραία παλιά για τον του Κωνσταντέλια. Έξυπνε εκεί ο Πανομαρένκο πίσω, ενώ ήταν ψηλά ο Μιχαηλίδης. Γυρίζουν πάλι την μπάλα πίσω. Κεντζιόρα. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα μπροστά οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Αυτή τη στιγμή. Για να δούμε οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου με τον Πανομαρένκο. Για να δούμε. Εκεί τώρα ο Μπράζδοκ. Ο Μπράσκο. Ο Πανομαρένκο. Ο Ντρούμτσακ. Ο παίκτης βγάζει ωραία σέντρα. Εκεί ο Γκόμες απομακρύνει τελικά ευτυχώς. Ο Τάισον έκανε το λάθος. Εκεί και τώρα οι παίκτες στη Δυναμό κέρδισαν την μπάλα. Δίνουν την ευκαιρία Πανομαρένκο τώρα. Για να δούμε Πανομαρένκο. Ωραία παλιά. Έγινε η σέντρα, αλλά τελικά η παλιά δεν πέρασε. Και τώρα ο Κωνσταντέλιας θέλει να περάσει. Δύο παίκτες στον. Τρεις παίκτες είναι δίπλα του. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκόμες. Ο Γκόμες για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Τάισον. Για να δούμε, οι παίκτες του ΠΑΟΚ γυρίζουν την μπάλα. Γκόμες τώρα για τον Σάντα Μαρία. Μπαπτίστ Σάντα Μαρία που κρατά την μπάλα. Για να δούμε. Ο Σάντα Μαρία κρατά την μπάλα. Ωραία παλιά για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε σε ποιον. Χατζηδιάκος τρέχει ο Κένι. Η παλιά φάουλ δεν δίνεται. Δεν πούτρο στον φάουλ που έγινε πάνω στα λίγο του ΠΑΟΚ από τον Παναρένκο. Εκεί θέλουν να κόψουν και έκοψαν ο Κένι. Ο Κένι για τον. Ζαφίρης τελικά πεσμένος είναι στο έδαφος. Σηκώθηκε ο Ζίφκοβιτς. Το φάουλ τελικά είναι. Το πλάγιο είναι τελικά για την ομάδα της Δυναμό. Για να δούμε. Fair play ζητούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί είχαν την κατοχή και έριξαν την μπάλα πλάγια για να δουν τι συνέβη με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Αντρία Ζίφκοβιτς. Ντρούμτσιακ τώρα. Η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τον Γιάννη Μιχαηλίδη εκεί. Κατά την μπάλα για τον Παυλένκα. Παυλένκα. Τώρα πρεσάρουν ψηλά οι Ουκρανοί. Γι' αυτό ο Παυλένκα κάνει την παλιά εκεί που είναι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Να ευκαιρία, καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ τώρα. Αντρίγια Ζίφκοβιτς, πέρασε ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς τώρα. Ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας έξω από την περιοχή ο Τάισον. Τάισον, ωραία παλιά. Για να δούμε. Ζίφκοβιτς, το σουτ κόντρα. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με τον Γκόμες. Γκόμες. Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά. Μύθου δεν μπόρεσε η μπάλα. Στην πλάτη της άμυνας της Δυναμό φωνάζουν εκεί ότι τραβήχθηκε ο Μύθου για παράβαση, αλλά τελικά. Πέτρε ο Πούτρος, χάθηκε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με το 24ο λεπτό, με το Μύθου που δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα είμαστε στο 24ο με 25ο λεπτό. Ο Νεζερέτ τώρα. Νεζερέτ την παλιά. Ο Μπαπτίστο, ωραίο εντυπωσιακό. Σηκώθηκε όμως εκεί. Βλέπουμε ο διαιτητής δεν συγκινείται. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία στο έδαφος φωνάζει και τώρα ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς στον Πούτρο, στον διαιτή, τον δανό διαιτή, ο οποίος δεν συγκινείται. Σηκώθηκε τελικά ο Σάντα Μαρία, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο Γάλλος μέσος του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης κατά την μπάλα. Πέστε λέει ο διαιτητής, έχασε την μπάλα. Με ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ευκαιρία για τη Δυναμό. Ο Μιχαηλίδης φωνάζει να σταματήσει το παιχνίδι γιατί τραυματίστηκε. Για να δούμε τώρα ο Κεραίρο για τη Δυναμό που πάει να αποφευθεί. Κεραίρο το σουτ, τελικά η μπάλα out. Ο Μιχαλίδης είναι πεσμένο στο το κέντρο του γηπέδου. Φωνάζει για να, να μπει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Κάτι πρέπει να έχει πάθει. Δεν συγκινήθηκε στην προηγούμενη φάση που έπεσε ο Μιχαηλίδης. Φωνάζουν τώρα ο διαιτητής. Τώρα ο Μιχαηλίδης πηγαίνουν να δουν τι έχει, να διαπιστωθεί τι έχει. Ήδη έχει γίνει μια αναγκαστική αλλαγή με τον Τάχα Άλλη στο 14ο λεπτό τη θέση του πήρε ο Τάισον. Πρέπει να έχει το χέρι του ο Μιχαηλίδης, κάπου με το χέρι του, με το δεξί χέρι έχει ένα θέμα από ό,τι βλέπω. Βλέπω τον γιατρό της ομάδας του κύριο Ράλι μαζί με τον φυσιοθεραπευτή. Τελικά για να δούμε, ενώ είμαστε στο 26ο λεπτό, το 1-1 παραμένει. Προηγήθηκε η Δυναμό Κιέβου με τον Μπράσκο και ισοφάρισε στο 10ο λεπτό και ισοφάρισε. Θα σηκωθεί τώρα ο Μιχαηλίδης και ισοφάρισε ο Κωνσταντέλιας στο 13ο λεπτό. Βγαίνει έξω τώρα ο Μιχαηλίδης, θα μπει σε λίγα λεπτά και το ελεύθερο που θα εκτελέσει ο Παβλένκα. Ο Παβλένκα στο ελεύθερο. Στείνει την μπάλα τώρα για αυτό το ελεύθερο. Είμαστε στο 27ο λεπτό, πάμε. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Η παλιά τώρα εκεί στο χώρο του κέντρου. Ζαφύρισε μια παλιά στο πουθενά. Οι παίκτες της Κιέβου Δυναμό έκοψαν. Το Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Ωραία παλιά για τον Μύθου. Μύθου βγάζει μια παλιά με το κεφάλι. Αλλά εκεί είναι παίκτες Τρούτσιακ της Δυναμό. Παλεύει ο Ανέστης Μύθου. Έχασε προηγουμένως την ευκαιρία στο 25ο λεπτό εκεί με την παλιά που έβγαλε ο Κωνσταντέλιας, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα γιατί πέρασε παράλληλα μπροστά του. Να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νεζερέτ. Ωραία παλιά τώρα και ο Γκόμες έκοψε. Για να δούμε αν προλάβει. Τελικά είναι κόρτερ. Δεν μπόρεσε να προλάβει ο παίκτης της Δυναμό με τον Βολόσιν. Τώρα το κόλλο είναι για τον ΠΑΟΚ. Θα δείξει ο διαιτητής κίτρινη κάρτα στον Λύση γιατί διαμαρτύρονται, γιατί ακόμη περιμένει ο Μιχαηλίδης για να μπει στο γήπεδο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπεσε με 10, έτσι αποφελήθηκε η Δυναμό και κέρδισε αυτό το κόλλο. Είπαμε λοιπόν, ο διαιτητής Πούτρος έδειξε κίτρινη κάρτα στον Αλέσιο Λύση. Να λοιπόν η πρεμιέρα του Αλέσιο Λύση με κίτρινη κάρτα από το πρώτο παιχνίδι, γιατί διαμαρτυρήθηκε, όχι τίποτα άλλο, γιατί είχε περάσει ένα λεπτό και περίμενε ο Μιχαηλίδης για να εισέλθει στο γήπεδο ξανά. Το κόρνερ τώρα για την ομάδα της Δυναμό. Εκτελέστηκε, έφυγε η μπάλα, κόντρα, πιο μακριά ο Κωνσταντέλιας. Επιμένουν τώρα οι Ουκρανοί, η σέντρα τώρα, νέα σέντρα, έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν απομακρύνεται η μπάλα, η κεφαλιά που αναφέρουν. Για να δούμε, απομακρύνει εκεί πιο μακριά ο Κωνσταντέλιας που κέρδισε την μπάλα από τον Ζίβκοβιτς και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ανάση για τον ΠΑΟΚ και τώρα πίσω οι Ουκρανοί σε αυτή την επίθεση που είχαν προηγουμένως, αφού έπαιζε ο ΠΑΟΚ και πάλι με 10. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με 10 παίκτες γιατί είχε τραυματιστεί ο Τάχα Άλλη. Θα μάθουμε για τον τραυματισμό του. Μπήκε ο Τάισον. Δεν ήταν η πρεμιέρα του Τάχα Άλλη, τελικά δεν ήταν τυχερή. Για να δούμε εκεί ο Ζίβκοβιτς μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα και πάρει το κοντρόλ. Φωνάζει ο Αλέσιο Λύση να πρεσάρουν ψηλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τον φωνάζει και για τον Μύθου και για τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε. Κωνσταντέλιας τρέχει στον τερματοφύλακα. Η παλιά τώρα για να δούμε και ο Κατζηδιάκος. Τελικά το φάουλ όπως υποδεικνύει ο Πούτρος για τον Πανομαρέγκο. Το φάουλ που ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι Ουκρανοί. Φτάσαμε στο 30 του αγώνα εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Ο Κετζιόρα τώρα, Τόμας Κετζιόρα που έπαιζε και στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι για την Δυναμό Κιέβου. Από όπου ήταν και τελευταία που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα ο Τρούπτσιας. η παλιά για τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο πίσω για τον Μπιλοβάρ. Παναμαρένκο αλλάζει την Παραγκερέρο. Σαπαρένκο. Σαπαρένκο τώρα για την ομάδα Δυναμό. Παίρνουν μέτρα τώρα οι παίκτες Δυναμό. Αλλάζουν την μπάλα εκεί. Αλλάζουν την μπάλα όχι γρήγορα. Εκεί που είναι τώρα ο Τόμας Κεντζιόρα. Ο Κεντζιόρα ξανά την μπάλα πίσω. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ με διπλή ζώνη άμυνας και μπροστά τον Κωνσταντέλια και τον Μύθου. Για να δούμε τώρα. Οι παίκτες Δυναμό Κιέβου. Η παλιά από την άλλη πλευρά για τον Κεραίρο δεν πέρασε. Εκεί καλά τοποθετημένος ο Κένι. Η παλιά τώρα για τον Γκόμες. Γκόμες για τον Τάισον. Ο Τάισον, για να δούμε τον Τάισον. Προσπάθεια που έκανε με τον Κωνσταντέλια. Τρεις παίκτες του Κωνσταντέλια. Φάουλα που έγινε πάνω στον Τάισον. Πάει τη φάση πίσω ο διαιτητής και δίνει το φάουλα αυτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 31ο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. 1-1 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ με γκολ του Πράσνοκα και τον Κωνσταντέλια, Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η παλιά τώρα, εκεί έχασαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και είναι πρεσάρι. Η μπάλα και πάλι πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ, μπάλα πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Πλάγια για τον ΠΑΟΚ, ο Λύση λέει τους παίκτες στο ίδιο μοτίβο και δίνει χειροκροτή για την προσπάθεια των παικτών του. Ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον εθαρρύνουν έτσι ώστε να προσπαθήσει να σημειώσει κάποιο γκολ. Να σημειώσει ακόμη ένα γκολ, όσα γκολ μπορεί. Ο Μιχαλίδης για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Τάισον. Τάισον για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία για τον Μιχαλίδη. Μιχαλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια πήρε την μπάλα από πίσω. Για με τον Ζίβκοβιτς. Το κρατάνε εκεί. Δεν δίνει το φάουλ διαιτητής. Φωνάζει στον Σαπαρένκο που τον έπιασε την μπάλα και τράβηξε φανέλα γύρω για να μην κάνει τίποτα. Η ωραία προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Για παλιά για τον Μύθου. Τρέχουν εκεί οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ενώ ο διαιτητής δεν έδειξε ούτε μία κάρτα ή κάποια σύσταση για τώρα πηγαίνει στον Σαπαρένκο που τράβηξε τον Κωνσταντέλια προηγουμένως. Για να δούμε τώρα τον Κένι. Ο Τζο Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ, η παλιά για τον Σάντα Μαρία, ωραία παλιά για τον Ζίβκοβιτς, η σέντρα του Ζίβκοβιτς εκεί, κεφαλιά Μύθου δεν μπορούσε να πιάσει κεφαλιά όπως ήθελε. Τρέχει εκεί ο Γκόμες, πρεσάρει ψηλά ο Γκόμες για να δούμε και την παλιά ΠΑΟΚ. Γκόμες με τον Τάισον, ωραία παλιά για τον Γκόμες, ο Γκόμες δεν κατάλαβε και γι' αυτό έχασε την μπάλα και όμως το λάθος έκαναν και οι Ουκρανοί. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πιέζει τη Δυναμό να σημειώσει κι άλλα γκολ. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα το πλάγι που θα εκτελεστεί από τον ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν τώρα στο παιχνίδι μας ο Τάισον. Τάισον για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη σε κρυπτή περιοχή. Παλιά για τον Κένι. Κένι για τον Τέμπερτσε. Δεν έκανε καλή παλιά. Εκεί που είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος. Η ωραία προσπάθεια τελικά δεν έκανε την παλιά όπως θα ήθελε. Για να δούμε τώρα εκεί η παίκτηση στη Δυναμό. Ο Κωνσταντέλιας γύρισε πίσω. Ο ΠΑΟΚ πρεσάρει με τρεις παίκτες, με Τάισον, Μύθου, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς μπροστά. Ενώ πιο πίσω είναι ο Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρη. Για να δούμε τώρα, θέλουν να βγουν μπροστά οι Ουκρανοί, αλλά δεν έχουν διαδρόμους και αυτό γυρίζουν την μπάλα πίσω και αλλάζουν το παιχνίδι με τον Κεντζιόρα. Ο Τόμας Κεντζιόρα τώρα για τον για τη Δυναμό Κιέβου. Θα έλεγα για τον ΠΑΟΚ, αλλά είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια που έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Τώρα όμως είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παίκτων της νομίζω ότι βρέχει τώρα, ξανά βρέχει, γι' αυτό και βλέπουμε τους υποβροχή γίνεται το παιχνίδι τώρα, ξανά άρχισε βροχή, ελπίζω να μην έχει τα ίδια καιρικά, ακραία καιρικά φαινόμενα που είχε πριν από δύο ώρες, δυόμιση ώρες περίπου, όταν εκτός από τη βροχή είχε και χαλάζει. Πάντως συνεχίζει το παιχνίδι παρά τη βροχή. Από τη μία πλευρά ο ουρανός είναι μαύρος, από την άλλη ξαστεριά. Απίστευτα καιρικά φαινόμενα, αλλά αυτά συμβαίνουν εδώ στο Λούμπλιν της. Εκεί έχασαν την μπάλα του ΠΑΟΚ με τον Παναμαρένκο, Σαπαρένκο και τώρα η προσπάθεια των Ουκρανών. 35ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1 με γκολ στο 4ο λεπτό από τον Μπράσκο. Και ο Κωνσταντέλιας στο 13ο λεπτό με ωραία ασίστα από τον Ζίβκοβιτς. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. 36 λεπτό, 10 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Εκεί η παλιά έγινε λάθος. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Χειροκροτήματα από τον Αλέσιο Λύση στην πρεμιέρα του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος προπονητής, ο οποίος θέλει η νέα εποχή του ΠΑΟΚ να συνοδευτεί με επιτυχίες. Και όπως είπε, θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στη χθεσινή συνέντευξη που θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω στο γήπεδο και να χαίρονται με τον ΠΑΟΚ που θα βλέπουν. Ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί, επαναλαμβάνω, με αρκετούς παίκτες, παίκτες ποιότητας και παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Εκτός από αυτούς που έχει. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια και οι αφήξεις θα γίνουν από εβδομάδα, από Δευτέρα τη Τετάρτη. Πριν την επανεπτικό αγώνα με την Δυναμό στο γήπεδο της Τούμπας. 9 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των παίκτων της Δυναμό Κιέβου. Εκεί με τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο. Η προσπάθεια για τον Μπράντακα, ο Ντρούτσκακ, Γκερέρο, για να δούμε Γκερέρο, ο Ντρούτσκακ, Σαπαρένκο, Σαπαρένκο κάνει το σούτ, εκεί δεν εμφυνδιάζεται ο Παυλένκα γιατί τώρα έχει και βροχή και το γήπεδο μέσα στη βροχή τώρα που η μπάλα φεύγει γρήγορα, δεν εμφυνδιάστηκε ο Παυλένκα και έτσι πήγε στα χέρια του και όχι στα δίχτυα που ήθελε ο Σαπαρένκο. Το ένα να παραμένει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει μπροστά γιατί έχει μείνει πίσω. Τώρα τρέχει ο Κωνσταντέλιας και δίνει το σύνθημα και στον Μύθου και στον Ζίφκοβιτς να βγουν μπροστά, να πρεσάρουν. Ο Νεσερέτ προσπαθεί, δίνει την μπάλα δεξιά στον Πιλοβάρ. Η παλιά για τον Μιχαλίνκο. Από την άλλη πλευρά εκεί που έγινε το λάθος, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια, έξω από την περιοχή. Κωνσταντέλια στη φωγυρίζει. Ωραία, ωραία παλιά. Η σέντρα του Κένι απομακρύνει τελευταία στιγμή η παίκτες της Δυναμό. Εκεί τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκύρτης του γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 38ο λεπτό. Ο Χρήστος Ζαφίρης. Ξεχάστηκε και έτσι η μπάλα στα δίχτυα. Ήρθε στα πόδια του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νεζερέτ. 2-1 ο ΠΑΟΚ με Χρήστο Ζαφίρη να θέλει την μπάλα στα δίχτυα μπροστά στους φιλάδους του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζουν έξαλα. Και ο Χρήστο Ζαφίρη που σημειώνει αυτό το εκπληκτικό γκολ και στέλνει τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ εδώ στη Λούμπιν Αρένα κάτω από βροχή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κάνει την ανατροπή και είναι στο 2-1 από 1-0 που έχανε στο 38ο λεπτό. Ο Χρήστος Ζαφίρης κάνει το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ 2-1 με τον Χρήστο Ζαφίρη να θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό, βρήκε αυτά τα στοιχεία που ήθελε. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση προσπαθεί και τα δείχνει μέσα στο γήπεδο. Παιχνίδι με παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προηγείται 2-1, 38 λεπτό, 31 τώρα βρισκόμαστε τώρα. Με την προσπάθεια των παικτών με τον Γκόμες, με τον Κωνσταντέλια, με τον Ζίφκοβιτς, ο Χρήστος Ζαφίρης βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας της Δυναμό μετά το λάθος που έκαναν και στην την παρασταδίτια 2-1 ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι πολύτιμη και η συμβολή του Κωνσταντέλια σε αυτό το γκολ. Ναι. Και ειδικά η πάσα που δίνει στην αρχή και μετά συμμετέχει στη φάση. Και την μπάλα αλλάζει, περνάει από πολλά πόδια.
0: Είναι σε κέφια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ναι, αυτό ναι, έχουμε ναι. Να πούμε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος τελικά μόνο με τον. Δεν θα αγωνιστεί με την Εθνική όπως έκανε, όπως δήλωσε, με επίσημη ανακοίνωσή του. Και έτσι το μυαλό του και τα πάντα είναι στο δικαίωμα του Βαρά και τους αγώνες που έχει με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε φυσικά το 2027. Για να δούμε τώρα. Εκεί τώρα η Δυναμό Κιέβου θέλει μπροστά να βγει, αλλά. Για να δούμε, αλλά τελικά κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και εκεί μαρκάρεται ο Μύθου και παίρνει το φάουλ. Λέγαμε προηγουμένως για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει η φετινή χρονιά, θέλει να συνοδευτεί με επιτυχίες που στερήθηκαν από πέρυσι, στα 100 χρόνια που γέρονται στο ΠΑΟΚ. Και βλέπουμε και τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δίνει βροντερό παρόν με τα εισιτήρια διαρκείας. Σήμερα πρέπει να έχουν φύγει πάρα πολλά και σε σχέση με την περσινή χρονιά που πέρυσι ο ΠΑΟΚ γιόρταζε 100 χρόνια είχε 18.500 εισιτήρια, όμως φέτος αναμένεται να περάσει αυτό το ρεκόρ. Είναι η τελευταία χρονιά φέτος στο γήπεδο που θα παίζει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, αφού από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο Καφτατζόγλιο. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πρεσάρει ψηλά, ο Κένι κέρδισε την μπάλα, αλλά το φάουλ από τον Πούτρος στο 40 είμαστε. Στο 40 λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω σκορ με τον Μπράσκο. Ο Κωνσταντέλια στο 13 και στο 38 ο Ζαφίρης έκαναν την ανατροπή. 2-1 ο ΠΑΟΚ προηγείται εδώ στο Λούμπλιν Αρένα, κάτω από βροχή. Πρέπει όχι να σταμάτησε, αλλά να μην βρέχει τόσο δυνατά όπως έβρεχε προηγουμένως. Πάντως ο ΠΑΟΚ και με 10 παίκτες και με βροχή βρίσκει το δρόμο για τη νίκη. Προηγείται ήδη 2-1 μετά το 1-0 που βρέθηκε πίσω σκορ. Εδώ τώρα ο Καζιδιάκος, ο Παντελής Καζιδιάκος παλιά για τον εκεί που είναι ο Τάισον. Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Μια γνώριμη κίνηση. Ο παππούς που λέγανε παλιά, ο Τάισον με τον αγαπημένο του τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα. Τρεις παίκτες πάνω τον μαρκάρουν, ενώ ο Σαπαρέγκο 2-3 φορές τον έπιασε στη φανέλα για να μην κάνει την κίνηση, να μην πιάσει την μπάλα. Εκεί και πάλι τώρα το φάουλ που γίνεται, δίνεται στον Μύθου, η μπάλα πίσω στον Εζερέτ. Ευνηδιασμένοι είναι οι Ουκρανοί, τα έχουν χαμένα γιατί βρέθηκαν από το 1-0 στο 1-2. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Και ο Λύση φωνάζει τον Μύθου για να πρεσάρει ψηλά και αυτός. Ο Πάκ πρεσάρει ψηλά, δεν αφήνει συνέχεια, δεν αφήνει να δώσουν δικαίωμα οι παίκτες του. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, αυτό σήμερα. Και το πρώτο επίσημο φέτος που είναι αυτό εδώ στη Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ, είμαστε στο 42. Για να δούμε τώρα ο Σαπαρέγκο. Προσπαθούν οι Ουκρανοί τώρα να βγουν μπροστά με τον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο κατά την μπάλα. Πάντα Σαπαρέγκο. Ωραία παλιά, αλλά εκεί που δεν είναι κανείς, μόνο η παίκτη του ΠΑΟΚ. Και τώρα προσπάθεια τώρα για τον Μύθου. Μύθου τώρα που πέρασε. Ο Μύθου, αλλά τελικά η μπάλα είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Στον χώρο του, πριν τη μεσαία γραμμή, το πλάγιο θα πηγαίνει να εκτελέσει ο Κένι. Ενώ ακούτε και τους διαχές των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας. 1186 χιλιόμετρα είναι η απόσταση από την Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη για το Λούμπλιν. Και όμως ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι παντού και σε όλα τα μήκη, τα πλάτη της Ευρώπης και όχι μόνο. Και το βλέπουμε και σήμερα. Έχουν έρθει και φιλάθλοι και από την Γερμανία, από τις Βρυξέλλες και από τη Νέα Υόρκη έχουμε δει 2-3. Έχουν έρθει παντού γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένας και μοναδικός κατά την άποψη αυτών που έρχονται εδώ ακολουθούν την κέφαλα του Βορρά. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στο κατά την πάρα. Ωραία προσπάθεια και τριφογυρίζει. Ωραία και τώρα δίνει για τον Κόμες που πρόλαβε. Ο Κόμες τώρα για τον ΠΑΟΚ. Τζόναθαν Κόμες για τον Τάισον. Τάισον για τον Κόμες. Ο Κόμες η προσπάθεια. Βλέπουμε τον Κόμες εντυπωσιακά αλλαγμένο σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια τώρα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης ο σκόρ του δεύτερου τέταρτου του ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος για τον. Ο ΠΑΟΚ παίζει 3-5-2. Για να δούμε η προσπάθεια τώρα τρέχει ο Κένι εκεί. Ο Σάντα Μαρία. Μπαπτίς Σάντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Για να δούμε ο Μιχαηλίδης για τον Μύθου. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορούν, περνάει και ο χρόνος μας στο 44. Ζαφίρης τώρα. Ενώ τρέχει και ο Λύση έτρεχε για να δώσει. Πού θα δώσει την μπάλα ο Ζαφίρης. Η παλιά Ζαφίρης τώρα. Ο Ζαφίρης θέλει να περάσει. Δίνει για τον Ζίφκοβιτς η μυτελή προσπάθεια. Εκεί η προσπάθεια. Για να δούμε Ζίφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια. Η προσπάθεια για τον Τάισον. Τάισον τώρα η παλιά. Ζαφίρης στην κεφαλιά. Δεν έγινε τελικά. Τελευταία στιγμή του πήρα τη βουκιά από το στόμα από τον Μύθου. Ωραία προσπάθεια το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Που επιμένει. Ο Λύση λέει συνέχεια. Συνέχεια τώρα. Για να δούμε την προσπάθεια το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η παλιά του Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Μισό λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρουμε και πόσες καθυστερήσεις θα έχει. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης τώρα κατά την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει δύσκολα στους Ουκρανούς που έχει τον έλεγχο. Ελέγχει το παιχνίδι. Έχει την κατοχή. Όλα τα έχει. Έχει και το σκορ με ανατροπή μέχρι στιγμής. 2-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ εδώ στην Λούμπλιν Αρένα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. να φωνάζουν συνθήματα επί της ομαδιάδου με τον Κένι. Κένι για τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πάντα Κένι. Παλιά τελικά άφηγε. Αλλά δεν ήταν να ακολουθούσε το μύθου κάποιο παίκτη. Ήταν εκεί ο Γκόμες και τελικά χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία που θα έχει σημειωθεί. Για να δούμε Μπαπτίστη Σάντα Μαρία. Ο Μπαπτίστη Σάντα Μαρία πίσω. 4 λεπτά εξτραχρόνωσα για το. Όπω έδειξε ο τέταρτο διαιτητή. Ο Ούσλου. 4 λεπτά. Εδώ στην Λούμπλιν Αρένα με το Μιχαλίδη να σταματά το παιχνίδι. Τελικά φωνάζει ο προπονητής ήρεμα, ήρεμα. Ο Αλέσιο Λύση δίνει εντολές. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ φοράει μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, όλα μαύρα. Βλέπω κάτι σημειώνει στο χαρτάκι και αστραπές από ό,τι βλέπω απέναντι εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Σημειώνει και στο καρτάκι του. Για να δούμε το ΠΑΟΚ προηγείται 1-2. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: 4 έχει δείξει.
0: Ναι, 4 λεπτά. Είμαστε τώρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Για να δούμε πέρασε και έτσι την μπάλα με τον Τάισον. Τάισον, Σάντα Μαρία. Ωραία παλιά για τον Τζίφκοβιτς. Ο Τζίφκοβιτς θα δούμε. Για να δούμε. Αχ, τελευταία στιγμή εκεί παίκτησε τη Δυναμό. Κέρδισε την μπάλα με τον Νεζερέτ να. Δίνει την μπάλα για τον Κετζιόρα, έκανε το λάθος του Κετζιόρα. Η παλιά τώρα και πίνει παίξη του ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον. Τάισον, ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Έπεσε σε δέδαφο ο Ζίφκοβιτς. Κωνσταντέλια τώρα. Κωνσταντέλια, ωραία σέντρα. Για να δούμε. Εκεί ο Ζαφίρης πήγε να πάρει την κεφαλιά. Η Ζαφίρης επιμένει. Για να δούμε Ζαφίρης. Πάντα Ζαφίρης, αλλά έκανε το φάουλ. Ο Ζαφίρης επιμένει. Πατακού παρόν, αλλά τελικά εκεί βρέθηκε ο Ζαφίρης με το μύθου και τελικά. Τα έκαναν μουσκεμα γιατί το εύκολο το έκαναν δύσκολο και έτσι χάθηκε μια ευκαιρία για να σημειώσουν ένα γκολ. Είμαστε στο δεύτερο προστίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν και άλλο γκολ και άλλο γκολ γιατί βλέποντας την ομάδα τους, είναι ενθουσιασμένοι μέχρι στιγμής. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-2. Οι φίλοι της Δυναμό φωνάζουν δυναμό. Πρώτο παιχνίδι. Για τον ΠΑΟΚ, τρίτο παιχνίδι ευρωπαϊκό για τη Δυναμό Κιέβου, αφού τα δύο πρώτα προηγούμενα παιχνίδια Δυναμό δεν έβαλε γκολ, δεν σημείωσε γκολ. Τελικά κέρδισε στα πέναλτι την Κλουζ. Αυτό είναι το τρίτο παιχνίδι για τη Δυναμό Κιέβου, η οποία έχει ρυθμό. Για να δούμε την προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Χατζηδιάκος για τον Μιχαλίδη. Ο Μιχαλίδης. Γκόμες Κωνσταντέλιας. Ωραία. Πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό ο Κωνσταντέλιας για να δώσει την μπάλα ψηλά έτσι στη γραμμή. Δεν μπόρεσε. Το πλάγι είναι για την Δυναμό. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Τόμας Κεντζιόρα να θέλει να εκτελέσει αυτό το πλάγι που δεν το έχει εκτελέσει ακόμη. Μετράει ο διαιτητής. Τώρα το εκτέλεσε. Η παίκτη τώρα τη Δυναμό. Χρειάζεται προσοχή τώρα από του παίκτε του ΠΑΟΚ. Πανομαρέγκο τώρα. Ο ΠΑΟΚ που δεν πρέπει να φυσκάζεται. Ο Ντρούμτσακ. Ντρούμτσακ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Εκεί η Σάντα Μαρία τελικά για τον Τάισον. Ο Τάισον τώρα παίρνει την μπάλα και κρατάει για τον Κωνσταντέλια. Γιάννης Κωνσταντέλιας τώρα. Για να δούμε. 3-2. Κωνσταντέλιας μόνος. Περνάει. Πάντα Κωνσταντέλιας. Ωραίο σούτ, αλλά δεν ήταν αδύναμο. Η μπάλα στα χέρια εύκολα. Τερματοφύλακα της Δυνάμω. Και ο διαιτητής δεν θα αργήσει να σφυρίξει το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μετράει ο διαιτητής τώρα. Για να δούμε πόσα λεπτά, γιατί έχει περάσει. Πρέπει να σφυρίξει. Για να δούμε, τέταρτο λεπτό είμαστε. Οι παίκτες στη Δυναμό αλλάζουν την μπάλα. Και τώρα έβαλα τη σφυρίξα στο στόμα. Το τέλος του πρώτου μηχρόνου από τον Πούτρος, διαιτητή από τη Δανία. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. ΠΑΟΚ μετά το γκολ που δέχτηκε στα 40 λεπτά τελικά από το πρώτο πεντάλεπτο που βινδιάστηκε. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, κυρίαρχος, εντυπωσιακός. Πέτυχε 2 γκολ, μπορούσε να σημειώσει και άλλα γκολ. Τελικά πρώτο ημίχρονο με γκολ του Μπράνσκο στο δεύτερο λεπτό. Η Δυναμό έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 13ο λεπτό έκανε το 1-1, ενώ στο 38. Και ο Ζαφίρης έκανε τον 1-2. Η πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ σημειώθηκε μετά από ωραία ασίστ του Ζίφκοβιτς. Ενώ στο δεύτερο ο Ζαφίρης με τον Κωνσταντέλια εκεί, ο Ζαφίρης τελικά κατάφερε και στην πάρα τα δίθια, έκανε το 2-1. Αυτά λοιπόν εδώ από το Λούμπλιν. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-2. Πρώτο παιχνίδι για το Europa League. Στη δεύτερη προκριματική φάση του Europa League. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Σε λίγο θα τα πούμε και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Eraspor 101,8.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ακούτε Eraspor.
1: Αυτά λοιπόν έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ αρκετά νωρίς, μάλιστα μόλις το τρίτο λεπτό, κατάφερε με γκολ του Κωνσταντέλια στο 13ο λεπτό και του Ζαφίρη στο 38ο να προηγείται με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με 2-1 της Δυναμό Ζάγκρεπ σε παιχνίδι που γίνεται στην Πολωνία, στο Λιούμπλιν συγκεκριμένα. Σε λιγότερο από 10 λεπτά θα έχουμε σέντρα στον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με αντίπαλο την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο αγώνας του Αστέρα, το φιλικό παιχνίδι που γίνεται στην Ολλανδία με αντίπαλο την CCVP είναι στο 1-0 με γκολ που μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, προηγείται η ομάδα της Τρίπολης και πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια του Europa και του Conference League που είναι σε εξέλιξη ή που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αρχίζουμε από το Europa League στις καθυστερήσεις, το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, συγκεκριμένα Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-0. Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου: Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2, Σερίφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2, Τρόμσο Χράντεκ Κράλοβε 0-0 και Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1. Επαναλαμβάνω, τα τέσσερα αυτά είναι αποτελέσματα ημιχρόνου. Στο Conference League έχουμε τελικά αποτελέσματα σε 5 αγώνες. Μαλίσεβα Χιμπέρνιαν 2-0, Αλασκέρτ Κλούζ 1-1, Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2, Πανέβεζης Τόμπολ 1-1 και Ελσίνκι Κολερέιν 5-0. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα, συν επίσης τελικά Πάιντε Ζήρα 1-0 και Φλόρα The New Saints 1-0. Στις καθυστερήσεις, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων συγκεκριμένα, Ντεμπρέτσενη Πιούνικ 1-0 και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4. Στο 66ο λεπτό ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρι Ιερουσαλήμ 0-0, στο ίδιο λεπτό Ντουνάης Καστρέντα Βελές Μόσταρ 1-0, Ρακόφ Βαλέτα 1-1 και RFS Βέστρι 3-1, αποτελέσματα ημιχρόνου, πάντα στο Conference League δεύτερη προκριματική φάση. Γκάις Νόρτζελαντ είναι τα πρώτα παιχνίδια επίσης, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Γκάις Νόρτζελαντ 1-0, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλγκύρης 3-0, Ζίμπρου Κινησάου Νόα 1-0, Βίτεμπσκ Σουτιέσκα Νίσκιτς 2-0, Μπάτε Μπόρισοφ Σιόν 1-1, Ουνιβερσιτατέα Μπραν 0-1 και Σάντα Κόλωμα Ραπίτ Βιέννης 0-0, αποτελέσματα ημιχρόνου και άλλα δύο παιχνίδια που είναι στο πρώτο ημίχρονο, στο 24ο λεπτό συγκεκριμένα, Βαντούζ Ατλέτικ Κλαμπ Εσκάλντες 1-0 και στο 1ο λεπτό, Στεάου Αβουγουρεστίου Άουντα 0-1.

0: Και περίπου 5 λεπτά πριν από την Σέντρα, στον αγώνα της ΕΠΑΞΗ με τον Παναθηναϊκό, συνδυόμαστε ξανά με το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό.
1: Λοιπόν, Θάνο μου, και πάλι καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους μας. Εδώ το γήπεδο έχει σχεδόν γεμίσει. Μικρό γήπεδο, 4.800 θέσεις είναι η χωρητικότητά του. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 4.500 θεατές. Υπάρχει μια εξέδρα κενή, είναι αυτή που χωρίζει τους οπαδούς Παναθηναϊκού από την άλλη εξέδρα που βρίσκονται οι οπαδοί της ΠΑΞΗ. Οι οπαδοί Παναθηναϊκού έχουν πάρει το πέταλο που βρίσκεται πίσω από τη μία εστία, εκεί που έκανε προθέρμανση ο Πένια. Έχουν πάρει το 1/3 αυτής της εξέδρας, τα άλλα δύο είναι κενά, αστυνομική στο μεσαίο και μετά το άλλο σαν χώρος ασφαλείας. Απέναντι είναι ο οπαδοί της ΠΑΞΗ, κοινά χρώματα για τις δύο ομάδες, το πράσινο και το άσπρο, είναι δηλαδή πολύ κοινά τα λάβαρα των δύο ομάδων. Το γήπεδο κατά πράσινο, δηλαδή, άμα δεν ξέρει κανείς, νομίζω ότι μπορεί να νομίζω ότι είναι σαν παιχνίδι Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, έτσι. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, η προθέρμανση ολοκληρώθηκε κανονικά, οι ομάδες έχουν αποσυρθεί στα ποδητήρια. Να επαναλάβω τις συνθέσεις που έχουμε από πλευράς Παναθηναϊκού: Πένια κατά τα δοκάρια δεξιά, Τσάπρας αριστερά, Κυριακόπουλος, Ντεφράι και Τουμπάι δύο κεντρικοί μπακ, Καμαρά Τσέριν οι δύο κεντρικοί χαφ, μπροστά τους ο Γιάγκουσιτς, δεξιά ο Ζαρουρή, αριστερά ο Αντίνος, σέντερφορ ο Τετέι, ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Τσιριβέη, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Πελίστρι, ο Μπινιάρης, ο Βαντρόκελεν, ο Λάδας και ο Ραστόντερ. Είναι οι παίχτες που βρίσκονται στον πάγκο δίπλα στον Τζέικοπ Νίστρουπ. Από πλευράς ΠΑΞΗ έχουμε τον Κόβασιτς κάτω από τα δοκάρια, ο Σεξάρντι, ο Βάς και ο Σαμπό είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Τέσσερα χαφ, ο Ζέκε, ο Μπάλοκ, ο Βιντένσκερ και ο Λέντζερ. Μπροστά τους ο Χάν με τον Παπ, με σεντερφόρ τον Ζαλάι. Ο Γκετβάν, ο Λατίου, ο Βεξέι, Γιόρφι, Χαράτζι, Κούσμα, Μπόντς, Τετό, Γκούργιτς και Χόρβατ είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Γιώργη Μπόγναρ. Θυμίζουμε ότι η ΠΑΞΗ είναι μια ομάδα που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ξένους, σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές, Ούγγρους προπονητές, Ούγγρους προπονητές. Τα πάντα είναι Ουγγρικά, δεν υπάρχει κανένας ξένος που να αγωνίζεται για αυτή την ομάδα. Ο Μπιλίτζα από τη Βοσνία μαζί με τον Σμίγιαντς και τον Μπέριτς και τον Κούκιτς που είναι ο τέταρτος είναι οι τέσσερις διαιτητές του αγώνα. Δεν υπάρχει VAR.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό, δεν υπάρχει στους δύο πρώτους γύρους, στον πρώτο και στο δεύτερο.
1: Πού είμαστε τώρα? Είναι οι διαιτητές, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον Άρη Γάτα, έτσι ένα σχόλιο, Άρη, για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Λίγο πολύ δεν είχαμε εκπλήξει από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα φίλοι ακροατές Ερασπορ, πρεμιέρα αυτή τη βραδιά εδώ στο ΠΑΞ. Στην Ουγγαρία αρχίζει η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά. Για καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους ακροατές. Εδώ σημαίνει η έναρξη απόψε των αγωνιστικών υποχρεώσεων των πράσινων για αυτή τη σεζόν. Είναι ένα από το πρώτο από τα τρία βήματα που καλείται να κάνει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο των καλοκαιρινών παιχνιδιών που θα του δώσουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα καταφέρει 27 του Αυγούστου να πάρει την πρόκριση η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να παίξει μέχρι βαθιά το χειμώνα, το Φλεβάρι, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στο Conference League. Πρώτο βήμα, η ΠΑΞΗ Ουγγρική, ένα παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι θέλουν να περάσουν απόψε με ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάντς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός καταφέρει να περάσει αυτό το σκόπελο. Θα πάει να παίξει μετά με τον νικητή είτε της Σπάρτακ Τρνάβα είτε της ΤΣΣΚΑ 1948. Νομίζω, Χρήστο, φίλοι ακροατές Ερασπορ, είναι ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής. Θέλει να δείξει, έχει πολλή συνέχεια. Μάλιστα. Και στην ενίσχυση της ομάδας και βεβαίως σε όλη την εικόνα του όπως θα διαμορφωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Θα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δούμε το νέο Παναθηναϊκό.
3: Era Sport 101,8.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Ερασπορ.
0: Άρχισε ο αγώνας Πάξη Παναθηναϊκός. Πάμε αμέσως στο γήπεδο που διεξάγεται. Ακούμε τους Χρήστο Κοντό και Άρη Γατά.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι μας ξεκίνησε. Η ΠΑΚ αγωνίζεται με καταπράσινες εμφανίσεις, τα πάντα πράσινα. Φανέλα, σορτσάκι, κάλτσες. Ο Παναθηναϊκός με ολόλευκες, τα πάντα λευκά. Φανέλα, σορτσάκι, κάλτσες επίσης. Έχουμε κοινά χρώματα για τις δύο ομάδες. Πρώτες αναγνωστικές μπαλιές στο χώρο του κέντρου, με την κόντρα να εμπνέει τους Σούγκρους που βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά. Γρήγορη πάσα μέσα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Η παρέμβαση του Ντεφράι εκεί είναι καθοριστική, γρήγορη. Και κέρια παραχωρεί το πρώτο κόρνερ του αγώνα σε μια έξυπνη και γρήγορη εκτέλεση του πλαγίου. Βρήκε την άμυνα του Παναθηναϊκού να ψάχνει να βρει λίγο την ισορροπία της. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία στην πάξη να βάλει επικίνδυνα την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στη γωνία της μικρής όμως περιοχής ήρθε εκεί ο Ντεφράι. Βρήκε την μπάλα και την έστειλε κόρνερ. Το πρώτο για την πάξη από τα αριστερά, όπως εκδηλώνει η επίθεση, η ουγγρική ομάδα με το σύνολο των παιχτών ανεμαζεμένη μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά, η μπάλα μένει στην περιοχή, δεύτερη κεφαλιά έξω. Καλή στιγμή για την πάξη αυτή. Έγινε μια καραμπόλα εκεί, πετάχτηκε ο αρχηγός της πάξη και βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Ζαμπό. Η μπάλα πήρε μια περίεργη ψιλοκρεμαστή τροχιά και όπως προσγειώθηκε στην πίσω δοκό, κέρδισε πάλι Ούγκρος παίχτης στην εναέρια μονομαχία. Να ένα πρόβλημα που με την πρώτη φάνηκε να αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή άμυνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δύο σέντρες και στις δύο κέρδισαν την κεφαλιά οι Ούγκροι. Είναι ένα θέμα που θα δούμε αν ήταν συγκυριακό ή αν στην εξέλιξη του αγώνα θα πληγώσει τον Παναθηναϊκό. Έχουν μπει αρκετά ορεξάτη οι παίχτες της Πάξη και βγαίνουν γρήγορα μπροστά. Αλλά η καλή παρέμβαση εκεί από τον Τζάπρα στερεί από την Πάξη τη δυνατότητα να βγει με καλές προϋποθέσεις στην επίθεση. Τώρα με τη σειρά του Παναθηναϊκού όμως και τον Γιάνκουσιτς να χάνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου χωρίς φάουλ. Βγαίνει στην πλάτη, σηκώνεται η σημαία. Δεν μπορεί να προχωρήσει πιο βαθιά στην επίθεσή της η Πάξη. Ο Ζάλαϊ κινήθηκε στην πλάτη των αμυντικών Παναθηναϊκού, σηκώθηκε όμως σημαία του βοηθού. Είπαμε και πριν, δεν υπάρχει βαρ. Εδώ είναι με το παλιό, το κλασικό αγαπημένο ποδόσφαιρο. Ό,τι δει ο βοηθός, ό,τι δείξει ο διαιτής, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Σωστό ή λάθος, αυτό ισχύει. Να πούμε ότι στην καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία και ο Παναθηναϊκός γίνεται τώρα μπροστά με τον Τετέι που κάνει μια πάσα για τον Αντίνο. Τελευταία στιγμή βγαίνει μπροστά του, τσιμπάει την μπάλα με μια δύσκολη προβολή του. Παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο Σεξιάρντι. Ήταν μια πολύ καλή επίθεση του Παναθηναϊκού με την κάθετη στον Τετέι. Λίγο έχασε το βηματισμό του στο κοντρόλ. Ο Τετέι μπόρεσε όμως να κάνει μια κοντινή πάσα. Ερχόταν ο Αντίνο, θα έβγαινε τέτα τέτ για πολύ λίγο το απλωμένο πόδι του Σεξιάρντι, του δεξίου στόπερ. Για την ομάδα της Πάξη τσιμπάει την μπάλα, την έβγαλε πλάγιο του Παναθηναϊκού και πάλι στην επίθεση με τη βαθιά παλιά για τον Τετέι. Θα διώξουν εκεί με τον Βάς οι Ούγγροι. Προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ανακτήσει τον έλεγχο της φάσης, αλλά χάνεται η μπάλα. Πιέζει ο Αντίνο, πέρασμα από την άλλη πλευρά σε ένα χώρο που κάνει την κίνηση ο Μάριο Ζέκε. Κρατάει την μπάλα, έχει μπροστά τον Ζαρουρί, βοηθάει εκεί και ο Γιάνκουσιτς. Παραμένει η μπάλα στην κατοχή των Ούγγρων. Δεύτερη προσπάθεια με τάκλιν για να σώσουν την κατοχή. Βαθιά παγιά στην πλάτη του Ντεφράι. Θα βγει να καλύψει ο Τουμπά, σηκωμένη σημαία του βοηθού. Offside και πάλι ο στράικερ της ουγγρικής ομάδας. Θέλω να πω προηγουμένως, και ενώ εξελίχθηκε η επίθεση με τον Τετέι, ότι ο Τετέι στην αναμνηστική φωτογραφία που βγάλαν την πρώτη επίσημη στη διάρκεια της περίοδου υπέρχεται του Παναθηναϊκού, πήγε, ζήτησε από τον πάγκο τη φανέλα του Ίγκανσον με το νούμερο 15, την κράτησε σαν να είναι και αυτός μαζί τους. Θυμίζουμε ότι ο Ίγκανσον στο παιχνίδι με τη Rapid Genis, το τελευταίο φιλικό που έδωσε ο Παναθηναϊκός, υπέστη ρήξη προστυχίας του και θα χάσει όλη την σεζόν. Δεν θα αγωνιστεί καθόλου στη φετινή περίοδο. Είναι ο μεγάλος άτυχος για τον Παναθηναϊκό. Με τον τρόπο αυτό του δείξαν τη συμπαράστησή του οι συμπαίκτες του. 0-0 μέχρι στιγμής. Σε ένα πρώτο πεντάλεπτο που δεν έχει βγάλει κάποια καθαρή ευκαιρία. Είχαμε δύο κεφαλιές υπέρ της Πάξη, δηλαδή κερδισμένες με του Παναθηναϊκού μετά από μια εκτέλεση κόρντερ, χωρίς όμως να βγει κάποια προφανής ευκαιρία. Η δεύτερη ήταν από καλό σημείο, αν ήταν κακή κεφαλιά. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός απειλήσε με μια πάσα του Τετέι που παραλίγο να βγάλει τετατέτ τον Αντίνο. Πρόλαβε με μια δύσκολη προβολή στο σημείο του πέναλτι και λίγο πιο δεξιά ένας παίχτης της ΕΠΑΞΗ, ο Μίλαν Σεξάρντι, να τσιμπήσει την μπάλα για να βγάλει πλάγιότ, στρέλνοντας από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να βγάλει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Λοιπόν, 0-0 μέχρι στιγμής, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει λίγα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτοδίλεπτο μπήκε πολύ φουριόζα, έχει και την όρμη του γηπεδούχου ΕΠΑΞΗ. Υπάρχει, για να σας δώσουμε να καταλάβετε τη δυναμικότητά της και με τον Παναθηναϊκό γίνει γρήγορα μπροστά με τον Τετέι. Πασάρι για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς κάνει μια τρίπλα και πάλι για τον Τετέι. Φεύγει από την φάση ο Τετέι για να μην βγει offside. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Γιάκουσιτς. Τη βγάζει εκτός περιοχής. Θα γίνει σέντρα από τα αριστερά από τον Κυριακόπουλο. Γλιστράει ο Τετέι. Μαζεύει ο Τσάπρας. Πασάρι πίσω για τον Ντεφράι. Πιέζουν ψηλά. Καμαρά βρίσκει τρόπο και περνάει την μπάλα πιο πλάγια αριστερά. Δεν περνάει μπαλιά του Τσέριν για τον Κυριακόπουλο. Θα βγει να μαρκάρει ο Τουμπά σε ανοργάνωτη άμυνα η Πάξη μπροστά. Η κόντρα δεν ευνοεί όμως τον Ζάλαϊ. Έρχεται, δίνει λύση εκεί ο Ντεφράι που βγήκε από το κέντρο της άμυνας. Ήταν μια φάση που ο Παναθηναϊκός έχασε την ισορροπία του χάνοντας την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δύο πιο αμυντικοί του παίχτες βρέθηκαν αρκετά μπροστά. Δημιουργήθηκε ένα κενό στην άμυνα. Πρόλαβε όμως ο Ντεφράι εκεί με γρήγορη επέμβαση και παραχώρησε ένα πλάγιο out. Οπότε δεν εξελίχθηκε πιο επικίνδυνα αυτή η επίθεση από πλευράς της Πάξη που βάζει και πάλι την μπάλα μες στην περιοχή. Η κόντρα στην προσπάθεια του Τζαλάι να γυρίσει προς τα πίσω ευνοεί τον Καμαρά που ξεχύνεται μπροστά. Ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Τελικά βλέπει ότι υπάρχουν τέσσερις αμυνόμενοι και δύο επιτιθέμενοι, οπότε φρενάρει το ρυθμό, δεν ρισκάρει μια βαθιά μπαλιά. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι στο χώρο του κέντρου να κάνει μια 25 μπαλιά για τον Αντίνο που κάνει το πρώτο κοντρόλο και το δεύτερο θα βγει, θα τσιμπήσει την μπάλα ο Μίλαν Σεξάρντι, θα την γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα, ελευθερώνει αυτός, μαζεύει ο Ντεφράι. Κρατάει ο Τσάπρας, κάνει μια πυρουέτα εκεί για να ελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Γιάννος Χάν, τα καταφέρνει, πασάρει για τον Ντεφράι ο οποίος ψάχνει και πάλι μια κάθετη, τη βρίσκει στο πρόσωπο του Ζαρουρί και πάλι του Γιάκουσιτς, μπαίνει ο Γιάκουσιτς μέσα στην περιοχή, κερδίζει την κόντρα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, σουτάρει ο Γιάκουσιτς, κοντράρει η μπάλα μέσα στην περιοχή, Αντίνο, νέα κόντρα, δύο σημαντικές στιγμές για τον Παναθηναϊκό, δύο κόντρες από τους παίκτες της Πάξη και ενώ η μπάλα ήταν σε πολύ πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, στην πρώτη περίπτωση, στη μικρή περιοχή, στη δεύτερη, στην πρώτη κόντρα, στο rebound λίγο πιο μέσα. Από την μεγάλη περιοχή, δύο καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό, δύο σούτ όμως που δεν μεταφράστηκαν ούτε καν στατιστικά σε τελική προσπάθεια γιατί ήταν συγχρονισμένες οι προβολές από τους παίχτες της ΕΠΑΞΗ. Το 8ο λεπτό το 0-0 παραμένει σε ένα παιχνίδι που αρχίζει και παίρνει όμως ρυθμό, ένταση και χρώμα. Έτσι είδαμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό εδώ σε αυτή την προσπάθεια και νωρίτερα με τον Γιάκουσιτς να πασάρει στον Τετέι και αυτός ψάχνοντας τον Αντίνο, δημιουργήθηκαν δύο-τρεις περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε με λίγο πιο πολύ ένταση, πιο προσοχή στο τελείωμα ή και λίγο παραπάνω τι για αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Πιο απειλητικά.
0: Είμαστε λοιπόν στο 8ο λεπτό. Χρήστο 0-0, Πάξη Παναθηναϊκός.
1: Να δούμε άρχισε αυτή την επίθεση, ναι. Δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Σουτ έξω, ήταν μια καλή σέντρα.
0: Out, βγήκε η μπάλα.
1: Out.
0: Πάμε στην Πολωνία. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Γιώργο Μίνο και τα δύο γήπεδα και οι συνάδελφοι, οι δύο που βρίσκονται σε αυτά τα γήπεδα, είναι στον αέρα. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να παρέμβουν. Γιώργο, σε ακούμε.
7: Είμαστε στο 48-49. Μπήκαμε. Το 1-2 παραμένει. Με τον ΠΑΟΚ τώρα μπήκε δυνατά η Δυναμό προσπαθώντας να φιντιάσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τώρα ελέγχει το παιχνίδι με τον Σάντα Μαρία για τον Κένι. Τώρα πίσω ακριβώς η παλιά για τον Μιχαηλίδη, για τον Τζίφκοβιτς. Έγινε το λάθος εκεί, παραλίγο δεν το εκμεταλλεύτηκε εκεί ο Τζίφκοβιτς. Η παλιά πλάγια είναι για τον για τη Δυναμό. Να πούμε λοιπόν για τον Τάχα Άλλη, από ό,τι μάθαμε έχει ένα πρόβλημα στον ώμο, στον αριστερό του ώμο και για αυτό το λόγο έγινε και η αλλαγή. Αργότερα θα μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς έπαθε ο Τάχα Άλλη στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του και αντικαταστάθηκε από τον Τάισον. Εδώ στο Λούμπλιν Αρένα δεν βρέχει τώρα. Μια χαρά είναι ο καιρός. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό Κιέβο. Πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ. Η Δυναμό μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ τώρα εκεί με τον Πανασέγκο. Για να δούμε η προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό. Η παίκτη του ΠΑΟΚ σε άμυνα και έκοψε ωραία θετικά ο Τάισον και τώρα στην επίθεση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum τώρα με τις αντεπιθέσεις. Ψάχνει τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς τώρα. Ζίβκοβιτς από δεξιά. Ενώ τρέχει από την άλλη πλευρά ο Κένι. Ο Κένι, ωραία παλιά. Ωραία η σέντρα τώρα. Και η κεφαλιά για τον Μύθου. Αλλά τελικά δεν μπόρεσε. Ο Μύθου δεν μπόρεσε από τα δύο μέτρα γιατί έφυγε η μπάλα. Να μια καλή στιγμή ακόμη για τον ΠΑΟΚ όπως και το πρώτο ημίχρονο. Η παλιά που βγήκε ο Κένι τη σέντρα. Αλλά ο Μύθου δεν μπόρεσε. Στο 50 έγινε αυτή η φάση, ενώ στο 25 και πάλι ο Μύθου μια τέτοια προσπάθεια και πάλι δεν μπόρεσε από τα δύο μέτρα. Η προσπάθεια μας μετράει, πάλι ένα φάουλο που έκαναν οι παίκτες Δυναμό. Παίζεται λέει ο διαιτητής, γιατί η μπάλα κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά τώρα για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία, από αυτήν την Σάντα Μαρία είναι θετικός, πάρα πολύ καλό σήμερα. Ο Σάντα Μαρία

0: Κεντζιόρα. Δύο παίκτες το μαρκάρουν. Κωνσταντέλιας πίσω για τον Σάντα Μαρία. Καλή επίδεση
1: για τον Παναθηναϊκό. Αντίμο για τον Τετέι.
0: Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Ο Πάο κάνει τρία τα τέρματά του. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ στο Λουμπλίν Αρένα. Μέσα σε πανηγυρισμούς από τους φιλάλους του ΠΑΟΚ και από τον πάγκο που ξεσηκώθηκε. Να λοιπόν ο Γάλλος επιθετικός που ήρθε από τη Βαλένθια φέτος. Όπως έλεγα προηγουμένως ήταν αλάθαστος και έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτς και ο ΠΑΟΚ κάνει τρία τα τέρματά του εδώ στην Λουμπλίν Αρένα. ΠΑΟΚ, δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με το Σάντα Μαρία να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ βάζει τα θεμέλια για μια πρόκληση στην επόμενη φάση. Σάντα Μαρία λοιπόν, ο σκόρερ στο 52. Ο Σάντα Μαρία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ήρθε από τις νυχτερίδες από τη Βαλένθια και εδώ φαίνεται να αναγεννέται. Ο Σάντα Μαρία λοιπόν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στην πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είμαστε στο 52. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3.
2: Πάμε στην Ουγγαρία, σε ακούμε Χριστό.
1: Με παραλίγο να χάσουμε τον κόλ γιατί έβγαινε ο Παναθηναϊκός 2-2 στην επίθεση. Αλλά η παγιά του Αντίνο για τον Τετέι δεν ήταν καλή. Τον μάρκαραν καλά οι παίκτες Πάξη που βρίσκονται τώρα μπροστά. Η κόντρα όμως δεν τους επιτρέπει να βγουν σε άμεσο χρόνο μπροστά. Και το Τσάφρας καθαρίζει με μια πολύ γρήγορη παρέμβαση την φάση. Ο Ζαρουρίν είναι αυτός που κάνει την πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια. Αλλά κάνει αποτυχημένη πάσα στο χώρο του κέντρου. Οπότε η Πάξη παραμένει μπροστά. Είμαστε στο 13ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή προφανή ευκαιρία να φτιάξει προϋποθέσεις καλής αντεπίθεσης 2-2 στο ημικύκλιο της περιοχής. Ο Αντίνο πάσαρε για τον Τετέι, κακή πάσα όμως στα 5 μέτρα. Έδωσε την ευκαιρία σε ένα παίχτη που ακολουθούσε τη φάση από τους δύο που ήταν κοντά τους να βάλει το πόδι, να την κοντράρει και να παχώρησε ένα κόρνερ το οποίο εν συνεχεία πέρασε χωρίς κάποιο κίνδυνο για την ομάδα της Ουγγαρίας. Ένα ανοιχτό παιχνίδι. Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια του, να κυριαρχήσει και να επιτεθεί. Η άλλη όμως είναι μια καλή ομάδα, καλοδουλεμένη ομάδα. Θα θυμίσω ότι πριν 3 χρόνια τελείωσε τρίτη, πριν 2 δεύτερη, πέρυσι τρίτη. Είναι δηλαδή μια από τις δευτερότερη δύο ομάδα στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα. Πέρυσι νίξε 2-0 τη Φερεντσβάρος, έβαλε 6 γκολ στην Ουίπεστ, κόντραρε την πρωταθλήτρια Γκιόρκ και στα δύο παιχνίδια, πολύ έντονα. Γενικά είναι μια καλή ομάδα με πολλές επιθετικές αρετές. Έχει στατιστικά την καλύτερη επίθεση στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα στην περασμένη περίοδο, με 2 γκολ λιγότερα βέβαια από την πρώτη, αλλά με στατιστική προσέγγιση με βάση τα 6 goals και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Έχει όμως πολλές αδυναμίες στην άμυνα. Αυτές τις αδυναμίες θέλει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός έτσι ώστε να σκοράρει και να κάνει ό,τι και ο ΠΑΟΚ στην κοντινή Πολωνία να επιστρέψει με ένα προβάδισμα νίκης και να έχει τον πρώτο λόγο στον αγώνα ρεμάς, να μην έχει δηλαδή αυτό το χτυποκάρδι με ένα αποτέλεσμα που θα είναι που θα είναι ανοιχτό, να μην ρισκάρει τίποτα στον αγώνα ρεβάνς. Μέχρι στιγμής κλασική ευκαιρία δεν έχει κάνει κανένα από τις ομάδες.
0: Ένα φάουλ τώρα για την Δυναμό Κιέβου. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή του Παυλένκα. Η Δυναμό Κιέβου είναι έτοιμη να εκτελέσουν ένα φάουλ. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Είμαστε στο 54-55. Το φάουλ εκτελέστηκε. Η μπάλα φεύγει out. Άσχημα εκτελεσμένο από τους παίκτες στη Δυναμό Κιέβου. Και πέρασε αυτή η προσπάθεια που είχαν οι Ουκρανοί ανεκμετάλλευτοι. Έτσι λύεται η πολιορκία στην εστία του Παυλένκα. Ο λόγος σε σένα, Χριστό.
1: Είμαστε σε μια επίθεση του Παναθηναϊκού που χαλάει πάλι από μια κακή πάσα στα 5 μέτρα. Με αντίστροφο ρόλο αυτή τη φορά. Ο Τετέι ήταν που έψαξε να βρει τον Αντίνο, αλλά ουσιαστικά σημάδεψε τον παίχτη που του χώριζε, τον Ούγκρο που ήταν ανάμεσά του, τον Ζέκε. Οπότε έχουμε πάλι κατοχή μπάλας για την Ουγγρική ομάδα. Στο 15 ακριβώς. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Καμία καυτή φάση. Ούτε για την Πάξη που μπήκε λίγο ρομητικά στο πρώτο τρίλεπτο και σε ένα κόρνερ πήρε δύο κεφαλιές. Ούτε για τον Παναθηναϊκό που στην πιο καλή του στιγμή είχε δύο καλές επιθετικές προσπάθειες μέσα από την περιοχή. Και οι δύο κοντραρίστηκαν όμως στα σουτ του Γιάγκουσιτς και του Αντίνο. Κοντραρίστηκαν, δεν πήγε η μπάλα πιο βαθιά μέσα για να γίνει μια καθαρή τελική προσπάθεια. Γενικά ισορροπημένο παιχνίδι, καλή η ομάδα της Πάξη, δεν μας ευνηδιάζει αυτό. Μπορεί σε επίπεδο χρηματιστηριακό το μπάτζετ της να είναι πολύ μικρότερο από του Παναθηναϊκού, είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ η αποτίμηση του ρόστερ της. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια καλή ομάδα εκπρόσωπος μιας εξωτερικής ποδοσφαιρικής σχολής.

0: Και παραλαμβάνω, το χαρακτηριστικό της είναι μια ομάδα που δεν έχει συνειδητά ξένους παίκτες. Δεν έχει φορέσει τη φανέλα της κανένας ξένος παίκτης. Αγωνίζεται μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Και τώρα βγαίνει πολύ επικίνδυνα μπροστά σε ανοιχτό χώρο. Θα βγει όμως εκεί πάρα πολύ καλά και γρήγορα ο Κυριακόπουλος. Θα καλύψει τη θέση του. Θα συνδυαστεί με τον Αντίνο που προστατεύει καλά την μπάλα στο μαρκάρισμα. Από πίσω κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή προς το χώρο. Άμυνας όμως του Παναθηναϊκού έχει στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε, ενώ το μάτς εδώ είναι στο 17 και το 0-0 παραμένει, μέχρι να εκτελεστεί αυτό το φάουλ, να σηκωθεί ο Παναθηναϊκός, γυρνάμε και πάλι στην Πολωνία. Γιώργο.
1: Στην Πολωνία ένα φάουλ που έκανε ο Χατζηδιάκος και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα από το διαιτή. Η πρώτη ήταν στον παίκτη της Δυνάμο, τον Πανομαρέγκο. Τώρα δείχνει κίτρινη κάρτα στον Χατζηδιάκο. Είμαστε στο 57. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή και από αριστερά, όπως επιδίνεται οι Ουκρανοί. Για να δούμε, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στη μεγάλη περιοχή του Παβλένκα. Για να δούμε τι εκτέλεση αυτού του φάου τώρα για την Δυναμό. Όλοι οι παίκτες, ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Η Δυναμό ψάχνει να μειώσει. Η σέντρα που γίνεται, έκοψε εντυπωσιακά ο Μιχαλίδης, ο Κεραίρο πίσω. Τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να βγουν μπροστά, όμως επιμένουν εκεί. Έγινε το λάθος. Τελικά ο Κεραίρο κέρδισε την μπάλα. Και τώρα η προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό, η Παναμαρέγκο. Έγινε το λάθος. Να λοιπόν ο Κωνσταντέλιας τώρα. Τρεις παίκτες. Ωραία προσπάθεια. Κωνσταντέλιας κάνει ό,τι θέλει μόνος του. Πέρασε τρεις παίκτες. Τώρα πάλι προσπάθεια. Ωραία προσπάθεια. Πέρασε. Τελικά ανακόπτηκε από και πιάνει το πόδι του Κωνσταντέλιας. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να χτύπησε. Φωνάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια που τελικά σηκώθηκε ο Κωνσταντέλιας. Για να δούμε προσπάθεια των παιχτών τώρα της...
0: Πρώτη κλασική φάση στο παιχνίδι για λογαριασμό της Πάξη. Σέντρα από τα αριστερά. Περνάει μπάλα λίγο μέσα στην περιοχή χωρίς παίκτη κοντά του να τον πιέσει. Το σούτ από τον Μπέντσε Λέσνερ έστειλε την μπάλα περίπου 2 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πένια. Χωρίς να είναι πολύ κοντά, να ο Τσάπρας όμως βγαίνει, κινείται πολύ επικίνδυνα, κάνει την πάσα για τον Αντίνο, πλασέ η μπάλα έξω, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα, καταπληκτική παλιά του Τσάπρα, βγάζει τέτα τέ τον Αντίνο, λίγο πλάγια βέβαια στο δημάτισμό πάνω, ο Αργεντίνος προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα, τη σηκώνει, θέλει να την περάσει πάνω στο από τον τερματοφύλακα στην έξοδο του Κόβασιτς, αυτός όμως στην έξοδο πάνω προλαβαίνει και βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας της Πάξης. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία του αγώνα στο 19. Τη δημιουργεί ο Τσάπρας με την έξυπνη μπαγιά στην πλάτη της άμυνας. Ένας παίκτης που διακρίνεται για τις ασίστ του. Ήταν και ο πρώτος ασίστ του περσινό πρωτάθλημα. Ο Αντίνο πλάσαρε. Έκανε εντυπωσιακή επέμβαση ο Κόβατσιτς. Έστειλε την μπάλα έξω να από Παναθηναϊκός. Όχι απλά ισοφαρίζει την ευκαιρία της Πάξης, αλλά είναι και πιο κοντά. Σούτ από τον Τζέριν. Η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, λίγο πριν τη γραμμή. Ένα απλωμένο πόδι από τους πολλούς παίκτες της Πάξης που είχαν σχηματίσει μια γραμμή άμυνας. Βρίσκεται την μπάλα, δεν ήταν και ιδιαίτερα δυνατό το σούτ. Παναθηναϊκός και πάλι μπροστά. Μπαγιά για τον προθυμό Ντεφράη που έμεινε για την εκτέλεση του κόρνερ. Μπροστά και δεν έφυγε προς τα πίσω. Επιμένει ο Παναθηναϊκός και πάλι. Γέμισμα για τον Τετέι από την πλάγια. Από πλάγια αριστερά ο Τετέι δεν μπορεί να έρθει από την μπάλα. Λήξη συναγερμού στο 20 λεπτό. 0-0 Πάξη Παναθηναϊκός. Με την Πάξη να δημιουργεί μια πολύ καλή ευκαιρία.
1: Είχαμε ένα σουτ στο 60. Στο 60 εδώ στην Λούμπλιν Αρένα. Το σουτ του Κωνσταντέλια. Η μπάλα πέρασε δίπλα το δοκάρι του Ναζαρέτ. Και τελικά η μπάλα έφυγε out. Μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ένα σουτ που έγινε τελική για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο οποίος διαμαρτυρήθηκε προηγουμένως για την κλωτσιά που έφαγε. Προηγουμένως και ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται εντός του διαιτητή και για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι, όπως και για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος έγινε αλλαγή ή πρόβλημα στο νόμο. Αύριο θα δούμε ακριβώς, θα διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει και πόσο διάστημα θα μείνει ή όχι έξω από του αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των παικτών τη Δυναμό Κιέβου. Στον χώρο του κέντρου τώρα η Δυναμό Κιέβου γυρίζουν την μπάλα πίσω. Βλέπουμε ότι η Δυναμό Κιέβου που ψάχνει αντίδραση, αλλά ο ΠΑΟΚ πρεσάρει καλά. Το πρώτο πεντάλεπτο πλάι τη Δυναμό Κιέβου, όπως και το πρώτο μήχρονο, πήγε να φινιδιάσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι 3-1 το σκορ και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά. Είμαστε στο 61. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Τα γκολ σημείωσαν στο 4ο λεπτό ο Μπράσκο 1-0, Στο 13 ο Κωνσταντέλιας έκανε το 1-1. Ο Ζαφίρης το 38 το 1-2 μετά από λάθος του Μπράσκο. Και ο Σάντα Μαρία στο 52 έκανε το 3-1. Τώρα ο Γκερέρο έδωσε για τον, για τον Μαρέγκο. Πανομαρέγκο και Τσαπαρέγκο αλλάζουν την μπάλα. Πίσω τώρα ο Μιροσλάβ για τον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο τώρα που κάνει το παιχνίδι για τον Γκερέρο. Ο Γκερέρο τώρα εκεί τρέχει ο Γκόμες, αλλά λάθος την μπάλα. Η μπάλα φεύγει out. Βλύει την πολιορκία στην περιοχή του ΠΑΟΚ και ο Παβλέγκα αργά-αργά δεν βιάζεται. Πάει να μαζέψει την μπάλα από έξω για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Χρήστος, εσένα και πάλι.
0: Τσάπρα σε μια ωραία μπαγιά του Καμαρά με χώρο, ψάχνει να βρει μπροστά μια επιλογή. Κλεισμένος ο Γιάκουζης, κλεισμένο ο Αντίνο, κλεισμένος και ο Τετέ. Αναγκαστικά η μπάλα πηγαίνει ξανά στο κεντρικό, στο κέντρο, στον άξονα. Εκεί όπου την υποδέχεται ο Καμαρά, την αλλάζει και πάλι με τον Τσάπρα με τη μεσολάβηση του Τσέριν. Αυτά σε σετ παιχνίδι πλέον στο 22-0-0. Ένα μάτς που έχει ανοίξει, έχει καλό ρυθμό. Είναι και δύο ομάδες αρκετά φιλόδοξες επιθετικά, δηλαδή δεν έχουμε δει κάποια να επιλέγει να κρυφτεί πίσω από την μπάλα και να ψάξει την κόντρα. Και δύο ανοιχτά επιχειρούν να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους για να απειλήσουν. Από μια σημαντική στιγμή, πιο καλή η ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Το λάθος όμως εδώ στο χώρο του κέντρου, το Γιάγκουσιτς, δεν εξελίσσεται σε κάτι πιάσουν για τον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχει φάουλ. Το σφυρίζει ο διαιτητής και μάλιστα πολύ υποτικά το άλλο οχτάρι. Το εννιάρι, συγγνώμη, της Πάξε πηγαίνει αγκαλιάζει στο Γιάγκουσιτς. Όχι, το χτάρι είναι, καλά το είδα, ο Μπάλοκ. Σηκώνει τον Γιάγκουσιτς, τον βοηθάει, του ζητάει και συγγνώμη. Ήταν ένα μαρκάρισμα από πίσω. Ο Τετέι ψάχνει για τρόπο να περάσει την μπάλα, την δίνει για τον Γιάγκουσιτς. Ωραίο άνοιγμα για τον Ζαρουρί με το αριστερό. Μια σέντρα στο έδαφος του Τετέι. Μακρινό ριμπάου του Καμαρά. Πασάρει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Άνοιγμα λίγο πλάγια αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο με το δεξί τριπλάρι. Ξαναστέκεται ανάμεσα σε δύο. Ψάχνει τον Κυριακόπουλο, τον βρίσκει. Στη γωνία της περιοχής ο Κυριακόπουλος. Γιάγκουσιτς 1-2. Γρήγορο Κυριακόπουλος. Μια σέντρα παράλληλα. Δεν μπορεί ο Τετέι, δεν μπορεί ο Ζαρουρί. Η μπάλα περνάει πιο μπροστά. Και από τους δύο, καλή επίθεση με υπομονή. Καλό passing game. Δεν κινήθηκαν όμως τόσο γρήγορα όσο νόμιζε ο Κυριακόπουλος ότι θα κινηθούν οι δύο συμπαίκτες του. Στην άλλη πλευρά της περιοχής η μπάλα πέρασε πρώτα από τον Τετέι μακριά, επίσης και από τον Ζαρουρί το ίδιο μακριά στα δύο μέτρα. Δεν βγήκε κάτι καλύτερο από τη συγκεκριμένη φάση. Στο 24 το 0-0 παραμένει ο Παναθηναϊκός, πατάει περιοχή και στριφογυρίζει γύρω από την περιοχή της ΠΑΚ και πάλι είναι τώρα μπροστά με τον Τετέι που έχει δυνατότητα και μπαίνει προς τα μέσα, πάει στον ασμένο από πλάγια θέση, περνάει τον αντίπαλο, σουτάρει έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με το αριστερό. Ο Τετέι αφού έκανε την κοφτή τρίπλα με το δεξί στο αριστερό, πάσαρε ουσιαστικά την μπάλα στον εαυτό του. Με μια πολύ γρήγορη κίνηση σούταρε για γόνια μπάλα περίπου ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή αυτή του Παναθηναϊκού, αλλά η κλασικότερη ευκαιρία είναι αυτή που έχασε ο Αντίνο και δεν είναι ακριβώς, έχασε για την μπάλα στο πλασέ του, είχε στόχο τα δίκτυα, πήγαινε μέσα. Ήταν πολύ δύσκολη και καθοριστική η επέμβαση του Άνταμ Κόβατσικ που βρήκε την μπάλα και την έστειλε κόρνερ. Εκτέλεση μια σέντρα τώρα από τα δεξιά στην άλλη πλευρά για την Πάξη. Θα κρατήσουν την κατοχή οι Ούγγροι με τον Ζέκε. Ψάχνει για στήριγμα στον Σαμπό. Θα γυρίσει την μπάλα στο ύψος της περιοχής και πάλι Σαμπό. Διώχνει ο Τουμπά. Οι κόντρες ευνοούν τους παίχτες της Πάξη που κρατάνε την πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Με την μπάλα να κυκλοφορεί από τον άξονα στα πλάγια, αυτή τη φορά από τα αριστερά στα δεξιά με τον Μπάλοκ. Να την κρατάει, κάνει την πάσα πλάγια δεξιά, την ξαναδέχεται, μπαίνει στη φάση ο Καμαρά, κοντράρει, σε δεύτερο χρόνο θα κερδίσει την κατοχή και τελικά υπάρχει κόρνερ για τη στοπέσιμο. Στην προβολή που γίνεται για να τον πάρουν την μπάλα από τα πόδια, ο βοηθός που είναι πολύ κοντά στα 5 μέτρα βλέπει ότι η μπάλα έχει βρει το πόδι του Καμαρά. Περνάει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ για την Πάξη από τη δεξιά πλευρά, όπως εκδηλώνει η επίθεση, το 26-0-0. Εδώ σε ένα μάτς που έχει συμπαθητικό ρυθμό, μια-δυο καλές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό, μια καλή φάση για την Πάξη, δεν έχει γκολ όμως, έτσι. Για να δούμε αυτό το κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει μια αδυναμία με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Γενικά ταλαιπωρείται σαν ομάδα σε αυτό το κομμάτι, στις στατικές φάσεις. Γίνεται έξυπνα η μπάλα χαμηλά, είναι out όμως. Δεν περιμέναν όλοι σέντρα ψηλά, αλλά ήταν μια κομπίνα που προφανώς έχει δουλέψει στην προπόνηση. Η μπάλα πήγε στη γωνία της μικρής περιοχής και εκεί με τα κουνάκια επιχείρησε ένας παίκτης πάξη να τη στείλει πιο βαθιά μέσα, αλλά δεν την έπιασε καλά. Η μπάλα τζούφια βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για τον Παναθηναϊκό. Πριν γυρίσουμε το μικρόφωνο στην Πολωνία, ένα σύντομο σχόλιο από τον Άρη. Άρη, έτσι, με την εικόνα που είμαστε περίπου στο 27, πώς βλέπεις να πηγαίνει το παιχνίδι?
2: Στα τα πρώτα 27 λεπτά, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Ένα μάτς το οποίο στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κέντρο και στις πιέσεις που γίνεται εκεί στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ενώ τώρα μια προσπάθεια για την Πάξιν Οφσέτ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος λειτουργεί καλά στην αμυντική του διάταξη, από εκεί πέρα έχει μεγάλο ζήτημα στην τελική προσπάθεια, στην τελική φάση.
1: Για να περάσουμε λίγο εδώ στην Πολωνία. Κωνσταντίνες έκανε μια προσπάθεια αλλά δεν πέρασε η παλιά του. Είμαστε στο 67, μπήκαμε, ο ΠΑΟΚ πιέζει όπως και η Πολωνία, ένα φάουλ τώρα. Προηγουμένως βγήκε η κίτρινη κάρτα στον Τζίφκοβιτς, τώρα ένας, δύο παίκτες πεσμένοι στο έδαφος, ένας ο Γκόμες και ένας ο Πανομαρέγκο. Ένας ΠΑΟΚ, τώρα θα γίνουν και αλλαγές, ακόμη δύο αλλαγές από τον Κάστιουκ.
2: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή με τις αλλαγές. Να συνεχίσουμε εδώ που έχουμε παιχνίδι στο Πάξι, στην Ουγγαρία. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός ο οποίος υπήρχε κυρίως στη μεσαία γραμμή. Έχει κατορθώσει να βγάλει κάποιες μπαλιές, αλλά στην επιθετική του προσπάθεια ο Τετέ είναι αυτός ο οποίος 3-4 φορές, όταν βρέθηκε σε θέση βολής οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν κατάφερε να βρεθεί στο σωστό σημείο για να τελειώσει τις φάσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο στα 28 αυτά λεπτά του χαρακτηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πίεση, την ένταση, τα πολύ σκληρά μαρκαρίσματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιβληθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χριστό.
0: Μάτς που είναι σε εξέλιξη στο 28-0-0. Το ενδιαφέρον το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει καθαρό προβάδισμα, αλλά πηγαίνει το μάτς στο τέλος. Οπότε γύρω το μικρόφωνο δικό σου και με την πρώτη ευκαιρία ξαναγυρνάμε εδώ.
1: Για να δούμε τον Γιαρμολέγκο τώρα. Ο Γιαρμολέγκο που μπήκε αλλαγή πριν από λίγα λεπτά στη θέση του, Σαπαρέγκο. Η προσπάθεια τώρα των παικτών πρεσάρουν ψηλά οι παίκτες της Δυναμό, γιατί ψάχνουν τον γκολ, ψάχνουν ακόμη ένα γκολ για να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Η προσπάθεια τώρα των παικτών και οι παίκτες του ΠΑΟΚ προθερμαίνονται εκεί. Βλέπω τον Μπέλκα, τον Μπάμπα. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών του, τον Καμαρά. Βλέπουμε τώρα οι παίκτες της Δυναμό οι οποίοι πιέζουν.
0: Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Γλυκιά σέντρα του Κυριακόπουλου. Πετάγεται στους μικρής περιοχής ο Τετέι. Έχει φύγει και μια μεγάλη τούφα από χόρτο από τη δύναμη. Βέβαια ο Τετέι για να πατήσει καλά. Δεν βρίσκει όμως την μπάλα. Βγαίνει ο τερματοφύλακας στην μπλοκάρη. Για πολύ λίγο δεν έγινε η επαφή. Αν γινόταν, θα ήταν πολύ πιθανά ο Παναθηναϊκός πολύ κοντά στο πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Πάμε για το ημίωρο. Είμαστε στο 29. Μπαίνουμε στο 30. Γυρνάμε και πάλι στην Πολωνία.
1: Εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας το 1-3 παραμένει. Είμαστε στο 61 λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με γκολ που σημειώθηκαν στο 4 λεπτό με τον Μπράσκο και η ανατροπή του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντίνη στο 13 λεπτό με τον Ζαφίδη 38 και στο 38 και στο 52 ο Σάντα Μαρία, ο Μπαπτής Σάντα Μαρία σημείωσε το 1-3. Είμαστε στο 69 προς 70 πάμε. 20 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις εδώ στην Λούμπλιν Αρένα. Ο Κώστιο έριξε αρκετούς παίκτες επιθετικούς σαν αλλαγή για να μπορέσει η ομάδα του να σημειώσει κάποιο γκολ. Ο ΠΑΟΚ στέκεται καλά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ο πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίαρχος, στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ένα φάουλ για την Πάξη, καλό σημείο, θα φέρει πολύ κόσμο μαζεμένο στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής και σχεδόν όλοι οι παίκτες της Πάξη περιμένουν τη σέντρα. Η κεφαλιά είναι από Έλληνα παίχτη αυτή τη φορά. Είναι ο Τσέριν αυτός που βρήκε την κεφαλιά. Επιμένουν όμως οι Ούγγροι, αλλαγή παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό πάλι σε θέση άμυνας. Από δεξιά η επίθεση, η πάσα στον άξονα. Η προσπάθεια εκεί από τον Λέσνερ, που έχει την πιο καλή στιγμή για την Πάξη. Η μπάλα πιο πλάγια δεξιά. Πίεση του Παναθηναϊκού για να μην γίνει σέντρα. Καλή όμως η κυκλοφορία της μπάλας από τους Ούγγρους. Παρά την πίεση του Παναθηναϊκού, την κρατάνε στην κατοχή τους, μακριά βέβαια από την περιοχή. Δεν έχουν βρει τρόπο να την περάσουν μέσα. Και στην προσπάθεια που κάνει εκεί για να απεγκλωβιστεί από το μακάρισμα του Κυριακόπουλου, ένα Ούγγρος παίκτης, ο Παπ, περνά μαζί με την μπάλα εξ αγωνιστικού χώρου. Πλαγιότι για τον Παναθηναϊκό, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα με φάουλ για ανάξη της μπάλας από τους Ούγγρους. Φάουλ το οποίο υποδεικνύεται από τον βοηθό και σφυρίζει ο Βόστιος διετής στο 31-0-0 εδώ στο Πάξ της Ουγγαρίας. Επιστροφή και πάλι στο Μπλιούμπλιν της Πολωνίας.
1: Ένα φάουλ στο Κατζηδιάκο, πεσμένο στο Κατζηδιάκο, διετής θα δείξει, όχι δεν δείχνει κίτρινη κάρτα, στον το νούμερο 21, δεν δείχνει κίτρινη κάρτα, βλέπουμε, στον Γιούβικ. Για να δούμε τώρα, λέει φύγεται ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται, αλλά ο διαιτητής δεν συγκινείται, ο Δανός διαιτητής, ο Πούτρος, το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 72ο λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Ο ΠΑΟΚ εκτός από την αναγκαστική αλλαγή που έγινε του Τάισον με τον Τάχα Άλλη, από εκεί και μετά δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Τώρα ο Παυλένκα ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Το φάουλ που κέρδισε, το εκτελεί, έφυγε η μπάλα. Η Δυναμό Κιέβου προσπαθεί με τον Κετζιόρα ειδικά να στέλνει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και φόρτωσε πολλούς επιθετικούς να βρει τον Πανομαρέγκο και τον Γιαρμολέγκο. Αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι καλά. Στη μέση τώρα ο ΠΑΟΚ πουσάρει ψηλά. Για να δούμε ένα λάθος, πήγε να κάνει ο Ναζαρέτ Κωνσταντέλης να αποφευθεί, αλλά τελικά δεν μπόρεσε. Τώρα οι παίκτες της Δυνάμου αλλάζουν την μπάλα γρήγορα γιατί ψάχνουν διαδρόμους. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει καλά τους διαδρόμους, φρεσάρει και ψηλά. Δεν αφήνει να κάνει το παιχνίδι της η Δυναμό Κιέβου. Η προσπάθεια τώρα της Δυναμό Κιέβου. Είμαστε στο χώρο του κέντρου. Είμαστε στο 73ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Είπα μια παλιά στο πουθενά, εκεί που είναι ο Γκόμες και ο Μιχαηλίδης, έγινε το λάθος γιατί δεν σημάδεψε σωστά. Γιαρμολέγκο τώρα. Ο Γιαρμολέγκο. Η παλιά τώρα για τους παίκτες της Δυναμό. Αλλάζουν την μπάλα εκεί που τρέχει ο Γκόμες. Ο Γκόμες αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Ωραία προσπάθεια εκεί που πήγε να βγει. Αλλά ο Γκόμες σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Δεν έχει χάσει καμία μονομαχία και επιθετικά και γενικά φαίνεται αναγεννημένο σε σχέση που ήταν πριν από 2 χρόνια που τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Γιατί πέρυσι είχε δοθεί δανεικός. Για να δούμε τώρα, ο Παυλένκα θα εκτελέσει το ελεύθερο στον Καζιδιάκο. Προς τα ψηλά οι παίκτες της Δυναμό, οι παίκτες τώρα του ΠΑΟΚ για τον Ζίφκοβιτς. Εκεί η παλιά, τελικά το πλάγιο είναι για την Δυναμό. Η Δυναμό παίρνει μέτρα τώρα. Είμαστε στο 74ο λεπτό. Η προσπάθεια των Δυναμό θέλει να περάσει
0: μια καλή επίθεση του Παναθηναϊκού με την παλιά του Τσέρνη για τον Τετέι. Τον καλύπτει καλά όμως εκεί ο Σαμπό, τον κλείνει λίγο, τον σκρινάρει και δίνει την ευκαιρία έτσι στον τερματοφύλακα τον Κόβασιτς να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τσέρνη είναι πολύ ανεβασμένος στα τελευταία λεπτά και έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να ανεβάσει λίγο την πίεση του κατά διαστήματα στην άμυνα της Πάξη. Στην άμυνα βλέπω μια ανασφάλεια όταν η μπάλα κυκλοφορεί ψηλά, ταξιδεύει ψηλά στις σέντρες της πλαγιοκοπής που επιλέγουν οι παίχτες της Πάξη, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι τους. Δεν πάνε από τον άξονα, πάνε κυρίως από τα πλάγια με σέντρες, γεμίζουν, βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια ανασφάλεια και το ψάχνουν αυτό το στυλ παιχνιδιού, να το εκμεταλλευτούν με τα ψηλά κορμιά που έχουν οι παίχτες της Πάξη και μέχρι στιγμής έχουν κυριαρχήσει πιο πολύ στον αέρα, χωρίς όμως να έχουν κάνει με τον τρόπο αυτό κάποια κλασική ευκαιρία. Το 0-0 παραμένει στο 35. Να δούμε και αυτή την επίθεση από πλευράς Παναθηναϊκού με τον Καμαρά που δέχεται πίεση, κρατάει και προστατεύει την μπάλα, αφήνει για τον Τσέριν. Ο Τσέριν κουβαλάει την μπάλα, περνάει επικίνδυνα μπροστά και κάνει μια ωραία
1: παγίδα. Για να δούμε τώρα τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον για το σουτ. Τελικά κόβει ο Κωνσταντέλια το σουτ του Κωνσταντέλια. Το τελευταία στιγμή ο Ναζαρέτ και η μπάλα στα χέρια του Ναζαρέτ. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία στο 75 να γίνει το 1-4. Και τώρα οι Ουκρανοί παίρνουν την μπάλα και θέλουν να περάσουν μπροστά. Μεγάλη ευκαιρία τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια στο 75. Το 1-3 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ από το 52 σε 1-3. Ο ΠΑΟΚ που έκανε την ανατροπή, τώρα οι Ουκρανοί θέλουν να περάσουν μπροστά. Για να δούμε προσπάθεια των παικτών της Ουκρανικής ομάδας. Όμως είναι κλεισμένοι καλά οι παίκτες της Δυναμό από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα σε οργανωμένη επίθεση οι παίκτες της Δυναμό αλλάζουν την μπάλα από αριστερά. Ωραία σέντρα. Για να δούμε η προσπάθεια, την κεφαλιά που γίνεται. Νέα κεφαλιά. Γιαρμολέγκο το shoot out. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιαρμολέγκο έκανε το shoot. Το άκου που ακούσατε ήταν από τους φιλάλλους που είναι πίσω από την εστία της Δυναμό Κιέβου. Αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την αιστεία
0: του Παναθηναϊκού. Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολιορκίας στην άμυνα της Πάξης. Ωραία προσπάθεια από τον Αντίνο. Η σέντρα, κεφαλιά του Τετέι έξω. Ζητάνε κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο διαιτής δείχνει μάλλον επιθετικό φάουλ, όχι out. Θεωρεί ότι ο Τετέι, όπως σηκώθηκε με τον όγκο του, τη δύναμή του, παρέσε τον Σαμπό με αντικανονικό τρόπο. Οπότε το ίδιο πράγμα είναι. Απλά η μπάλα θα στοιχεί 2 μέτρα πιο μπροστά και θα θεωρηθεί φάση ως μη γενόμενη. Ήταν μια καλή επίθεση με τον Αντίνο να πλεγοκοπεί και να ανοίγει την άμυνα της ΠΑΚ σε μια φάση που υπήρχε μια κατάσταση πολιορκίας με ένα έντονο γύρω-γύρω του Παναθηναϊκού από την αντίπαλη περιοχή, με την τελική πάσα προς τον Τετέι να φέρνει τον στράκερ του Παναθηναϊκού σε θέση βολής, αλλά θεωρήθηκε ότι έκανε σκαμνάκι, δηλαδή ότι σκαρφάλωσε πάνω στην πλάτη, στηρίχθηκε πάνω στην πλάτη του αμυνόμενου για να διεκδικήσει την κεφαλιά. Ούτως ή άλλως η κεφαλιά ήταν αδύναμη, ενώ τώρα βγαίνει μπροστά η πάξη.
1: Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν, η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σουτ που έγινε, η μπάλα σταδίκη από τον Λόγουιτ. Η μπάλα στα δίχτυα, να λοιπόν η Δυναμό Κιέβου έψαχνε τον γκολ, το σημείωσε με τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό, ενώ ετοιμαζόταν να μπει ο Γερεμέγεφ και ο Καμαρά. Τελικά σε μια στιγμή αδυναμίας μέσα στην μικρή περιοχή, ο Λόγουιτ έστει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα οι αλλαγές από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Μύθου να περνά έξω για να περάσει ο Γερεμέγεφ και τον Καμαρά, να δούμε ποιος θα βγει. Ο Ζαφίρης είναι ο παίκτης που θα βγει.
0: Μια λοιπόν κεφαλιά του Αντίνο λίγο έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, σε ένα σημείο που ψάχνει τον γκολ. Βέβαια από τη μια έχουμε ένα μάτς με 5 γκολ, εδώ ένα στήρο 0-0. Από μόνο και μόνο αυτό δείχνει και τη διαφορά όσον αφορά το ενδιαφέρον, γιατί είναι διαφορετικό να βλέπεις γκολ και διαφορετικό εδώ να βλέπεις χαμένες ευκαιρίες. Οπότε εδώ είμαστε στο 0-0 στο 38. Το μάτς στην Πολωνία είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από πλευράς τερμάτων και πολύ πιο παραγωγικό, είναι και προσελήξη. Οπότε Γιώργο, σου επιστρέφω το μικρόφωνο με την, μόνο αν υπάρχει κάποια σημαντική στιγμή θα το ξαναζητήσω.
1: Γιάννη Κωνσταντέλια, βγάζει σέντρα, κάτι τόσο το διώχνει ο Ναζαρέτ. Την μπάλα δεν έχουν οι Ουκρανοί πιο μακριά. Ο Λότκιν λοιπόν είναι ο παίκτης του 77 που βάζει και πάλι τους Ουκρανούς να αισιοδοξούν για να πετύχουν την ισοφάριση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα, βρίσκεται με 2 γκολ διαφορά, τώρα είναι με 1. Μπροστά στο σκορ, για να δούμε τώρα τους παίκτες στη Δύναμο Κιέβου. Φωνάζουν οι Ουκρανοί φύλαθλοι εδώ να δώσουν το ένασμα στους παίκτες. Είμαστε στο 79. Για να δούμε. 71 το λεπτό. Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Γιαρμολέγκο τώρα. Γιαρμολέγκο. Ο Μιροσλάβ εκεί τώρα κρατά την μπάλα όλα αυτά στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε η Δύναμο Κιέβου που κάνει την επίθεση για τον Μπράσκο. Ο Μπράσκο εκεί όμως πίσω είναι ο Ζίφκοβιτς. Ο Γερεμέγεφ που πέρασε αλλαγή, κεφαλιά του Γερεμέγεφ πάνω στον Μπράσκο. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Έχουν την μπάλα στα πόδια τους οι Ουκρανοί. Προσπαθούν να βρουν λύσεις. Να κάνουμε Πανομαρέγκο. Μόνος φωνάζουν εκεί οι Ουκρανοί. Πανομαρέγκο κατά την μπάλα. Στη βογυρίζει έξω από την περιοχή. Μέσα τώρα στην περιοχή. Η μπάλα όμως εκεί που είναι στα χέρια, στα πόδια τελικά του Παυλένκα. 21 το λεπτό, 11 λεπτά για τελειώσει ο αγώνας χωρίς καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ προηγείται εδώ στο Λούμπιν Αρένα με 2-3. Ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι ελέγχεται, αλλά τελικά οι Ουκρανοί πέτυχαν από το πουθενά ένα γκολ με το Λότκουιτ και το σκορ είναι 2-3. Ο Γκόμες η παλιά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης τώρα κατά την μπάλα. Ωραία παλιά για τον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια που πέρασε, αλλά τελικά έχασε την μπάλα. Η προσπάθεια τώρα με τους περιπτωμένους.
0: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Δεν είδα ποιος. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόβασης. Γκολ με άδοξο τρόπο μεν, αλλά γκολ για τον Παναθηναϊκό. Σημαντικό στο 40. Ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Γκολ λοιπόν που ήρθε με την ωραία συνδυασμένη προσπάθεια από τα δεξιά με Τσάπρα και Ζαρουρί. Μια πολύ ωραία γλυκιά σέντρα από τον Γάλλο Μαροκινό, Βελγό Μαροκινό μάλλον να πω πιο σωστά. Στην πορεία της μπάλας πετάξει αμυνόμενος, την βρήκε και την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αν είδα καλά, δεν είμαι σίγουρος, είναι ο Ζέκε ο παίκτης που είχαν την επαφή, αλλά ήταν αρκετοί παίκτες, δεν έχουμε replay, δεν είμαι σε θέση να σας πω με σιγουριά ποιος ακριβώς είναι. Θα το διερευνήσουμε και σε λίγο θα σας πω ποιος ακριβώς είναι ο παίκτης που πέτυχε το αυτογκολ με το οποίο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 περίπου 4 λεπτά πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
3: Πάμε στο Γιώργο Μίνο. Ο Βάς έχει βάλει το αυτογκόλ με το οποίο προηγείται ο Παναθηναϊκός. Ακούμε Γιώργο Μίνο.
1: Εδώ στο 22ο λεπτό βρισκόμαστε, 8 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας χωρίς τις καθυστερήσεις. 2-3 ο ΠΑΟΚ προηγείται, είναι μπροστά στο σκορ και τώρα θα γίνει και ακόμη μια αλλαγή μετά τον Γερεμέγεφ που πέρασε πριν από λίγο. Θα μπει νομίζω, και τον Γερεμέγεφ που μπήκε προηγουμένως, θα μπει και ο Χατζίδης. Φωνάζει ο Λύση τον το Ελεστούντο. Ο Ελεστούντο είναι ο παίκτης που θα μπει, γι' αυτό φώναζε και για να εισέλθει στο γήπεδο. Θέλει να κρατήσει το σκόρο ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ με τον κάτι μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Τάισον. Τάισον τώρα κρατά την παλό Τάισον. Τρέχει αριστερά. Ο Τάισον πάντα κάνει το σούτ, αλλά τελικά μπλοκάρει. Μεγάλη ευκαιρία τον ΠΑΟΚ από τον Τάισον, τον Στουπλασέ. Αλλά ο Ναζαρέτ εδώ κατάλαβε τι θα κάνει ο Τάισον. Και τώρα μπροστά οι Ουκρανοί. Για να δούμε τώρα. Οι Ουκρανοί μπροστά. Η προσπάθεια τώρα με το, εκεί που είναι ο Παναμαρένκο. Χατζηδιάκος το πέρασε. Για άλλη προσπάθεια. Το σούτε. Εντυπωσιακά διώχνει το Παναμαρένκο ο Παυλέγκα. Εντυπωσιακή ευκαιρία για την Δυναμό. Παυλέγκα είπε όχι. Η φάση συνεχίζεται. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών. Η μπάλα μπαίνει. Σέρχεται. Γκολ. Όχι. Δοκάρι. Ευτυχώς σώζεται ο ΠΑΟΚ. Δοκάρι ο Γερμολέγκο. Το 2-3 παραμένει στο 83. Η προσπάθεια τώρα των παικτών του ΠΑΟΚ, εκεί μπάλανε πλάγια, ανάσες για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν το δοκάρι που είχαν με τον Γιαρμολέγκο οι παίκτες της...
0: Για την ιστορία να πω ότι ο Γκάμπορ Βάς είναι ο παίκτης που με την προβολή στέλνει την παλασταδίκη της ομάδος του. Με αυτόν τον κόλλο ο Παναθηναϊκός 43 προηγείται εδώ και 3 λεπτά με 1-0 λίγο πριν το φινάλι του πρώτου μηχρόνου. Ξανά και πάλι στο Λιούμπλι της Πολωνίας και επιστροφή μετά εδώ για το τέλος του πρώτου μέρους.
1: Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό. Οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Ο Χατζίδης στη θέση του Ζίφκοβιτς και ο και ο Ελεστούντο στη θέση του Χατζηδιάκου. Προηγουμένως ο Γερμολέγκο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για να φτάσει στην ισοφάριση Δυναμό Κιέβου. Σώθηκε ο ΠΑΟΚ από αυτή τη φάση. Και τώρα το σκορ παραμένει 2-3. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Εν τίνης προσπάθειας του η ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Κάτω από τη μεσαία γραμμή. Η παλιά τώρα εκεί που είναι ο Γκόμες. Η παλιά για τον Κωνσταντέλια έξω από την περιοχή. Για να δούμε ο Κωνσταντέλιας. Κρατά την μπάλα. Κρατά την μπάλα. Πάντα πέρασε ο Κωνσταντέλιας. Η παλιά για τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ που κρατά την μπάλα. Δίνει πίσω για τον Γκόμες. Τρέχει ο Γκόμες να προλάβει. Βγει η μπάλα. Πλάγια. Εκεί τώρα που είναι ο Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Ο Τάισον με το περιπτυχιόνιο του αρχηγού. Το πλάγιο τελικά είναι για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 85 μπαίνουμε. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Με τον ΠΑΟΚ εκτελεί το πλάγιο με τον Γκόμες για τον Τάισον. Γκόμες πάντα. Γκόμες κατά την μπάλα για τον Κωνσταντέλια εκεί κλεισμένος πίσω, πέφτει κάτω. Τελικά ο διαιτητής υποδεικνύει φάουλ που έκανε ο Κωνσταντέλιας πάνω σε παίκτη της Δυνάμο και Δυναμό Κιέβου. Και η τελευταία αλλαγή για τη Δυναμό Κιέβου τα παίζει όλα για όλο ο Κώστιου. Γρήγορα η αλλαγή για τη Δυναμό Κιέβου. Φωνάζουν οι Ουκρανοί φίλαθλοι γιατί η Δυναμό θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. 5 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Το σκορ είναι 2-3. Ενώ έχασε προηγουμένως μια ευκαιρία η μπάλα στο δοκάρι με τον Γερμολέγκο. Η παλιά τώρα για να δούμε. Ο Ελστούντο πήγε στη θέση.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 2-0. Παλιά τρύπα στον Τετέι από τη γωνία της μικρής περιοχής και 2-3 πιο, μέτρα πιο έξω. Διαγώνιο σου την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Το 1-0 παραμένει μας στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ένα λεπτό έχει δείξει ο διαιτητής. Σε λίγο ολοκληρώνει το πρώτο μήχρονο. Ξανά Πολωνία και ερχόμαστε εδώ για το φινάλε.
1: 86ο λεπτό Μπαίνουμε στο 86ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ κρατά το 2-3 εδώ στο Λούμπλιν Αρένα, ενώ πιέζουν οι Ουκρανοί για να φτάσουν στην ισοφάριση. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ στη Λούμπλιν Αρένα. Τώρα οι Ουκρανοί, τώρα η κεφαλιά και το Λουστόντο. Κωνσταντέλιας πίσω, Λουστόντο, offside. Ο παίκτης της Ουκρανικής ομάδας.
0: Με την ευκαιρία της μικρής διακόπης να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με ένα λεπτό καθυστέρηση. Ο Παναθηναϊκός πάει προηγούμενος στα αποδυτήρια 1-0 με αυτό γκολ, αυτό το προβάδισμα στο 40 λεπτό. Μετά από ωραία συνδυασμένη προσπάθεια Τσάπρα Ζαρουρί, ωραία γλυκιά σέντρα από τα δεξιά του Ζαρουρί. Η μπάλα πήγαινε για τον Τετέι για να σώσει αυτό το σχεδόν σίγουρο γκολ, γιατί τον Τετέι ήταν ένα μέτρο μπροστά από τη σχεδόν άδεια εστία. Άπλωσε το πόδι του ο Βάς, βρήκε την μπάλα σαν επιθέμενος και αμυντικός, την έστειλε στην αριστερή γωνία της εστίας του Κόβασιτς. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 σε ένα παιχνίδι που είναι γενικά ανοιχτού ρυθμού με τον Παναθηναϊκό, καλύτερο, όχι εντυπωσιακό, καλύτερο όμως σε γενική εικόνα σε σχέση με την Ουγγρική ομάδα. Θα έλεγα ότι έχει πάρει ένα δικαιολογημένο προβάδισμα ενός τέρματος. Περισσότερα όταν τελειώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την άρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
3: Στο Γιώργο Μίνο ο λόγος.
1: 87, 3 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις εδώ. Το 2-3 παραμένει με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να κρατάνε με νίκη και με δόντια τη νίκη, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα είναι στην περιοχή της Ουκρανικής ομάδας. Ενώ βλέπω κάποιους φιλάλους εκεί από την Ουκρανική, από τους Ουκρανούς, πηγαίνουν εκεί που βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ενώ πηγαίνουν και αστυνομικές δυνάμεις. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πάντως είναι στις θέσεις τους, αλλά δεν ξέρω τα συνθήματα, τι ακριβώς υπόθηκε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι και από κάτω που βρισκόμαστε στα δημοσιογραφικά θεωρία, δεν έχει κανένα θέμα. Τώρα τι ακριβώς έγινε εκεί και φωνάζουν τώρα έντονα. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια του Δυναμό Κιέβου. Η προσπάθεια, το φάουλ για τη Δυναμό Κιέβου και κίτρινη κάρτα που αποδεικνύει ο διαιτής, κίτρινη κάρτα στον Ελουστούν το πρέπει να είναι. Όλοι οι φίλοι της Ουκρανικής ομάδας που ήταν πίσω από την εστία του Παυλέγκα πηγαίνουν και σε απόσταση φυσικά γύρω στα 200-150 μέτρα για να φωνάζουν συνθήματα εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς υπόθηκε. Για να δούμε τώρα το φάει ένα φάουλ όλος ο κόσμος στην περιοχή του Παυλέγκα, ένα φάουλ που θα εκτελέσουν οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Είμαστε στο 89. Στο 89 είμαστε και οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να εκτελέσουν ένα φάουλ. Όλοι οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας στην περιοχή του Παυλέγκα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Παυλέγκα μπλόκα σταθερά την μπάλα, ενώ πηγαίνουν και οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας να τον πιέσουν. Ο Πανομαρέγκο εκεί, ο Παυλέγκα, για δούμε το Παυλέγκα. Η παλιά τώρα για τον Κένι. Κένι τώρα, η παλιά είναι πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Πλάγι για τον ΠΑΟΚ, εκεί τώρα που είναι οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Αποδοκιμασίες ένθεν και ένθεν από τους φιλάλους και του ΠΑΟΚ και της Δυναμό. Πάντως η Δυναμό Κιέβου, για λόγους ασφαλείας, οι φίλοι της Δυναμό δεν θα πάρουν εισιτήρια στο κήπεδο της Τούμπας στην επαναληπτικό που θα γίνει 30 του μήνα. Το σκόρ είναι 2-3, είμαστε στο 90. Να δούμε σε λίγα λεπτά πόσο έξτρα χρόνος για να δούμε προσπάθεια τη Δυναμό. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω τώρα. Η σέντρα που βγαίνει. Έβγε η μπάλα. Για να δούμε. Η ευκαιρία για τη Δυναμό. Κίνεται η σέντρα. Παυλέγκα μπλοκάρει την μπάλα. Λύνει την πολιορκία στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Δραματικές στιγμές για την εστία του ΠΑΟΚ. Έγινε το λάθος του Παυλέγκα. Έδωσε την μπάλα εκεί που βρίσκονται οι παίκτες της Δυναμό. Η προσπάθεια της Δυναμό τώρα. Για να δούμε εκεί. Γίνεται το σουτ κόρνερ. Ο Παυλέγκα σηκώνει τα χέρια του και λέει ότι συγγνώμη. Αλλά το θέμα είναι ότι έβαλε τους Ουκρανούς και πάλι στην εστία του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 90. Ο έξτρα χρόνος σε λίγα δευτερόλεπτα, ξέρουμε πόσο είναι. 4 λεπτά τα οποία μετράν από τώρα. Κόρνερ για τη Δυναμό Κιέβου τώρα εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Το κόρνερ εκτελέστηκε, έβγε η μπάλα εκεί που είναι στα χέρια του Παυλέγκα τελικά από το σούτ του Γιαρμολέγκο. Ο Γιαρμολέγκο πάντα μέσα στις φάσεις. Ο Λύση φωνάζει να βγουν οι παίκτες και να ηρεμήσουν. Ο Παυλέγκα θέλει να κάνει το ελεύθερο. Το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Όσο μακριά γίνεται η παλιά εκεί που είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τώρα με τον Τάισον. Ενώ κερδίζει ο ΠΑΟΚ ένα φάουλ. Ανάσες για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά τώρα. Με πάνω στον Κωνσταντέλια. Πηγαίνει πάνω του ο διαιτητής. Θα σηκωθεί ο Κωνσταντέλιας. Ή ο Χατζίδης ήταν. Ο Χατζίδης. Η προσπάθεια τώρα των παικτών του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, που ο Κωνσταντέλιας ήταν, σηκώθηκε και θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει το πρώτο λεπτό, στο δεύτερο πηγαίνουμε. Η παλιά τώρα εκεί που βρίσκονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κατζίδης δεν μπόρεσε, Κωνσταντέλιας κατά την μπάλα έξω από την περιοχή της Δυναμό. Πρεσάρουν οι παίκτες της Δυναμό για να κερδίσουν την μπάλα. Ο προσπάθεια του Χατζίδη εκεί που δεν είναι κανείς παίκτης που έκανε τη σέντρα. Η προσπάθεια τώρα και πάλι ο Κένι αφήνει την πάρα να καταλήξει πλάγια. Το πλάγιο πρέπει να είναι για τον ΠΑΟΚ. Ενώ ένας παίκτης της Ουκρανικής ομάδας είναι πεσμένος στο έδαφος, θα σταματήσει το παιχνίδι. Για να δούμε. Σηκώθηκε ο παίκτης της Ουκρανικής ομάδας. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ενώ μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό, το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, άλλα δύο λεπτά του έξτρα χρόνου. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Οι Ουκρανοί τα δίνουν όλα. Ο ΠΑΟΚ όμως ελέγχει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Είναι το πλάγιο στην περιοχή, έξω στη γωνιά του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ τώρα που πήρε το πλάγιο. Πήρε. Η μπάλα χάθηκε. Τελικά είναι φάουλ για την Δυναμό. Το φάουλ για τη Δυναμό. Όλοι οι παίκτες της Δυναμό θέλουν να βγουν μπροστά, αλλά ο παίκτης του ΠΑΟΚ βρίσκονται μπροστά. Τέτοιο και τώρα το φάουλ θα εκτελέσει. Ο Ναζαρέτ. Ο Κωνσταντέλιας στείνει την μπάλα εκεί που πρέπει να εκτελεστεί. Το φάουλ. Κάνει συστάσεις ο διαιτητής. Για να δούμε. Ο Πούτρος έδωσε τη λύση για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ εκεί στην περιοχή του Ναζαρέτ. Είμαστε στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό. 1,5 λεπτό θέλει για να ρίξει ο αγώνας. Για να δούμε τι θα δούμε. Το πλάγιο εκτελέστηκε εκεί έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά είναι κακά εκτελεσμένο. Η μπάλα καταλήγει out και έτσι οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάει ο Παυλέγκα να εκτελέσει το ελεύθερο που κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. 30 δευτερόλεπτα απομένουν, 30-40 δευτερόλεπτα. Παυλέγκα τώρα το ελεύθερο, έπεσε και κάτω, επαναυτικός. Είναι στα κεφάλια του Καμαρά. Ο Καμαρά η παλιά, εκεί ένα φάουλ που γίνεται, δεν το δίνει ο διαιτητής. Ο Κωνσταντέλιας έχασε την μπάλα, τώρα το δίνει ο διαιτητής. Το φάουλ που έγινε πάνω στο Γερεμέγεφ είναι, στο Γερεμέγεφ το φάουλ αυτό. Πρέπει να μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής ο Πούτρος να σφυρίξει λήξη, εκτός και άμα κράτησε και κάποιο περισσότερο χρόνο για κάποιους τραυματισμούς που έγιναν προηγουμένως. Ο Κένι τώρα, η παλιά εκεί παίκτης του ΠΑΟ κρατάνε το σούτ, την πάρα στο δοκάρι από τον Καμαρά, μεγάλη ευκαιρία τον ΠΑΟ. Το σούτ του Καμαρά τραντάζει το δοκάρι ο Καμαρά και έτσι και τελειώνει το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟ και εδώ στο Λούμπιν Αρένα. Ο Καμαρά δεν μπόρεσε να χρηστεί σκόρερ αφού το πήγε στο δοκάρι. Αλλά ο ΠΑΟΚ παίρνει μια μεγάλη νίκη. Ξεκίνημα με το δεξί. 3-2 ΠΑΟΚ. Δοκάρι και Γκαρμολέγκο. Να πούμε λοιπόν τα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπράτσικο στο 4 λεπτό έκανε το 1-0. Ο Κωνσταντέλια στο 13 έκανε το 1-1. Στο 38 ο Ζαφίρης το 1-2. Στο 52 ο Σάντα Μαρία το 3-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο Λούτουγκ το 77 έκανε το 2-3, δοκάρχε και Αρμολέγκο στο 85, όπως επίσης και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων είχε δοκάρει ο Καμαρά. Αυτά λοιπόν εδώ και βλέπουμε τώρα κάποιες εκεί παίκτες της Δυναμό Κιέβου πηγαίνουν προς φυλάδους του ΠΑΟΚ, ενώ πηγαίνουν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να τους απομακρύνουν. Για να δούμε τι θα δούμε. κάποιος εκνευρισμός εκεί για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, υπάρχει ένταση είναι, εκεί.
1: Ναι, υπάρχει ένταση. Ο ΠΑΟΚ είναι νικητής. Πήρε τη νίκη στις 30 του μήνα, 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Επανελπτικός. Ο ΠΑΟΚ κρατά τη νίκη αυτή. Με τον δεξί ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Link. Ο ΠΑΟΚ που θέλει να περάσει. Στο χέρι του είναι. Θα δούμε εκεί πέρα ο Πούτρος. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν εκεί και για να δεχθούν.
3: Και ο διαιτητής είναι εκεί και η βοηθή του.
1: Ο διαιτητής κάθεται εκεί μαζί με τον βοηθό για να βλέπει τι γίνεται. Απομακρύνει τους παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σημειώνει μια μεγάλη νίκη. Ενώ οι παίκτες τώρα φεύγουν της Ουκρανικής ομάδας. Ενώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ χειροκροτάνε τους.
3: Έχει πάει και ο προπονητής εκεί των Ουκρανών και τους απομακρύνει.
1: Ναι, το είδα, το βλέπουμε τώρα και χειροκροτάει ο προπονητής τη Δυναμό, όπως και οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποχωρούν όλοι, ο διαιτητής και ο βοηθός εκεί που βρίσκεται φεύγουν κατευθείαν, ενώ ο Τάισον είναι εκνευρισμένος για αυτά που βλέπει, αλλά φεύγει κατευθείαν στα αποδυτήρια από ό,τι βλέπω εγώ. Πάει στα αποδυτήρια, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται, πήρε τη νίκη, εκνευρισμένος ο Τάισον, ο οποίος για αυτά που βλέπει από που είδε μάλλον από αυτά που σημειώθηκαν τελικά όλα τέλος καλό όλα καλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια. Ο Κεντζιόρα είναι ο παίκτης ο οποίος είναι περιστοιχισμένος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκεί μάλλον να δώσει μια ηρεμία ο Κεντζιόρα είναι το πρώτο παιχνίδι του Κεντζιόρα σαν αντίπολος του ΠΑΟΚ που έπαιξε 4 χρόνια. Για να δούμε τώρα. Βλέπουμε και εδώ ο Κεντζιόρα σηκώνει τα χέρια του εκεί προς τους βοηθούς για να τους πει το τι έγινε. Ο διαιτητής δεν φεύγει αν δεν φύγει, αν δεν, πάνε, δεν πάει κάποιοι, όλοι οι παίκτες δεν πάνε στα αποδυτήρια. Γι' αυτό και κάθε άλλοι 2-3 είναι Πανομαρέγκο και 2-3 άλλοι παίκτες και ο τερματοφύλακας οι οποίοι πηγαίνουν στους φιλάλους και έτσι ο Δανός διαιτητής πηγαίνει στην περιμένει έξω στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να φύγουν, να μπουν στα αποδυτήρια όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ο Δανός διαιτητής, για να δούμε τι θα δούμε. Ο Δανός διαιτητής περιμένει. Βλέπουμε ότι αρκετοί είναι και ο προπονητής ο Κάστιουκ, ο οποίος πηγαίνει και αυτός στους οπαδούς. Τους ανταμείβει με το χειροκρότημα για την προσπάθειά τους που ήρθαν να τους εψυχώσουν εδώ στην Πολωνία. Ο διαιτητής τελικά έφυγε στα αποδυτήρια. Οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου ανταποδίδουν το χειροκρότημα που έκανε από τους φιλάλους της Δυναμό. Αυτά λοιπόν εδώ από το Λούμπλιν Αρένα. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. 3-2 ΠΑΟΚ κέρδισε ραντεβού σε 7 βράδια στο γήπεδο της Τούμπας, σε μια Τούμπα που αναμένεται να είναι κατάμεστη από χιλιάδες φιλάθλους του ΠΑΟΚ που περιμένουν πως και πως αφού τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι χθες ήταν στα 6.500. Υπολογίζεται στις επόμενες 24 ώρα ο αριθμός αυτός θα ανέβει και η νέα εποχή που το σύνθημα που έδωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας, ο σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που διορίστηκε από τον Ιβάν Σαβίδη και με τον Αγισίλαο του Μαζάτο που βρίσκεται εδώ αρχηγός αποστολής και όχι μόνο μαζί με τον Άγγελο Αναστασιάδη και τον κύριο Δημογιάννη. Αυτά λοιπόν από το Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Νίκη λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνημα για το δεξί όπως συνηθίζουμε να λέμε. 3-2 στην Πολωνία. Στην ουδέτερη έδρα που χρησιμοποιεί η Δυναμό Κιέβου και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Στο ημίχρονο, στην ανάπαυλα του ημίχρονου βρισκόμαστε, στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με αυτόν γκολ προηγείται της Πάξη με 1-0. Η ώρα είναι 10, μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο μαζί σας, Λεωνίδας Καζνέτσι και Νίκος Μοσχονάς και βεβαίως η μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Hera Sport.
10: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και πάμε αμέσως Ουγγαρία να βρούμε τον Χρήστο Κοντό, γιατί το παιχνίδι ξεκίνησε. Χρήστο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και σε εσάς, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Μάτς που ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ξεκινήσει για την ακρίβεια εδώ και περίπου 25-30 δευτερόλεπτα, χωρίς κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες. Παναθηναϊκό σίγουρα δεν έχει, νομίζω ότι ούτε υπάρξει. Έχει προχωρήσει σε κάποια αλλαγή, είναι σχετικά νωρίς, μόλις ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Υποθέτω ότι μετά το 60 θα αρχίσουν να ξεδιπλώνουν οι προπονητές τις επιλογές από τον πάγκο. Πολύ ωραία κίνηση και επικίνδυνη κατάσταση με τον Παναθηναϊκό, που βγαίνει με το Πένια και καθαρίζει τη φάση στην πολύ ωραία ενέργεια που κάνει από τα δεξιά. Ο παίκτης, η πρώτη αλλαγή. Γκιόρφι. Μίλαν Γκιόρφι, το νέο πρόσωπο στα δεξιά για την ομάδα της Πάξη. Να δω αν έχει πάρει τη θέση του Λέντσερ. Με βάση τη θέση, όχι, ο Λέντσερ είναι μέσα. Εδώ δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουμε σε παιχνίδια άλλων διοργανώσεων. Είναι μια δυσκολία αυτή που αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουμε replay, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν σηκώθηκαν πινακίδες, δεν έχει VAR, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού βγαίνει γρήγορα μπροστά, κάνει μια ωραία σέντρα για τον Αντίνο. Στο μακρινό rebound μετά την πρώτη απομάκρυνση της μπάλας ο Κυριακόπουλος κρατάει την πίεση του Παναθηναϊκού, αφήνει για τον Τσέριν. Σεντράρει στο πίσω δοκάρι ο Τσέριν για τον Τετένια, κεφαλιά καραμπόλα, η μπάλα μένει μες στην περιοχή, έρχεται και ο Σαμπό. Θα απομακρύνει μπροστά από τον Έλληνα διεθνή striker. Η κατοχή όμως και πάλι για τον Παναθηναϊκό, με τον Καμαρά στον χώρο του κέντρου. Ελέγχουν την μπάλα οι παίκτες της ελληνικής ομάδας. Η μπάσα είναι για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας κάνει ουσιαστικά μια πάσα στο Ζαρουρί που γυρνάει την μπάλα πίσω για να σιγουρέψει την κατοχή και να μην δέσει το δικαίωμα στους παίκτες της Πάξη να μπουν στη φάση. Τσέριν. Πέρασμα της μπάλας πλάγια για τον Τουμπά, πιο μπροστά για τον Αντίνο. Κόντρα. Μπαίνει στη φάση και ο Γιάνκουσιτς, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά, ο Παναθηναϊκός έχει μπει αρκετά δυνατά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαστε στο 41ο λεπτό, μπήκαμε μόλις τώρα στο 49. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα προβάδισμα ενός τέρματος με το αυτογκόλ του Βάς στο 40 στη συνδυασμένη προσπάθεια από τα δεξιά Τσάπρα Ζαρουρί. Ωραία γλυκιά σέντρα Ζαρουρί και ο Αντίνο στρογγιά το 4-4-4 σουτάρι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, άλλη μια κλασική ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία η κίνηση του Αντίνο. Σπάει την μπάλα στο γρήγορο 1-2. Τσάπρας, Αντίνο, Τετέι. Ο Τετέι μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα σε ένα δεύτερο τετατέτη για τον Παναθηναϊκού. Το πρώτο το είχε χάσει ο Αντίνο, δεν το είχε χάσει ακριβώς γιατί η μπάλα πήγαινε μέσα, αλλά έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση ο Κόβατσης στο 0-0. Παραχώρησε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, πέρασαν εκμετάλλευτο. Τώρα δεύτερο τετατέτη για τον Παναθηναϊκό. Ο Τετέι μπαίνοντας στην περιοχή με το τέρμα φάτσα μπροστά του, στην έξω τερματοφύλακα σουτάρει δυνατά αντί να πλασάρει. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι χαμένη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει τα τέρματά του 2. Προσπάθεια της Πάξη πάλι από τα πλάγια είναι κάτι που τη χαρακτηρίζει από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Προφανώς το σκάουτινγκ που έχει κάνει η Ουγγρική ομάδα θεωρεί ότι η αδυναμία του Παναθηναϊκού είναι με την μπάλα ψηλά στον αέρα και πλαγιοκοπεί και σεντράρει πολύ συχνά. Αυτό όντως δημιούργησε μια ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό στο πρώτο μήχρονο. Ειδικά στο ξεκίνημα χάθηκαν αρκετές κεφαλιές κοντά στην περιοχή ή μέσα στην περιοχή. Δεν πληγώθηκε όμως ο Παναθηναϊκός από αυτό, δεν βγήκε κάποια μεγάλη φάση για την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προοδευτικά όσο περνούσε η ώρα, βρήκε ένα ρυθμό στην άμυνα, μια ισορροπία, άρχισε να ελέγχει και αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Οπότε πορεύτηκε με ασφάλεια μέχρι το τέλος του πρώτου μήχρονου. Ουσιαστικά μια φάση έκανε κάπως συμπαθητική η Πάξη, ένα σουτ του Λέσνερ που έστειλε την μπάλα περίπου 2 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι με καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή και πάλι με την μπάλα ψηλά να έρχεται από καραμπόλα στα πόδια του. Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα στις δικές του καλές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει παρά μόνο με τον πιο άδοξο τρόπο. Ενώ τώρα βγαίνει ο Αντίνο, δεν μπορεί να κάνει την πάσα. Πολύ σκληρό μαρκάρισμα, είναι στα όρια της κάρτας. Πήγε να αφήσει ο διαιτητής το πλεονέκτημα, αλλά με αυτό το σκληρό μαρκάρισμα είναι δεδομένο ότι το σκέφτηκε αν θα βγάλει την κάρτα. Τελικά περιορίστηκε ο Βόσνιος σε συστάσεις τον Μπέντσε Λέσνερ για αυτό το μαρκάρισμα που έκανε από πίσω στον Αντίνο. Ο Αντίνο ετοιμαζόταν να βγάλει τέταρτη τον Ντετέι. Από πίσω το σκόπιμο φάνηκε ότι δεν έχει τη διάθεση να δώσει η κάρτα ή το πλεονέκτημα. Τελικά δεν δώσε τίποτα από τα δύο. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός αντί να πάει μπροστά κόλλησε ο, η επίθεση δεν βγήκε πιο μπροστά, οπότε έδωσε το φάουλο. Αντίνο τώρα περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η Τσέριν στρώνει προς τα έξω. Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς. Ψάχνει την δίσδυση ο Γιάγκουσιτς. Τσεντράρι. Δεν πάει μπάλα στον Αντίνο. Κόντρα και κόρνερ. Το πρώτο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Γενικά ο Παναθηναϊκός θέλει ένα δεύτερο γκολ να το καθαρίσει όσο μπορεί να το πει κανείς αυτό από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου το μάτς. Με ένα δεύτερο γκολ θα είναι ξεκάθαρα το αφεντικό του παιχνιδιού. Δείχνει τη διάθεση να κυριαρχήσει, να πιέσει. Έχει καλύτερο ρυθμό από ότι στο αντίστοιχο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ και 6,5 λεπτά που έχει ξεκινήσει στο δεύτερο μέρος, η μπάλα είναι συνεχώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Πάξη. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, κερδίζει τώρα το κόρνερ. Έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέι. Έκανε και μια-δυο επικίνδυνες επιθέσεις όπως αυτή η διάκριση που απέφερε το κόρνερ που εκτέλεται με κομπίνα, αλλά κομπίνα που δεν έχει δοκιμαστεί καλά γιατί τελικά δεν βγαίνει κάτι. Υπάρχει μια συνεννοησία εκεί και το τελικό λάθος από τον Γιάγκουσιτς. Την ευκαιρία στην Πάξη να εκτελέσει ένα πλάγιο. Ο ίδιος ο παίκτης όμως που το παραχώρησε ο Γιάγκουσιτς είναι αυτός που μαρκάρει σωστά. Αφήνει την μπάλα στον Τσάπρα, γυρνάει πίσω στον Πένια. Ο Ισπανός κίπερ θα δώσει την μπάλα λίγο πιο μπροστά σε ένα χώρο όπου θα γίνει κίνηση από τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά για Κυριακόπουλο και ωραία Τσέριν. Νομίζω για μένα ο κορυφαίος χάφ του Παναθηναϊκού είναι ο Τσέριν σήμερα. Ο Γιάγκουσιτς που και αυτός ήταν καλός στο ξεκίνημα, αλλά πιο επιδραστικός μου φαίνεται είναι ο Τσέριν. Πάλι ο Τσέριν αφήνει Τετέι. Τετέι, Τσέριν, σουτάρει ο Τσέριν. Η μπάλα κοντράρεται. Δεύτερη φορά χάνει πολύ σημαντική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Φάση συνεχίζεται. Αντίνο πάει στο ένας με έναν. Δεν κερδίζει τη μονομαχία. Τον κόβει εκεί ο παίκτης που μπήκε στο παιχνίδι, ο Γιόρφη. Σφύριγμα. Και τώρα έχουμε και την κάρτα στον Τσάπρα. Εδώ υπάρχει μια γκρίνια από τους Παναθηναϊκούς γιατί είχα μαρκαρίσματα από την πλευρά των Ούγγρων. Έχει περάσει ατιμόρυτα από τον Βόσνιο διαιτητή. Εδώ το αντίστοιχο μαρκάρισμα που έκανε ο Τσάπρα παίρνει την κάρτα, χρώνεται με κάρτα. Θυμίζω τον Παναθηναϊκό είναι ευάλωτο στα άκρα. Δεν έχει εναλλακτικές επιλογές στα πλάγια της άμυνας. Καθαρές εναλλακτικές επιλογές. Υπό την έννοια ότι ο Καλάμπρια που μαζί με τον Τζάπρα είναι τα δύο πλάγια μπακ δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Είναι στην Αθήνα, θα λείψει για περίπου 5 εβδομάδες ακόμα λόγω τραυματισμού. Ενώ ο Κρίστεσεν που είναι ο παίχτης που θα πλαισιώσει τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού είναι ακόμα ανέτοιμος. Είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να μπει και αυτό στο rotation και να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής. Και πιθανότατα να πάρει και φανέλα βασικού αν και εφόσον γίνει ο Κρίστεσεν που είχε αναγκάσει τη Λέστερ να δώσει στα 19 του χρόνια 14 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Κοπενχάγη. Παναθηναϊκός με τον Τζέριν κρατάει την πίεση στην άμυνα της. Θα πάρει πάλι κάρτα. Πάλι κάρτα ο Τζέριν. Σε μαρκάρισμα τώρα με την μπάλα διεκδικούμενη ψηλά θεωρεί ο διαιτητής ότι αυτό το άτσαλο μαρκάρισμα του Τσέριν είναι μαρκάρισμα για κάρτα και πολύ γρήγορα δύο παίκτες του Παναθηναϊκού παίρνουν κίτρινη κάρτα. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Θέλει προσοχή το παιχνίδι. νομίζω ότι έχουν δίκιο που γκρινιάζουν μέχρι το Παναθηναϊκού, γιατί σε αντίστοιχα μαρκαρίσματα

0: Οι δύο από τους 10 παίκτες που παίζουν μέσα, ας το τερματοφύλακα έξω, είναι κεντρισμένοι. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Η κόντρα βγαίνει, αντίνο τετατέτ, πλασάρι, γκολ, offside. Έχει σηκωθεί σημαία. Ο διαιτητής εδώ νομίζω παίρνει τη φάση πάνω του και θα πάει να δείξει σέντρα. Γιατί είναι απογύρισμα, είναι κακό παίξιμο. Δεν είναι κόντρα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Πάξη γιατί δείχνουν τον βοηθό που έχει σηκώσει τη σημαία. Ο διαιτητής όμως είναι κοντά στη φάση. Λέει ότι ήταν ηθελημένο το γύρισμα, ότι δεν ήταν κόντρα, ότι δεν ήταν μια τυχαία επαφή που αλλάζει την πορεία της μπάλας. Οπότε και εκτεθειμένος να ήταν ο Αντίνο, όπως τον είδε εκεί ο βοηθός. Ουσιαστικά είναι κακό παίξιμο από τους παίκτες της Πάξη. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Δεν έχει αλλάξει τον πίνακα. Ο διαιτητής δεν ακούει τον βοηθό του. Ο βοηθός είχε μείνει και έδειξε το offside. Ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω του και λέει γκολ κανονικό, γιατί υπήρξε κακό παίξιμο από τους παίκτες της Πάξη. Θέλησαν να γυρίσουν την μπάλα πίσω. Εκεί πετάχτηκε ο Αντίνο, την έκλεψε και πέτυχε τον γκολ. Το γκολ μετράει κανονικά, η σέντρα έγινε. Δεν υπάρχει βάρε εδώ, το είπαμε και πριν. Για να την ξαναδούν τη φάση οι διαιτητές και με την ησυχία τους να αποφασίσουν. Ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω του. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάνει ό,τι και ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων και νομίζω το αξίζει αυτό το προβάδισμα με βάση τη γενική του εικόνα στο παιχνίδι. Δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εντυπωσιάσει, αλλά νομίζω, Άρη, ότι αυτό το καθαρό προσπάθειο των δύο τερμάτων απεικονίζει και τη διαφορά ποιότητας των δύο αντιπάλων σήμερα.
1: Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγείται 0-2. Είναι και στην επίθεση για να δημιουργήσει μια ακόμη φάση. Ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην προετοιμασία ακόμη, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι καθολικά ανώτερος από την Πάξη και αυτό φάνηκε μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος. Έχει καλύτερη ποιότητα. Έχει 3-4 παίκτες που είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη χρονική στιγμή. Κυρίως ο Ντεφράι, ο Τσάπρας, ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο καλύτερος παίκτης βραδιάς. Ενώ τώρα μια ακόμη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τετέι με στην περιοχή, Τετέι, προσπείτε. Σουτάρι, μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα έξω. Κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρέας Τετέι. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα. Ο Τετέι από την προσπάθεια που έγινε στο ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα γύρισε, την είχε ο Γιάνγκουσιτς. Ο Τετέι με πλάτη απέναντι σε δύο κεντρικούς αμυντικούς της Πάξη. Έκανε την περιστροφή γύρω από τον άξονα του. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη και διώξε σε κόρνερ εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας Άνταμ Κόβατσιτς. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν εξαιρετική η προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες Παναθηναϊκού μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως τουλάχιστον εξελίσσεται σε αυτή τη χρονική στιγμή, είμαστε στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ εκτελείται. Με γροθιές θα διώξει ο Κόβατσιτς. Θα φτάσει στον Ζαρουρί, ο οποίος δεν μπορεί να τη γυρίσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό του, έχει κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχει κατορθώσει να μην δεχτεί ουσιαστικά ούτε μία προσπάθεια και έχει κάνει ένα 0-2, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να είναι οδηγός, να είναι στο άλογο καβάλα και να κάνει μια τυπική διαδικασία τη ρεβάντς αν κατορθώσει, γιατί μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός, να πετύχει ένα ακόμα τέρμα και να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση από αυτή τη βραδιά. Ενώ τώρα η Πάξη είναι στο προσκήνιο, μια προσπάθεια θα γίνει στην περιοχή, μια σέντρα, η μπάλα θα βγει στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσάπρας θα βάλει πολύ ωραία το κορμί του, έτσι λοιπόν η μπάλα θα περάσει έξω. 0-2, Χρήστο, φίλοι ακροατές, ένα σπόρο, ο Παναθηναϊκός κάνει τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο σε αυτά τα 60 λεπτά.
0: Ναι, αν ρωτήσει οποιονδήποτε προπονητή στο πρώτο εκτός έδρας μάτς της σεζόν, αν του κάνει το 0-2, θα πει ναι, μου πια και αν παίζει. Είναι ένα σκορ που αυτή τη στιγμή δείχνει να ανεβούτυρο στο ψωμί του Παναθηναϊκού, του ανοίγει δρόμο για την επόμενη προκριματική φάση, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Κόφερνες. Λίγα, αλλά βέβαια το παιχνίδι έχει δρόμο μπροστά. Τώρα βγαίνει μπροστά και άκουσε τέτα-τέτ. Πλασάρι, γκολ! Όχι, όχι, δεν μπαίνει μπάλα. Δεν υπάρχει αυτό το γκολ που χάνει ο Γιάνγκουσιτς. Τσιμπάει γλυκά την μπάλα, την περνάει με τον φύλακα. Όλοι λέμε γκολ και η μπάλα γλύβει το δοκάρι και βγαίνει έξω. Χαμένη απίστευτη ευκαιρία. Παναθηναϊκός πάντως είναι ποδοστρωτήρα στα 15 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει πετύχει ένα γκολ, έχει χάσει δύο τετατέτ, έχει πιέσει, έχει δημιουργήσει μια θηλιά στο λαιμό της Πάξη. Δηλαδή η εικόνα είναι πολύ πιο κοντά στο 0-3, στο 0-4 παρά στο 1-2 για την ομάδα της Πάξη, η οποία δεν έχει απειλήσει πιο πριν, έβγαινε μια σέντρα. Επικίνδυνη φαλτσαρίστη στο πίσω δοκάρι βγήκε ο Πέγκε και την καθάρισε. Τώρα βγαίνουμε τα πόρα μπροστά οι παίκτες της Πάξη. Η κόντρα είναι

0: Καλή από τον Ντεφράη. Δεν μπορεί ο Γιάγκουσιτς που γλιστράει, χάνει την μονομαχία. Δίνει την ευκαιρία στην Πάξη να βγει μπροστά. Ο Ντεφράη και πάλι όμως εξαιρετικός Ολλανδός, τον ξέρουμε, παίκτης ποιότητας, δεν το συζητάμε. Δείχνει τις αρετές του και γιατί επιλέγει να είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού πριν καν ζει στην πρώτη του εμφάνιση με τους πράσινους. Έτσι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι αυτό. Γίνεται η σέντρα τώρα και βγήκε αυτός αρχηγός από τα αποδυτήρια. Έτσι, δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Γίνεται την παλιά τώρα για τον Τετέι. Για να δούμε. Τετέι, τρίπλα. Ξεχύνεται μπροστά. Κοντά ο Αντίνο. Καθυστερεί ο Τετέι. Κρατάει όμως την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Ο Τετέι εδώ είχε μια επιλογή να κάνει μια γλυκιά πάσα στα δύο μέτρα στον Αντίνο που βγήκε στην πλάτη του. Αλλά είναι αυτό που τον χαράξει μερικές φορές. Δηλαδή θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω και αυτό κάποιες φορές δεν τον ευνοεί. Κάποιες άλλες, επειδή έχει δύναμη και καλό ρυθμό, μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα. Εδώ δεν τον βοήθησε αυτή η επιλογή του. Μαζεμένες τρεις αλλαγές από την πλευρά της Πάξη. Μπαίνει με το νούμερο 17 ο Πέτο. Και βγαίνει με το νούμερο 9 ο Χαν. Μπαίνει με το νούμερο 13 ο Μπόντε. Και το βλέπω ότι ετοιμάζεται να κάνει αλλαγές. Δύο μάλιστα. Ο Νίστρου. Σίγουρα ο ένας είναι ο Ραστόντερ στη θέση του Τετέι. Και σίγουρα είναι ο Τσιριβέγια, πιθανότατα στη θέση του Τσέλν που έχει τρέξει πάρα πολύ και έχει αφήσει πολύ υδρότα στο γήπεδο. Αντίνο θα πιεστεί, θα χάσει, θα βγει σε θέση αμυνόμενη, κερδίζουν την μπάλα μας και πάλι παίχτες της Πάξη. Βγαίνουν από πλάγια αριστερά τώρα κοντά στην περιοχή, ωραία κίνηση, η μπάλα μέσα στην περιοχή αλλά όχι σε άμεση απειλή. Η σέντρα θα γίνει από τον Τσαμπό, μια πρώτη κεφαλή από τον Τουμπά που είναι πολύ καλό σήμερα. Θα βοηθήσει και ο Αντίνο που είναι καλό στο αμυντικό του κομμάτι, στην εργασία του με τον Κυριακόπουλο. Αντίνο και Κυριακόπουλο, κόντρα και φάουλ υπέρ της Πάξης κοντά στην πλάγια γραμμή, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, από τα δεξιά, όπως εκδηλώνουν επιθέσεις οι γηπεδούχοι. Όλα αυτά, λες και φίλοι της Ερασπόρ, στο 63, Πάξης Παναθηναϊκός 0-2. Αυτό γκολ του Βάς στη σέντρα του Ζαρουλή στο 40. Το 1-0 για την ομάδα της Πάξης. Τώρα θα να δούμε για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για να δούμε τώρα την εκτέλεση της, του φάουλ από την πλευρά της Πάξη. Ο Αντίνο το 2-0, 15 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα φάουλ που έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο στα καρέ του Παναθηναϊκού, με το αριστερό η εκτέλεση σε ένα σημείο που βγαίνει ο Πένια, χάνει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια, απομακρύνει, δοκάρει και έξω. Εδώ ο Πένια χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, κάπου τράκαρε. Στο μελέ που ακολούθησε έγινε το σούτ από τον Ντάνιελ Μπόντε που μόλις μπήκε στο παιχνίδι στην πρώτη επαφή. Ένας παίκτης που δείχνει βαρύ κορμί, ψηλό δυνατό παιδί αλλά με φανερά παναπανίσια κιλά. Πλάσαρε η μπάλα στο πάνω μέρος του δοκαριού και έξω. Μια σημαντική ευκαιρία για την ομάδα της Πάξη στο 64. Τετέι έξω, Ραστόντερ μέσα. Και εκτός αγώνα, όπως είχαμε πει, ο Τσέριν για να πάρει τη θέση του ο Τσιριβέγια. Για μένα ο Τσέριν είναι από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού. Έτρεξε πάρα πολύ αμυντικά, στο κέντρο, επιθετικά, πάτησε περιοχή. Γενικά ήταν πληθωρική η παρουσία του. Αλλά η κούραση είναι δεδομένη και από τη στιγμή που υπάρχει μια καλή επιλογή, εξαιρετική επιλογή όπως αυτή του Τσιριβέγια, είναι λογικό ο προπονητής του στο 65, δηλαδή στο πρώτο 20 λεπτό του χρόνου, να κάνει αυτή την διπλή αλλαγή. Να υπάρξει που τώρα βγαίνει μπροστά, είναι λογικό, θα ψάξει, θα ρισκάρει. Αυτό θα δώσει χώρο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι για την πρόκριση σε αυτό το απίστευτο χαμένο τετατέτ του Γιάγκουσιτς, ο οποίος βγήκε, βγήκαν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού μόνο τερματοφύλακα. πλάσαρε ο Γιάνκουσιτ στην έξοδο, πρόλαβε εύκολα την έξοδο του τερματοφύλακα. Η μπάλα φάνηκε να πηγαίνει μέσα, αλλά τα φάλτσα που έβαλε ουσιαστικά την έστειλε έξω. Τσιριβέγια κάνει μια κάθετη παλιά για τον Αστόντερ. Αυτό τρώνει την μπάλα για τον Γιάνκουσιτ που πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή. Πατάει μέσα στην περιοχή. Περνάει για τον Αστόντερ. Πάει να σουτάρει ο Αστόντερ. Κάνει περισσότερο ένα τσαφ. Βρίσκει με την μπάλα, αλλά όχι με δύναμη. Την απομακρύνουν οι παίκτες. Θα είναι μια καλή επίθεση. Παναθηναϊκός και εδώ την ευκαιρία να πατήσει για μια ακόμη φορά με πολύ επικίνδυνο τρόπο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Παναθηναϊκός ψάχνει το τρίποντο. Σας είπα και πριν, με ξέρεις αυτή τη φάση από την έξοδο του Πένια που έχασε την μπάλα στην πρόσκληση τώρα με κάποιον. Πολλοί παίκτες μπροστά του, συμπαίκτης αντίπαλος, ότι ζήτησε φάουλο γιατί στα κοντά λέει παίζεται. Στο πλασεδάκι που έκανε στην πρώτη όχθη με την μπάλα ο Ντάνιελ Μπόντε, βρήκε το πάνω μέρος του δοκαριού η μπάλα και απομακρύνθηκε. Ήταν η πιο σημαντική ευκαιρία της ΠΑΚ στο παιχνίδι. Αν έμπαινε αυτό το γκολ θα μιλήσουμε πιθανότητα για άλλο μάτς, αλλά με βάση την εικόνα που έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ πιο κοντά το 3-0. Αν ρωτήσει κάποιον δηλαδή τι βλέπει, θα σου πει πολύ πιο εύκολα ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βάλει ένα και δύο γκολ παρά να δεχτεί. Είναι, ήταν πολύ καλός μέχρι το 60 ο Παναθηναϊκός και δύο τετατέτ, πέτυχε ένα γκολ και δημιούργησε και κάποιες άλλες επικίνδυνες καταστάσεις στην άμυνα της ΠΑΚ, ένα κυριαρχικό κομμάτι του αγώνα. Φάνηκε σε αυτό το 15 λεπτό η πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Ένα πολύ καλό διάστημα για τον Παναθηναϊκό που αντίστοιχο δεν είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, μεν πήγε προηγούμενο στα αποδυτήρια με εκείνο το αυτογκολ. Είχε μια γενικά καλύτερη παρουσία και πιο καλές στιγμές επιθετικά, όχι όμως πολύ κλασικές ευκαιρίες. Δικαιολογημένο το προβάδισμά του με βάση την εικόνα, αλλά ίσως και αυτό το άδοξο αυτογκολ να δείχνει ότι δεν ήταν τόσο καταιγιστικός όπως ήταν στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου, διάστημα που πέτυχε ένα γκολ και είχε και δύο χαμένα τετατέτ. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες από τον Τετέι και από τον Γιάνκουσιτς. Η εκτέλεση του κόρτερ φέρνει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής του Παναθηναϊκού, απομακρύνουν οι πράσινοι. Είναι ένα χρονικό σημείο που η Πάξη δεν έχει άλλη επιλογή. Ρισκάρει, παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, βγαίνει μπροστά, θέλει να βάλει ένα γκολ, να δημιουργήσει μια διαφορετική πίεση στον Παναθηναϊκό που μέχρι στιγμής έχει την ασφάλεια του 2-0. Γίνεται μια σέντρα, ο Τσιριβέγια απομακρύνει, επιμένει Πάξη, είναι λίγο πιεστική στο διάστημα αυτό, δημιουργεί μια κατάσταση πολυαρχίας στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Η μπάλα από τα δεξιά με το αριστερό, μια σέντρα και φαλιά έξω. Καλή στιγμή εδώ, ο Τσάπρας κολλάει, δεν βγαίνει, δεν πηδάει ψηλά για να βρει την μπάλα και δίνει την ευκαιρία στον παίκτη που βγαίνει στην πλάτη του, τον Μάριο Ζέκε, να πιάσει μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά και να στείλει την μπάλα λίγο έξω από το οριζόντιο δοκάρι. Άλλη μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Το ίδιο έγινε και στο δοκάρι προηγουμένως, με την μπάλα ψηλά στον αέρα έγινε αυτή η λάθος εκτίμηση από τον Πένια και ζητάει φάουλ εκεί, να την καταπιεί την μπάλα τερματοφύλακας. Του φύγε μέσα από τα χέρια. Στις κόντρες που έγιναν η μπάλα πήγε πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, έγινε το πλάσια η μπάλα στο πάνω μέρος του δοκαριού και τώρα χάνει την κεφαλιά ο Τσάπρας, η κεφαλιά από το Ζέκε στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Καλή στιγμή για την ομάδα της ΠΑΚΣ, όμως σε καμία περίπτωση όχι τόσο κλασική φάση σαν τις δύο φορές που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε θέση τετατέτ με Τετέι και Γιάνκουσιτς. Εκεί θα μπορούσε να έχει επιτύχει τουλάχιστον ένα γκολ, να σας πω και δύο, και να έχει πάει το μάτς σε δυσθεώρητα ύψη. Το σκορ δηλαδή, και να έχει τελειώσει από τώρα η υπόθεση πρόκληση. Όχι ότι δεν έχει ένα ξεκάθαρο πλεύρο ο Παναθηναϊκός, είναι απόλυτα λογικό αυτό. Ακούς το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό, βλέπεις και το παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Τώρα θα έχουμε αλλαγή, θα βγει ο Ζαρουλή και θα μπει ο Πελίστρη. Πρώτο παιχνίδι για τον Πελίστρη και θα μπει και ο Παντελίδης. Λογικά θα βγει ο Αντίνο. Ναι, βγαίνει ο Αντίνο, θα μπει ο Παντελίδης και θα μπει και ο Πελίστρη. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές, αλλάζει δύο ακραίους του δηλαδή ο Νίστρουπ, κάνει 2 και 2, 4 αλλαγές και ενώ πλησιάζουμε για το 70 λεπτό, νομίζω Άρη ότι θέλει να φρεσκάρει λίγο την επίθεση ο προπονητής.
1: Ναι, λογικό, είναι προετοιμασία, θέλει να φρεσκάρει, οι παίκτες έρχονται από μια σκληρή πρώτο κομμάτι προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη δουλειά. Έχει παίξει ένα 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο εξαιρετικό. Δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του με το ξεκίνημα. Είναι πολύ ανώτερο στη ΠΑΚ. Έχει υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές που δεν συγκρίνονται και σαν ρόστερ. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα το καλοκαίρι. Φέρουν εκπλήξεις πολλές φορές. Ενώ τώρα μια προσπάθεια την οποία θα κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με ευκολία μέσα στην περιοχή απομακρύνει ο Τσάπρας. Έλεγα λοιπόν ότι Είναι ένα πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Παίρνουν χρόνο συμμετοχής αρκετοί από τους προπονητές του Ερπελιού, μεταξύ των οποίων τώρα και ο Παντελίδης με τον Πελίστρη. Και έτσι λοιπόν σε αυτή την εικόνα έχει πολλές εναλλακτικές ο Νίστρουπ να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού για αυτό το δεύτερο ημίχρονο και αυτά τα περίπου 20 λεπτά τα οποία απομένουν. Αν τα πράγματα μείνουν έτσι, καταλαβαίνει κανείς και στο Φιλέγκρα 4 Σπορ ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ουσιαστικά μπορεί να πετύχει ένα τρίτο γκολ και να τελειώσει τη βραδιά εδώ απόψε για να είναι μια τυπική διαδικασία ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Χρήστο.
0: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αναζητεί με τις αλλαγές κάτι πιο φρέσκο στην επίθεση γιατί θα του δώσει χώρους υπάρξει. Και είναι μια ομάδα με αντιμετωπικές αδυναμίες. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είναι ο παίκτης που ήρθε από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάλα στο παιχνίδι. Με ένα ωραίο ψηλό κρεμαστό σουτ προλαβαίνει μέχρι του Παναθηναϊκού η μπάλα στα δίχτυα. Ένα ωραίο γκολ από την Πάξη η οποία δικαιώνεται για το επιθετικό της τέμπο, το ρίσκο που παίρνει στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτές τις προωθήσεις για να βάλει πιο φρέσκους παίκτες στο παιχνίδι. Με τώρα Στόντερ να παίρνει θέση του ΤΕΤΕ και να αλλάζει ουσιαστικά όλη την τριπλέτα. Αλλά η Πάξη είναι αυτή που πετυχαίνει και προειδοποιήσει δύο φορές με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Εδώ πετυχαίνει τον γκολ με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Έτσι λοιπόν έχουμε ξανά μάτς. Είμαστε στο 71. Δεν δικαιώθηκε αυτό που έλεγα ότι είναι πιο κοντά το μάτς το 3-0 παρά στο 2-1. Γιατί η Πάξη εκμεταλλεύεται αυτό το καλό της δεκάλεπτο και σκοράρει. Είναι και πάλι στην επίθεση μπροστά. Η μπάλα περνάει. Καμαρά. Κυριακόπουλος έχει χάσει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο. Στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τσιρβέγια χάνει και την μπάλα. Ευκαιρία σουτ στην αγκαλιά του Πένια. Πιέζει Πάξη. Είπαμε είναι μια ομάδα που έχει πολλές επιθετικές αρετές και φανερές αδυναμίες στην άμυνα. Τις αδυναμίες τις είδαμε. Δέχτηκε δύο γκολ. Τον αυτό γκολ, το άλλο από γκάφα δικιά της, σε κακό παίξιμο. Γλίτωσε δύο τετατέτ. Το ένα από την αστοχία του Τετέι και το άλλο από την απίστευτη επιπολαιότητα του Γιάνγκουσιτς που θα μπορούσε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα και έκανε ένα γλυκό πλασέ που έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός πατάει ξανά στην αντίπαλη περιοχή με την πάσα του Τσιριβέγια. Θα γίνει προσπάθεια. Πελίστρης στην πρώτη με την μπάλα. Καμαρά πιεζόμενος για τουμπά. Ο Παναθηναϊκός τώρα πια θέλει να πάρει ξανά την μπάλα στα πόδια του, να μην ξαναδώσει αυτή την εικόνα πίεσης. Την ευκαιρία στην Πάξη να τον πιέσει. Παντελίδης θα κάνει την πάσα. Θα στρώσει την μπάλα στον Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος με το δεξί σεντράρι στο rebound οι παίκτες της Πάξη. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης Παναθηναϊκού εκεί μπροστά να τους πιέσει. Βαθιά Μπαγιαντεφράη καταφέρνει και βρίσκει την μπάλα, την περνάει προς τον τουμπά. Βγαίνει ο Πένια σε ρόλο λίμπερο, μαζεύει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Ήταν όλοι οι Πάξη οπισθοχωρημένοι. Ο Τσάπρας θέλει να περάσει την μπάλα μπροστά, κοντράρεται από τον Πετό. Μίλαν Πετό, η μπάλα εκτός αγωνιστικού πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Στο 73, 1-2 το σκορ. Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Καλό σκορ για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Και να αποφύγει τον γκολ που έδωσε στο μοναδικό σημείο του δευτερού ημιχρόνου. Ένα 5-λεπτο, 7-λεπτο που πιέστηκε από την Πάξη. Και όμως αυτό το 7-λεπτο η Πάξη έκανε τρεις καλές ευκαιρίες στο ένα γκολ. Μια από αυτές τις τρεις ευκαιρίες έγινε γκολ. Τις δικές του ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός τις πατάλησε. Δηλαδή θα έλεγα ότι έχει χάσει τουλάχιστον 3-4 κλασικές φάσεις ο Παναθηναϊκός και έχει βάλει 2 γκολ με τον πλέον άδοξο τρόπο. Δηλαδή ένα αυτό γκολ και εκμεταλλευόμαστε ένα πολύ φτηνό λάθος γύρισμα από την Πάξη, ένα εύκολο γκολ εκεί από τον Αντίνο. Ενώ θα μπορούσε να έχει πετύχει πολύ πιο εύκολα γκολ 2 φορές με τον Τετέι και μία με τον Γιάνγκουσιτς. Τώρα όμως ο Πελίστρη βγαίνει πολύ ωραία μπροστά. Κάνει την παλιά κακή πάσα για τώρα Στόντερ. Θα βγει και θα κερδίσει ο Τσιριβέγια. Και βγαίνει τετατέ το Γιάνγκουσιτς. Καθυστερεί λιγάκι. Κόντρα. Κλειστράει. Και χάνει τώρα την ευκαιρία εδώ ο Παναθηναϊκός να απειλήσει άμεσα γιατί την ώρα που πατάει το αριστερό του πόδι και με το δεξί επιχειρεί από τη γωνία της μικρής περιοχής είτε να σουτάρει είτε να πασάρει, γλιστράει, σηκώνει το όλο στον αέρα, σκάει με ένα βαρύνικο τρόπο κάτω, η μπάλα περνάει out. Εδώ ο Γιάνγκουσιτς κάνει ένα λάθος πάτημα που στέρει από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να γίνει πιο απειλητικός. Το 2-1 για την ελληνική ομάδα παραμένει, είμαστε στο 75. Είπαμε ότι αυτά τα μάτια δεν τελειώνουν ποτέ. Όταν τα, ακόμα και όταν είναι και στο, στα δύο γκολ διαφορά, το είδαμε και με τον Μπάουκ. Ήταν 3-1 και μια εικόνα υπεροχή. Ακούγαμε τον Γιώργο Μίνο να μα το εξηγεί. Αλλά πέτυχε ένα γκολ η Δυναμό Κιέβου και έκανε το παιχνίδι ντέρμπι. Το ίδιο κάνει τώρα και η Πάξη. Εκεί που ήταν 2-0 και ο Παναθηναϊκός έδειχνε πιο κοντά στο τρίτο γκολ. Δέχεται στο διάστημα αυτή του ρίσκου και τη πίεση από την Πάξη το γκολ το 2-1 και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Και η ψυχολογία και η προσοχή σίγουρα θέλουν όλοι να έχουν μια ασφάλεια στην άμυνα. Υπάρξει μετά την πίεση του σκορ, δεν ρισκάρει τόσο πολύ όσο ρίσκαρε στο 2-1 για να αφήσει τους χώρους που ψάχνει ο Παναθηναϊκός με τα φρέσκα πόδια που έβαλε μέσα στο παιχνίδι. Ο Νίστρου πήγε όμως εδώ προηγουμένως με την ωραία κίνηση του Πελίστη την ευκαιρία να βρεθεί επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Γιάνκουσιτς δεν πάτησε καλά, έχασε ένα εύκολο κοντρόλ στη γωνία της μικρής περιοχής και την ευκαιρία να γίνει πιο απειλητικός. Μπαλιά του Καμαρά για τον Ραστόντερ με το στήθος κατεβάζει. Παντελίδης έχει χώρο, πλησιάζει επικίνδυνα στην περιοχή ο Παντελίδης. Πηγαίνει ο Παύλος Παντελίδης μπροστά στην φάση, σεντράρι, κόντρα, Καμαρά σώζει την κατοχή. Σεντράρι στο πίσω δοκάρι, δεν υπάρχει παίκτης Παναθηναϊκού. Υπάρχουν πράσινοι εκεί δύο, αλλά η πράσινη ομάδα σήμερα είναι η Πάξη. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τα λευκά και τώρα βγαίνει γρήγορα στην αντεπίθεση. Ανοιχτό γήπεδο η ουγγρική ομάδα, αλλά υπάρχει καλό αμυντικό transition από τους πράσινους που καλύπτουν σωστά τις αμυντικές τους θέσεις. Οπότε πάει σε άμυνα με ισορροπία η επόμενη επίθεση της Πάξη. Η σέντρα βρίσκεται του Ντουμπά σε ετοιμότητα, αλλά είναι λίγο επιπόλαιο το διώξιμο με το κεφάλι, γιατί σημαδεύει ενώ έχει επιλογές να στείλει την μπάλα εύκολα σε κάποιους παίκτες της Πάξη. Από τα δεξιά η σέντρα, κόντρα και κόρνερ στην προσπάθεια του Γκιόρφη, που νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο καλύτερος παίκτης της Πάξη. Αυτός και ο άλλος παίκτης, ο Μπόντε, που αν τον δείτε δείχνει ένα θηριώδη σεντερφόρ πάνω από ένα 90, αλλά με κοιλιά, με κιλά και κοιλιά και μπούτια και μάγουλα. Δηλαδή ένα παιδί αδούλευτο. Φανερά δηλαδή ταβέρνα παιδί, αλλά αυτό είναι που βάλει τον κόλλο.
2: Χρήστε, τη δουλειά την κάνει όμως.
0: Αφού βέβαια, αυτό
2: τη
0: έχει σημασία.
2: Τη δουλειά την κάνει.
0: Έστω και ακίνητο, όσο και σε λίγα μέτρα που κινείται, έχει ένα εκτόπισμα, έναν όγκο και τον είδαμε. Μπήκε μέσα και δημιούργησε μια αναστάτωση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Είχε το δοκάρι, πέτυχε τον γκολ. Τι άλλο θέλει από ένα παίκτη που παίζει 15 λεπτά στο παιχνίδι. Μια χαρά τα έχει πάει.
3: Και 39 χρονών. Χριστό, 39 χρονών.
0: Και είναι μεγάλο, ναι, μεγάλο. Δηλαδή, πώ να σου πω, άμα τον δει, λε ότι αυτό δεν είναι ποδοσφαιριστή. Βαρύ κορμί, πολύ και πολλά παρακάνει πάνω στα κιλά. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν παίζει με τίποτα αυτός σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Αλλά όμως στην Πάξη είναι προφανώς παίκτης πολύ σημαντικός για την ομάδα και σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία βλέπουμε ότι ένας παίκτης μπορεί να βοηθήσει, να δώσει λύσεις όπως έδωσε μέχρι στιγμής. Με το δοκάρι και τον γκολ. Για να δούμε τώρα τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μπροστά. Πελίστρη επιχειρεί να κάνει την τρίπλα, του φεύγει μπάλα στο κοντρόλ και έχουμε αντί για corner out. Πήγε να πάρει το corner βασικά εκεί ο Ουρουγάνος. Ο οποίος θυμίζω ότι ήταν στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάη στο Μουντιάλ, δεν έλεξε λεπτό όμως, γιατί προφανέστατα ο Μπιέλτσα, ενώ σε όλη την προκριματική διαδικασία ήταν βασικός, με ξέρεις βέβαια τα τελευταία παιχνίδια που είχε τραυματιστεί και δεν έπαιζε ούτε εκεί ούτε εδώ. Θυμίζω ότι οι δύο τραυματισμοί του έγιναν με την Εθνική Ουρουγουάη και όχι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Δεν έπαιξε καθόλου γιατί δεν είχε ρυθμό αγώνων. Σήμερα όμως μπαίνει ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα βγει από το παιχνίδι ο Γιάνκουσιτς και θα μπει στη θέση του Ταμπόρδα. Όχι ο Ταμπόρδα, συγγνώμη, ο Κοντούρης. Ο Κοντούρης είναι, όχι ο Ταμπόρδα. Και αυτό μας δημιουργεί αίσθηση γιατί κλείνει ο κύκλος των αλλαγών. Δεν βάζει τον παίχτη που λογικά μαζί με τον Γιάνκουσιτς παίρνει το ρόλο του κεντρικού χαφ πίσω από τον επιθετικό, τον Ταμπόρδα, που είναι και ένας παίκτης που έδειξε ότι σκοράρει και στην προετοιμασία και πέρυσι κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Πάλι ο παίκτης εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ σωστά αυτή τη φάση. Γιατί βούτυξε εδώ, ίσως πιο πολύ να βγάζει την κάρτα. Βούτυξε μπροστά από τον Κυριακόπουλο. Στην κεφαλιά πάσα πάλι από τον παίκτη Μπελά, τον Μπόντε. Προσπαθεί να βγει μπροστά ο Παναθηναϊκός και να τσάφει την άμυνα μπροστά από τον Παντελίδη από τον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να μπει με δύναμη όμως στην φάση εκεί ο Ραστόντερ και βγαίνει στην κόντρα με τον Γιόρφη μπροστά η Πάξη, αλλά έρχεται ο Ντεφράι, μαζεύει και αυτός έμπειρος παίχτης. Ντεφράι, Παντελίδης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Αφηρίο, ωραίο άνοιγμα για Παντελίδη που έχει χώρο, τον πιέζει εκεί ο Γιόφρη. Το κερδίζει και στην κόντρα και δίνει την ευκαιρία στην Πάξη να βγει μπροστά. Ο Παντελίδης με γρήγορο τρόπο και ένα πολύ ωραίο ξηραφέγγει ο Ντάκλεν, βρίσκει την μπάλα, δεν επιτρέπει στην ουκρική ομάδα να βγει πιο επικίνδυνα μπροστά σε ανοιχτό γήπεδο. Παραχωρεί την κατοχημένη στους Ούγγρους, αλλά με την κόντρα αυτή η φάση θα ξεκινήσει από την εκτέλεση ενός πλαγίου από τα αριστερά κοντά στο σημείο του κέντρου. Κερδίζει πολύ ωραία ο Κοντούρης την μπάλα. 3 με 4 τώρα. Κοντούρης κρατάει την μπάλα. Πασάρ για τον Πελίστρη. Πελίστρη σε τετατέτ. Το χάνει και πάλι. Κλασικός Πελίστρη. Τρίτο τετατέτ χαμένο. Αυτή τη φορά το δείχνουν τερματοφύλακας. Όπως είχε και ένα τέταρτο τετατέτ ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο. Πάλι ο τερματοφύλακας το είχε διώξει. Στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πελίστρη 5 μέτρα κερδίζει στο σπριτ τον αντίπαλο. Βγαίνει λίγο πιο δεξιά από το σημείο του πέναλτι κοντά στην γωνία της μικρής περιοχής, μόνος απέναντι από τον Κόβασιτς, πλασάρει στην έξοδο τερματοφύλακας, βρίσκει την μπάλα, απομακρύνεται, κλασικός Πελίστρη, 7 μέτρα τέρμα, σημάδεψε τον τερματοφύλακα. Αυτό παιδί αν μπορέσει να βρει επαφή με δίκτυα θα αλλάξει στάτους.
3: Αν είχε και την επαφή με τα δίκτυα που λες Χρήστο, θα ήταν ακόμα στο Manchester.
0: Στην Manchester United, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά έστω και τα βασικά να τα βάλει ρε παιδιά μια φορά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το ένα τετατέτ μετά το άλλο.
2: Είχε και παίκτη δίπλα, Χρήστο. Είχε και.
0: Ναι, αλλά είναι τετατέτ, η μπάλα είναι μπροστά του, είναι στο βηματισμό. Ο άλλο είναι μεν δίπλα, δεν μπορεί όμως να τον βγάλει από τη διεκδίκηση. Έχει οπτικό πεδίο 7 μέτρα τέρμα. Το σουτάρει, τη στέλνει την μπάλα μέσα. Αλλά πάω στο τερματοφύλακα. Στο σημείο που κλείνει τη γωνία ο τερματοφύλακα. Δεν την πλασάρει στην άλλη γωνία. Που θα κάνει να σπίξει πιο καθαρό μυαλό. Και ξεκούραστο όπω είναι. Θα μου πει ότι δεν έχει ρυθμό αγώνων και αυτό ενδεχομένω να επηρεάζει. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 4 χαμένα τετατέτ σήμερα, 4, έτσι. Έχει πραγματικά βάλει με τον πιο άδοξο τρόπο 2 γκολ, ένα αυτό γκολ και ένα από λάθος γύρισμα του αντιπάλου που το εκμεταλλεύτηκε αυτό το θείο δώρο, το ξετύλιξε ο Αντίνο και ευστόχησε σε αυτό το τετατέτ. Αλλά έχει χάσει 4 μεγάλα τετατέτ. Ένα με τον Αντίνο, ένα με τον Τέι, ένα με τον Γιωργιάκοσιτς και ένα με τον Πελίστρη. Όλα αυτά στο 82 Γενάρη. Παναθηναϊκός νομίζω δεν μένει στη λογική του να κρατήσει. Ψάχνει να βρει ακόμα ένα γκολ για να πάει πολύ πιο ήρεμο στη ρεβάντς.
1: Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός είναι κυρίαρχος σε όλη τη διάρκεια. Εδώ πριν προσπάθεια, η μπάλα στην περιοχή. Κοντούρης θα γυρίσει. Κυριακόπουλος θα κάνει πολύ άστοχο σουτ. Η μπάλα θα φύγει ψηλά. Λοιπόν, 82 λεπτά παιχνίδιου. Φιλιακρατές, 4 σπόρο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 εδώ στο Πάξε στην Ουγγαρία. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον η εικόνα την οποία έχουμε φτάσει σε αυτά τα 82 λεπτά, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος. Είναι καλύτερος, είναι σε φάση προετοιμασίας. Είμαστε σε μια στιγμή στην οποία οι ομάδες δουλεύουν. Ουσιαστικά 23 Ιουλίου τώρα ξεκινάει η χρονιά. Έχουμε να δούμε πολλά και πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να σκοράρει δύο φορές. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε το σκορ να είναι και στο 3 και στο 4-1 αυτή την ώρα, σε αντίθεση με την Πάξη, η οποία μια φορά που ουσιαστικά έκανε μια σημαντική έτσι, επιθετική προσπάθεια σκόραρε. Υπάρχουν επιμέρους ζητήματα αρκετά. Μπορούμε να πούμε για τον Ντεφράι, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Μια ηγετική παρουσία στην κεντρική αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι απόψε. Τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είσοδος του Παντελίδη που έδωσε όθηση στον Παναθηναϊκό. Είναι η εικόνα την οποία βγάζουν οι πράσινοι και θα μπορεί κανείς να πει με σιγουριά και να βγάλει συμπεράσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα από τη ρεβάνς με την ΠΑΚΣ. Η εικόνα είναι πολύ θετική για τον Παναθηναϊκό, τηρουμένων πάντα των αναλογιών. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς σε μια δύσκολη συνθήκη, δύσκολο γήπεδο. Δεν ήταν εύκολα γενικότερα όλα όσα είδε εδώ, αλλά αυτή την ώρα τουλάχιστον όπως πηγαίνει το μάτς, ο Παναθηναϊκός δείχνει να το ελέγχει απόλυτα. Χρήστο.
0: Πελίστρη σε μια προσπάθεια, ένα μικρό σόλο παράλληλα προς τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πλάγια αριστερά, όχι άμεση απειλή. Κρατάει όμως ο Παναθηναϊκός την κατοχή. Είναι σε ένα σημείο που κάπως ξεφούσκωσε αυτή η επιθετικότητα της ΠΑΚΣ. Εκείνο και το 7 λεπτό, 8 λεπτό που της έφερε το δοκάρι την χαμένη ευκαιρία με την κεφαλιά και το γκολ. Ήταν τρεις σημαντικές στιγμές, αξιοποίησε τη μία. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το ρυθμό. Είναι πολύ περισσότερο στην επίθεση παρά στην άμυνα σε αυτά τα λεπτά, τα 15. Μετά τη μείωση του σκορ είναι και πάλι μπροστά τώρα με την παγίδα για τον Ραστόντερ. Θα βγει στο rebound, θα κερδίσει την κόντρα. Ραστόντερ στην περιοχή, κακό κοντρόλ. Δεν μπορεί να μπει πιο βαθιά. Κυριακόπουλος επίσης και αυτός επιπόλαια με το κεφάλι. Θέλει να δώσει τον Παντελίδη που κάνει ένα φάουλ απλώντας το χέρι. Ένα επαγγελματικό φάουλ για να μην βγει απέναντι σε μη οργανωμένη άμυνα, σε άμυνα χωρίς ισορροπία η Πάξη στο ανοιχτό γήπεδο. Κακή πάσα, ελέγχει ο Τσάπρας. Έχει δεχτεί μεγάλη επιβάρηση και ο Τσάπρας και ο Κυριακόπουλος, η αλήθεια να λέγεται. Την ο Καμαρά κάνει μια καταπληκτική ενέργεια. Κυριακόπουλος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτάρι, δύσκολη επέμβαση, μεγάλη επέμβαση. Τρίτη σωτήρια επέμβαση από τον Κόβατσιτς. Εδώ χάνει ο Παναθηναϊκός άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για ένα ακόμα τέρμα και, να, και μια ηρεμία εν ώψη της ρεβάνσης, γιατί το 2-1 διαγράφεται, αν μείνει έτσι, δεν τον κάνει απόλυτο φαβορή, αλλά δεν του κλειδώνει και την νίκη έτσι, γιατί τα μάτσα αυτά είναι ανοιχτά, ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ ο Κυριακόπουλος λοιπόν, που έλεγα νωρίτερα ότι μαζί με τον Τζάμπαρα δέχτηκε μεγάλη πίεση, γιατί το παιχνίδι της Πάξη αυτό είναι παιχνίδι από τα πλάγια. Πολλές πλαγιοκοπήσεις, μεγάλη επιβάρηση στους δύο πλάγιους μπακ. Δεν υπάρχει εναλλακτική από τον πάγκο να του ξεκουράσει. Λείπει ο Καλάμπρια, δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Κρίστενσεν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί αναγκαστικά αυτή θα τραβήξει το κουπί μέχρι το φινάλε. Και τώρα είδαμε ότι ο Κυριακόπουλος είχε τη δύναμη, βγήκε μπροστά, έκανε αυτό το σουτ. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει τέσσερις πολύ μεγάλες φάσεις ο Παναθηναϊκός για να πετύχει γκολ, πέρα από το γκολ του που πέτυχε στο δεύτερο μήχρονο από τον Αντίνο. Έχει άλλες τέσσερις κλασικότατες ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα τέρματα. Δεν τις αξιοποίησε και μένει τώρα στην κόψη του ξηραφή του παιχνιδιού. Διαφορά του ενός γκολ. Θα μπορούσε να ήταν εύκολα, πολύ εύκολα, σε πολύ μεγάλη τρύψη. Θα πει κανείς ότι βέβαια είχε ένα δοκάρι και υπάρξει μια καλή ευκαιρία. Ναι, αλλά είναι δύο φάσεις ανάμεσα σε 5-6. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην εικόνα των δύο ομάδων. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα άξιζε σήμερα ένα πιο άνετο προβάδισμα. Όχι ότι δεν μπορεί να το πάρει, έχουμε ακόμα χρόνο. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το 2-1 μάλλον τον αδικεί. Και ο ίδιος αδικεί τον εαυτό του. Έτσι, όταν έχει χάσει 4-4-4, τα δύο θα πει ότι είσαι και ο τερματοφύλακας. Τα δύο έχει αυτό. Ίσως να μπορούσε να ήταν και λίγο καλύτερα τα τελειώματα. Αλλά ειδικά αυτό που χάνει ο Γιάνκουσιτς είναι αυτό που λέμε ότι δεν χάνεται. Για να δούμε τώρα τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μπροστά. Γίνεται η πάσα για τον Οστόντερ από τον Πελίστρη, ωραία διεμβόληση. Μια παλιά διαβήτης προς τον Σέντερ Φόρντ Παναθηναϊκού. Αλλά προλαβαίνουν οι αμυνόμενοι, καλύπτουν και παραχωρούν ένα πλάγιο άτους στις ύψες περιοχής από τα δεξιά, όπως εκδηλώνει η επίθεση ελληνική ομάδα στο 87, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Παξ Παναθηναϊκός 1-2. Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο ημίχρονο με αυτό γκολ του Βάς στο 40. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου με τον Αντίνο και δέχτηκε τη μείωση του σκορ λίγο αργότερα με τον παίχτη που μπήκε και άλλαξε τις ισορροπίες, τον Μπόντε. Τον 39χρονο και υπέρβαρο Μπόντε, αλλά έχουμε πει πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα χωρίς λογική. Ο παίχτη που δεν περιμένει ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά, αυτό τελικά την κάνει για την Πάξη. Δηλαδή αυτό την ξαναβάλλουμε στο παιχνίδι. Ο Τσιριβέγια, Καμαρά, και αυτός καλή εμφάνιση σήμερα. Παντελίδης πάει να βάλει την μπάλα πιο βαθιά μέσα, κόντρα χωρίς φάουλ από τον διαιτητή. Και ευκαιρία τώρα για την Πάξη να βγει μπροστά, όμως στάσει Τσιριβέγια εκεί. Έρχεται γρήγορα Ισπανός και απομακρύνει. Η εκτέλεση του πλαγίου είναι για τους Ούγκρους από τα δεξιά, για τον Μίλαν Γιόρφη. Εδώ ο Θηριώδης ο Μπόντε πετάει Σασάκη τον Κυριακόπουλο, αδιαφυσβήτητο το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού στο 88. Ένα παιχνίδι που έχει κάποια στιγμή ένταση, έχει αρκετά σκληρά, όχι αντιαθλητικά μαρκαρίσματα. Και έχει μια εμφανέστατη προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κρατηθεί μπροστά στο σκορ και μάλιστα τον βλέπουμε ότι δεν φοβάται να επιτεθεί. Δεν σημαίνει βέβαια ότι βγάζει με πολύ μεγάλα ρίσκα. Με μεγάλο ρίσκο πάει ο Πελίστρη να μπει τώρα στη φάση, αλλά στο τσακ η προβολή του κόβει την μπάλα και του στερεί δυνατότητα να βγει τετατέτ. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός το τρίτο γκολ. Η Πάξη δεν ψάχνει το ίδιο επίμονα το δεύτερο, αλλά παρότι λέγαμε και ενώ βλέπουμε να σφαδάζει ο Τσάπρας, παραχωρούν την μπάλα έξω, έχει χτυπήσει τη μέση ο Τσάπρας, σφαδάζει, χτυπιέται κάτω από τον πόνο. Έχει μπάλα ο Παναθηναϊκός με ασφάλεια στην αμυνά του. Πετάει την μπάλα έξω ο Ντεφράι, γιατί βλέπει τον συμπαίκτη να χτυπιέται, δείχνει να πονάει πολύ. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι.
2: Έπεσε με την πλάτη, Χρήστο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έπεσε λίγο άτσαλα, δείξει να πονάει πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται σηκώνεται, πατάει καλά και θα συνεχίσει το παιχνίδι με την εκτέλεση του πλαγίου από την Πάξη. Λογικά θα δώσει την μπάλα στον Παναθηναϊκό και αυτό κάνει fair play στα πόδια.
3: Φάουλ ήταν, Χρήστο, πάντως δεν ξέρω, δεν το έδωσε. Κάρτα δεν ήταν, φάουλ ήταν όμως.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει, ο διαιτητής κοντά είναι. Είπαμε, δεν υπάρχει εδώ σε εμάς δυνατότητα για το replay να δούμε τη φάση λίγο διαφορετικά. Ο Ραστόντερ που βγαίνει με καλές περιποθέσεις μπροστά, πατάει περιοχή, μπαίνει, ψάχνει την επιλογή του, κρατάει παραπάνω την μπάλα όσο πρέπει. Τρία λεπτά καθυστερήσεων, αρχίζουμε και τα μετράμε τώρα. Δεν μπορεί ο Παντελίδης να μπει πιο βαθιά. Μένει όρθιος ο παίκτης της Πάξη και είναι φάουλ για κάρτα και την παίρνει την κάρτα. Ο Παντελίδης εδώ δεν τον βρήκε γεμάτα, αν τον έβρισκε γεμάτα, μα και κόκκινη ήτανε. Έβαλε πολύ απρόσεκτα και πολύ δυνατά το κορμί του και το πόδι του. Ευτυχώς για τον παίκτη υπήρξε μια επαφή, αλλά ανεπαίσθητη θα έλεγα, σε σημείο που να μην τον ρίξει κάτω. Αλλά όμως είναι ξεκάθαρα και φάουλ και κάρτα. Απόλυτα σωστή απόφαση του διαιτητή εδώ να χρεώσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού με κάρτα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι σε παιχνίδι που έχει σκληρότητα και από τις δύο πλευρές, τρεις κάρτες εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός καμία υπάρξει. Αλλά όμως απ' την άλλη δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το γεγονός ότι σε φάση που ο βοηθός σήκωσε τη σημαία και τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει 4 με 3 στην αντεπίθεση. Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Ψάχνει που θα δώσει την πάσα. Καθυστερεί, πάει να τριπλάρει, κερδίζει το φάουλ. Είχε την επιλογή να σπάσει μπάλα για τον Ραστόντερ που ήταν αριστερά του ή και τον Κοντούρι που ήταν δεξιά του. Πήγε να πάει τη φάση το ένας με έναν, γιατί με αυτή τη συνθήκη θα ήταν 4 με 2 υπέρ του Παναθηναϊκού και θα κάναν παρέλαση πιθανότητα. Το μόνο που κέρδισε ήταν αυτό το σκόπιμο φάουλ, το οποίο πάλι δεν απέφερε κάρτα για τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Δεν τον χρέωσε με κάποια κάρτα. Υπάρχει απλά ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων.
3: Και που πήρε το φάουλ, Χρήστο, βλέποντας το replay, πολύ είναι σε αυτή τη φάση, γιατί μπερδεύτηκε τελείως ο Πελίστρη. Δεν ήξερε τι να την κάνει, ναι, την μπάλα.
0: Εδώ είναι θέμα αριθμού, Λεωνίδα. Άμα ένας παίκτης έχει πολύ καιρό.
3: Και αυτοπεποίθηση.
0: Ακριβώς. Ναι, καιρό να μπει μέσα στο ματς, αυτό του δημιουργεί οπωσδήποτε και μια αίσθηση ότι δεν είναι σίγουρος στις επιλογές του, δεν πατάει καλά ακόμα, θέλει χρόνο, σε κάθαρα θέλει χρόνο, βρίσκομαι με κόσμο, θέλει χρόνο, όλες οι ομάδες αυτή την εποχή θέλουν χρόνο. Ο Ραστόντερ τώρα βγαίνει μπροστά, μπαίνει στην περιοχή, πάει στην τρίπλα, στέκεται όρθιος, σουτάρει με τα πόδια η μπάλα έξω και πάλι ο Ραστόντερ τρώει την μπάλα προς τα πίσω για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη πάει να μπει λίγο πιο βαθιά, κοντράρεται, χάνει τη μονομαχία. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, άλλη μια σημαντική επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Τέταρτη μεγάλη επέμβαση από τον Κόβατσιτς, την πρώτη φορά που ο Ραστόντερ απειλεί άμεσα και δεν απλά προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για τους παίκτες. Τώρα βγαίνει ένας με τέσσερις, αλλά είναι καλό τρίπλερ και τους ταλαιπωρεί τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Φάουλ στο όριο της περιοχής. Εδώ ένας με τέσσερις και τους παίρνει το φάουλ. Φουριώζος όπως μπήκε στο παιχνίδι ο Πετό. Πήρε την μπάλα στο βηματισμό πάνω, βρήκε το ρυθμό και την ώρα που κάνει το τελευταίο μπάσιμο για να μπει μέσα στην περιοχή απλώθηκε ένα πόδι, δεν έχω replay. Τους Παναθηναϊκούς γκρινιάζουν πάρα πολύ έντονα στο διαιτητή, θεωρούν ότι δεν υπήρχε φάουλ, δεν έχω εικόνα, δεν έχω άποψη το αν βρήκε πρώτα μπάλα ή πόδι ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτό που βλέπω είναι ότι η μπάλα θα στηθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Είναι αριστερά σε σχέση με τον άξονα, λιγότερο
3: από
0: ένα
3: μέτρο με το μακριά. Κορμί, Χρήστο. Τίποτα άλλο. Κορμί. Την μπάλα δεν την έχει βρει κανένας, αλλά τον βρήκε ο Καμαρά με το κορμί. Αυτό έδωσε ο διαιτητής.
0: Ωραία. Βλέπουμε το Τσιριβέ για να ξαπλώνει. Για, ο διαιτητής όμως λέει να πάει το τείχος πιο πίσω. Θα ξαπλώσει, αλλά πιο πίσω Τσιριβέγια. Θα δούμε τώρα ένα σκηνικό με όλη την Πάξη μέσα στην περιοχή και γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Ο Τσιριβέγια ξαπλωμένος πέμπτος και άλλοι τέσσερις όρθιοι δίπλα-δίπλα να προσπαθήσουν να μαρκάρουν τους παίκτες της Πάξη που είναι μπροστά σου. Η μπάλα στη μένη, επαναλαμβάνω, ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, αριστερά σχέση με τον άξονα. Σε πάρα πολύ καλό σημείο, περίπου στο ύψος της γωνίας της μικρής περιοχής. Στην διευθεία, πιο μπροστά. Με το δεξίο παίκτη που το κέρδισε. Η μπάλα στο τείχος. Δεν λύγει ο συναγερμός γιατί υπάρχει κατοχή για τους Ούγκρους. Ο Καμαρά διώχνει, δεν μπορεί να περάσει μπάλα για τον Παντελίδη. Κόντρα, Τακουνάκι και καλή επίθεση για την Πάξη. Η μπάλα επικίνδυνα μπροστά, κόρντερ. Άλλη μια φάση που θα βγει η μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Εδώ ο Παναθηναϊκός είχε μια ευκαιρία. Αν έβγαζε καλά την μπάλα με πιο ψύχρεμο τρόπο, πιθανότατα θα έβγαινε και πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στην αντεπίθεση ανοιχτό γήπεδο. Αλλά δεν πέρασε η μπαλιά για τον Παντελίδη. Με συνέπεια να έχει μια τελευταία πιθανότητα ευκαιρία, δεν νομίζω να έχουμε άλλο χρόνο, γιατί έχουμε κλείσει τα 30 των καθυστερήσεων. Υπάρξει με την εκτέλεση του κόρνερ να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα διώξει με το κεφάλι εκεί ο προωθημένος Τσάπρας και τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα, θα λέγαμε σαν μια μικρή αντιγραφή του ΠΑΟΚ με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να κάνει ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός, όπως το ΠΑΟΚ πήρε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου διαφορά δύο τερμάτων, έδειξε κυριαρχική εικόνα, εικόνα νικητή, εικόνα καλύτερης ομάδας, επιβεβαίωσε τον φαβορή. Αυτό όμως τον γκολ που δέχτηκε και ο ΠΑΟΚ στο φινάλι του αγώνα με τη Δυναμό και αυτό που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αφήνει ανοιχτή τη ρεβάνς με ξεκάθαρο πλεονέκτημα και για τις δύο ελληνικές ομάδες στην έδρα τους σε μία εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, στην Τούμπα και στο ΟΑΚΑ αντίστοιχα. Αλλά όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει με διαφορά μόνο ενός τέρματος, υπάρχει η ελπίδα από τον φιλοξενούμενο ότι την παίρνει με κάποιο τρόπο να τα ανατρέψει. Θα έλεγα και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Άρης τον Παναθηναϊκό, άκουσε κάτι καλύτερο από τον σκόρ. Έχασε 4 τέτα τέτ, καθαρά τέτα τέτ, έχασε κάποιες ευκαιρίες. Ένα διάστημα δείξε λίγο μια χαλαρό στην άμυνα, είχε δωδοκάρι, υπάρξει την κεφαλιά out και τον goal. Αλλά και πάλι έτσι νομίζω για πρώτο παιχνίδι Άρη κανείς δεν μπορεί να γκρινιάξει σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.
1: Η δουλειά για τον Παναθηναϊκό έγινε, η εικόνα ήταν αγροσθετική στην πρεμιέρα την καλοκαιρινή 23 Ιουλίου στο πρώτο παιχνίδι με πολλά πρέπει σε ένα δύσκολο γήπεδο με ιδιαίτερες συνθήκες, ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει κλείσει τη βραδιά με 4 και με 5 γκολ αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην τελική προσπάθεια. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Δεν φαίνεται και δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα σε μια εβδομάδα στην Αθήνα όπου θα έχουν ακόμη περισσότερο οι ποδοσφαιριστές δουλειά, έχουν δουλέψει πιο πολύ, θα έχουν ρολάρει ακόμη πιο πολύ. Άρα λοιπόν η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις ομάδες είναι ξεκάθαρη και μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα απέναντι σε μια ομάδα την οποία την κέρδισε απόψε και ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η χρονιά έτσι όπως τουλάχιστον έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες. Ένα σκορ 4-5-1 θα μπορούσε να είναι το πιο φυσιολογικό αυτή τη βραδιά με τις πάρα πολλές ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός. Τίποτα άλλο, Χρήστο. Νομίζω ότι δείγμα άκρο θετικό για τον Παναθηναϊκό για πρεμιέρα. Τώρα ξεκινάει η χρονιά ουσιαστικά. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Είναι περισσότερο και μοιάζει σαν, φιλικά παιχνίδια αυτά. Είναι 23 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Θέλω να σταθώ σε 2-3 παίχτες που μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρίως ο Ντεφράη, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα στην κεντρική αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Έμοιαζε ότι ήταν μία και δύο κλάσεις πάνω από όλους τους παίκτες με τις κινήσεις του, τον τρόπο του και τους 24, τους 22 που παίζαν κατά διαστήματα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Τσάπρας, ο οποίος για ντεμπούτο στην Ευρώπη, ένα Ελληνόπουλο που ήρθε από το Λεβαδιακό, έκανε μια πάρα πολύ καλή έτσι, προσπάθεια. Όπως και ο Γιάνγκουσιτς που έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και στην τελική προσπάθεια ο Παναθηναϊκός στηρίζεται σε νέα παιδιά στα οποία σιγά σιγά αρχίζει και χτίζει το ρόστερ του. Όπως μου άρεσε πολύ και ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή, πολύ απλός, με πολύ καλές επαφές, πολύ πρώτος στην κυκλοφορία της μπάλας, γρήγορο ρυθμό του παιχνιδιού. Έχει πολλά περιθώρια ο Παναθηναϊκός βελτίωσης, είναι ξεκάθαρο η αναβάθμιση ποιοτική του ρόστερ του, είναι εμφανέστατη από το πρώτο παιχνίδι του καλοκαιριού. Δεν χρειάζεται δηλαδή να καταλάβεις πολλά πράγματα για να δεις ότι εδώ κάτι χτίζεται σε αυτή την ιστορία. Αυτά λοιπόν, Χρήστο.
0: Αν στα πολλά θετικά που δείξει ο Παναθηναϊκός μπορούμε να βάλουμε και δύο αρνητικές πινελιές. Η μία είναι ότι έδειξε μια αστάθεια και μια ανασφάλεια η ομάδα με την μπάλα να ταξιδεύει ψηλά στον αέρα. Δηλαδή, συμπληρωμοποίησε αρκετές σέντρες που στοχευμένα έκαναν οι παίκτες. Υπάρχει σε αυτόν τον τρόπο επέλεξαν για να πλήσουν τον Παναθηναϊκό να σηκώνουν την μπάλα από ψηλά και να τη βάζουν με σέντρες μέσα στην περιοχή. Υπήρξε εκεί κάποια στιγμή μια ανασφάλεια, χάθηκαν κεφαλιές. Και ο δεύτερος είναι η ποιότητα που χάθηκαν τα τετατέτ. Δηλαδή, για ομάδα που κάνει 4-5 καθαρά τετατέτ, να μην βάλει παρά μόνο το ένα. Και αυτό πολλά του αντιπάλου είναι ένα θέμα. Θα πρέπει λίγο να είναι πιο προσεκτικός εκεί πέρα. Κατά τα άλλα, βλέπουμε παίχτες που ήρθαν καινούργοι που δίνουν υποσχέσεις για την συνέχεια. Είμαστε στην αρχή της περίοδου. Πρώτο επίσημο μάτς. Ενδιαφέρουσα σεζόν για τον Παναθηναϊκό με πολλές δομικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Σαν πρώτη εικόνα, κρατάμε το πολύ καλό, το εξαιρετικό κατά διαστήματα δεύτερο ημίχρονο. Τη νίκη. με 2-1 και κάποιους παίχτες που με τον τρόπο τους μας δείξανε ότι μπορεί να βοηθήσουν. Τίποτα παραπάνω από εμάς. Καλό βράδυ, με την ευκαιρία που θα έχουμε αργότερα από τα αποδυτήρια θα δώσουμε και ρεπορτάζ με δηλώσεις των παίχτων του Παναθηναϊκού ή και του προπονητή, αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να έχουμε ήχο από την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου. Καλό βράδυ από τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Δίκες βρήκες.
8: Ακούτε Eraspor.
2: Με το δεξί ξεκίνησαν οι δύο ελληνικές ομάδες για το Europa League νωρίτερα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Για το Conference League, για τα προκριματικά, ακούσατε τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα. Ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της Πάξη 1-2. Η ρεβάνς του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού είναι σε μία εβδομάδα από σήμερα.

Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ούγγρικης ομάδας, κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Σπάρτακ Τράνβα από τη Σλοβακία και της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία. Παναθηναϊκός θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση που θα γίνει στις 6 Αυγούστου στο ΆΚΑ, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 13 Αυγούστου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με το δεξί μπήκαν σήμερα στη νέα περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες τους δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Σε πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ σε πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Στο Λούμπλιν μόλις το τρίτο λεπτό ο Μπράζκο έδωσε στους Ουκρανούς προβάδισμα, όμως στη συνέχεια ανήκε στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος απάντησε με 3 γκολ από τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία, πριν ο Λονβίκ διαμορφώσει το τελικό 2-3. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, που απόψε ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην Στοκχόλμη, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα. Στην Ουγγαρία τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά χάρη σε αυτόν τον γκολ του Βάς. Ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα των πράσινων, πριν ο Μπόντε πετύχει τον γκολ της τιμής για τους γηπεδούχους. Μένουμε στις δύο ομάδες. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Ενώ όπως κοινοποίησε η ίδια η ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει από τον Μάιο επί Μπενίτεθ με τον Kings Kagwa, αλλά τότε η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και πλέον η πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ του τριφυλιού στη Χάπελ Μπερσεβά αναμένεται να αντίσει στα πράσινα τον 27χρονο κεντρικό μέσο. Για την Ολλανδία ταξίδεψε σήμερα για να σωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, αφού οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του από τη Ζανκτ Πάουλη, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το αυριανό φιλικό των Ερυθρόλευκων με την Αντβέρπ, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου Κουεντίν Λεκόες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλει ο Άρης στο ταμείο του από την μετακίνηση στην Αλντρίγια του D&D. Στην απόκτηση του Ισπανού Extreme Aitor, Καντάλα Πιέδρα έχει ρίξει όφι το βάρος του, ενώ στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Το Πόλο, με εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η Εθνική των Ανδρών επικράτησε με 14-13 στο προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί στη 1 και 4 το μεσημέρι και στη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Στο μπάσκετ τώρα, έως το 2029 στον πάγκο του Περιστερίου ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό guard Jordan Walker για τη νέα περίοδο, ενώ αντίθετη είναι η ΟΚ στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στην Greek Basket League. Πάντως η όποια πιθανή αλλαγή θα αφορά το ερχόμενο πρωτάθλημα, καθώς για την περίοδο 2026-27 παραμένει το 6-6. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Arsenal, με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι κανονιέριδες στην Club Brugge για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ να τον καθιστούν την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Borussia Dortmund ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Genk για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου διεθνή επιθετικού. Τέλος, 49 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League διεξάγονται σήμερα. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας 0-0, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1. Θυμίζουμε και πάλι ότι ο νικητής του ζευγαριού κουντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Σενγκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2 για το Europa. Και για το Conference League, Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4, Δυνάμο Τυφλίδας Ζάλγκυρης 3-0, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Νίκο Μοσχονά και τον Λεωνίδα Κασνέτση για μία ακόμα ώρα.

0: Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα πάει μέχρι τις 12. Λεωνίδας Κασνέτσι.
1: Νίκος Μοσχονάς. Μπερδεύτηκες λίγο,
0: Ναι, σκεφτόμουν κάτι. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και Παναγιώτης Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πετάει η ομάδα, δεν το συζητάμε. Αναφέραμε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό. Πάμε τώρα να μας δώσει το υπόλοιπο ρεπορτάζ ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο Γιώργος Μινό. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε ένα Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Για τον ΠΑΟΚ. Ο Νίκος είναι νούμερο ένα, νομίζω, αλλά και φυσικά τον έχει τον Τάκη Μπάλτα και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο.
1: Σου λέω, έχω μαδάρα.
2: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το είπε, αλλά δεν ανέφερε κανένα να πει ο μαδάρα. Είναι, το είπε ο Νίκος, θα πει και εσύ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορίες σήμερα. Αφού κέρδισε 3-2 σε ένα με ανατροπή, ο Λύση έμεινε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιχτών. Ήταν ομαδική προσπάθεια, είπε, που κέρδισε η ομάδα με 3-2. Μπορούσε να σημειώσει και άλλα γκολ ο ΠΑΟΚ, έγινε το παιχνίδι. Θα μπορούσε όμως και να είναι και ισόπαλο. Ο ΠΑΟΚ είχε, οι Ουκρανοί είχαν δοκάρι, όπως είχε και ο ΠΑΟΚ. Ο Γερμολέγκο ήταν ο ένας, αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που πήρε τη νίκη και ξεκίνησε με ποδαρικό με το δεξί σε 7 βράδια στις 30 του μήνα 9 παραδέτω στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει τη Ρεβάς και αν όλα πάνε καλά θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Χάμαρμπι ή θα πάει στο Χόλμη ή στις Βρυξέλλες. Διαλέγεται και παίρνετε.
1: Για τον άλλη, Γιώργο, ξέρεις κάτι, γιατί βλέπουμε ότι τοποθετήθηκε Νάρθηκας.
2: Ναι, τοποθετήθηκε Νάρθηκας, έχει ένα πρόβλημα στο νόμο. Δεν θα είναι παρόν στο παιχνίδι με την συνεπαρνητικό με τη Δυναμό την ερχόμενη

0: προλάβαμε, θα το δούμε όμως πρώτο Θεός στα άλλα παιχνίδια.
1: Είδαμε Κωνσταντέλια όμως που μας μάγεψε για άλλη μια φορά αυτό το παιδί.
0: Σας μάγεψε ο Κωνσταντέλια, όπως και μάγεψε και ο Ζαφίρης, ξέρετε τον Ζαφίρη, και εντυπωσιακό φυσικά και ο Σάντα Μαρία. Ο Μπαπτίστης Σάντα Μαρία έκανε παπάδες αλάνθαστος, μέχρι να τον κουράσει και φυσικά, όπως και ο Κανιδιάκος ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Ο Κανιδιάκος ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Πάοκ ένα παιχνίδι τέτοιο που αξίζει τα παιδιά όλα με την ομαδικότητα. Και ο Γκόμες ήταν πολύ καλός γιατί πήρε εμπιστοσύνη. Ο ένας Γκόμες μετά τα δύο χρόνια είδαμε ένα Γκόμες εξαιρετικό. Ένα Γκόμες που ξέρει τι θέλει, αλλά φυσικά χρειάζεται χρόνο, ρυθμό για να δείξει τα αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Φυσικά στον ΠΑΟΚ θα υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις, θα προκαλέσει την αίσθηση και φυσικά θα δυναμωθεί ο ΠΑΟΚ. Περιμένετε.
1: Περιμένουμε κάτι καλό.
0: Βέβαια, θα περιμένετε κάτι καλό σε δύο.
2: Γιώργο, κάτι ξέρεις. Έτσι όπως μας τα λες, κάτι ξέρεις.
0: Από Δευτέρα τη Τετάρτη περιμένετε. Το ρεπορτάζ είναι καυτό για τον ΠΑΟΚ και θα έρθουν και παίκτες, θα δυναμώσει ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα είναι παρόν. Τα εισιτήρια διαρκείας παρουσιάζει μεγάλη αυξημένη κίνηση κατά 25% μέχρι στιγμής. Την ομάδα συνόδευσε ο Αγισίλο του Μαζάτος και φυσικά η νέα εποχή του ΠΑΟΚ, όπως έχει αναγγείλει ο Ανδρέας Μίκος, γίνεται πράξη για τους παίκτες με το DNA του ΠΑΟΚ και όλη η ομαδική δουλειά για να φτερουγήσει ο ΠΑΟΚ ακόμη χειρότερα.
1: Για τις δηλώσεις του Λύση, τις είδες προλευζαντζής, τις άκουσες, ήσουν εκεί?
0: Τις άκουσα.
1: Ναι. Για την καθίσταση μετά το ευθύντα τόνισε ότι ευθύνεται το ψυχολογικό τομέα, λέει και ο συναισθηματισμός.
0: Ναι, έτσι ο συναισθηματισμός, ψυχολογικό τομέα, είπε και ότι άρχισε να κάνει αλλαγές.
1: Ίσως μπορούσε να τις κάνει νωρίτερα, είπε.
0: Ναι, άρχισε να κάνει αλλαγές, αλλά αυτό είναι πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα ήταν. Όπως ο καθένας που έρχεται σε μια ξένη χώρα και να κάνει, είναι μπροστά στο σκορ, έτρεψε το σκορ από 1-0, 1-3. Είναι σημαντικό. Η Ουκρανία δεν είναι τυχαίος αντίπαλος.
1: Είναι και πιο έτοιμη ομάδα, έχει ξεκινήσει πιο νωρίς.
0: Έχει και δύο επίσημα παιχνίδια και ένα αυτό τρία. Εσύ δεν έχεις κανένα. Έτσι, και σαν παίκτης εσύ κάποτε που ξέρεις το ποδόσφαιρο να παίξεις κατά και ο Νίκος είχε τη Φόρμουλα 1, νομίζω ότι δίνει τα στοιχεία. Βέβαια. Δες Πάτενα τον Έλιο, εσύ λέμε τώρα και φέτος βλέπω την ομάδα σου, Λεωνίδα, να οδεύει για μεγάλα πράγματα εκεί.
1: Δυναμώνει πολύ.
0: Έτσι βλέπω.
1: Ωραία.
0: Ο Τάκης δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Τάκης Πάλτας, αλλά.
1: Τάκης Πάλτας και Αλέξανδρος είναι εδώ έτοιμοι και σ' ακούνε.
0: Ο Αλέξανδρος πάντα έτοιμος είναι και γιορτάζει 30 Αυγούστου, οπότε μην ξεχάσετε γιατί τότε είχαν χρόνια πολλά.
2: Όχι, δεν τον ξεχνάμε ποτέ. Ωραία, Γιώργο.
1: Αν δεν έχει κάτι άλλο, Γιώργο, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Καλή επιστροφή.
2: Καλή επιστροφή. Έχεις προγνωστικά για Φόρμουλα 1, να ξέρεις ότι ο Γιώργος πάντα δίνει προγνωστικά.
0: Αντωνέλη, παρότι ο Λεκλέρ και ο Φερστάπεν προσπαθούν, αλλά Αντωνέλη, είμαι με τη νέα γενιά, Αφήστε να πάρει και κάποιος άλλος. Όπως ο Πέπαινε παλιά Βαλεντίνο Ρώση.
1: Γιώργο, έκανες ένα σφάλμα.
2: Γιώργο, ξεκίνησες εδώ, τώρα έχει γίνει κακό.
1: Έκανες σφάλμα. Θυμήθηκες τον Αλέξανδρο που είναι 30 Αυγούστου, ενώ ο Τάκης Μπάλτας είναι 15.
0: Δεν είπα για τον Τάκη, είπα για τον Αλέξανδρο.
1: Ναι, τον Τάκη γιατί δεν αναφέρεις, τον ξέχασες.
2: Ο Τάκης έχει παράπονο. Λέει, θυμήθηκε τον Αποστολόπουλο και δεν θυμήθηκε εμένα που είμαι πιο νωρίς.
0: Ο Τάκης, επειδή είναι πολλά χρόνια στην ΕΡΤ που είμαι και εγώ, θεωρώ ότι η γιορτή του θα είναι κάτι ανεπανάληπτο, γιατί από αύριο θα είναι κάτι ανεπανάληπτο για αυτόν, το ξέρει πάρα πολύ καλά, αύριο θα το διαπιστώσει.
2: Μάλιστα, okay. Εντάξει.
1: Κάτι ξέρει ο Γιώργος.
2: Κάτι ξέρει ο Γιώργος. Πάντα κάτι ξέρει ο Γιώργος.
0: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργος.
0: Ο καιρός άνοιξε, δεν είχε αυτό το βροχή χαλάζει, όπως και έβρεχε και κατιάρει και το αγώνα, αλλά ευτυχώς δεν είχε χαλάζει και έγινε το παιχνίδι, διότι αν πέφτει κάπου χαλάζει, θα διακόπτει το μάτσο, όπως χρειάζεται.
2: Μάλιστα.
0: Και η αστραπόβοντα και έτσι διακόπτει το μάτσο. Τώρα δεν ξέρω πόσα λεπτά, αλλά το χαλάζι διαρκεί 10-15 λεπτά, αλλά είναι κάτι που αφυσικό.
2: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα, Γιώργο.
0: Καληνύχτα, γεια.

Να θυμίσω για όσους συντονιστήκατε τώρα στην Era Sport ότι έγινε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στην Δύναμο Κιέβου. Η Δύναμο ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ και άνοιξε το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Μπράσκο, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής και με σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0. Στο 13ο λεπτό ο Μύθου έκλεψε την μπάλα, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βγήκε τετατέτ πλασαρώντας ιδανικά με το δεξί. 1-1. Στο 38ο λεπτό ο Ζαφίρης με κοντινό διαγώνιο σούτ ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1. Στο 51ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας δημιούργησε τροφοδότοντας το Σάντα Μαρία, ο οποίος με συρτό σούτ με το δεξί έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας. Οι Ουκρανοί κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο 77ο λεπτά μετά από σέντρο του Κεντζιόρα και πάσα του Μπουγιάλσκι. Ο Λόβνικ με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Παβλένκα για το 3-2. Να θυμίσουμε ότι η ρεβάνς του παιχνιδιού είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να υπερασπιστεί το προβάδισμα που απέκτησε.

Γιώργος μας μετέφερε κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Λύση. Να δούμε αναλυτικά τι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το μάτς, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς. Δεν παραπονιέμαι γι' αυτό. Ισοφαρίσαμε γρήγορα. Είχαμε έναν τραυματισμό. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δίκαια πήγαμε με το 1-2 στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλά. Κάναμε το 1-3. Εκεί κάπως κινδυνέψαμε. Ίσως αξίζανε την ισοφάριση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους παίκτες. Οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Παίξαμε πολύ καλά. Κοντρολάραμε το παιχνίδι και είμαι χαρούμενος για την νίκη. Για την καθίζηση μετά το 70, ο προπονητής του ΠΑΟΚ δήλωσε ότι σε αυτό ευθύνεται ο ψυχολογικός τομέας και ο συναισθηματικός. Ίσως επειδή ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Μετά όταν σκόραραν όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η Δυναμό είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και να επιτίθεται. Ίσως θα μπορούσα να κάνω και νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα. Για το Σάντα Μαρία και την κατάσταση του Άλλη, ανέφερε ότι τον Σάντα Μαρία τον γνωρίζω πολύ καλά, μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ένιωθα ότι τον χρειαζόμασταν, γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Για τον Άλλη πρέπει να περιμένουμε αύριο τις εξετάσεις, δεν θέλω να πω αν είναι καλά ή κακά τα δείγματα, καλύτερα αύριο.

Μετά την σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δύναμο Κιέβο, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος τοποθετήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε σχέδιο στοχοπροσήλωση, θετική ενέργεια, υγεία 100+. Αυτό ήταν το post το οποίο έκανε.

0: Ρε Λεωνίδα, έχω μια απορία να σε ρωτήσω. Αυτός ο Μπόντε, ο οποίος, εντάξει, ο Χρήστος δεν του άρεσε. Του φάνηκε έτσι παχουλός, περίεργος.
1: Είδα το σουλούπι του έτσι και λέει ναι, ναι, τι είναι ναι. Αυτός.
0: Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι πολύ ωραίο το γκολ.
1: Γκολάρα.
0: Γκολάρα, πολύ ωραίο
1: και
0: το γκολ.
1: Και η κίνηση που κάνει και το τελείωμα έτσι.
0: Ο Τουμπά τον έχασε τελείως.
1: Έπρεπε να του κλείσει το δεξί του πόδι και τον πάνω, να μην τον αφήσει να εκτελέσει.
0: Είχε και δοκάρι λίγο νωρίτερα, στο 64ο λεπτό. Επειδή το συζητάγαμε.
1: Έψαξα λίγο εδώ στο Transfermarkt και έχει παίξει σε Πάξη και Φερεντσβάρος. Έχει βάλει 207 γκολ και έχει μοιράσει 91 assist στις 612 συμμετοχές με αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ανέφερες ότι είναι και 39 χρόνια.
1: Είναι 39 το παιδί. Ήταν διεθνής με την Εθνική Ουγγαρίας. Έχει 25 συμμετοχές, 5 γκολ. Και έχει στο παλμαρέ του δύο φορές έχει βγει πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα, το 15-16 και το 24-25. Έχει δύο πρωταθλήματα Ουγγαρίας με τη Φερεντσβάρος, το 15-16, 18-19. Έχει 5 κύπελα και 2 League Cup.
0: Και αυτό που είπαμε και στο Χρήστο, μπορεί να είναι περίεργο το σουλούπι του να είναι μεγάλος, αλλά τον γκολάκι, γκολάκι φίλε.
1: Μια χαρά την έκανε τη δουλειά του αυτός. Μπήκε μέσα και τους αναστάτες όλους.
0: Ναι.
1: Δοκάρι είχε, γκολ είχε. Έβαλε την μπάξη ξανά στο παιχνίδι. Εντάξει, ναι, βλέποντας τον, κρίνοντας τον εκ πρώτης όψεως έτσι, λες ότι δεν παραπέμπει σε ποδοσφαιριστή, αλλα το παιδί αποδεικνύει.
0: Όχι,
1: και γιατί στα 39 του ακόμη παίζει εκεί που παίζει αυτό το επίπεδο.
0: Από την άλλη, εντάξει, δύο τεράστιες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Πάμε να μας τα πει καλύτερα.
1: Σπατάλης ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, ναι, ναι. Ναι. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Έλα Χρήστο.
2: Λίγο γεια σας παιδιά, πρέπει λίγο. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Νίστρου, που η πρώτη επίσημη μετά από παιχνίδι. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε την προσέγγιση του βραμμού τεχνικού Σταύρου Σαΐδη στο σημερινό παιχνίδι. Να σα τα πω λίγο επιγραμματικά, γιατί όλα γίνανε γρήγορα. Γιατί όπω είπαμε, πηγαίνει κατευθείαν στο αεροδρόμιο με τον πεζονίκτο ταξίδι για να φτάσει ξημερώματα στην Ελλάδα για να κερδίσει μια μέρα προετοιμασία. Θα σα πω λοιπόν ότι σαν γενική εικόνα του άρεσε. Του άρεστο αποτέλεσμα, θεωρεί ότι αντικεί το Παναθηναϊκό το Φιδέρα, θα μπορούσε να εξπεράρει τουλάχιστον τρία γκολ παραπάνω. Το ότι δημιούργησε ευκαιρίες είναι κάτι καλό, το ότι τις έχασε είναι κάτι αρνητικό. Και ένα δεύτερο σημείο που δεν του άρεσε, πέρα από το ότι έχασε τις ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες για να μπορεί πιο άνετο σκορ, είναι ότι. Δεν βρήκε ρυθμό ο Παναθηναϊκός όταν έχανε την μπάλα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη αντίδραση, μεγαλύτερο κομμάτι για το αγώνα, ειδικά σε φάσεις που έχανε την μπάλα στην επίθεση, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να διατηρήσει μια πιεστική κατάσταση στην αντίπαλη άμυνα. Θεωρεί όμως ότι για την εποχή τέλη Ιουλίου, πρώτο επίσημο τεχνική περίοδο, με νέους παίχτες στην ομάδα και αρκετές αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού, είναι. Καλή εικόνα της ομάδας αγωνιστικά, καλό και το αποτέλεσμα. Βέβαια δεν δέχομαι τα συγχαρητήρια, γιατί το είπε δηλαδή με την έννοια ότι επειδή είναι προκληματικά παιχνίδια, για να δεχθείς συγχαρητήρια πρέπει να προκριθείς. Δεν σου αρκεί η νίκη, η μία. Να κάνεις δύο αποτελέσματα για να περάσεις την επόμενη φάση. Αλλά σαν γενική εικόνα, ναι, είπε, ήταν μια καλή εικόνα. Στην ερώτηση αν. Έχει να πει κάτι παραπάνω γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στους 11 παίκτες με 4 καινούριους. Οπότε είναι πολύ ικανοποιημένος από την πρώτη εικόνα των νέων παιχτών. Ο Ντεφράη έδωσε μια πολύ ηρεμία στην άμυνα, σε σημεία που χρειαζόταν. Ο Ινιάκη, ειδικά στο τέλος που δέχτηκε μια πίεση ο Παναθηναϊκός από την Πάξη, ο Πένια δηλαδή, ο τερματοφύλακας, είχε σωστές εξόδους. Γενικά είχε μια σταθερότητα και είχε μια σιγουριά στην άμυνα. Ο Καμαρά ήταν, έκανε πολύ καλό μες στο παιχνίδι. Καλός και ο Τσάπρο. Γενικά έδειξε ότι είναι ευχαριστημένος από τους παίκτες που έκαναν το ντεμπούτο τους, το επίσημο ντεμπούτο τους με τη φανελά του Παναθηναϊκού. Είχε πει χθες και νομίζω ότι το ίδιο άφησε να λυθεί ότι όσο περνάει ο καιρός η ομάδα θα γίνεται καλύτερη και είναι λογικό αυτό γιατί είναι στο ξεκίνημα της περίοδου. Επέστρεψε δεύτερη φορά στο θέμα του ρυθμού. Είναι κάτι λέει, το οποίο θέλω να το δουλέψουμε κατά να έχουμε περισσότερη ώρα καλό ρυθμό στο παιχνίδι μας. Είπε ότι. Τι άλλο ήταν να δεις. σε γενικές γραμμές αυτά. Δηλαδή έτσι επιγραμματικά σας τα λέω. Τα to the point που λέμε, δηλαδή τα πιο σημαντικά σημεία των όσων είπε, ήταν αυτά. Ότι υπάρχει μια ικανοποίηση, ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ότι είναι το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά που θα συνοδίσω. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είπε. Ότι
1: είπα ότι με την ποιότητά μας μπορούμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στη ρεβάνς.
2: Ναι, καλά, ναι, ξεκάθαρο. Δεν το κέρδισε εδώ μέσα, δεν θα κερδίσει. Κάτω, νομίζω αυτά είναι τα βασικά σημεία. Δεν το κάναμε εκεί, δεν έχει λόγο να το κάνουμε. Ερώτηση για τα μεταγραφικά δεν είναι αυτός αρμόδιος να απαντήσει αυτό το θέμα. Οπότε το προσπεράσαμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Τώρα είμαστε εδώ στην ανοιχτή ζώνη. Αν και εφόσον δοθεί η ευκαιρία, θα μείνουμε σε ανοιχτή γραμμή. Αν και εφόσον δοθεί η ευκαιρία, τώρα που θα αρχίσουν οι παίχτες σιγά σιγά να αποχωρούν, να τιμήσουμε κανένα δύο από αυτούς για να μας μιλήσουν. Εδώ θα είμαστε για να τα πούμε λίγο συντονισμένοι. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Εντάξει, Χριστό, για οτιδήποτε νεότερο. Μα ενημερώνει, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και το τι έγινε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάξη. 1-2. Στο 40 λεπτό ο Ζαρουρή έβγαλε σέντρα από τα δεξιά. Ο Βάς έβαλε το πόδι του πριν η μπάλα φτάσει στο Ντετέι και έτσι έγινε το 0-1. Στο 56 λεπτό ο Αντίνο πήρε μια φοβερή πάσα από τον Τετέιμ και με τη βοήθεια του αμυντικού ήταν Λεωνίδα, έτσι.
1: Ναι, κόντραρε.
0: Έκανε ένα σούτ από μέση απόσταση για το 2-0. Στο 60 λεπτό πάμε στο Χρήστο Κοντό ξανά.
2: Λοιπόν, Σωτήρης Κοντούρης κοντά μας, έτοιμος για τις πρώτες δηλώσεις. Μισό λεπτό για να μαζευτούμε λιγάκι. Ο Σωτήρη, πρώτο μάτι τελείωσε, η γενική φορά αποτέλεσμα, η γενική εικόνα για την ομάδα.
3: Εντάξει, ήταν μια σημαντική νίκη, έγινε το πρώτο βήμα. Πλέον δίνουμε την προσοχή μας στο δεύτερο παιχνίδι, στην έδρα μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να τελειώσουμε την πρόκριση.
4: Ο Παναθηναϊκός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, ένα πρόβλημα που το είχε και πέρσι, πρέπει πιστεύεις να κάνει για να το διορθώσει, να καταφέρνει να παίρνει αυτό που αξίζει μες στο γήπεδο.
3: Εντάξει, πιστεύω ότι κάποιες φορές όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω μες στην αντίπαλη περιοχή. Θα πρέπει να γίνουμε πιο απλοί. Εντάξει, παίζει ρόλο το ότι και τα πόδια είναι βαριά αυτή την περίοδο. Είναι η αρχή. Εντάξει, χρειάζεται χρόνος. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο, βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και θεωρώ ότι ο δεύτερος επαναληπτικός θα είναι ξεκάθαρη η νίκη για μας.
4: Για τα πόδια, αλλά οι εντάσεις και τα τρεξίματά σας μέχρι το 90% επίπεδο. Φάνηκε αυτό δηλαδή εκεί που το μάτς άρχισε να παίρνει ένα διαφορετικό ρυθμό, ότι ανταποκριθήκατε πολύ καλά στο φέρετε τα δικά σας κυβικά.
3: Εντάξει, ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται, όπως είπα, χρόνος, υπομονή, είναι βαριά τα πόδια, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολη η περίοδος αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό για μας είναι να μπούμε στη League Phase, να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά θα είμαστε που πρέπει.
5: Σε αυτή είναι από τα παιχνίδια που συνηθίζουμε να λέμε ότι το φαβορί έχει περισσότερα να χάσει παρά να κερδίσει. Σας φεύγει σήμερα και ένα μέρος από το άγχος που υπάρχει στο ξεκίνημα της σεζόν?
3: Εντάξει, σίγουρα άγχος δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα ως μια έξτρα υποχρέωση. Είναι υποχρέωσή μας να μπούμε στο League Phase. Εντάξει, όσο πιο απλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται να μπούμε, με καλές εμφανίσεις, με άνετα σκορ, με σεβασμό πάντα στον αντίπαλο. Και σίγουρα να δούμε τη συνέχεια και να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Αυτή καλά.
2: Λοιπόν, οι πρώτες δηλώσεις ήταν από τον Σωτήρη. Είμαστε εδώ στο καρτέρι που λέμε. Να δούμε και οι άλλοι παίχτες του Παναθηναϊκού που θα βγουν. Θα θελήσουμε να κάνουμε δηλώσεις.
0: Ωραία, Χρήστο, αν έχουμε κάποιον άλλο παίκτη, εμείς είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Έλεγα το τι είχε γίνει.
2: Κάτι, να προσθέσω και κάτι, αν μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μου ήρθε τώρα, θυμήθηκα. Είναι μια χαρακτηριστική ατάκα ο Νίστροπ στην Ροδρίγκες για μια ευκαιρία και ειδικά μια του Γιάνκουση που θα μπορούσε πολύ απλά να δώσει την μπάλα στο ΔΕΤΕ και να μπουν και δύο μαζί τα δίχτυα. Είπε ένα χαρακτηριστικό ότι κανείς δεν χάνει επίθεση στις κέρδες και τα γκολ. Έτσι, δηλαδή ότι είναι μια απόφαση που παίρνει στιγμή και παίρνει μέσα στο παιχνίδι πώς θα εκτελέσει, αν θα πασάρει, αν θα πλασάρει, αν θα σουτάρει, τι θα κάνει σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου και ότι κανείς δεν χάνει επίτηδες τις ευκαιρίες. Έτσι. Αλλά το ότι πάλι ο Παναθηναϊκός κάνει ευκαιρίες σημαντικές, θα μπορούσε να κάνει το ζωή πολύ πιο εύκολο, είναι κάτι που ταλαιπώρησε πέρυσι και βλέπω ότι στο ξεκίνημα της νέας σεζόν πάλι δείχνει να το έχει στην πλάτη. Αυτό που σου έρχεται. Είναι ακόμα το οποίο θα το δούμε που μπορεί να το συζητήσουμε.
0: Ωραία. Ωραία, Χρήστο. Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκε ο Χρήστος, είπα πως έγινε το 0-2. Στο 60 λεπτό ο Γιάνγκουσιτς βγήκε τετατέτ, δοκίμασε να τσιμπήσει την μπάλα, τα κατάφερε τελικά, αλλά τελικά στόχισε, ενώ φαινόταν πηγαίνει μέσα, τελικά η μπάλα έφυγε λίγο έξω. Στο 64 λεπτό είχε δοκάρει η Πάξη και στο 71 λεπτό ήρθε το υπέροχο γκολ του Μπόντε, αυτό που σχολιάζαμε πριν.
1: Ο παίκτης που είχε και το δοκάρι, έτσι.
0: Είχε και το δοκάρι, ναι, κατάφερε να βγάλει εκτός τον Ντουμπά, έκανε ένα έξοχο πλασέ στην απέναντι γωνία, φοβερό γκολ και έτσι η Πάξη μείωσε σε 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
1: Μετά το τέλος της αναμέτρησης έκανε δηλώσεις και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος πραγματοποίησε και την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Για το αποτέλεσμα και την εικόνα δήλωσε ο δεξιός μπακ του Τριφυλιού ότι είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Θέλαμε να κερδίσουμε, δουλεύουμε όλη την εβδομάδα και πολύ καιρό για αυτό το μάτς. Δουλεύουμε συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι και αυτά θέλουμε να βγάζουμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε κι άλλα για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Για τον ντεμπούτο το ανέφερε, είχα λίγο άγχος πριν, είμαι χαρούμενος για την νίκη για τον ντεμπούτο μου. Θα βοηθήσω την ομάδα όσο χρειαστεί, είτε για ένα λεπτό, είτε για ολόκληρο τον αγώνα. Γι' αυτό είμαι εδώ και για το αν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να σκοράρει περισσότερα τέρματα. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είπε, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει να προσέξουμε με τις έντρες που κάνουν και τις μεγάλες μπαλιές, βάζουν πολλούς παίκτες στην περιοχή και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Σήμερα ανταπεξήλθαμε καλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεχθήκαμε γκολ από άλλον τρόπο. Για τον Ίστρου, που είπε είναι απαιτητικός προπονητής και μας το βγάζει αυτό στις προπονήσεις. Θέλουμε να παίζουμε όπως προπονούμαστε και το κάνουμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να φτάσουμε στο κορυφαίο επίπεδο. Για το αν τον προβλημάτισε κάτι από το παιχνίδι με την Πάξη, ο Τσάπρας είπε: δεν μας προβλημάτισε τόσο. Είμαστε επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές και παίζουμε στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Έγινε ένα καλό βήμα. Ο δεύτερος αγώνας είναι ένα καινούριο μάτς και θα πρέπει μόνο να το κερδίσουμε, ανέφερε για τον επαναληπτικό. Του ΆΚΑ και τέλος για την πίεση της πρόκρισης, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας τόνισε: δεν μας βάζει περισσότερη πίεση αυτό. Ξέρουμε που αγωνιζόμαστε, είμαστε ο Παναθηναϊκός και εννοείται ότι πρέπει να παίξουμε στη League Face του Conference League.
0: Δηλώσεις έκανε και ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος δήλωσε ότι είμαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας, για την νίκη και για το δικό μου γκολ. Προετοιμαστήκαμε καλά, είχαμε την κατοχή της μπάλας και μόνο χαρούμενοι μπορούμε να νιώθουμε. Στην ερώτηση που του έγινε τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν θέμα προσαρμογής. Είμαι χαρούμενος με αυτά που κάνω και προσπαθώ να δείξω στον κόσμο μας τι μπορώ να καταφέρω. Πάμε ξανά στο Χρήστο Κοντό.
2: Λοιπόν, παιδιά, φακού το πελίστερ κοντά μας. Αυτό που ρώτησα πριν, πρώτη εμφάνιση, σύνδεξη προσωπικό επίπεδο μετά πάρα πολύ καιρό, πώς νιώθει, πώς είναι το μάτι, ο ίδιος πώς ένιωσε μέσα στο παιχνίδι.
6: Bueno, obviamente llevo poco tiempo con el equipo.
7: Είναι λίγο στο χρονικό διάστημα με το οποίο βρίσκομαι με την ομάδα.
6: Poco a poco me voy sumando al equipo.
7: Σιγά σιγά και εγώ ενσωματώνω με στην ομάδα.
6: Se nota la energía que hay, la gana de...
7: Βλέπουμε την ενέργεια, την όρεξη που υπάρχει.
6: La gana de enfrentar este año y bueno...
7: Την όρεξη να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη σεζόν.
6: Hoy era una cancha complicada.
7: Σήμερα ήταν ένας δύσκολος αγωνιστικός χώρος.
6: Con un rival que sabe sus fortalezas.
7: Παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρει τις δυναμικές του.
6: Y lo importante era ganar y ahora...
7: Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε.
6: Y ahora a la vuelta a terminar de...
7: Και τώρα στην Αθήνα να ολοκληρώσουμε το επίτευγμα.
2: Ο κ. Πόσο καιρό θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμα για να είναι ο παλιό καλό πελίστρια.
8: Bueno, el año pasado tuve este problema de lesiones y este año...
9: Πέρσι είχα το πρόβλημα των τραυματισμών, φέτος...
8: Este año, bueno, con la Copa del Mundo, obviamente...
9: Συμμετείχα στο Mundial, στο πρώτο κύπελο.
8: Hay poco tiempo de vacaciones.
9: Οπότε είχα λίγο χρόνο για διακοπές.
8: Y nada, y ahora tuve que reintegrarme al equipo y entrenar duro para poder estar a la par de los compañeros.
9: Έπρεπε λοιπόν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνω πολύ σκληρή προπόνηση για να μπορέσω να επανέλθω και να βρεθώ δίπλα στους συμπαίκτες μου.
2: Να κάνω και μια ερώτηση λίγο έτσι πιο δεκαδορική. Επειδή είχε γραφτεί πριν από αυτή τη ζωνάδα ότι θα έχει ενδιαφέρον πάλι ομάδα, ο ίδιος είναι... Είναι αφοσιωμένο στην ομάδα, έχει κάποια επισκέψη.
8: No, yo desde, bueno, desde que estaba en el Mundial, yo siempre le transmitía a mi representante que yo solo quería quedarme acá en Panathinaikos.
9: Από την περίοδο που ήμουν στο Mundial, πάντοτε έλεγα στον εκπρόσωπό μου ότι ήθελα να βρίσκομαι και να παραμένω εδώ, στο Παναθηναϊκό.
8: No escuché, nunca escuché ninguna otra oferta.
9: Ποτέ δεν άκουσα για κάποια άλλη προσφορά.
8: Y nada, este año tengo muchas ganas de estar acá y poder pelear por el título como todos queremos.
9: Φέτος έχω πολύ μεγάλη όρεξη να παραμείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου για τον τίτλο, κάτι που όλοι θέλουν.
2: Λοιπόν, να και η Δησούλα, ωραία η Δησούλα, ότι δεν έχει καμία σκέψη δεύτερη, γιατί έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή στον ατζέντη του ότι θέλει να μείνει στην ομάδα και δεν έχει καμία εικόνα για ενδιαφέρον άλλη ομάδα για το πρόσωπό του και δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, ό,τι άλλο τσιμπήσουμε, παιδιά, εδώ θα είμαστε εκατόδομα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο. Ο Χρήστος Κοντός ήταν ο απεσταλμένος της Era Sport, ο οποίος ήταν και στην περιγραφή του αγώνα μαζί με τον Άρη Γάτα.

να θυμίσουμε και τους πιθανούς αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων σε περίπτωση πρόκρισης. Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ θα μονομαχήσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο αποχρηματικό του Europa League εφόσον αποκλείσει την Δύναμο Κιέβου. Με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Τούμπα, αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάξη, θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού, μεταξύ της Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία και της ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία.

0: Και να θυμίσω ότι θέλουμε νίκες από τις ελληνικές ομάδες, καθώς κυνηγάμε την 10η θέση. Είναι σημαντικό, η απόσταση της Ελλάδος από τη 10η θέση είναι μικρή, αφού μετά τα σημερινά αποτελέσματα η χώρα μας έχει 40.812 βαθμούς, η Πολωνία έχει 42.525 και η Τσεχία 43.225.
1: Θέλουμε τη 10η θέση για να βγάζουμε από την επόμενη σεζόν 27-28 την πρωταθλήτρια απευθείας στη League Face του Champions League. Κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που βλέπαμε πολύ παλιά, έτσι.
0: Το έχεις προλάβει?
1: Το έχω προλάβει.
0: Το έχεις προλάβει.
1: Το έχω προλάβει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τόσο μικρούλι με έκανες. Ευχαριστώ. Ό,τι μικροδείχνω, μικροδείχνω. Ευχαριστώ.
0: Σε έχω, ναι, εντάξει.
1: Και βλέποντας το παιχνίδι της Δυναμό Κιέβ με τον ΠΑΟΚ και τα όργια που έκανε ο Κωνσταντέλιας, λες ρε παιδί μου, πόσο κρίμα να μην τον έχουμε στην εθνική μας. Δηλαδή με την αγωνιστική εικόνα που βγάζει, την ποιότητα που έχει, τις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο, όλη αυτή η μαγεία, το πόσο δαντελένιος παίκτης είναι, λες κρίμα. Αλλά εντάξει, είναι δική του απόφαση, προφανώς πρέπει να τη σεβαστούμε. Και φυσικά τον περιμένουμε πίσω, έτσι, γιατί είναι απόλαυση άνθρωπος.
0: Εντάξει, επειδή ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι,
1: ναι,
0: νομίζω ότι.
1: Αυτό που του λέει ίδιος, εμείς πρέπει να σεβαστούμε
0: την απόφασή του, σίγουρα αυτό.
1: Απλά εγώ σου λέω πόσο κρίμα είναι, γιατί δεν μπορώ να τον απολαμβάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι από τη μία ότι λείπει ο Κωνσταντέλιος από την εθνική ομάδα, από την άλλη. Πρέπει να σεβαστούμε και να καταλάβουμε ότι τους θαυμάζουμε, είναι παικτάρα τεράστια. Από την άλλη είναι και άνθρωπος, έχει οικογένεια, πρέπει να φροντίσει και αυτός την οικογένειά του, οπότε εκεί ξέρεις.
1: Όλα τα υπόλοιπα περνάνε σε
0: δεύτερο. Ναι, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερο, όπως πολύ σωστά το είπες.

0: Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μέχρι και την Κυριακή είχαμε Μουντιάλ, δώσ' μου τους πέντε κορυφαίους για σένα αυτού του Μουντιάλ.
1: Πέντε κορυφαίους παίκτες.
0: Ναι.
1: Ο Μέση ήταν πολύ καλός, ο Εμπαπέ ήταν πολύ καλός, ο Τζουντ Μπέλιχαμ ήταν πολύ καλός, ο Χάρι Κέιν ήταν πολύ καλός, ο Ρόδρι από την Ισπανία ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Αυτό περίμενα να ακούσω.
1: Ο Κουμπαρσί ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Αυτό περίμενα να ακούσω.
1: Ναι, και ο Ρόδρι λέγεται ότι μπορεί να πάει και στη Ρεάλ τώρα αυτό το καλοκαίρι.
0: Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση του Ισπανού μέσου, ο οποίος από την πλευρά του φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία. Οι Μερέγκες φέρονται να έχουν ήδη προσεγγίσει τον παίκτη, με μυστική συνάντηση να λαμβάνει χώρα στη Μαδρίτη και να είναι κοντά στη σύναψη συμφωνία μας με τον έμπειρο Χαφ, ο οποίος θα αφήσει τη Manchester City μετά από 7 χρόνια στην Αγγλία για να επιστρέψει στην Ισπανία.
1: Έχει ολοκληρώσει και αυτός ο ποδόσφαιρο, Μουντιάλ, Euro, χρυσή μπάλα, εντάξει, πρωταθλήματα, Champions League κτλ.
0: Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι από πλευρά Ρεάλ έχει προταθεί συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας στον 30χρονο Ισπανό ποδοσφαιριστή και φαίνεται να το εξετάζει για να επιστρέψει στην Ισπανία. Είναι νομίζω ένας κορυφαίος παίκτης.
1: Ξεκάθαρα στη θέση του είναι από τους κορυφαίους.
0: Η Ρεάλ μαζεύει, συγκεντρώνει συνήθως τους γκαλάκτικους.
1: Είναι πόλος έλξης,
0: οπότε μένει να δούμε εάν ο Ρόδρι θα επιστρέψει στην Ισπανία.

0: κάνει πολύ χαρούμενο αυτό που διάβασες μεταξύ εμένα. Ευχαριστώ.
1: Εξήγησε και τον λόγο.
0: Να εξηγήσω ότι γιατί χρειάζεται να εξηγήσω στον κόσμο ότι υποστηρίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Εντάξει.
0: Για να μάθετε ότι είμαι χαρούμενος.
1: Επειδή ο κόσμος δεν έχει εικόνα, να πω ότι σήμερα μου έχει έρθει και με φανέλα.
0: Ναι, άμα με δει κάποιος τη φορά, έχω διάφορες μπλουζίτες Ρεάλ. Με αυτές κινούμε καθημερινά.
1: Δεν βοηθάς όμως, δεν βοηθάς, γιατί και εγώ Ρεάλ είμαι και ο Χρήστος ο Σαράντος κατά περιόδους.
0: Ρώμα δεν είναι ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος, ναι.
0: Ρώμα τότε να μου.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Αλλά περίοδο. Δεν ξέρω, με τη Ρεάλ κάτι έχει.
0: Μένος.
1: Δεν ξέρω, δεν.
0: Συλλογικό είναι, μάλλον. Περισσότερες με ή την λατρεύουν ή την μισούν. Ανάλογα τα γούστα και του καθενός.
1: Ναι, οκ, το δέχομαι, αλλά όποτε του πω για Ρεάλ, εκεί. Με έχει στην πρίζα συνέχεια.
0: Εντάξει, θέλει να σε πάει κόντρα, μάλλον.
1: Αυτό, ναι.
0: Μπορεί να είναι κρυφό Μπαρτσελονάκης.
1: Λες.
0: Και να μην το λέει.
1: Ναι. Εντάξει, να... Δεν ταιριάζει πάντως με.
0: Να πονάει, ξέρω.
1: Δεν ταιριάζει με όλο αυτό.
0: Φίλε μου Δημήτρη, που λες πως λείπει ο Κωνσταντέλης από την εθνική αφού ο Γιωβάνοβιτς δεν τον έβαζε και έβαζε τον Μπακασέτα κτλ. Δεν είπαμε ότι λείπει κτλ. Εγώ σου είπα πόσο κρίμα είναι που δεν τον απολαμβάνουμε την εθνική. Δηλαδή, εσένα δεν θα σου άρεσε να το βλέπεις να αγωνίζεται με τη φανέλα της εθνικής. Αυτό, με αυτή την έννοια το έλεγα. Δηλαδή, είναι σαν να έχει Ισπανία το Γιαμάλ και να μην τον βλέπει να παίζει. Μέχρι εκεί. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να κρίνω αν τον έβαζε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς 5 λεπτά ή 15 ή 45. Αυτό είναι θέμα του προπονητή και κρίνεται ο προπονητής, γι' αυτό έχει εγώ.
1: Και εκτός...
0: Αν ήταν στο χέρι μου και ήμουν εγώ προπονητής, θα τον έβαζε βασικό, εντάξει.
1: Και εκτός αυτού, να το πούμε άλλη μια φορά, ο Κωνσταντέλιας, επειδή ο άνθρωπος είπε το λόγο, τον εξήγησε.
0: Θα σε διακόψω, να γιατί σε αυτό που λες, θέλει μήνυμα ένας φίλος και λέει ότι μόνο ο Κωνσταντέλιας έχει οικογένεια. Αλλά φίλε μου, δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες το ίδιο και δεν πάνε επειδή βγάζουν εκατομμύρια, επειδή είναι διάσημοι, επειδή είναι ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Μπορούν να διαχειριστούν όλοι με τον ίδιο τρόπο όλες τις καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τα δικά του ερεθίσματα, έχει τις δικές του ανησυχίες, έχει τα δικά του πιστεύω, έχει οτιδήποτε, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε μόνο και μόνο επειδή βγάζουν εκατομμύρια και έχουμε αυτό το άλλο στη συνέχεια που λέμε ότι τόσα εκατομμύρια βγάζει το ένα ή το άλλο, τα έχει όλα λυμμένα, μπες και παίξε. Σου ξαναλέω, είναι διαφορετικός χαρακτήρας ο Κωνσταντέλιας από μένα, από σένα, από τον οποιοδήποτε. Όπως και εγώ από σένα και ο Νίκος από μένα.
1: Επίσης να πω κάτι άλλο σε αυτό που λες. Όπως λέω, δεν ξέρουμε το τι γίνεται μέσα σε μια ομάδα. Ξέρουμε το τι γίνεται σε μια ομάδα. Πληροφόρηση έχουμε, αλλά ακριβώς το τι γίνεται μέσα σε μια ομάδα το ξέρει μόνο ο προπονητής. Συμφωνούμε. Και αυτός αναλαμβάνει και την ευθύνη, όπως είπες. Το ίδιο συμβαίνει, παιδιά, και στο σπίτι του καθενός. Όταν κλείνει μια πόρτα στο σπίτι του Λεωνίδα, στο δικό μου, στο Αλέξανδρου ή στο οποιοδήποτε. Το ξέρει μόνο ο ίδιος. Αυτό που λέει, είπε και ο Λεωνίδας. Το ότι βγάζει κάποια χρήματα, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Μακάρι να μην συμβαίνει τίποτα στον άνθρωπο. Αλλά είναι μια απόφαση που πήρε, την ανακοίνωσε, είπε το λόγο ότι εγώ χρειάζομαι χρόνο με την οικογένειά μου και πρέπει να τη σεβαστούμε.
0: Άμα έβγαινε και έλεγε: Εγώ θέμα με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και δεν επιστρέφω μέχρι να φύγει αυτός. Ναι, να το συζητήσουμε. Το έχουν κάνει και άλλοι παίκτες. Και σε υψηλό επίπεδο. Το έχουμε δει αυτό και σε κορυφαίες εθνικές ομάδες. Αλλά εδώ ο άνθρωπος βγήκε και είπε κάτι ανοιχτά: Έχω αυτό, αυτό και αυτό. Πρέπει να το σεβαστούμε. Δηλαδή, να μπω εγώ τώρα να κάνω ή ο Νίκος να κάνουμε ψακτική και να ερευνήσουμε και να λέμε ιστορίες για γρήγορα.
1: Μα όσο και να το ψάξουμε, στο σπίτι του οποιοδήποτε ζει εκείνος και η οικογένειά του. Δηλαδή, μόνο αν είναι ο κολλητός σου που μπορεί να σου πει δύο πράγματα.
0: Μα δεν μου πέφτει λόγος να το ψάξω.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Εντάξει, δεν μου πέφτει και λόγος. Κανενός νομίζω. Το ότι θα ήθελα να τον απολαμβάνω στην εθνική, το είπα. Ήταν έτσι καημός μου, παράπονο. Θα το πω επειδή μου αρέσει σαν παίκτη.
1: Όλοι μας, δεν είναι. Δηλαδή,
0: αυτό μέχρι εκεί μπορώ να το αναφέρω. Μπορώ να σου πω, δεν μ' αρέσει ο φίλο Κωνσταντέλιας και δεν θέλω να τον βλέπω. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Τι να κάνω, και θα ήθελα να τον βλέπω όσο γίνεται πιο πολύ και ειδικά στην εθνική ομάδα που δεν έχει και την πολυτέλεια τώρα να χάσει τον Κωνσταντέλια. Με αυτή την έννοια. Και δεν δικαιολογούμε τον Κωνσταντέλια. Δεν είμαστε γραφείο τύπου του Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, παιδιά. Ξεκολλάτε. Εγώ το ξεκίνησα το όλο θέμα γιατί μετά τη σημερινή του εμφάνιση είπα πόσο μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Μην το κάνουμε λύσα τώρα. Και μη στέλνετε τώρα και θρησκευτικά τέτοια πραγματάκια κτλ. Δεν υπάρχει λόγος. Μου αρέσει ο Κωνσταντέλιας παικτικά. Είπα ότι θα ήθελα να τον απολαμβάνω και στην εθνική μέχρι εκεί. Ούτε να κάνω ίντριγκα θέλω, ούτε τίποτα. Δεν το έχω κάνει ποτέ μου, δεν το κάνω ούτε και τώρα. Οπότε ξεκολλάτε.

0: αφού ανέφερε το θέμα της εθνικής, ρε Σιλεωνίδα, την Κυριακή τέλειωσε το Μουντιάλ, έτσι. Τέλειωσε το Μουντιάλ την Κυριακή. Είδαμε αυτό το τελικό, ο οποίος δεν ξέρω σαν πώς φάνηκε, δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε.
1: Ήταν ισπανικός μονόλογος, εντάξει.
0: Ναι, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή,
1: σε αυτό φαντάζομαι θα πεις του 2022 το Αργεντινή-Γαλλία το 3-3 που είδες μια ματσάρα πραγματικά.
0: Θα σου πω τι έπαθα. Είδα το μικρό τελικό που εντάξει ήταν παιχνίδι αλάνας.
1: Ούτε τον είδα εγώ.
0: Ναι, ήταν παιχνίδι αλάνας, αλλά είχε 10 γκολ και μου άνοιξε η όρεξη.
1: Και λες θα δούμε και αύριο κάτι.
0: Και λέω, λες και αύριο να δούμε καμιά ματσάρα. Είναι Ισπανία-Αργεντινή. Περίμενα. Ξέρουμε ότι εντάξει, άλλο μικρός τελικός, δεν έχεις τίποτα να χάσεις.
1: Τίποτα.
0: Ναι, αλλά λέω, λες και αύριο να δούμε καμιά ματσάρα. Και έκατσα και είδα τον τελικό. Και μέχρι το 117 η Αργεντινή δεν είχε κάνει σουτ, έτσι. Τίποτα.
1: Καλά, και δύο σουτ που έκανε που τα μετράνε. Το ένα είναι του Μέση που βρήκε στο κεφάλι του Μερίνο και έφυγε out. Και μετά ένα άλλο προς το τέλος, δηλαδή ναι, τίποτα. Ήθελε να το πάει και το μάτς, γιατί την ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει.
0: Ναι, ήθελε να το φτάσει στα πέναλ.
1: Μα ήξερε ότι η Ισπανία το εξής απονευρώνει. Το έκανε και με τη Γαλλία, που η Γαλλία είναι υπερομάδα μπροστά, είναι φωτιά, έτσι. Του απονεύρωσε τελείως τους Γάλλους, δεν μπορούσε να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, σε αποδιοργανώνει αυτή η Ισπανία. Σου κλέβει την μπάλα επί τόπου, είναι μονίμως σε φάση επίθεση, έχει την μπάλα στα πόδια, είναι παντού, έχει παντού παίκτες, όλες γραμμές, είναι κοντινές οι αποστάσεις. Αμυντικά δεν σου αφήνουν κενά πίσω και αν σου αφήσουν θα σε βγάλουν offside. Ήταν η Ισπανία δηλαδή.
0: Πάντως οι ρυθμοί στο ποδόσφαιρο, έτσι, την Κυριακή τέλειωσε. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά. Συνεχίζονται. Δηλαδή δεν σταματάνε ποτέ. Ποτέ. Είναι non-stop.
1: Ελάγει ότι έρχονται μηνύματα ακόμα για τον Κωνσταντέλια. Δεν έπρεπε να το πεις ρε φίλε, λέει, γιατί θα ξεσηκωνόταν ο κόσμος. Τι είπα, ότι μου αρέσει ο Κωνσταντέλιας και θα ξεσηκωθείτε. Εντάξει. Σας ξαναλέω, παιδιά, μου αρέσει ο Κωνσταντίνας και θέλω να τον απολαμβάνω όσο πιο πολύ γίνεται. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα τα ακούσατε, τι είπα και εγώ και ο Νίκος.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Να ευχαριστήσουμε.
1: Θετικό βράδυ, να το πούμε αυτό.
0: Θετικότατο, νομίζω.
1: Αφού ξεκινήσαμε με νίκες, δύο νίκες. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει και κανονάκι.
0: Ναι, όχι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει, αλλά να ευχηθούμε να μην το χρησιμοποιήσει, να συνεχίσει. Λοιπόν. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε καταρχάς τους ακροατές, την παρέα μας, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
1: Τους συναδέλφους που ήταν επιφορτισμένοι με την περιγραφή των αγώνων.
0: Τον Γιώργο Μίνο, τον Χρήστο Κοντό, τον Αριγάτα, τον παραπονούμενο Παναγιώτη Μπάλτα που είχε παράπονο από τον Γιώργο Μίνο. Το Λεωνίδα Κασνέτσι.
1: Το Νίκο Μοσχονά.
0: Μένετε συντονισμένοι, έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Τάσος Επιτρόπου. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
1: Ευχαριστώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μεταξύ μπήκαν χθες τη νέα περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Σε πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ σε πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Στο Λούμπλιν, μόλις το τρίτο λεπτό, ο Μπράζκο έδωσε στους Ουκρανούς προβάδισμα, όμως η συνέχεια νίκες στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος απάντησε με 3 γκολ από τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη και τον Σανταμαρία. Ο Λομβίκ μείωσε στο τελικό 2-3 για τους τυπικά γηπεδούχους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Οι αλλαγές μας έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Κοντρολάρα με το μάτς και είμαι χαρούμενος για την νίκη, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, που χθες ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην Στοκχόλμη, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα. Στην Ουγγαρία τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά χάρη σε αυτόν τον γκολ του Βάσ. Ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα των πράσινων πριν ο Μπόντε μειώσει για τους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2. Μπορούσαμε να νικήσουμε με 3-4 γκολ. Σέβομαι τον αντίπαλό μας, αλλά είμαστε το φαβορί, το σχόλιο του Γιάκου Πνίστρου για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός τώρα, αν περάσει την Πάξη, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 Σπαρτάκ Τρνάβα, οι οποίες ήλθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Μένουμε στις δύο ομάδες. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Ενώ όπως κοινοποίησε η ίδια η ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει από τον Μάιο επί εποχής Μπενίτεθ με τον Kings Kagwa, αλλά τότε η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και πλέον η πρόταση των 4,5 εκατομμύριων ευρώ του Τριφυλιού στην Χάπολ Μπερσεβά αναμένεται να αντίσει οριστικά στα πράσινα τον 27χρονο κεντρικό μέσο. Για την Ολλανδία ταξίδεψε χθες για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, αφού οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του από την Ζανκτ Πάουλη, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το απόψινό φιλικό των Ερυθρόλευκων με την Αντβέρπ, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου Κουεντίν Λεκόες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Κοντά σε διπλή μεταγραφική ενίσχυση είναι ο Ηρακλής, καθώς λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Σλοβάκου μέσου Γιακούμπ Χρωμάντα και του Βόσνιου επιθετικού Ελβίρ Κόλιτς. Τέλος, τον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Στο Πόλο, με εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η Εθνική των Ανδρών επικράτησε με 14-13 στον προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί στη 1:15 το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Πάμε μπάσκετ. Έως το 2029 στον πάγκο του Περιστερίου ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη από χθες ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκάρντ Τζόρνταν Βόκερ για τη νέα περίοδο, ενώ αντίθετη η ΟΚ στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στην Greek Basket League. Πάντως η όποια πιθανή αλλαγή θα αφορά το ερχόμενο πρωτάθλημα, καθώς για την περίοδο 2026-20 παραμένει το 6-6. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Arsenal με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι κανονιέριδες στην Club Breeze για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ να τον καθιστούν την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Βελγικού Πρωταθλήματος. Η Borussia Dortmund ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Γκένκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου διεθνή επιθετικού. Ο 40χρονος πλέον Λούκα Μόντριτς συνεχίζει στη Μίλαν για μία ακόμα χρονιά. Τέλος, 49 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League έγιναν χθες. Να δούμε κάποια από τα τελικά αποτελέσματα. Καραμπάκ, Τσεσκα Σόφιας 0-0, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1. Θυμίζουμε ότι ο νικητής του ζευγαριού κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Σεν Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2 για το Europa και για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4, Δυνάμο Τυφλίδα Ζάλγκυρης 3-0, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4, Χάπολ Τελαβίβ Λουντογκόρετς 2-0 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Ακούσατε τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο μαζί σας για το ερχόμενο δίωρο, ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε Έρα Σπορ.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα η βραδινή Παλαδόρη και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Ο Τάκης Μπάλτας εκεί μας υποστηρίζει δημοσιογραφικά. Συμπαίκτη σήμερα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ο Πάνος Σταυρουλιάς. Παίρνω τις εντολές του και προσπαθώ να σκοράρω εδώ από το μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι ο Τάσος Επιτρόπου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο, γιατί το σκεφτόμουν. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ το μικρόφωνο, συγγνώμη, το ΜΠΑΟΚ που έχει κρατήσει το Κωνσταντέλια και το χαιρόμαστε. Εγώ δεν έχω δει κάτι τόσο όμορφο τα τελευταία, στον 21ο αιώνα, από Έλληνα ποδοσφαιριστή. Όχι ότι στέρισαν άλλοι, αλλά το φαντεζή, το όμορφο, το χαίρομαι και μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε με τον Τέλεια όσο δεν πάει. Το ποδοσφαιρικό IQ του Κωνσταντέλια μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οποιοδήποτε παιχνίδι του ΠΑΟ. Και αν έχει και τη σταθερότητα που είχε σήμερα και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, νομίζω ότι ο ΠΑΟ δεν έχει να φοβάται τίποτα.

Εννοείται ότι ξεκινήσαμε με Ριλίτα. Μια γεμάτη ζωή, πολλές επιτυχίες, καλό της ταξίδι, το της οφείλουμε πάρα πολλά. Αυτό το δίδυμο με το Χιώτη είναι κάτι μοναδικό.

Προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα συνεχίσω πάνω γι' αυτό. Όχι, συγγνώμη, ήταν αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, δύο νίκες και μάλιστα διπλά για τις ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα για το Europa League, δεύτερος προκληματικός γύρος του Europa League. 3-2 νίκησε στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου, η οποία όπου μας έβρισκε ελληνικές ομάδες. Θυμάμαι ένα, δεν θυμάμαι, θυμάμαι από ότι έχω μελετήσει. Άλλη μια φορά έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Αλλά ποια Δυναμό Κιέβου, του 76. Μια Δυναμό Κιέβου που ήταν τρόμος, φόβος και τρόμος για πολλές ευρωπαϊκές ομάδες.

ήταν 2-0 στην Τούμπα και 4-0 στο Κίεβο. Εντάξει. Okay. Άλλαξαν οι εποχές. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει το πάνω χέρι. Ενδεχομένως αδίκησε και λίγο τον εαυτό του σήμερα ο ΠΑΟΚ, αλλά στο ξεκίνημα, πρώτο παιχνίδι, δεν έχουμε πολλές αποτίσεις. Πολλές αποτίσεις δεν είχαμε και τον Παναθηναϊκό, όμως θεωρώ ότι αυτός και αν αδίκησε τον εαυτό του. Ένα παιχνίδι που έπρεπε να το καθαρίσει πολύ πιο εύκολα. Αρκέστηκε μόνο στη νίκη με 2-1. Και ουσιαστικά θεωρώ ότι έχουν περάσει και οι δύο ομάδες, αλλά όταν είναι απόσταση ενός γκολ και με τη διαδικασία πλέον που δεν υπάρχουν τα εκτός έδρας γκολ, για τους παλαιότερους το λέω, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ανοιχτή, μάλλον υπάρχουν παραθυράκια για την πρόκριση για τους αντιπάλους μας. Νομίζω ότι όμως έχουν ανοίξει μπαλκονόπορτα οι ελληνικές ομάδες για πρόκριση στην επόμενη φάση.

όλη η κουβέντα είναι για το Δέλια να παίζει στην Εθνική και όλα αυτά. Εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο ομορφαίνει το ποδόσφαιρο που βλέπουμε όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό βλέπω, τα όλα τα άλλα τα ακούω, βρεσέ.

Έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως έχω βιβλίο, ούτε ένα ούτε δύο, τρία αντίτυπα θα δώσουμε αυτό το τριμεράκι και αξίζει τον κόπο να τα διεκδικήσετε. Γιατί ο απόλυτος στάρ, το πρόσωπο του 21ου αιώνα, το πρόσωπο του 23ου παγκοσμίου κυπέλου, ήταν άλλο φυσικά από τον Λιονέλ Μέση. Από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση. Βιβλιάρα του Λουσιάνο Βερνίκε. Ευχαριστούμε πολύ για την Μπέλεποκ που μας δίνει την ευκαιρία να μοιράσουμε τέτοιο δώρο. Το είχα προετοιμάσει πριν από το τελικό, για να είμαι ειλικρινής. Όχι γιατί πίστευα ότι θα το πάρει. Έτσι κι αλλιώς, για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο ήμουν με την Ισπανία, αν έτσι ήμουν με κάποιον. Αλλά γιατί θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αξίζει ιδιαίτερης τιμής και να διαβάσουμε και πράγματα και λεπτομέρειες από τη ζωή του, από ότι σαν βιογραφία είναι ουσιαστικά του Μέση. Ένα βιβλίο τελείως διαφορετικό, με τον σπουδαίο πολυμεταφρασμένο αργεντινό συγγραφέα τον Λουσιάνο Βερνίκε να κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι με κείμενο ιδιαίτερα στραφτερό. Ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο αξίζει τον κόπο, ειδικά τώρα που θα, όσοι πάρετε άδεια για να το ξεφυλίσετε στην παραλία και στο κάτω-κάτω, επειδή εμείς οι κολλημένοι με την μπάλα που λένε και άδεια να πάρουμε, πάλι με την μπάλα θα ασχολούμαστε, οπότε γιατί όχι να γίνει και έτσι πιο απολευστικό το βράδυ σας. Λοιπόν, ο τρόπος είναι ο γνωστός, θα το πω μια φορά και μετά θα το ξαναπώ ενδεχομένως. Email erasport με χωρίς τι, erasport@r.gr. SMS στο 54160 στέλνετε το μήνυμά σας, αφού πρώτα γράψετε σπορ, αφήσετε ένα κενό, πληκτρολογήσετε ό,τι επιθυμείτε και μας το μπουμπουνίσετε εκεί. Μπομπόνι M σε David Bowie. Οκ, γιατί όχι. Στο Messenger, Τάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες, με εντοπίζετε και μου το μπουμπουνάτε και εκεί το μήνυμά σας. Όμως ο βασικός συντονιστής της επικοινωνίας μας είναι το Viber. Μέσω Viber λοιπόν γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες Erasport, θα δείτε το εικονίδιο, κατευθείαν ένα κλικ και μπουμπουνάτε επίσης και εκεί το μήνυμά σας. Σε όλες τις εκδοχές όμως, όπου και να στείλετε το μήνυμά σας, αν θέλετε το βιβλίο θα βάζετε όνομα, τηλέφωνο, διευθύνσεις, βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά μην ξεχάσετε το τηλέφωνο. Μην το ξεχάσετε το τηλέφωνο, είναι απαραίτητο για να επικοινωνήσουμε σε περίπτωση που κερδίσετε. Η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση, η βιβλιάρα του Λουσιάνο Βερνίκε, ένα πολύ καλό, έτσι, ιδιαίτερο βιβλίο. Ένα βιβλίο που απευθύνεται όχι μόνο σε μικρούς και μεγάλους ποδοσφαιρόφιλους, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που αγαπά τις ανθρώπινες ιστορίες μεγαλείου, επιμονής και πίστης στο όνειρο. Από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου. Από εκεί πέρα που έφυγε ένα μικρό παιδάκι και πήγε στη Βαρκελόνη, δεν ήξερε και αυτός αν θα τα κατάφερνε ποτέ. Το βάρος, όλο αυτό το βάρος που από όλη αυτή την γενιά αργεντινών ποδοσφαιριστών αλλά και ολόκληρου λαού, που φαινόταν ότι δεν το αντέχει η πλάτη του, όχι μόνο τελικά άντεξε, αλλά του σήκωσε και στα ουράνια. Ο Λιονέλ Μέση είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο για αυτά που έχει κάνει και τα δεκάδες ρεκόρ, αλλά είναι κάτοχος 8 χρυσών μπαλών. Οι χρυσές μπάλες δεν είναι εύκολο να δοθούν, ακόμα και αν πάρεις μία, αντί να πάρεις δύο. 8, ρε φίλε, είναι πάρα πολλές. Σημαντικότερο για όλους, ειδικά για τη νέα γενιά των Αργεντινών φιλάθλων και στη Λατινική Αμερική γενικά, είναι ότι όλοι το θεωρούν κορυφαίο και από το Μαραντόνα, και για κάποιους και για τον Πελέ. Στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε λοιπόν βιβλιαράκι εδώ που δίνουμε, ούτε ένα ούτε δύο, τρία αντίτυπα θα δώσουμε, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση από την Belle Epoque, την εκδοτική.
από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου. Δεν θα το ξαναπώ, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά συνέχεια. Μάλλον θα το ξαναπούμε, αλλά πιο αργά. Δεν ξέρω αν έχουμε τα γκολ. Έχουμε τα γκολ, όχι ακόμα. Θα με ενημερώσετε εσείς. Πολύ ωραία. Μεγάλες νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Μεγάλη νίκη για την εθνική πόλο των ανδρών που γεια σου Βλάχο με την ομαδάρα σου. Ανανεώνει κάθε δύο χρόνια, βάζει, προσθέτει, κάνει. Οι επιτυχίες είναι επιτυχίες. Μπαίνει στο παιχνίδι στα ημιτελικά τώρα και θα διεκδικήσει μετάλλιο μετά. Αυτός είναι ο Βλάχος, αυτή είναι η εθνική πόλο των ανδρών. Sydney World Cup, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και World Link τέλος πάντων. Και μαγιά και πάμε δυνατά.

από σημερινή μέρα, ενδεχομένως και αύριο λιγάκι, το Σάββατο θα κάνουμε αφιέρωμα στο Λουκιανό, γιατί θα είναι το πάρτι της Βουλιαγμένης και εκεί θα δώσουμε πάρα πολλά, να πούμε και πάρα πολλά. Κάθε Παρσέλινος λοιπόν έχει τη δική της μοναδική ενέργεια και ιστορία, και αυτό το φεγγάρι του Ιουλίου φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Το αποκαλούν, το ονομάζουν φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, το Back Moon. Όμως αυτό προκύπτει από τους εθαγενείς Αμερικής. Οι παραδόσεις τώρα τι λένε, δεν ξέρω τώρα αν ισχύουν για αυτά, ότι τα αρσενικά ελάφια άρχισαν να βγάζουν νέα κέρατα αυτή την εποχή του έτους, οπότε γι' αυτό και το μεταφέρουν έτσι. Οκ, κανένα πρόβλημα. Φέτος το φεγγάρι θα είναι στις 29 του μήνα και θα γίνει στον Αττικό ουρανό ειδικά, αλλά και γενικά σε όλη την Ελλάδα, το πιο φωτεινό θα είναι στις 5 και 36 πρώτα λεπτά, το απόγευμα. Μάλιστα. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το συγκεκριμένο φεγγαράκι. Θα το απολαύσουμε. Μια Παρσέλινος διαφορετική. Λοιπόν, πολυλογία τέλος. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, είτε για διαγωνισμό, είτε να σχολιάσουμε την άμεση επικαιρότητα. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να πούμε και την σημαντική κίνηση που βγήκε πριν από λίγο, έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντική, αναφέρεται δημοσιεύματα, είναι οι Κροάτες επιμένουν ότι ο Λιβάκοβιτς θα είναι ο αντικαταστάτης του Τζολάκη κάτω από τον κολοπός του Ολυμπιακού. Μιλάμε για έναν τρομερό τερματοφύλακα. Η άποψή μου είναι ότι είναι επίπεδο Μουντιάλ ο Λιβάκοβιτς, είναι σε αυτό το επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, όχι απλά επίπεδο Μουντιάλ, μουντιαλικός είναι άνθρωπος, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ ψηλών προδιαγραφών τερματοφύλακας. Τον έχω δει πάρα πολλούς αγώνες και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Θα πούμε και περισσότερα και για τον Παναθηναϊκό μετά. Πάμε να ακούσουμε όμως. Ευτυχώς λείπει ο Καϊμάς και θα ακούσω Μητροπάνο, έτσι. Νίκος Μωραήτης, μουσική Στέφανος Κορκολής, από το άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου» του 2005. Σβήσε το φεγγάρι λοιπόν, μην το σβήνετε, αφήστε το αναμένο.

αφιερωμένο στην Αθανασία που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται. Εννοείται, Αθανασία, εσύ και εσύ στην κλήρωση, περαστικά. Να γίνεις γρήγορα καλά, αγαπητοί μας.

Μην το σβήσετε, μην τον ακούτε το Μητροπάνο. Είναι ορισμένες φορές που συνεργαζόμαστε με κάποια παιδιά που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη αξία η συνεργασία μαζί τους. Συμβαίνει και σε εσάς, φαντάζομαι, και στις δουλειές σας και στις δραστηριότητές σας. Είναι, ο Σταυρούλιας είναι λίγο ένα διαφορετικό παιδί από τα άλλα. Έχουμε τα γκολ δηλαδή, γι' αυτό είσαστε αναστατωμένοι. Μ' αρέσετε. Λοιπόν, φίλε 753 που έχει στείλει SMS και γράφεις Λίο Μέση. Ναι, Λίο Μέση χωρίς τηλέφωνο. Εκτός αν το έγραψες έτσι μόνο για να το ευχαριστηθείς. Okay. Καλησπέρα και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Ερασπορ. Πάντα με υγεία και αγάπη, λέει ο 238. Βάζετε και κανένα όνομα, ρε παιδιά, να σας χαιρετάμε έτσι με χαρά. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ, βραδινή παλαδόρη.

0: Επειδή ήρθαν τα κολλάκια και είναι και μέρα χαράς, νίκες και οι δύο ελληνικές ομάδες και εκτός έδρας μάλιστα, ας μεταφερθούμε εκεί όπου ο Γιώργος Μήνος περιέγραψε νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Στην Πολωνία έγινε το παιχνίδι. Γιώργος Μήνος λοιπόν.
1: Πανιά του Γκερέρο, ο Ντρούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ! Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία, πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένι απομακρύνει τελευταία στιγμή η παίκτη τη Δυναμό. Εκεί τώρα ο Κωνσταντέλια δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτησε γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Βρυνδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπλιν Αρένα.
0: Μόνο ο Μήνος δεν έβαλε γκολ, έτσι. Κάτι ΠΑΟΚΑΡΑ στην Παναθηναϊκάρα. Χρήστος Κοντός.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είναι ο παίκτης που είναι από τον πάγκο Μπόντε. Του βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την πάγκο στο παιχνίδι. Είμαστε στο 71. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορί.
0: Οπότε κάλυψα και τον φίλο που λέει βάλε μας τα γκολ να τα χαρούμε. Ορίστε, τα ακούσατε, θα τα ξαναβάλω όμως. Γιατί δεν νικάμε κάθε μέρα, που και που νικάμε, οπότε καλό είναι. Οι δύο ελληνικές ομάδες εννοώ ταυτόχρονα.

σιγά σιγά εμείς θα συνεχίσουμε βεβαίως και το αφιέρωμά μας στην Παρσέλινο. Γιατί το κάνω τώρα, θα πεις μεγάλη 29 του μήνα είναι, ναι. Έλα όμως που τελευταία μου εβδομάδα, οπότε θα έσκαγα, ναι. Δεν έκανα αφιέρωμα για την Παρσέλινο. Δεν θα με συγχωρέσετε. Δεν πειράζει, να φαντάζεστε ότι είναι φεγγαράδα έξω. Για τους ερετευμένους είναι όλα αυτά. Καλή ακρόαση και σε σένα, Ειρήνη μας. Καλησπέρα και σε σένα, Φράγκ.

Λοιπόν, πάμε. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε, Χρύσα, θα το βάλουμε. Αλίμονο, δεν θα παίζουμε Μέρι Λίτα. Και Μέρι Λίτα θα παίζουμε σήμερα. Καλησπέρα και σε σένα, Θοδωρή μου. Και τα γεοντέλιας. Αλλά και ο Γιάνγκου. Α, ο Γιάνγκου, ο Γιάνγκους. Να σου πω, το παιδί αυτό κάποιος πρέπει να το... Θα του βάλει λίγο χαλινάρι. Βεβαίως, να βλέπουμε ένα καλό παίκτη δεν σημαίνει ότι πρέπει να του βάζουμε χαλινάρι, αλλά στη φάση με το Ντετέι, συγγνώμη, αλλά ο εξωτερικός παίκτης δεν κάνει πλασέ. Δίνει δίπλα και το τελειώνει το παιχνίδι. Η μπάλα είναι θέαμα, λέει. Είμαι Ολυμπιακός, λέει, αλλά η μπάλα είναι θέαμα. Συμφωνώ, Θοδωρή μου, και Ολυμπιακός να είσαι, ό,τι ομάδα και να είσαι, όταν βλέπουμε κάτι καλό, να το λέμε έτσι. Βασίλη, προφανώς ήθελες να στείλεις μήνυμα, δεν τα κατάφερες, προσπάθησε και πάλι. Ο Μαρίνος θέλει το βιβλίο και βέβαια θα το πάρεις, φίλε μου, και εσύ, Στέλιο, που έστειλες και το SMS σου,

Τα φιλιά μας στο Θανάση. Θανάση, το νου σου. Οδηγός φορτηγού, λέει τις καλησπέρες σε όλους τους οδηγούς φορτηγού, λέει, που βρίσκονται. Όχι, όπου και αν βρίσκονται. Αυτός βρίσκεται στην Ιταλία, επιστρέφει προς Ελλάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Στις όποιους δουλεύουν σήμερα και αυτή την ώρα, ειδικά αυτή την ώρα. Οδηγοί, φύλακες, εργοστάσια. Όπως γνωρίζετε, τα εργοστάσια δεν έχουν ωράρια καταστημάτων, έτσι, μην το μπερδεύουμε. Είναι οι βάρδιες και έχει και τα μεσονύχτιες βάρδιες.

Να καλησπέρισω και τη Ρενάτα, η οποία μπήκε στην παρέα. Και το κύριο Στράτο. Α, και το φίλο μας, το Σωτήριο, ο οποίος είχε πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί.

Θεό, αν έχω Βιτάλη με φεγγάρι, κάτι θα σου παίξουμε. Παίζω Λίντα, παίζω λίγο φεγγάρια σήμερα, θα κάνετε λίγο υπομονή. Ελπίζω να μην σε απογοητεύσουμε έτσι με τις μουσικές επιλογές. Άστε με να βγάλω και το άχτι μου, λείπει ο καημάς σήμερα. Ο μπαγάσας μου βάζει φραγίες ερχομένων συνέχεια. Καλό και καλοκαίρι και σε εσένα Γιάννη μου, και θα σου έλεγα και στο Αγρίνιο που είσαι καλό καλοκαίρι, αλλά εκεί κάνει λίγο ζέστα, εκεί έτσι είναι λίγα εκεί μπερδεμένη η κατάσταση.

Λοιπόν, είχα μια κουβέντα με μια φίλη εκεί πέρα που μας έστειλε το μήνυμά της και της αρέσει πολύ αυτό το πολιτιστικό, πολιτισμικό που δημιουργούμε με τα τραγούδια, που βάζουμε ξένα, που βάζουμε ελληνικά, που βάζουμε ρεμπέτικο, μετά ρίχνουμε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ξέρετε, στην αρχή όταν ξεκινήσαν πριν από ένα και χρόνο, πριν από 14 μήνες ακριβολογώ, με τον Δημήτρη, το ήθελα πολύ, είχε ενδιασμούς ο Δημήτρης, όχι φανατικά δηλαδή, αλλά κάναμε τη συζήτηση, άνθρωποι είμαστε, τη δουλειά μας κοιτάμε. Και επειδή οι παλαιότεροι, παραδείγματι ο Ανδρέας ο Μάλιαρης, το Πάνος Σταυρούλιας και ο Τάκης Μπάλτας το θυμούνται, μουσικός επιμελητής χρόνια εδώ, δεν είναι κακό μου λέει, αρκεί να έχει μια ροή. Τέλος πάντων μου εξήγησε κάποια πράγματα και το επιχειρήσαμε και νομίζω ότι ανταποκρίνεστε κι εσείς σε όλο αυτό το πράγμα, από το οποίο, εντάξει, μ' αρέσουν και εμένα οι θεματικές εκπομπές. Α, τώρα λέμε για το φεγγάρι, οκ. Okay. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει και ποικιλία εκεί. Όλα αυτά βοηθούν ώστε να αλλάζει και λίγο το περιβάλλον, το βράδυ, ρε παιδί μου, να αλλάζουμε λίγα. Και δεν είναι κακό να είμαστε και λίγο πιο ξύπνοι από το να σας κοιμίζουμε μόνο. Καλώς τον Αποστόλη. Εγώ για το βιβλίο δεν στέλνω, γιατί όλο ξεχνάτε να με βάλετε στην κλήρωση. Ποτέ δεν έχω ξεχάσει, Αποστόλη, να σε βάλω στην κλήρωση. Ποτέ όμως. Μη στέλνετε μόνο κοντό και γάτα στο Παναθηναϊκό, γιατί αυτοί λένε την αναμετάδοση μόνο αλήθεια. Και θέλουμε να ακούμε ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βάλει 4-5 γκολ που μας είπε ο Άρης. Οκ. Okay. Το είπα και εγώ παρεμπιπτόντως, αλλά εσύ θέλεις να κατηγορήσεις τον Άρη. Κατηγόρησε και εμένα. Περασμένες μου αγάπες, αχ αυτές οι αγάπες οι περασμένες. Μερλίντα Μανολισιώτης.

0: Μάμπο.
1: Λοιπόν, υπόθηκαν πολλά ωραία τώρα για το Μανώλη Χιώτη και με αυτά τα σολαρίσματα που έκανε. Εγώ δεν θα τα πω όλα γιατί δεν λέγονται όλα, αλλά αυτό που είπε ο Πάνος Σαββουλίας, το υιοθετώ στο Ακέραιο. Είναι ο Μέση του Μπουζουκιού. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τους σολίστες μας, τους σπουδαίους αυτούς σολίστες, συνθέτες, όλα αυτά. Αλλά ο άνθρωπος με το Μπουζουκί και λαϊδάει. Και λαϊδάει το Μπουζουκί. Μανολησιώτης Μεριλίτα, περασμένες μου αγάπες. Και μιας και αναφέρθηκα στο Λιονέλ Μέση, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου. Το βιβλίο του Λουσιάνου Βερνίκε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Μπέλεποκ, την εκδοτική που μας δίνει ούτε ένα ούτε δύο. Τρία αντίτυπα. Το Σάββατο θα κάνουμε την κλήρωση, γιατί είμαστε τρελοί. Τρεις μέρες θα τρέχει ο διαγωνισμός για να μπορέσετε να το διεκδικήσετε. Στείλτε όσα μηνύματα θέλετε. Θα σας βάλω. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν το κάνω, αλλά αυτή τη φορά το κάνω. Θα σημειώνω δίπλα από το καθένα να στείλουν 2 και 3 και 5 μέχρι 5. Δεν πάω παραπάνω. Θα βάλω επί 3, επί 2, επί 1 και θα σκορπίσω τους αριθμούς. Να δω μέχρι ποιο νούμερο θα φτάσουμε. Έχω φτάσει το ρεκόρ, νομίζω ότι είναι 120 μηνύματα διαφορετικά. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε σε ένα τριήμερο ή Μάρτον. Μπορούμε. Στέλνετε και SMS όμως, έτσι. Στέλνετε και Viber, στέλνετε και email. Μπορείτε να στείλετε και Messenger, όπου μας βρείτε και μας πετύχετε. Κάντε και ένα like, έτοιμα να μπείτε στην ομάδα μας στους βραδινούς μπαλαδόρες στο Facebook. Κάντε και ένα έτοιμα να μας βρείτε εκεί στο TikTok. Τι άλλο να κάνουμε, άλλο για σας.

Πρέπει να τρέξω λίγο τα μηνύματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρχίζω και χάνω την μπάλα, είναι πολλά. Το ξέρετε ότι επειδή δεν μπορώ να βγαίνω τα βράδια, είσαστε η καλύτερη παρέα μου. Να είσαστε καλά. Γιώργο μου, σου εύχομαι να μπορείς να βγαίνεις τα βράδια και ας μην μας ξανακούς και ποτέ. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, αγαπητέ Γιώργο. Το μήνυμά σου εμένα με συγκινεί τώρα, δεν ξέρω, ελπίζω να μην, να μην με κοροϊδεύεις, έτσι. Σε πειράζω, κατάλαβα.

Μια φορά δεν μας είπες καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα, Σαρδάμα σαν το Μιχάλη. Ποιο δεύτερο πρόγραμμα, με μπέρδεψες, Δεσποινιό. Δεν το κατάλαβα, μετάφραση. Να κανονίσει, όχι, να πάει, να πηγαίνει γούρι και να μην είναι αυτό που λες. Καλησπέρα και σε σένα, Νικόλα. Καλησπέρα, λέει. Σας παρακαλώ, μπορείτε να πείτε όλα τα τελικά αποτελέσματα σήμερα σε Europa και Conference League? Όχι. Γιατί έγιναν 40 τόσα παιχνίδια στο Europa και άλλα τόσα στο Conference. Τι θα κάνω? Δεν μπορώ να το κάνω. Αν έχεις όμως κάποια προτίμηση, μπορώ να εντοπίσω κάποιο τελικό αποτέλεσμα και να σε ενημερώσω. Φίλε Νίκο, έτσι θα γίνει δουλειά. Αλλιώς δεν προχωράμε. Ο Στίβος τα λέει πρώτα απ' όλα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα λέει, γιατί τα συλλαβίζει και σωστά. Εγώ συνήθως κάνω σαρδάμε εκεί πέρα, αλλά τα λέει, δεν λέει μόνο τα τελικά, τα λέει στη ροή της εξέλιξης των αγώνων, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θετικό, γιατί μας βάζει σε γρήγορση. Μ' αρέσει πάρα πολύ.

Τι ωραία ευχάριστα τραγουδάκια. Τραγουδάρες είναι. Καλημέρα, είμαι ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Συγχαρητήρια και σε σένα, συγχαρητήρια που αντέχεις και μας ακούς. Πότε θα κάνετε μια εκπομπή με Γαβαλά Περπινιάδη? Που ας άκουγε τώρα ο καημάς. Θα το κάνω όμως, μου λοχτά θα γίνει. Πρώτα απ' όλα φεύγω εγώ, έρχεται ο καημάς και μετά ξαναφεύγει ο καημάς. Καταλαβαίνετε τι ελευθερία κινήσεων θα υπάρχει, έτσι. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, φίλε Παναγιώτη. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα, λέει και απόψε στην παρέα της Ερασπορ και στους Μπαλαδόρους. Βάρδια ψυχικό, παλαιό ή νέο? Θα μας το διευκρινίσεις, αστειεύομαι. Να προσέχεις εκεί βάρδια ο φίλος μας ο Νίκος. Σε βάζω Νικόλα, εννοείται, θα σε βάλω και στην κλήρωση, εννοείται. Έχω ένα-δυο. Στο Viber δεν χρειάζεται να γράφετε πρώτα Ερασπορ, μόνο στα SMS. Τα δουλειά μας στην Κέρκυρα, 333, Γιώργο, το τηλεφωνό σου είναι αυτό. Ευχαριστώ για την παρέα κάθε νύχτα που μου κρατάτε όλοι οι εκλεκτοί δημοσιογράφοι. Καλό καλοκαίρι, δεν είναι δικό μας το μήνυμα, αποκλείεται να το στέλνεις σε εμάς. Δεν είμαστε εκλεκτοί δημοσιογράφοι, φίλε Γιώργο.

Γιατί σε λίγο ρε Χρύσα, δεν καταλαβαίνω. Θέλουμε και το Flight to the Moon, φίλε. Τώρα μιλάει, δεν μπορεί να ο Πάνος να με συντονίσει. Στο δεύτερο μέρος ελπίζω να το θυμηθούμε και να το βάλουμε. Κρίς, έστειλε στο μήνυμά σου σπορ μέση 10, δεν καταλαβαίνω, όμως επειδή το στείλε στο Viber, καταρχάς δεν χρειάζεται να γράψεις τη λέξη σπορ. Σπορ μόνο για τα SMS. Σπορ κενό και μετά μου βουνάει το μήνυμά σας. Και κατά δεύτερο, χωρίς τηλέφωνο, πώς να σε βάλω στην κλήρωση, ρε φίλε? Δεν μπορώ να σε βάλω στην κλήρωση. Ξαναστείλε. Αναφέρομαι στο Κρίς που έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας, από το θρυλικό άλμπουμ Γροκόνες και Μάγκες 1968. Ο πολύ αγαπημένος μου, ο λατρεμένος μου Γιάννης Πουλόπουλος ερμηνεύει και μας λέει ότι θα πιει απόψε το φεγγάρι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με το δεξί μπήκαν χθες τη νέα περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Σε πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ σε πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Στο Λούμπλιν, μόλις στο τρίτο λεπτό, ο Μπράσκο έδωσε στους Ουκρανούς προβάδισμα, όμως η συνέχεια ανήκε στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος απάντησε με 3 γκολ από τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη και τον Σανταμαρία. Ο Λονδίκ μείωσε στο τελικό 2-3 για τους τυπικά γηπεδούχους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Οι αλλαγές μας έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Κοντρολάραμε το μάτς και είμαι χαρούμενος για την νίκη, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, που χθες ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην Στοκχόλμη, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα. Στην Ουγγαρία τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά χάρη σε αυτόν τον γκολ του ΒΑΣ. Ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα των πράσινων πριν ο Μπόντε μειώσει για τους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2. Μπορούσαμε να νικήσουμε με 3-4 γκολ. Σέβομαι τον αντίπαλό μας, αλλά είμαστε το φαβορί. Το σχόλιο του Γιάκουπ Νίστρουπ για το παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Τσέσκα Σόφια 1948 Σπαρτάκ Τρνάβα, οι οποίες ήλθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Μένουμε στις δύο ομάδες μας. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Ενώ όπως κοινοποίησε η ίδια η ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει από τον Μάιο επί Μπενίτεφ με τον Kings Kagwa, αλλά τότε η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και πλέον η πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ του τριφυλιού στην Χάπολη Μπαρσεβά αναμένεται να ντύσει οριστικά στα πράσινα τον 27χρονο κεντρικό μέσο. Δημοσίευμα κροατικής ιστοσελίδας αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του 31χρονου τερματοφύλακα Ντομινίκ Λάκοβιτς, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το απόψινό φιλικό των Ερυθρόλευκων με την Adverb, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Ανησυχία με τον Δημήτρη Καλοσκάμη στην ΑΕΚ, καθώς αποχώρησε τραυματίας από την χθεσινή προπόνηση, ενώ ειδικό πρόγραμμα ακολούθησαν Κάιρινεν και Γκατσίνοβιτς. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου Κουεντίν Λεκόες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Κοντά σε διπλή μεταγραφική ενίσχυση είναι ο Ηρακλής, καθώς λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Σλοβάκου μέσου Γιακούμπ Χρωμάντα και του Βόσνιου επιθετικού Ελβίρ Κόλιτς. Τέλος, στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Στο Πόλο, με εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η Εθνική των Ανδρών επικράτησε με 14-13 στον προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί, στη 1 και 4 το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Στο μπάσκετ, έως το 2029 στον πάγκο του Περιστερίου, ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη, από χθες ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκάρτ Τζόρνταν Βόκερ για τη νέα περίοδο, ενώ αντίθετη είναι η ΟΚ στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στην Greek Basket League. Πάντως, η όποια πιθανή αλλαγή θα αφορά το ερχόμενο πρωτάθλημα, καθώς για την περίοδο 2026-2027 παραμένει το 6-6. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Arsenal με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι κανονιέριδες στη Club Brugge για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ να τον καθιστούν την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Borussia Dortmund ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Genk για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου διεθνή επιθετικού. Ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς συνεχίζει στη Μίλαν για μία ακόμα χρονιά. Τέλος, 49 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League έγιναν χθες. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας 0-0, Χαμάρμπι Άντερλεχτ 1-1. Θυμίζουμε ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτού κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Σεν Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Τβέντε Φέρεντσβάρος 1-2 για το Europa και για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4. Δυνάμο Τυφλίδα Ζαλγκύρης 3-0. Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4. Χάπολ Τελαβίβ Λουντογκόρετς 2-0. Και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου μαζί σας για μια ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Τρούπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη σέντρα. Και προσοχή, γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που απακρίνει τελευταία στιγμή παίκτες της Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλια δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεσαι γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
6: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι. Γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0. Στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που είναι από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάλα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορί.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

Το 1994 ο Σάκης Αρώνης, αυτός ερμηνεύει αυτό, τραγουδάρα, έγραψε και τους στοιχείους για τη μουσική, όπου τραγουδούσε γινόταν ο πανικός για το συγκεκριμένο τραγούδι.

Εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού λοιπόν, έτυχε κι εγώ μια φορά, βρέθηκα κι εγώ να ακούσω τα φεκαρολούλουδα. Εν πάση περιπτώσει δεν πήγα για αυτόν τον λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει βρέθηκα εκεί. Μπορεί και να το πει και 6 φορές το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί, θα σας το πω μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, το 6 φορές, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να είναι τα 7, μπορεί να είναι τα 5, εν πάση περιπτώσει. Γιατί η Φραγκάτη, τέλος πάντων, που συνόδευαν κάποια κυρία ή που τους άρεσε κάποια κυρία, τον έβαζα τον Σάκη Αρώνη να το ξαναπεί και να το ξαναπεί, γιατί ήθελαν να το αφιερώσουν στη διπλανή παρέα ή στη παρέα τους. Και ήταν πραγματικά ένα καταπληκτικό τραγούδι και παραμένει σπουδαίο αυτό το τραγούδι. Από το 1994 μέχρι σήμερα, το Λούλουδα είναι καταπληκτικό τραγούδι. Άλλος πλήρωνε, εγώ τα αφιέρωνα. Το δες για άλλο, δεν έχει σημασία. Μέσα και σιλίτσα, εννοείται. Εσύ 321, επειδή πλέον εντοπίζω και τα τηλέφωνα, απλά δεν θέλω να ασχολούμαι πολύ μαζί σου. Πολύ θα ήθελα έτσι να σου κάνω ένα δώρο, ένα βιβλίο, έτσι που μιλάς τόσο χυδαία και τόσο... Πρέπει να είσαι ξεχωριστός άνθρωπος σε σχέση με τους υπόλοιπους ακροατές και τις ακροάτριες. Νικηφόρε, σταθερή αξιά σου, μέσα και εσύ, για την κλήρωση εννοώ, για το βιβλίο «Η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση, του Λουσιάνο Βερνίκε, από τις αλάνες του Ροσάριο στη κορυφή του κόσμου». «Η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση», λοιπόν, δίνουμε αντίτυπα για αυτό το βιβλίο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα στον Εκτοκάματο. Η καλύτερη παρέα, λέει ο Βασίλης Παοκάρα, εκεί η Ιωάννα. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σήμερα. Για την εποχή και ο Παναθηναίκος ήταν καλός. Με σκαμπανεβάσματα βέβαια. Κάποια στιγμή κάνουν κοιλιά οι ομάδες, είναι λογικό. Τότο ρε φίλε. Ωραίο. Γεια σας, λέει ο φίλος μας εδώ, ο Κώστας, καλό βράδυ και σε σένα. Στις 18 Αυγούστου ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τυφλών στη Γαλλία. Παρούσα θα είναι και η εθνική μας ομάδα. Καλή της επιτυχία. Μπράβο ρε Κώστα, να είσαι καλά.

Στέλιος, έχω τσεκάρει. Επί δύο είσαι πλέον. Τα φιλιά μας στην Ικαρία, Θόδωρα. 016. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει, από το Βυσσινή Χαλάνδρη. Περήφανος για την προσέλευση. Ακόμη μια φορά στην πρώτη της ΑΕΛ, λέει. Μόνο που είσαι Χαλανδρέος, φτάνει. Χαλανδρέος δεν θα είσαι, αλλά φαντάζομαι μένεις στο Χαλανδρή αυτό. Δημήτρη, 45-35, μέσα κι εσύ. Τα βελιά μας και στα Τρίκαλα. 80-99, φίλε Γιάννη, μέσα κι εσύ.

Καλή αρχή έκαναν σήμερα οι ομάδες μας. Στόχος είναι να βρεθούμε και οι πέντε ομάδες σε ομίλους, στη League Phase δηλαδή εννοείς. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Βάλε με και στην κλήρωση, λέει, για το βιβλίο του Μέση, λέει από την Άρτα ο Ζώης, 1881, εννοείται.

τα φαγκαροστόλιστα της Μαρίας Παπαδοπούλου, ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό το τραγούδι. Άμα το έχουμε θα μας πει ο Πάνος Σταυρούλιας. Δεν ξέρω, Στέλιο, αν το έχουμε. Λείπει και ο DJ Jim, οπότε θα διαχειριστεί λίγο την κατάσταση με το στο Spotify, θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, επειδή το βρήκε ο Πάνος Σταυρούλιας, φίλε Στέλιο, θα το βάλουμε. Δεν ακούγεται λίγο πολύ συχνά το τραγούδι, αλλά έχει και απίθανο τίτλο, λέει, το «Φαγκαροστόλιστα» της Μαρίας Παπαδοπούλου. Θα τα ακούσουμε. Αμέσως μετά τους Τότο μπορούμε να το ρίξουμε κιόλας. Να προλάβω μόνο να διαβάσω και το μήνυμα του Γιώργου. Καλησπέρα. Η Βάρδια περνάει νεράκι με την παρέα σας κάθε βράδυ τα τελευταία 7 χρόνια. Θα ήθελα να συμμετέχω και εγώ για το βιβλίο. Γιώργο, 3307 το τηλεφωνό σου, από τη Χαλκίδα κοντά κάπου. Στη Χαλκίδα κοντά κάπου η δουλειά μου είναι, λέει. Να προσέχεις τη δουλειά σου και όλα τα άλλα. Η παρέα εδώ είναι για να συντροφεύει όλες και όλους. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία που ζήτησε ο καλός μας φίλος.

Στέλιο, νομίζω ότι σε καλύψαμε, έτσι. Ωραίο τραγούδι, όντως έχεις δίκιο. Ούτε ο Φώτης Παρόλας δεν θα το βάζει αυτό, έτσι. Ο αγαπημένος μου Φώτης. Το λέω για το Φώτη, γιατί ο Φώτης είναι ψαγμένος με τις μουσικές, έτσι, τόσα χρόνια. Χρύσα, το επόμενο είναι δικό σου. Η Καλλιόπη ακούει, αυτό μας ενδιαφέρει. Ευχόμαστε να κοιμήθηκε η μικρούλα.

Λοιπόν, πάμε και σε κάποια μηνύματα τώρα, γιατί παιδιά δεν το περίμενα. Είσαστε και εκτός διαγωνισμού τα μηνύματά σας πολλές φορές και με χαροποιεί αυτό. Μη μου μαλώνεις το Γιάνκουζι. Τέλεια η μουσική σου, λέει ο Νεκτάριος από Ρόδο. Νεκτάριε, άμα σ' ακούσει ο Καϊμάς, ποιος τον ακούει ύστερα. Δεν θα ξαναδιαβάσει ποτέ μήνυμα δικό σου. Δεν θα κάνεις εγκόμια για τα... Μπράβο, Επιτρόπου, παίζεις ωραία μουσική. Του τα λέω και τρελαίνεται. Εγώ είμαι στην κλήρωση, λέει ο Θανάσης. Όχι, ρε Θανάση, γιατί να είσαι στην κλήρωση. Για να μπει στην κλήρωση πρέπει να στείλεις και το τηλέφωνό σου. Μη σου πω διευθύνσεις και διάφορα, αλλά τουλάχιστον το τηλέφωνο. Το νούμερο του τηλεφώνου σου. Γιατί το τηλέφωνο κοστίζει, μην το στείλεις. Χρύσα, πάρ' το.

Ξέρετε, σε κάτι τέτοια μηνύματα τα διαβάζω με ιδιαίτερη χαρά από έναν Ολυμπιακό, το Θανάση μας εδώ, που λέει συγχαρητήρια στις ομάδες από έναν Ολυμπιακό. Υπέροχη βραδιά, υπέροχη μουσική, πολύ ωραία παρέα και συγχαρητήρια στις ομάδες μας. Από Βεργίνα, παρακαλώ.

Ερωτηματολόγιο του εδώ στα Messenger που στέλνουν στο Viber, βλέπω ότι είσαστε πάνω από 15 άτομα που στέλνετε ενδεχομένως και για πρώτη φορά. Μπράβο. Να είστε καλά.

Δεις, Δέσποινα, δεν ξέρω, το λένε συχνά. Είσαι πολύ τυχερή, δεν το πω με τον άλλο τρόπο που το λέμε τους τυχερούς. Γιατί όντως έχεις κερδίσει και βιβλιαράκια. Τώρα, αν είναι πολλά, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετές φορές έχεις κερδίσει. Να στείλεις, βέβαια να στείλεις. Έχουμε αποδείξει περίτρανα πάρα πολλά χρόνια τώρα ότι στις σκληρώσεις είμαστε αυτό που λένε φερέγγι. Ολάμε και καμιά κοτσάνα βέβαια στα ρεπορταζιακά, κάνουμε και κανένα λάθος, αλλά τουλάχιστον σε αυτό είμαστε ωραίοι τύποι. Και παλιό και νέο ψυχικό βρίσκεται ο φίλος μου ο Νίκος. Συν φιλοθέη, χαλάδρη και χολαργός παπάγο. Ρε φίλε, τις γειτονιές μου όλες, τα παιδικά μου χρόνια πέρασες. Ξέρεις, όλα αυτά παλιά τα κάναμε με τα ποδάρια εμείς. Μετά κάνα μηχανάκι, καβάλα, τρικάβαλο, για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτές όλες τις γειτονιές. Από το χαλάδρη δηλαδή. Εσύ το νου σου, δουλεύεις τώρα. Αποστόλη, πρέπει να το κάνεις στην προπόνηση αυτό. Δηλαδή όταν είσαι σε φόρμα, δεν παίζεσαι με τίποτα, έτσι. Εχθές το βράδυ ήμουν με κάτι φίλους σε μια παραλία κοντά στο Αίγιο και είπε κάποιος ωραίο το φεγγάρι και είδα μια κοπέλα με σόρτς και μου εντάξει τώρα, εγώ φταίω που τα διαβάζω, παλαθεμάσαι. Και έχω πάθει αυγενικό που κοίταζε στο φεγγάρι, ε. Άρε μπαγάσα. Άσε να ακούσουμε το τραγούδι, τα έχουμε πληρώσει αυτά. Συμφωνώ μαζί σου, Αποστόλη, όλα τα περισσότερα. Θα σου βάλω ένα τώρα που είναι, εγώ δεν το έχω πληρώσει, αλλά αξίζει. Δεν αφήνω το Παναγιώτη το Σταυρούλια να κάνει τη δουλειά του, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλησπέρα Τάσο, καλή εκπομπή. Χαιρετίσμα στον συνάδελφό μου στην Ιταλία. Γεια σου, Θανάση, έστειλε τα φιλιά του. Για σένα, Ιταλιάνο, Καμόρα, Ιταλία. Το μόνο που ξέρω από τα Ιταλικά. Όχι, δεν είσαι Καμόρα, μωρέ, είμαστε. Καλή επιστροφή. Σε ευχαριστούμε που μας κατάς ξύπνιος αυτή την ώρα που το τιμόνι και τα βλέφαρα είναι βαριά. Όχι, να μην είναι βαριά. Ρίξε νερό στο πρόσωπο. Θάνο. Αν μπορείς, βάλε το φεγγάρι μου χλωμό. Θα το βάλουμε, είναι το επόμενο. Όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο. Το έχουμε ετοιμάσει. Καλό υπόλοιπο, λέει ο Θανάσης, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Να προσέχεις τους δρόμους, Θάνο μου.

ένα ξύπνημα μαζί σου, αυτό είναι που ζητάω. Να αγγίξω το κορμί σου, το κορμί που αγαπάω. Τζίμις Μαντινάδα, γεια σου ρε Τζιμάρα. Ελπίζω να μην απευθύνεσαι σε μένα όμως, έτσι. Φαντάζομαι πάει για κάπου αλλού αυτό. Είμαι εξωτερικός πολιτής και επιστρέφω τώρα στο σπίτι. Λέω ρε φίλε, τέτοια ώρα. Τι πουλάς τέτοια ώρα, να μας πεις. Γεια σου Νίκο, από Ηράκλειο Κρήτης. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε για τη συντροφιά.

0: Επού και που κάνουμε και εμείς καμιά αφιέρωση, φίλε. Να μην τρελαίνεσαι. Γιώργο, το κουκάκι και εσύ μέσα στην κλήρωση. Και συγχαρητήρια στέλνεις και στις ομάδες μας. Θα δεις αρχές Αυγούστου τι θα γίνεται. 3 Αυγούστου κληρώσεις, πανικός, μέσα Αυγούστου, play-offs, όλοι μαζί. Ας περάσουν πρώτα, γιατί έχουν δει πολλά τα ματάκια μας. Μάθατε ότι θα είμαστε μέχρι τις 2 σήμερα και λυσάξατε να στείλετε όλα τα μηνύματα μαζί. Καλά κάνετε. Καλησπέρα Τάσο, γεια σου Νικόλα αγαπημένε και στον Κυρθόδωρο να δώσεις τα χαιρετίσματά μου. Συγχαρητήρια για τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχω ξεκινήσει τα μπάνια μου στον άλλη μου ακτή ηλίου με τον πατέρα μου. Αν θες να σε προσκαλέσω για την οικογένειά σου, να είσαι καλά ρε φίλε. Εγώ στη θάλασσα μπαίνω λίγο πιο αργά. Και αυτό αν δίπλα έχει και ταβέρνα, αλλιώς δεν πάω καθόλου. Θα πάμε για τραγούδι, πριν πάμε για τραγούδι. Καλησπέρα μοναχικέ βραδινέ μπαλαδόρε. Δεν είμαι μόνος μου, έχω συμπαίχτη σήμερα τον Πάνω τον Σταυρούλια. Ναι μεν προβάδισμα, αλλά θέλει προσοχή ρε Βάρς. Αυτό είπα μόλις τώρα, αλλά συμπτωματική σύμπτωση που έλεγε και ο Στίβια Τζόγλου ισχύει. Όταν στέλνουν, μετά πώς θέλουν να ανοίξουν οι γραμμές. Όταν στέλνουν λέει χιδέα μηνύματα, μετά πώς θέλουν να ανοίξουν οι γραμμές. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτοί ελάχιστοι που στέλνουν, αυτοί είναι που τα ανακατεύουν όλα και χρεώνονται και οι υπόλοιποι κρίσεις. Ο Παναθηναϊκός χωρίς καθαρό μυαλό στις τελικές. Ναι, θέλει λίγο δουλειά εκεί πέρα το πράγμα. Και ο ΠΑΟΚ καινούργιοι παίκτες, μοντάρισμα, με τον καιρό θα αποκτήσει ομοιογένεια και δεν θα παίζεται. Τάσο, αυτό το δίσκο τότε τον έχω από τότε, 82-83. Σωστός ο παίκτης. Το 1970 άκουσα Δασκαλόπουλο στους στίχους, μουσική ο Μέμες Πλέσας και η Ρένα Κουνιώτη μας μιλάει για το καινούριο φεγγάρι.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Τρούπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ! Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που απομακρύνει τελευταία στιγμή η παίκτη τη Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεσαι γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
3: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάμπος οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι. Γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0 στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που είναι από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορή.
4: Ακούτε Ερασπορ

ανακαμνιώτητη φωνή. Λοιπόν, από το θεολόγο Μαλεσίνας, από το χωριό της Βουγιουκλάκη, ο φίλος μας ο Θανάσης στέλνει το μήνυμά του και ζητάει και το βιβλίο.

Στέλιο, εδώ κάνεις λάθος. Το μισό ακροατήριο είναι συνηθισμένο στα λαϊκά, λες, αλλά δεν συμφωνώ μαζί σου. Εδώ είμαστε τουρλού τουρλού και της εποχής αυτό το φαγητό. Έπρεπε να ζητήσω μόνο ένα τραγούδι και να στείλω στο Viber αντί Messenger. Δεν πειράζει, δεν τρελαίνεσαι. Τα φιλιά στέλνεις και τις ευχές στο φίλο μας εδώ, τον Πάνο, τον Σταυρούλια, μαζί με τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Αν υπάρξει λίγος χρόνος στο τέλος, θα ήθελα. Όχι, δεν θα υπάρξει άλλος χρόνος, γιατί είναι μπουκωμένα, αλλά δεσμεύομαι την επόμενη φορά. Και το πέφτει το φεγγάρι από την Ελένη Δήμου. Μπορεί να τα ακούσουμε ενδεχομένως, ίσως και μπορεί. Λοιπόν, θα κάνετε μαράς τώρα να προλάβω κάποια μηνύματα. Όχι κάποια, θα προλάβουμε όλα τα μηνύματα, είναι το σωστό. Πρώτα στο Γιάννη. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους φίλους. Νυχτερινή βάρδια αυτή την εβδομάδα και μου κρατάτε υπέροχη παρέα. Βάλε με και στην κλήρωση να δοκιμάσω την τύχη μου. Χαχαχα, λέει ο Γιάννης, χαϊλάτερα από Χαλκίδα. Θρύλος. Για το θρύλος και μόνο θα σε βάλω δύο φορές. Όμως στείλε μου το τηλέφωνο σου, ρε φίλε. Πώς να σε βάλω. Γιάννη, κατάλαβες. Έλα ρε, τάσα ρε. Γεια σου Τάσο, λέει, καλή εκπομπή. Τώρα άνοιξα ραδιόφωνο. Με το Αφρικα ως χαλή. Ο Καϊμάς άδεια, το κατάλαβες, έτσι. Γιατί βάζω ωραίες μουσικές. Όταν λείπει ο Καϊμάς, βάζω ωραίες μουσικές. Μπράβο στις ομάδες για τις νίκες. Πολύ κακές οι άμυνες και πάω και Παναθηναϊκού. Θέλω μοντάρισμα. Καινούρια στόπερ, καινούριος τερματοφύλακας ο Παναθηναϊκός, ο άλλος είχε μπακ καινούρια, γίνονταν ένας χαμός, γινόταν μόνο, ξέρεις, τέσσερα άτομα σε μια ομάδα καινούριο, οι παίκτες είναι λίγο αναστατώνονται. Ο Παναθηναϊκός τυχερός με τον τρόπο που σκόραρε, αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν τυχερός, γιατί έχασε γκολ που με αυτά που λένε δεν χάνονται, έτσι. Εντάξει, είναι σημαντικό να είσαι και λίγο τυχερός. Ο Παναθηναϊκός πάει για ένα σερί, πρέπει να κάνει εντυπωσιακό ο σερί για να μπει σε league phase του conference league, έτσι. Συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες, λέει ο Μιχάλης. Οι νίκες ήταν αποτέλεσμα της σοβαρότητας με την οποία αντιμετώπισαν τους αντιπάλους. Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε υπερόπτες ήταν οι ελληνικές. Πολύ σωστό. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την αντικειμενική ενημέρωση και την ωραία μουσική. Συνεχίστε έτσι. Με εκτίμηση, Μιχάλης Όφη. Τώρα, φέτος θα έχει, Μιχάλη, να ξέρεις, θα λέμε και μόνο Όφη ρε. Έτσι. Σου βάζω και καρδούλα. Σήμερα έχουμε, φέτος έχουμε και Ευρώπας. Καλησπέρα, λέει. Τώρα μπορούσε να βάζεις νύχτα ξελογιάστρα. Σωστός, αλλά με φεγγάρια βάζουμε. Θα βάλουμε και καμιά μεριλίδα, αν προλάβουμε και σήμερα. Διαφορετικά αύριο. Αν και χρωστάω τραγούδι στο φίλο μας τον οδηγό, Θανάση, δεν θυμάμαι. Γεια σου, ρε Γιώργο. Ελπίζω αύριο να σε δω και από κοντά. Καλησπέρα σας, μπαλαδόρη. Βάλε και το προσκλητήριο, Τάσο. Όντως πολύ δυνατό τραγούδι. Και από εμένα συγχαρητήρια στις ομάδες. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο, γιατί έχουν το πλευρό τους. Συμπαθητικό, δεν θα έλεγα ότι είναι ξεκαρδιστικό. Ενδεχομένως να γέλαγε λιγάκι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος με αυτό. Ενδεχομένως. Καλησπέρα από Κόρυθο. Χωρίς καημά δεν μπερδεύεσαι. Όχι, μωρέ, με καημά είναι καλύτερα, είναι πιο εύκολο. Παναγιώτη, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχω κερδίσει. Φάρδος ήταν και το αποδέχομαι. Εντάξει, φάρδος, τέλος πάντων. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Το να κερδίσει είναι ωραίο. Με όποιο τρόπο να κερδίσει. Όχι να κλέβει βαγαμποντιέ, αλλά και με τύχη. Γιατί όχι. Στον Ολυμπιακό που είπε συγχαρητήρια στι ομάδε μου, να το πει έξω από την παράγκα. Ουσιαστικά το νιώθει. Νιώθει την πίεση που ασκεί Αποστόλη εσύ και το συνάφι σου. Μπρατσάκια, πότε θα δώσετε δώρο να πάω για καραμπάνιο, λέει Αποστόλη. Μέχρι προσκλήσει για συναυλίε ή θέατρα δίνουμε κάτι παραπάνω. Μήπως υπάρχει το τραγούδι «Παράπονο με την Ελευθερία» Αρβανιτάκη, οπότε γυρνάει ο Λεσά από άδεια. Βάλε με για το βιβλίο του Μέση, λέει ο Γιώργος. Θα σε βάλω, Γιώργο μου. Δεν ξέρω πότε γυρίζει και αν γυρίσει, γιατί νομίζω ότι
30 του μηνός, μπορεί και να μας αποχαιρετά. Έτσι μου είχε πει ο ίδιος. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει κάτι στην πορεία. Διότι ίσως, Τάσο, το τραγούδι παίξε Γιώργο της Χρύσας Παπαγιανούλη. Το έχεις ακούσει? Αν μπορείς βάλεις στο σταθερό. Νικόλα, τώρα βάζουμε άλλα τραγούδια, δεν βάζουμε αυτά. Αύριο, μεθαύριο μπορεί. Τάσο, αυτό που παίζει το Down Under μουσικά πάνω σε αυτό, πατάει το τσάι με λεμόνι το αείμνης του Δάκη. Σωστός, μ' αρέσει Τάσο. Είστε ορισμένα παιδιά που πραγματικά είσαστε πολύ ταλαντούχοι τη μουσική. Ταλαντούχοι, ασχολείστε δηλαδή τουλάχιστον. Λοιπόν, στο φίλο μας τον οδηγό που έρχεται από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, νομίζω Θεσσαλονίκη Αθήνα μου γράψε, Πασχάλη Τερζή, ζήτησε Πασχάλη Τερζή. Για αυτό το χλωμό φεγγάρι πολλές φορές είναι, σε πιάνει η ψυχή σου, αλλά είναι, το ακούς και ανεβάζεις, δεν σε μπαίνει. Δεν σε μπαίνει και ο ύπνος τουλάχιστον. Είναι σε στίχους Βασίλη Γιαννόπουλου και μουσική Χριστόφορου Γερμενή, από το άλμπουμ, τι άλμπουμ γι' αυτό, Φωτιά στις νύχτες, Πασχάλης Τερζής, Φεγγάρι μου χλωμό.

μακρύ. Φίλε οδηγέ που έρχεσαι από Θεσσαλονίκη, θα μου επιτρέψεις καμιά φορά το κάνω, δεν είναι σωστό, στις παραγγελίες που λένε, αλλά αυτό το τραγούδι πάει και

Ξέρετε, είναι κάποια τραγούδια που σ' αγγίζουν τόσο πολύ, ίσως γιατί τα συνδυάζεις με κάποια βιώματά σου, ίσως γιατί οι στίχοι, όλα αυτά σου δημιουργούν και σου φτιάχνουν τη διάθεση, και ας μιλάνε για πόνο και για χλωμά φεγγάρια, έτσι. Αλλά η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Σιώτης συνεχίζουν αυτό το υπέροχο ταξίδι με τα τρομερά ηλιοβασιλέματα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport.

Ο φίλος μας λέει θέλω το βιβλίο στο Messenger που ήρθε. Δεν ξέρω ποιο βιβλίο είναι, αλλά το θέλω. Έβαλε και το τηλέφωνο του. Θα σε βάλω στην κλήρωση για την απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση, του Λουτσιάνο Βερνίκε. Αυτό είναι το βιβλίο. Μέχρι τις 2 η ώρα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τρέξει και αύριο και μεθαύριο ο διαγωνισμός.

Πόπι, είναι πολύ ωραίο το μήνυμά σου και θα το διαβάσω με στόμφο. 40 μέρες είχαμε τους μπαλαδόρους του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τώρα συνεχίζουμε με τους βραδινούς μπαλαδόρους. Πόπι, είσαι και εσύ στην κλήρωση.

Κωστάκι μου, είδα το, και στο message το μήνυμά σου, εννοείται μπαίνεις και στην κλήρωση. Γι' αυτό ο Σταυρούλιας είναι μπαλαδόρος κανονικός. Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι τέλη δεκαετίας του 80, νομίζω, κάπου εκεί δεν είμαι πάνω, τα μισά μαγαζιά στην Αθήνα τα ονόμαζαν Λαλούνα, έτσι το θυμάσαι, ή για κάποιο λόγο είχαν ένα Λαλούνα μέσα στον τίτλο τους, στο λογότυπο τους. Τι κομματάρα έβαλες ρε Τάσο, τι στίχη, δεν αναφέρεις αυτό, προφανώς αναφέρεις άλλο τραγούδι φίλε Γιώργο. Και εγώ κοιτάζω το φεγγάρι. Άμα κοιτάζεις το φεγγάρι είσαι ευτυχισμένος. Θα πει ότι αγαπάς.

29 του μηνός που θα έχει φεγγάρι. Το κόκκινο φεγγάρι. Δεν θα είμαι εδώ. Πάρτε τα τώρα να τα απολαύσετε. Και αύριο θα έχουμε Ελλάδα.

Νίκο από Σύρο, μπαίνει στην κλήρωση. Στείλε όμως σε παρακαλώ και το τηλέφωνό σου, διότι θα ζοριστώ να το ξαναβρω πάλι, που έχεις ξαναστείλει για παλαιότερο διαγωνισμό εδώ.

μάλιστα. Τώρα θα μπεις και εσύ στην κλήρωση, Νικόλα Βοσίρο. Με αυτά και με αυτά, έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα που λέει και ο Δημήτρης. Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη με τον Πάνο Σταυρούλια εδώ στην τροφιά. Ταξιδέψαμε παρέα και μουσικά και λίγο ειδησιογραφικά και λίγο έτσι όπως πρέπει να είναι. Θα μου επιτρέψετε τώρα να κλείσει αυτή η εκπομπή, γιατί 52 χρόνια, 1974-2026, είναι πολλά για την Κύπρο, για το Βαρόσι. Καλά εντάμωση, θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οποιοσδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα μέσω του Άξιος είχε απειλήσει με πιθανή μαζική επίθεση την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά ιρανικών υποδομών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές το 2028. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε κοντά σε χωριό στο νησί Κέσμ, στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, τελέστηκε χθες βράδυ τρισάγιο στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή του στη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων τη αυτοδιοίκηση και τη πολιτεία διένυσαν σε πεζοπορία το δρόμο τη φωτιά από το Μνημείο των Θυμάτων έω τον ναυτικό όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο νεκρών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα η Ρόδος, 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από σήμερα από 10 έως 12,5% στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι μείωση 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί. Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής. Πόσες έχουμε σήμερα, 24. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Άντε.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Χριστάκη και το κορόιδο της Μαρίας. Αυτό είναι παλιά ιστορία, μάλλον εννοώντας έρχεται από πολύ παλιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει, αφιερωμένο το επόμενο στη ραδιοπαρέα. Η Ρόλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλη την παρέα, λέει φίλη μας η Μάχη. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάλιστα.

Καλημέρα στην πύλη μας, στη Μέρη από το Γέρακα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σωτηρία.

Χρόνια πολλά στον καλό φίλο τον Αλέκο τον Ζαζόπουλο που έχει σήμερα γενέθλια. Ελικόπτερο θα πάρω.

0: Χρόνια πολλά, Λέκο μας, να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχει για μας. Έλα, Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει εκεί στην Ευελπίδων. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την παρέα, όλο το παρεάκι που φυλάει

Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρετα. Καλές εκπομπές, λέει, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και για τη συνέχεια Μιτσάρας.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Εκρήξεις ακούγονται στα νότια, στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στην Αχβάς, καθώς και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, μέσω του Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ιρανικών υποδομών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028. Σύρινες συναγερμού είχαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περισσότερο την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την επιβολή νέων δασμών από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για τα αίτια της φωτιάς προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των πυρκαγιών που έχουν ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους περίπου 10.000 άνθρωποι κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ζητά η Γαλλία. Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στη κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε64 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα, προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον καθένα.